Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι ανοιξιάτικος, λίγα σύννεφα υπάρχουν εκεί προς δύση από ό,τι βλέπω εδώ, από το παράθυρο του στούντιο του Πολίτικα, και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Λίγες νεφώσεις λοιπόν, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, μέχρι το απόγευμα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, συλλέκτης, είναι πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και θα μιλήσουμε για τα εγγένεια της έκθεσης έργων της συλλογής του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου που γίνονται αύριο και μάλιστα τα εγγένεια θα κάνει η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Έχουμε

προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την πρόεδρο της τοπικής επιτροπής διαχείρισης αποθέματος βιόσφαιρας αστερουσίων, την κυρία Θεανό Βρέντζου. Και το θέμα μας θα είναι η πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τους δημάρχους της περιοχής για τη διατήρηση της βιόσφαιρας των αστερουσίων. Θα συνομιλήσουμε και με τον φίλο μας τον Μανώλη το Ζευγαδάκη για να δούμε την παρέμβαση των 9 και των 9 ιεραρχών της Κρήτης, δηλαδή και του Αρχιεπισκόπου και των 8 Μητροπολιτών, για τα φαινόμενα βίας στο νησί. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 22η εβδομάδα του 2026 και στην 145η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 24 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 9 ημερών.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα την τρίτη έβραση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστού, αλλά και τη μνήμη του Αγίου Ινοκεντίου του Επισκόπου Χερσόνος. Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ινοκέντιος και Ινοκεντία. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Να σταματήσω εδώ και να σας προτρέψω να υποστηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία. Η ένδοξη 25η Μαΐου είναι μια μέρα που έχει να κάνει με ένα κόμικ, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική και κυκλοφορεί δηλαδή ακόμα. Η μέρα της Αφρικής, η μέρα της Πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.

Η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, να κάνουμε μια στάση σε αυτή την ημέρα, διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου για να ευαισθητοποιήσει, όπως λέει το sansimera.gr, το κοινό σχετικά με το παγκόσμιο πρόβλημα της εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Καθιερώθηκε πρώτα ως Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών στις ΗΠΑ με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 1983 και με την πάροδο του χρόνου διεθνοποιήθηκε. Η επιλογή της 25ης Μαΐου σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του εξάχρονου Έιτεν Πατς, η περίπτωση του οποίου συντάραξε τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Center for Missing and Exploited Children το 2014, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις ΗΠΑ, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία και 15.000 παιδιά στη Ρωσία. Και όπως λέει η ίδια δημοσίευση από το sansimera.gr, το 2018 εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα 299 παιδιά, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εκ των οποίων 123 αγόρια, από τα οποία ανεβρέθηκαν τα 96 και αναζητούνται 27. Την ίδια χρονιά εξαφανίστηκαν 176 κορίτσια, βρέθηκαν τα 161 και αναζητούνται 15. Μέχρι τις 11 Μαΐου του 2019 εξαφανίστηκαν 45 αγόρια και 71 κορίτσια. Εντοπίστηκαν 39 αγόρια και αναζητούνται 6, ενώ αντίστοιχα βρέθηκαν 58 κορίτσια και αναζητούνται 13. Το ποσοστό ανέβρισης ανέρχεται για το 2018 στο 85,9% και για το πρώτο τετράμινο του 2019 στο 82,2%, αριθμοί που καταδεικνύουν πως η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεβρέσεων σε όλη την Ευρώπη και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Δεν είναι όμως η ίδια εικόνα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία. Το 2018 εξαφανίστηκαν 1110 παιδιά και βρέθηκαν τα 421, ενώ το πρώτο τετράμινο του 2019 εξαφανίστηκαν 404 παιδιά, εκ των οποίων έχουν βρεθεί τα 137. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα εξαφανισμένα παιδιά, ένας από τους πιο συχνούς λόγους εξαφάνισης παιδιών, προσφύγων και μεταναστών είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης των παιδιών στο σύστημα προστασίας, η επιθυμία τους να φύγουν με φίλους, οι μακρόσυρτες γραφειοκρατικές διαδικασίες και το γεγονός ότι οι δομές φιλοξενίας είναι ανεπαρκείς και ακατάλληλες για τα παιδιά.

μέρες που πανηγυρίζει η Ελλάδα για τον Ολυμπιακό, όσοι είναι βέβαια Ολυμπιακός, αλλά και όσοι δεν είναι, διότι αυτή είναι και μια εθνική επιτυχία για την κατάκτηση της EuroLeague, γιορτάζει και το ποδόσφαιρο. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ποδοσφαίρου. Να δούμε τι λέει το σαν σήμερα σχετικά με αυτή την ημέρα. Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε ομόφωνα την 25η Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδοσφαίρου με το ψήφισμά της στις 7 Μαΐου του 2024, αλλά είναι φρέσκια δηλαδή η ανακήρυξη της Παγκόσμιας Μέρας Ποδοσφαίρου. Η πρωτοβουλία ανήκε στο Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την έναρξη του πρώτου Ολυμπιακού Τουρνουά Ποδοσφαίρου στο Παρίσι στις 25 Μαΐου του 1924, το οποίο ήταν το πρώτο διεθνές ποδοσφαιρικό τουρνουά στην ιστορία με εκπροσώπηση όλων των περιοχών του πλανήτη. Το ψήφισμα αναγνωρίζεται η παγκόσμια εμβέλεια του ποδοσφαίρου και ο αντίκτυπός του σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, της ειρήνης και της διπλωματίας, με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρους συνεργασίας. Με πάνω από 250 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές και 2 δισεκατομμύρια φιλάθλους, το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον κόσμο και παίζεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ένας από τους λόγους, λέει η δημοσίευση, που το ποδόσφαιρο είναι τόσο ελκυστικό είναι η απλότητά του. Μια μπάλα και λίγος ελεύθερος χώρος είναι το μόνο που απαιτείται για να παίξει κανείς. Και επιπλέον υπάρχει πραγματικά μόνο ένας βασικός κανόνας. Οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν την μπάλα με τα χέρια τους παρά μόνο ο τερματοφύλακας. Και αυτός όχι εκτός περιοχής, γιατί είναι βαριά, βαρύ παράπτωμα αυτό.

Όμως, όπως είπαμε, σήμερα η Ελλάδα, από χθες το βράδυ δηλαδή, πανηγυρίζει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου, του κορυφαίου ευρωπαϊκού τίτλου του μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Και διαβάζω σχετικά από την ιστοσελίδα το βήμα.gr. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης αφού το βράδυ της Κυριακής κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Οι Ερυθρόλευκοι με ψυχωμένη εμφάνιση επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ σε ένα δραματικό τελικό που κρίθηκε στο φινάλε. Με αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο του τμήματος μπάσκετ, ο σύλλογος συνολικά έφτασε το ασύλληπτο νούμερο των 19 ευρωπαϊκών τροπέων. Στα βασικά, των ευρωπαϊκών τροπέων συνολικά, όχι της EuroLeague, στα βασικά παιδικά σπορ και συνολικά στους 343 τίτλους σε αυτά. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης, χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη την Ελλάδα για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου γνώρισαν την αποθέωση οι πρωταθλητές Ευρώπης.

Διαβάζω όμως εδώ και από τον πολιτικάντη της ιστοσελίδας μας, το politica.gr, σε μια φιέστα χωρίς προηγούμενο, οι οπαδοί του Ολυμπιακού στις μεγάλες πόλεις της Κρήτης πανηγύρισαν την κατάκτηση του κυπέλου στο ΟΑΚΑ. Ηράκλειο, Ρέθινο και Χανιά, αλλά και άλλες περιοχές ξενύχτησαν για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Το Μέγκα με ζωντανές συνδέσεις κατάφερε να δώσει εικόνα από όλη την Ελλάδα, όπου ξεχωριστή θέση στην περιφέρεια η Κρήτη, όπως γνωστόν άλλωστε οι φίλοι του Ολυμπιακού, κυριαρχούν διαχρονικά. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν θα επαναληφθεί η περσινή πανελλαδική εκδήλωση με το ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ πιθανό οι χιλιάδες φίλοι του μπασκετικού Ευρωπαίου πρωταθλητή σύντομα να ζήσουν ακόμα μία φιέστα όπως η περσινή και εδώ ξανά.

Χθες όμως είχαμε και εκλογές στην Κύπρο και μάλλον είχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα αποτελέσματα είχαν εκπλήξεις. Αυτό θέλω να πω. Ολοκληρώθηκε λοιπόν το βράδυ της Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες το καθένα. Ο Φιδίας λοιπόν μπήκε και στην Κυπριακή Βουλή, όχι μόνο στην Ευρωβουλή. Η πρόεδρος του ΔΙΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Από την πλευρά του ΑΚΕΛ, ο Στέφανος Στεφάνου μίλησε για νέα ανωδική πορεία και επανασύνδεση του κόμματος με την κοινωνία, υπογραμμίζοντας ότι το αποτέλεσμα σηματοδοτεί ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των πολιτών. Το ΔΙΚΟ χαρακτήρισε το εκλογικό το αποτέλεσμα άθλο μέσα σε κλίμα τοξικότητας και απαξίωσης των θεσμών, ενώ το ΑΛΜΑ έκανε λόγο για έναρξη πράξεων και πολιτικής μετριοπάθειας. Την ίδια στιγμή η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου εξασφάλισε για πρώτη φορά παρουσία στη Βουλή, με τον Ευρωβουλευτή να δηλώνει πως στόχος είναι η αλλαγή της Κύπρου προς το καλύτερο, χωρίς ακόμη να έχει αποφασίσει εάν θα παραμείνει στην Ευρωβουλή ή θα μετακινηθεί στο Κυπριακό Κοινοβούλιο.

Σε επίπεδο είναι μάλλον καλά τα νέα, καθώς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αλλά πόσο κοντά άραγε να είναι αυτό, θα το δούμε από τις εξελίξεις των ωρών και των ημερών. Έντονες λοιπόν διπλωματικές επαφές, λέει το Βήμα, βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, ενώ αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι το Ισραήλ δεν ενημερώνεται πλήρως για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Παρά τις πληροφορίες περί συμφωνίας, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν υπό ιρανικό έλεγχο, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα ιρανική εθνική κυριαρχία. Την ίδια στιγμή, το ιρανικό πρακτορείο Φαρς αμφισβήτησε δηλώσεις Τραμπ για επιστροφή στην προπολεμική κατάσταση, ενώ το Πακιστάν εμφανίστηκε πρόθυμο να φιλοξενήσει νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ευχάριστον ειδήσεων συνέχεια. Ευχάριστον. Εν πάση περιπτώσει, καλών στην εξέλιξή τους από ό,τι φαίνεται. Τέλος στα βαριά πρόστιμα στην εφορία. Και αναφέρει σχετικά επίσης στο Βήμα. Νέο καθεστώς στα πρόστιμα της εφορίας τίθεται σε ισχύ για χιλιάδες φορολογουμένους και επιχειρήσεις που υπέβαλαν ήδη ή θα υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών διορθώνει μια στρέβλωση χρόνων στον κώδικα φορολογικών διαδικασιών, περιορίζοντας δραστικά τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο των 100, 250 ή 500 ευρώ για κάθε παράληψη δήλωσης. Πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στο εξής για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, όταν εκδίδεται μηδενικό ή πιστωτικό εκαθαριστικό, καθώς και όταν από την εκαθάριση προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου για πληρωμή έως 100 ευρώ. Εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, η υποβολή των οποίων δεν δημιουργεί υποχρέωση πληρωμής φόρου, εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις έμεσων φόρων, τελών ή εισφορών, με εξαίρεση το φόρο προσθέμενης αξίας και το φόρο μισθωτών υπηρεσιών, όταν ο φόρος προς καταβολή δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ και εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις παρακράτησης φόρου, εάν το προς απόδοση ποσό δεν υπερβαίνει το ίδιο όριο, δηλαδή τα 100 ευρώ. Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύουν αναδρομικά από 19 Τετάρτου του 2024, ωστόσο για όσους έχει ήδη βεβαιωθεί και πληρωθεί πρόστιμο, το ποσό δεν μένει στην εφορία, αλλά θα τους επιστρέφεται.

Και από τα ευχάριστα στα δυσάρεστα, έτσι είναι η ζωή. Μια ευχάριστες, μια δυσάρεστες ειδήσεις. Στο θάνατο της γωγός μας Τροκώστα. Όντως έχει λυπήσει πολύ αυτός ο θάνατος, γιατί η γυναίκα πάλευε πραγματικά για τη ζωή της πάρα πολύ καιρό. Ένα ζευγάρι μαζί με τον, με τον γνωστό ποδοσφαιριστή, τον Δέλα, τον προπονητή και του Όφη, ο οποίος είχε θητεύσει εδώ, όντως έχει βυθίσει σε θλίψη την κοινή γνώμη, θα λέγαμε, και της Ελλάδας και της Κρήτης. Γράφει σχετικά το politica.gr, θλίψη σκόρπισε πριν λίγες ώρες η είδηση του θανάτου της ζωγός μας Τροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια. Η γωγό μας Τροκώστα νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της και αγαπημένους φίλους. Δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή βρισκόταν και ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο απέκτησαν την κόρη τους Βικτόρια. Την είδηση γνωστοποίησε η 17χρονη κόρη της, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τη γνώριζαν και την αγάπησαν μέσα από την πορεία και τη δημόσια παρουσία της σε όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στήλη, θερμά από τη στήλη Πολιτικάντης, εκεί αναφέρεται το politica.gr, από τη στήλη λοιπόν θερμά συλληπιτήρια στους υγιούς της. Από την ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης artnews.gr διαβάζω ότι η γνωστή γυμνάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Αδέλα, όπως είπαμε γράφοντας «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια», ανέφερε στην ανάρτησή της η Βικτόρια Αδέλα. Και συνέχισε στην ανάρτησή της: «Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ' αγαπάω πολύ».

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε και σήμερα με τον φίλο τον Μανώλη τον Ζευγαδάκη, για να δούμε αυτό το θέμα που προέκυψε στις εκκλησίες, αλλά θέμα ελπιδοφόρο θα έλεγα. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης εξέδωσε συνοδική εγκύκλιο για τα φαινόμενα βίας στο νησί. Θυμάστε ότι όταν έγινε η κηδεία του Νική Στρατού στο Γενή Καβέ, εκεί ο Μητροπολίτης Ερεθύμνης και Αυλοποτάμου, ο κύριος Πρόδρομος, έβγαλε τον πέτη του, θα λέγαμε, και είπε ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη. Και μιλάμε για το γεγονός της αυτοδικίας από το πατέρα ενός άλλου χαμένου παιδιού, με την αυτοδικία πίστευε ότι με το να σκοτώσει τον νικήστρατο έτσι θα ζωντανέψει το παιδί του. Και σκότωσε λοιπόν άλλο ένα νέο παιδί για να δικαιωθεί τάχα μου. Και ο κύριος Πρόδρομος βγήκε και είπε ότι αυτά είναι παλικαρισμοί και δεν είναι αυτό που είναι η Κρήτη. Τώρα όλοι οι Μητροπολίτες βγήκαν και εξέδωσαν αυτή τη συνοδική εγκύκλιο, η οποία μοιράστηκε στις εκκλησίες και διαβάστηκε στις εκκλησίες. Για αυτή την εγκύκλιο λοιπόν θα μιλήσουμε με τον Μανώλη Ζευγαδάκη. Μανώλη, καλή σου μέρα και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είσαι καλά Μανώλη. Λοιπόν, για πες μας, τι λέει αυτή η εγκύκλιο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης?
1: Η εγκύκλιο όχι μόνο διαβάστηκε σε όλους τους ναούς, αλλά διανεμήθηκε και έντυπη σε όλο το εκκλησίασμα, ούτως ώστε να είναι γνωστό, να είναι γνωστή πλέον η θέση της Εκκλησίας της Κρήτης, και φυσικά γιατί όχι, γιατί το αποτήριξε χείλης, όπως ξέρεις Νίκο, με την περίπτωση του νικήστρατου, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση αυτή, και καλώς πήρε θέση ολόκληρη η αρχία της Κρήτης.
0: Σαφώς.
1: Και ξέρω σε αυτή την εγκύκλιο. Με λίγα λόγια αναφέρει ότι η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στη κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς το λαό του Θεού. Η βία, αναφέρει, σε κάθε μορφή πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις, δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από το φόβο, την απομόνωση και την απουσία της αγάπης.
0: Εύστοχα αυτά που λέει, ναι.
1: Παρακάτω αναφέρεται, δεν θα την αναφέρουμε όλη την
0: ίδια. Ναι, όχι βέβαια, ναι, ότι τα κυριότερα σημεία της.
1: Ναι, η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία, και η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά μεταστροφή του νου και αλλαγή της καρδιάς. Ο λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσει από το κακό, αλλά να νικάσει το κακό με το αγαθό. Γι' αυτό αναφέρει η εγκύκλος, καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν το χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς τους, τους νέους, να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία, αναφέρει, βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Τέλος, κλείνοντας την εγκύκλιο, αναφέρει ότι ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιοπραγεί, αλλά για να αγαπά, όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Αναφέρεται σε ένα στίχο. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της. Αυτά υπογράφουν και οι 9 αρχιερείς της Κρήτης.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που διακηρύττει η Εκκλησία είναι και αυτό που λείπει. Δηλαδή, αφενός η αγάπη, αφετέρου η επικοινωνία. Αλλά ξέρεις κάτι, Μανώλη, εάν δεν υπάρχει αγάπη, δεν μπορεί να υπάρξει τίποτε άλλο. Δηλαδή, αν δεν αγαπάς αυτό που θέλεις να κάνεις, αυτό που θες να επικοινωνήσεις, αυτό που θέλεις να υπάρχει στον κόσμο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Εγώ νομίζω ότι όλα είναι λόγω έλλειψης αγάπης. Έχει μεσουρανίσει η βία δυστυχώς, και αυτή ο αγώνας μας και η αγωνία μας κάθε μέρα να τρέχουμε, να προλάβουμε, δεν ξέρω και εγώ τι τρέχουμε να προλάβουμε, πραγματικά. Έτσι και όλα, και εξαιτίας αυτής της κατάστασης δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα βίας, για τα οποία πολύ καλά έκαναν οι Μητροπολίτες, ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες όλης της Κρήτης, να βγάλουν όλοι τον Πέτη μπροστά που λέμε.
1: Άλλωστε είναι και τα λόγια της Εκκλησίας, το Ευαγγελίο, όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Για αυτό μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Και για τα αγάπη και αλληλεγγύη.
0: Και είναι πολύ καλό αυτό που αναφέρεται επίσης, ότι η Εκκλησία είναι εδώ. Δηλαδή ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ανεξάρτητα εάν συμφωνείς ή διαφωνείς μετά τις εκκλησίες και τα λοιπά, αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι να σε ακούσουν.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Λοιπόν, και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που βιοπραγούν, κατά τη γνώμη μου είναι μόνοι, δεν έχουν νιώσει αγάπη. Προσπαθώ να κάνω και εγώ τον ψυχολόγο, αλλά όλοι συνηγορούν σε αυτό. Ότι...
1: Έχει λόγο η Εκκλησία Νίκο, έχει τρόπους η Εκκλησία Νίκο, είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως, είναι ένας εκκλησιαστικός ψυχολόγος που βγάνει στα ιστοψυχά σου, λες το πρόβλημά σου, ακούς συμβουλές από ένα πνευματικό,
0: ναι,
1: που κάνει περίπου τη δουλειά του ψυχολόγου με άλλη μορφή,
0: για να μην
1: από τη μεριά της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς, για να μην παρεξηγηθούμε, Μανώλη, ούτε προσιλητισμό κάνουμε, ούτε προτροπή. Απλώς να ξέρει ο κόσμος ότι και η Εκκλησία είναι μία διέξοδος. Έτσι μπορεί κάποιος να μην θέλει την Εκκλησία. Μπορεί να θέλει να πάει σε ψυχολόγο, μπορεί να θέλει να πάει σε ψυχίατρο, μπορεί να θέλει να πάει στο φίλο, τον κολλητό, να τον τρελάνει με τον πόνο του, να πούμε. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία, που είναι ένα συλλογικός θεσμός, έτσι, είναι εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις να προσφέρει βοήθεια.
1: Και να ειρηνεύσει τις ψυχές, γιατί αυτές τις ψυχές είναι τραυματισμένες. Δεν ξέρεις από πού προέρχονται αυτές οι εκδηλώσεις των μαθητών, των κάποιων άλλων που βγάζουν τα ισοψυχά τους. Δεν ξέρεις από πού προέρχονται αυτά, από τι τραύματα έχουν δημιουργηθεί.
0: Ακριβώς. Και αυτό που είπες με το μυστήριο της εξομολόγησης είναι το εργαλείο, ας πούμε. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το εργαλείο. Μπορείς να πας εκεί να σε εμπνεύσει ένας παπάς, ένας ιερωμένος, ένας ιεράρχης, και να του πεις θέλω να έρθω να στα πω, να τα ακούσει. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αρνηθεί κανένας. Εξάλλου υπάρχει
1: δεν θα αρνηθεί.
0: Έτσι.
1: Και ο νόμος ο εκκλησιαστικός είναι ότι πεις απαγορεύεται ακόμα και στο δικαστήριο να ομολογήσει ο ιερέας αυτά που είπε, έστω και δολοφόνος να είναι ο εξομολογουμένος.
0: Αλίμονο, ναι βέβαια, ναι, αλίμονο. Είναι εξάλλου νομίζω ότι ο συμβολισμός είναι ότι όταν εξομολογείται κάποιος είναι ότι τα λέει στο Θεό, δεν τα λέει στον παπά.
1: Ακριβώς.
0: Ή στον Μητροπολίτη ή στον Αρχιεπίσκοπο, δεν ξέρω όποιος τον εξομολογήσει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν,
1: αυτά
0: ελπίζω.
1: Συμβαίνουν και στα σχολεία, βέβαια.
0: Ναι, αυτά συμβαίνουν και στα σχολεία. Δυστυχώς, δεν είναι μόνο η βία στην κοινωνία, όπως το πιο πρόσφατο παράδειγμα που περιγράψαμε προηγουμένως, είναι ότι καθημερινά και στα σχολεία υπάρχει βία. Και το βλέπουμε και εμείς, ορισμένα περιστατικά βγαίνουν και στις ειδήσεις. Είναι τόσο βία. Και αυτή είναι μια μορφή βίας. Εκεί νομίζω, να σου πω κάτι Μανώλη, εκεί νομίζω όμως ότι εάν κάποιος πρέπει να προσφύγει στην Εκκλησία, είναι οι γονείς πιο πολύ. Γιατί εκείνοι πρέπει να μάθουν πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στα παιδιά τους. Γιατί τα παιδιά βγάζουν βία όταν λείπουν αυτά οι αξίες που περιγράψαμε προηγουμένως. Δεν λείπει μόνο από τους μεγάλους. Από τα παιδιά ξεκινάει κανείς να αντιλαμβάνεται την κοινωνία και τον κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Και πολλές φορές εκδηλώνονται σε άλλα σημεία, όπως στο σχολείο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τα προβλήματα τους θα μεταφέρουν στο σχολείο. Είτε έτσι, με τη βία, είτε με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Ακριβώς, όπως τα λες, Μανώλη. Ελπίζω να πιάσει τόπο η εγκύκλειος. Να πω επίσης, Μανώλη, ότι μπορούν να τη βρούνε και στην εγκύκλειο. Μπορούν, αν θέλει κανείς, μπορεί να μην έχει το έντυπο και να ακούσει τώρα εμάς και να θέλει να ψάξει να τη βρει. Υπάρχει και στο ίντερνετ. Αν μπουν στο iac.gr, που είναι η ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, μπορεί να μπει να τη διαβάσει. Νομίζω είναι μια πολύ καλή καλά συντεταγμένη και χτυπάει κέρια. Γιατί τη διάβασα, χτυπάει κέρια το θέμα της βίας στο νησί μας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να εισακουστεί κατά την άποψή μου. Μανώλη, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις.
1: Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ότι αύριο.
0: Ναι.
1: Θα γίνει η λειτουργία για τους μαθητές.
0: Α, ναι, αυτό που μου στείλε σε μήνυμα και το είπα, ναι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Ναι, 26 του μήνα, στον Άγιο Τίτο,
1: Στον Άγιο
0: Τι
1: Τίτο.
0: Τι ώρα?
1: Από τις 8 μέχρι τις 9.30 το
0: πρωί. Από τις 8 μέχρι τις 9.30 το πρωί, μάλιστα.
1: Για το πνευματικό πνευματική επιστροφή των μαθητών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις μαθηματικές εξετάσεις, στην ενίσχυσή τους, θα χωροστατήσει και ο Αρχιεπίσκοπος Βιένιος, θα τους πει και δύο λόγια. Mm-hmm. Τα παιδιά θέλουν ενίσχυση, θέλουν τόνωση είτε από την πλευρά της Εκκλησίας, είτε από την πλευρά της πολιτείας. Έχουν άγχος.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και να τους ευχηθούμε και άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Τη Δευτέρα αρχίζουν οι Πανελλήνιες, την Παρασκευή, 29 του μήνα. Να τους ευχηθούμε λοιπόν να γράψουν καλά, να έχουν καλά αποτελέσματα για να τους ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι το παν. Είναι ένα στάδιο της ζωής. Δεν εξαρτάται η ζωή τους από τις Πανελλήνιες. Λοιπόν, Μανώλη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλή σου μέρα.
1: Νίκο, καλημέρα.
0: Ήταν ο Μανώλης Ζευγαδάκης, παρουσιάσαμε τα κύρια σημεία και σχολιάσαμε την συνοδική εγκύκλιο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης που αναγνώστηκε χθες σε όλες τις εκκλησίες αλλά μοιράστηκε και σε φυλάδια. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να τη βρείτε και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον δημοσιογράφο και συλλέκτη και πρώην διευθυντή της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, τον κύριο Μιχάλη Χασάκη. Και το κάνουμε αυτό με αφορμή την έκθεση «Γραφή από φως, η αρχαία Ελλάδα από 8 πρωτοπόρους φωτογράφους», η οποία θα εγκαινιαστεί αύριο το απόγευμα στο χώρο εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και μάλιστα τα γένεια θα τα κάνει η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία θα βρεθεί στο Ηράκλειο. Είναι μια ξεχωριστή παρουσίαση σπάνιων φωτογραφικών έργων που αποτυπώνει την Ελλάδα και τα αρχαιολογικά της μνημεία μέσα από το φακό σημαντικών δημιουργών του παρελθόντος. Όμως τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο ίδιος ο κύριος Κασάκης. Κύριε Κασάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Η έκθεση αυτή που θα εγκαινιαστεί αύριο,
0: ναι,
1: έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί στην Ελλάδα η αντίστοιχη παρουσίαση του αρχαίου τοπίου μέσα από πρωτότυπες και αυθεντικές αργυροτυπίες. Δηλαδή ουσιαστικά θα δει ο κόσμος 100 αργυροτυπίες, πρωτότυπες, ουσιαστικά φιλοτεχνημένες από τους ίδιους τους φωτογράφους. Δεν μιλάμε δηλαδή για αναπαραγωγές, μιλάμε για φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία που θα δείξουμε είναι του 1858. Είναι δηλαδή σπανιότατα τεκμήρια και ντοκουμέντα και ουσιαστικά θα είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αυτό το εύρος. Και να σας πω δύο πράγματα για τους φωτογράφους αν θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτριο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο πρώτος φωτογράφος της Ελλάδας και ουσιαστικά ήταν ένας πρωτοστάτης στον τομέα αντί της απεικόνησης των μνημείων της Ακρόπολης. Θα ακολουθήσουν φωτογραφίες του Πέτρου Μωραΐτη, επίσης πολύ μεγάλου φωτογράφου. Θα δείξουμε 18 αργυροτυπίες του 1865, ο οποίος Μωραΐτης, να πω για τους ακροατές μας, ήταν ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης θα έλεγα, διότι έκανε μια φωτογραφική καταγραφή που πραγματικά ξενίζει. Αν δούμε σήμερα τις φωτογραφίες του, θα δυσκολευτούμε να πιστέψουμε ότι είναι τόσες δεκαετίες πίσω. Μετά ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Αθανασίου, πολύ μεγάλος φωτογράφος, ο οποίος επικεντρώθηκε στην αποτύπωση των λεπτομεριών της Ακρόπολης και του Ερεχθείου. Και εδώ πέρα να σας πω επίσης ότι οι φωτογραφίες των τριών, αυτών που προανέφερα, είναι μακρινές λήψεις. Και λίγο πολύ όλοι τους και οι τρεις τους ήταν εγκλωβισμένοι στο ρομαντικό κλίμα της εποχής που υπαγόρευε την απεικόνιση του ελληνικού κλασικού ιδεώδους. Μετά έχουμε τον, δεν ξέρω αν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, πάντως στους κύκλους των συλλεκτών και των φίλων της φωτογραφίας είναι πάρα πολύ γνωστός ο Ελβετός Φρεντερίκ Μποασονά. Ένας φωτογράφος που εισήγαγε μια πραγματικά άλλη μορφή ρομαντικής θεώρησης. Επίσης θα δείξουμε φωτογραφίες του Νικόλαου Ζωγράφου, πολύ σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο οποίος απεικόνιζε τα τοπία με ατμοσφαιρική ευαισθησία, αλλά και με πιστότητα. Επίσης τη Βούλα Παπαϊωάννου, που και αυτή προσέγγιζε τις αρχαιότητες μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα. Προτελευταία η Νέλης, η γνωστή Νέλης.
0: Ναι.
1: Ναι, που και αυτή έδωσε με την ανθρώπινη κίνηση στα αρχεία μια εντελώς διαφορετική ουσιαστικά πνοή στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Και, συγγνώμη, και τέλος φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή. Εδώ θα σας πω, είναι μια εκπληκτική σειρά από 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν την Κνωσό και μια 11η φωτογραφία του, όλες τις αργυροτυπίες που απεικονίζει την Ακρόπολη μετά τη βροχή. Είναι τόσο πανέμορφη φωτογραφία που αποφασίστηκε από την επιμελήτρια της Στέλλα Κουκουλάκη, που έκανε εκπληκτική δουλειά να τη βάλει εξώφυλλο στον κατάλογο, ο οποίος είναι ένας κατάλογος με πλήρη εκμερίωση όλων των εκθεμάτων.
0: Κύριε Κασάκη, θα ήθελα να ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας όθησε να δημιουργήσετε αυτή την έκθεση.
1: Α, στη σύμπτωση που γνωρίστηκα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τον κύριο Ιωακήμ Γρισπολάκη,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε δει δύο άλλες εκθέσεις με τμήματα της συλλογής μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 1821, τότε ναι, μεγάλη έκθεση, με από τα 200 χρόνια, στην Πινακοθήκη Κανίων.
0: Ναι.
1: Και μετά ακολούθησε η μεγάλη έκθεση, αναδρομική έκθεση της Νέλης, πάλι στην Πινακοθήκη Κανίων.
0: Ναι.
1: Και ο οποίος με ρώτησε όταν γνωριστήκαμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να κάνουμε αυτή την έκθεση.
0: Ναι.
1: Βασικά η ιδέα, η έμπνευση ήταν δικιά του. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ως εκπρόσωπος του μεγάλου αρχαιολογικού του εμβληματικού μουσείου μας, είχε κάθε λόγο να με ρωτήσει αν έρθω φωτογραφίες και με τέτοια θεματολογία.
0: Ναι.
1: Και όταν του είπα ναι,
0: αμέσως είπε να κάνουμε μια έκθεση. Βέβαια, εντάξει, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Να θυμηθούμε ότι αυτή η έκθεση που είπατε για τα 200 χρόνια ήταν να έρθει στο Ηράκλειο. Τελικά το Ηράκλειο δεν δέχτηκε, είχε δημιουργηθεί μεγάλο θέμα τότε, το θυμάμαι. Αλλά κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση για να μην χαλάσουμε την ατμόσφαιρα τη σημερινή. Να μην θυμηθούμε τα παλιά.
1: Σωστά το λέτε. Άλλη φορά μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω. Με ποια κριτήρια επιλέξατε τις φωτογραφίες αυτές?
1: Θα σας πω, επειδή το εύρος της συλλογής είναι πάρα πολύ μεγάλο, ουσιαστικά επικεντρωθήκαμε στις πιο χαρακτηριστικές φωτογραφίες των 8 κορυφαίων αυτών φωτογράφων του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Δηλαδή το κριτήριο ήταν φυσικά το ίδιο το αντικείμενο, πώς παρουσιάζεται η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, από τον ένα ή τον άλλο φωτογράφο. Και αυτό είναι επίσης ένα πολύ καλό στοιχείο για τους επισκέπτες της έκθεσης και θα μπορέσουν να κάνουν συγκρίσεις. Διαφορετικά απεικονίζει την Ακρόπολη ο Αθανασίου, που είναι ουσιαστικά ο μαθητής του Κωνσταντίνου, από ότι ο δάσκαλός του. Διαφορετικά επίσης από άλλη οπτική γωνία απεικονίζει κάποιες άλλες αρχαιότητες, ο Μωραΐτης, από ότι ο Ελβετός φωτογράφος, ο Μποασονά. Να σας πω επίσης εδώ ότι έχουμε διαλέξει φωτογραφίες που έχουν άμεση σχέση με την Κρήτη. Όπως σας είπα προηγουμένως, διαλέξαμε από το πλήθος των φωτογραφιών του Μελετή αυτές που αφορούν που απεικονίζουν την Κνωσό. Επίσης να σας πω ότι οι φωτογραφίες οι συγκεκριμένες θα μας διλέψουν τους επισκέπτες για ένα πολύ απλό λόγο. Επειδή βασικά ο Μελετής δεν φωτογραφίζει στεγνά την Κνωσό, αλλά της δίνει μια ποιητική έτσι διάθεση.
0: Ναι.
1: Φωτογραφή. Να φανταστείτε ότι φωτογραφίζει μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά το ανάκτορο της Κνωσού.
0: Μάλιστα. Άρα κάτι, καταλαβαίνεις αμέσως και το πνεύμα του και τη διάθεσή του, όπως είπατε κι εσείς, έτσι, και το τι θέλει να πει στον κόσμο. Ακριβώς. Για την Ελλάδα, τι μας αποκαλύπτουν αυτές οι... Και για την Κρήτη, βέβαια, μια και αναφέρομαι την Κνωσό, τι μας για εκείνη την Ελλάδα, εκείνη την εποχή, μας αποκαλύπτουν κάτι?
1: Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Προσέξτε, για τον Ελβετό φωτογράφο, τον Μποασονά, είχα την τύχη να διαθέτω μεγάλο διαστάσεων αργυροτυπίες, που είναι βασικά, οι περισσότερες είναι αφορούν την Κνωσό. Για τους αρχαιολόγους είναι πολύ σπουδαία τεκμήρια, διότι μπορούν να κάνουν συγκρίσεις πώς ήταν το ένα ή το άλλο μνημείο πριν 100-150 χρόνια, πώς ήταν πριν 80, πώς ήταν πριν 20 χρόνια και πώς είναι σήμερα. Αυτό είναι το πρώτο, το επιστημονικό ας πούμε κομμάτι. Για τους απλούς επισκέπτες, νομίζω αυτό που θα τους δώσει η έκθεση θα τους δείξει μια άλλη αρχαία Ελλάδα, που δεν θα τη δει εντελώς διαφορετικά ο επισκέπτης σήμερα.
0: Έτσι. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Κασάκη. Ζούμε στην εποχή της εικόνας που καταναλώνεται, θα έλεγα, με μεγάλη λεμαργία μέσα από τα social media. Ζούμε την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Και θέλω να ρωτήσω, εσείς που είστε συλλέκτης 100%, πόσο σημαντικό είναι να διατηρούνται και να αναδεικνύονται τέτοιες ιστορικές φωτογραφικές συλλογές, αλλά γενικά ιστορικές συλλογές?
1: Κοιτάξτε, αφενός είναι ουσιαστικά η ιστορία μιας χώρας, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδας μας, του τόπου μας, της Κρήτης μας, Από την άλλη, είναι και κάτι που ουσιαστικά έχει αρχίσει να ξεχνιέται. Πολύ σωστά είπατε, αυτή η υπερκατανάλωση, η φωτογραφική υπερκατανάλωση, που στην πραγματικότητα δεν έχει πλέον κανένα νόημα, διότι ποιος από εμάς μπορεί να δει, να κάτσει να θαυμάσει τις 1000-2000 φωτογραφίες που έχει στο κινητό του. Κανείς.
0: Σωστά.
1: Κανείς. Κοιτάμε, κάνουμε έτσι με το χεράκι.
0: Ναι, περνάμε με το δάχτυλό μας.
1: Ακριβώς. Και δεν βλέπουμε τίποτα. Δεν βλέπουμε τίποτα. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα που υπάρχει σήμερα με μια τέτοια έκθεση, να μπει κανείς σε ένα μουσείο, να παρατηρήσει και να θαυμάσει πραγματικά καλλιτεχνικές φωτογραφίες, πολύ παλιές, πιστεύω ότι θα δώσει μια μοναδική ευκαιρία φυσικά μόνο στους ανθρώπους που αγαπούν. Έτσι, αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα ο λόγος, ένας λόγος που ουσιαστικά με παρακίνησε να πω ναι να την κάνουμε την έκθεση, ήταν ότι σκέφτηκα θα μπορέσουν πολλοί νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, σχολεία, μαθητές, να δουν κάτι που δεν μπορείτε ποτέ να το δουν. Διότι στην πραγματικότητα αυτές οι φωτογραφίες δεν μπορούν να εκτεθούν ποτέ στο πώς. Πρέπει να είναι πάντα κρυμμένες εντός εισαγωγικών σε ειδικές θήκες. Η ιδέα να παραγωγές στα βιβλία δεν δίνουν την ίδια ουσιαστικά αίσθηση που έχει το πρωτότυπο.
0: Αλήθεια είναι αυτή. Άλλη η μέθεξη μέσα στην αίθουσα να δεις τη φωτογραφία από κοντά ή τον πίνακα, αν είναι ζωγραφική, και άλλο να το δεις σε φωτογραφία, ασφαλώς.
1: Άσε
0: που δημιουργείται η ψευδεστής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ότι είχα πρώτη φορά αντικρίσει τη ζωή μου την Κερνίκα. Λοιπόν, την είχα δει σε μία αφίσα στο σπίτι ενός φίλου. Λοιπόν, πήγα στο Ρέινα Σοφία, λοιπόν, με βοήθησε ο Θεός και βρέθηκα λοιπόν στο Ρέινα Σοφία στη Μαδρίτη και λέει εκεί ο οδηγός μας, ο ξεναγός μας, λέει από εδώ θα μπείτε, θα δείτε την Γερνίκα. Το λέω και ανατριχιάζω τώρα που σας το λέω και μόνο όπως ανατρίχιασα και τότε. Και μπαίνω βέβαια και βλέπω την Κερνίκα, με έπεσε το σαγόνι κάτω διότι είδα ένα πίνακα τεραστίων διαστάσεων. Έτσι. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν μία αφίσα. Όπως αυτή που έβλεπα στο σπίτι του φίλου μου. Έτσι.
1: Κύριε Αγγελάκη, μα πέστε στους ακροατές σας και στους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: 27 τετραγωνικά μέτρα είναι.
0: Ακριβώς, είναι 27 τετραγωνικά μέτρα. Ένα σπίτι, μία γκαρσονιέρα, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει ενδεχομένως κάποιος που δεν καταλαβαίνει. Αλλά πραγματικά, το λέμε αυτό τώρα για αυτό που είπατε. Έτσι, άλλο είναι να το βλέπεις το έργο από κοντά.
1: Φυσικά.
0: Και άλλο
1: φυσικά.
0: Να το βλέπεις αποτυπωμένο στο χαρτί, έτσι, ή σε μια φωτογραφία ή δεν ξέρω τι. Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τέλος,
1: τελειώνοντας,
0: ήθελα
1: να σας πω κάτι για να καταλάβουν οι ακροατές γιατί πράγματι μιλάμε. Σε πάρα πολλές εκθέσεις φωτογραφίας και σε μουσεία δυστυχώς αναρτώνται αναπαραγωγές. Δηλαδή δεν είναι η φωτογραφία που έβγαλε φωτογράφος,
0: ναι,
1: αλλά είναι μια φωτογραφία που έχει βγάλει ένας τρίτος, ίσως και πολλά χρόνια μετά, από το αρνητικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η διαφορά είναι τεράστια. Αν δείξετε μια φωτογραφία που την έχει εμφανίσει ο ίδιος ο φωτογράφος, ο ίδιος ο δημιουργός, την έχει επεξεργαστεί με τα χημικά του, την έχει βγάλει 10 φορές μέχρι να κρατήσει αυτή που ήθελε να κρατήσει κλπ. Κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι τεράστια διαφορά να βλέπετε μια πραγματική αυθεντική αργυροτυπία ή να βλέπετε μια αναπαραγωγή. Και δυστυχώς το κρίμα, το μεγάλο κρίμα, και είναι κάτι που με στενοχωρεί προσωπικά, είναι ότι στις περισσότερες εκθέσεις, ακόμα και σε μουσεία, βλέπετε μόνο αναπαραγωγές.
0: Mm-hmm. Έτσι. Κύριε Κασάκη, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εγώ θα έλεγα, προσκαλούσα όλους τους ακροατές σας να έρθουν να δουν την έκθεση αυτή και νομίζω ότι θα τους αρέσει, θα τους εντυπωσιάσει και θα τους δώσει τη δυνατότητα να σκεφτούν ίσως και από μια διαφορετική οπτική γωνία κάποια πράγματα και συγκεκριμένα τις ελληνικές αρχαιότητες που δυστυχώς τις βλέπουμε με ένα μάτι που καμιά φορά δεν είναι το σωστό.
0: Mm-hmm, σωστά. Κύριε Κασάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα πω ότι κάποια μέρα να τα πούμε από κοντά, να μιλήσουμε για την πολυτιμότατη και μεγάλη συλλογή που έχετε.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας μέρα.

Λοιπόν, τα εγγένεια είναι αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, το βράδυ αν προτιμάτε. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι μέχρι τις 20 Αυγούστου. Ανοίγει λοιπόν αύριο τις πύλες της στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων, στη Συμβολή των Οδών, των Οδών Δουκός Μποφόρ και Ιωσήφ Χατζηδάκη. Είναι από την πίσω πλευρά του μουσείου, εν πάση περιπτώσει, η αίθουσα αυτή, για όσους δεν γνωρίζουν. Όπως βλέπουμε δηλαδή το μουσείο από την Πλατεία Ελευθερίας, από την πίσω του πλευρά, τη βόρεια πλευρά δηλαδή του μουσείου, είναι η είσοδος για την αίθουσα των εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου. Νομίζω ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο να την επισκεφθούμε και να τη δούμε από κοντά αυτή την έκθεση.

0: Αγαπητοί ακροατές, είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα φιλοξενούμε την πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποθεμάτων Βιόσφαιρας Αστερουσίων, την κυρία Θεανό Βρέντζου, με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας για την Προσαρμογή των Αστερουσίων στην Κλιματική Αλλαγή. Στο επίκεντρο αυτής της συμφωνίας είναι οι στοχευμένες διατροφητεύσεις, η μάχη κατά της ερημοποίησης και η προστασία της περιοχής, η οποία περιοχή έχει μια τεράστια οικολογική και πολιτιστική αξία για την Κρήτη και ολόκληρη τη Μεσόγειο. Κυρία Φρέντζου, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα, κυρία Αγγελάκη. Να ευχηθούμε μια όμορφη μέρα, έτσι όπως θα την εκπομπήσατε όλους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωραίος τίτλος.
0: Να είστε καλά, κυρία Βρέτσου. Λοιπόν, τα αστερούσια χαρακτηρίζονται πλέον ως hot spot της κλιματικής αλλαγής. Και θέλω να σας ρωτήσω, πόσο σοβαρή είναι σήμερα η απειλή της ερημοποίησης για τα αστερούσια και ποιες είναι, και αν υπάρχουν κάποιες συνέπειες ήδη, ποιες είναι αυτές?
1: Έτσι όπως είπατε, κυρία Αγγελάκη, τα αστερούσια αποτελούν το δίχτυ κλιματικής αλλαγής για την Ευρώπη, ακριβώς λόγω της κλιματικής κρίσης η οποία υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Και

0: η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά είναι οι περισσότερο απειλούμενοι, αν θέλετε, ακριβώς επειδή αποτελεί και το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Mm-hmm. Τεράστια οικολογική και περιβαλλοντική και πολιτιστική αξία η συγκεκριμένη περιοχή, ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της UNESCO, η οποία επίσης UNESCO στο πλαίσιο τήρησης των 17 στόχων του ΟΗΕ είναι κοντά μας και καταβάλουμε τεράστιες προσπάθειες ώστε να καταφέρουμε την ανάσχεση όλου αυτού του φαινομένου της κλιματικής κρίσης και την προστασία της συγκεκριμένης περιοχής.
1: Ποια είναι η ουσία της συμφωνίας που υπογράψατε με τους δημάρχους? Και μιλάμε τώρα για τους δημάρχους όλης της περιοχής, δηλαδή μιλάμε από τη Βιάνο μέχρι τις Μοίρες, έτσι, όλη την νότιο τμήμα του όγκου των Αστερουσίων,
0: Ναι, είναι όλοι οι Δήμοι οι οποίοι είναι όμοροι στην περιοχή των Αστερουσίων. Είναι όλοι οι Δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν στην τοπική επιτροπή από θέματος βιόσφαιρας UNESCO των Αστερουσίων. Και βέβαια όλο αυτό, και με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει να δεντροφυτευτούν περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δέντρα σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στις περιοχές οι οποίες πλήττονται, γιατί αυτές είναι πρωτίστως οι οποίες πρέπει να μπουν σε προτεραιότητα προκειμένου να καταφέρουμε κάποια πράγματα για την ανάσχεση της κλιματικής κρίσης. Έρχεται η περιφέρεια και εδώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, γιατί πραγματικά στηρίζει και υποστηρίζει όλες αυτές τις δράσεις και τις ενέργειες οι οποίες είναι πολύ σημαντικές. Κύριε Αγγελάκη, η κλιματική κρίση είναι τα πάντα σήμερα.
1: Σίγουρα.
0: Είναι δηλαδή η απειλή.
1: Ακριβώς.
0: Απειλεί την υφήλιο, απειλεί τον κόσμο, απειλεί το περιβάλλον, κατά συνέπεια απειλεί τα οικοσυστήματα και επομένως απειλεί τους ανθρώπους. Άρα απειλεί τη ζωή.
1: Έτσι. Ακριβώς. Όλη τη ζωή μας.
0: Επομένως πρέπει να μπει σε προτεραιότητα. Εάν δεν υπάρχει ζωή, για ποια ανάπτυξη να μιλάμε, για ποια έργα να μιλάμε, για ποια... Δεν υπάρχει ζωή, τελείωσε
1: ακριβώς,
0: τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεται λοιπόν η περιφέρεια και βέβαια η αντιπεριφερειάρχη έχει... Ο Περιφερειάρχης γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στην περιφέρεια και αντιπεριφέρεια κλιματικής αλλαγής.
1: Βεβαίως.
0: Με τον αντιπεριφερειάρχη λοιπόν κλιματικής αλλαγής και πρωτοπόρου και με τον αντιπεριφερειάρχη κλιματικής αλλαγής και τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, με τη στήριξη του Περιφερειάρχη, σε συνεργασία με τους 5 δήμους στους οποίους προαναφέρατε, με το Πανεπιστήμιο, με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, υπογράψαμε ένα μνημόνιο αμοιβαίας συνεννόησης προκειμένου να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια δεντροφύτευσης των Αστερουσίων στην λογική αυτή που προαναφέραμε. Προτεραιότητά μας και στόχος βασικά, κάτι το οποίο το συζητάμε από το 2020 που τα Αστερούσια ενταχθήκανε στην UNESCO, είναι να δεντροφυτεύσουμε τα Αστερούσια πρωτίστως με παραγωγική χαρουπιά.
1: Με παραγωγική χαρουπιά, πολύ καλή ιδέα.
0: Και γενικότερα με παραγωγικά δέντρα.
1: Θα σας ρωτούσα γιατί τι σόι δεντροφύτευση ήταν αυτή, ναι. Ωραία.
0: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η χαρουπιά. Κατά κόρον, μεγαλύτερο βαθμό θα είναι η χαρουπιά, αλλά είναι και άλλα δέντρα τα οποία μπορούν να ευδοκιμήσουν, όπως ας πούμε είναι οι καρυδιές. Εξαιρετικά. Τα καρύδια τα οποία παράγονται στα Αστερούσια είναι εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Και πολλά άλλα δέντρα, ή κερασιές, ή πολλά άλλα δέντρα.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν από περίπου 18 με 20 χρόνια η αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με την Δασόν τότε είχαν εκπονήσει ένα διαχειριστικό σχέδιο και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ένα διαχειριστικό σχέδιο ανάπτυξης των Αστερουσίων στη λογική αυτή που συζητάμε σήμερα. Και τη μελέτη αυτή, εγώ ενώ ήμουν αντιπεριφερειάρχης, μου την είχαν καταθέσει τότε τόσο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα η κυρία Ανάικα Γιαμπάκη και η κυρία Κοζηράκη αργότερα.
1: Ναι.
0: να την επικαιροποιήσουμε και να σταθούμε πάνω σε αυτήν, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δροφητεύσουμε τα αστερούσια, ξεκινώντας πρωτίστως από τα ρέματα, όπου ναι. υπάρχουν ρέματα, και δεξιά και αριστερά των δρόμων, όπου δεν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακού.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως γνωρίζουμε το ιδιοκτησιακό δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα.
1: Ναι, πού είναι ξεκαθαρισμένο στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ιστορία.
0: Ακριβώς, τεράστιο θέμα και αυτό. Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα όμως, πάμε κοντά στους παραγωγούς και τους λέμε ελάτε κοντά να κατανοήσετε που είναι, σας πληροφορώ ότι είναι όλοι θετικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο άκουσμα και στη συζήτηση που γίνεται για παραγωγικά δέντρα. Βεβαίως, γιατί το χαρούπι, κύριε Αγγελάκη, αποτελεί μια superfood τροφή.
1: Βέβαια.
0: Γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Αργυρούπολη λειτουργεί η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής χαρουπιού και προϊόντων ναι. χαρουπιού σήμερα στην Ευρώπη, με περισσότερα από 64 προϊόντα του κυρίου Ηλία του Μανούσακα, με πρώτη ύλη το χαρούπι.
1: Το χαρούπι.
0: Ο οποίος άνθρωπος... Ελληνοκαναδός, άφησε τις επιχειρήσεις του στον Καναδά, έχει έρθει στην Κρήτη, έχει δημιουργήσει μια πρότυπη καινοτόμα από τότε μονάδα, παράγει εξαιρετικά προϊόντα, εξάγει σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ελάτε παραγωγή κοντά να μιλήσουμε, να, δηλαδή εκεί που έχει ένας ακτινοτρόφος και βόσκουν τα πρόβατά του σε 100, 150, 50, 200 στρέμματα παραπάνω, το να διαθέσει 5-10 στρέμματα, να τα περιφράξει μέσα στη γη του, να έχει και ένα προϊόν το οποίο θα αποτελεί τροφή τόσο για τα ζώα, όσο για τον άνθρωπο, για να το αξιοποιήσει κλπ. Και βέβαια τα δέντρα θα βοηθήσουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και εν κατακλείδη στη συγκράτηση του νερού. Ξέρετε πόσα νερά
1: χάνονται
0: και πάνε στη θάλασσα. Εφέτο στα αστερούσια έπεσαν απίστευτες βροχές, καταρακτώδεις βροχές. Εάν λοιπόν ήταν δεντροφυτευμένα τα αστερούσια, εάν είχαμε κάποιους μικρούς αμοιευτήρες να συλλέγουμε το νερό και λοιπά, που και αυτό είναι μέσα στα σχέδιά μας. Αυτόματα δημιουργούμε μια ανάπτυξη, πραγματικά σώζουμε τον τόπο, παράγουμε προϊόντα για τους ανθρώπους, ενισχύουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο και να ενισχύσουμε τόσο τη φτηνοτροφία όσο και τον αγροδιατροφικό τομέα. Εξαιρετικά προϊόντα. Το μέλι, μα δεν υπάρχει, ειλικρινά το λέω,
1: ναι.
0: το μέλι των αστερουσίων δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Οι κτηνοτρόφοι να μπορούν πραγματικά μέσα από μια οργανωμένη κτηνοτροφία να προωθήσουμε και να καταφέρουμε σιγά σιγά, πάρει με τη συνεργασία όλων και πρωτίστως εδώ του Υπουργείου, που κάποτε πρέπει να καταλάβει ότι το θέμα της εκπεριτροπής βόσκησης είναι απαραίτητο για να μπορέσει να στηρίξει τους κτηνοτρόφους από τη μια, να διασώσει το περιβάλλον από την άλλη και να ενισχύσει πραγματικά τα ποιοτικά αυτά προϊόντα τα οποία μπορούν να παράγονται σε τέτοιες περιοχές, καθαρές περιοχές, από καθαρό περιβάλλον. Τα αρνιά και τα ζυγούρια των αστερουσίων κάθε μέρα, και εσείς ραδιόφωνα έχετε όλα τα ραδιόφωνα,
1: ναι.
0: αρνιά και ζυγούρια αστερουσίων, αρνιά. Για ποιο λόγο? Για ακριβώς, γιατί είναι ένα εξαιρετικό περιβάλλον, γιατί είναι καθαρά, γιατί μπορεί ο καταναλωτής να τα αγοράσει και να τα μαγειρέψει άφοβα και λοιπά για τους ανθρώπους του. Άρα τα τυροκομικά προϊόντα, λάδι, βότανα, μέλι, και τι δεν μπορεί να βοηθήσουμε. Και βέβαια μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια να ενισχύσουμε ακριβώς τον τουρισμό Ηπέθρου, που είναι μια περιοχή που ενδείκνυται πάρα πολύ καλά. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν πάλι θα αναφερθώ στον Περιφερειάρχη, ο οποίος, αναγνωρίζοντας την τεράστια οικολογική και πολιτιστική αξία που έχουν όλες αυτές οι περιοχές και οι 4 εμβληματικές περιοχές UNESCO αυτή τη στιγμή, τα αστερούσια, το γεωπάρκο Σιτίας, ο Ψιλορίτης και τα Λευκά και η Σαμαριά, τα οποία είναι ενταγμένα και προστατευόμενα από την UNESCO, δημιουργεί λοιπόν ένα δίκτυο εμβληματικών περιοχών UNESCO με δράσεις παράλληλες, οι οποίες θα τις συνδέουν είτε μέσα από την δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου μονοπατιών, αρχικά το ευρωπαϊκό μονοπάτι, τα πεζοπορικά μονοπάτια, τα ποδηλατικά, η αναρρίχηση, εξαιρετικές μορφές τουρισμού οι οποίες τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως είναι στον Πάρνονα, στο Λεωνίδιο, στην Κάλυμνο, η αναρρίχηση, μια περιοχή που κάθε χρόνο φιλοξενεί περισσότερους από 10.000 κόσμο μόνο για την αναρρίχηση. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε.
1: Σίγουρα, οποία... σίγουρα κυρία Βρέτζου, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνει κανείς στα Στερούσια και θα λέγαμε ότι αυτή η συνεργασία που τώρα θα ξεκινήσετε με τους Δήμους είναι το πρώτο βήμα, εν πάση περιπτώσει, για να γίνουν όλα αυτά τα οποία περιγράφετε. Αυτά τα θαυμαστά, έτσι δεν είναι, και να αξιοποιηθεί όπως πρέπει ο όγκος αυτός, ο ορεινός αυτός όγκος που τώρα είναι ξερός και θα πάρει μεγαλύτερη ζωή αν υλοποιήσετε αυτά τα οποία λέτε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είναι πολύ σημαντικό το ότι τα Στερούσια, γιατί η αλήθεια είναι, κύριε Αγγελάκη, ότι τα Στερούσια, με τα Στερούσια κανείς ποτέ δεν έχει ασχοληθεί.
1: Ακριβώς, αυτό είναι αλήθεια.
0: Μέχρι πριν μεταχθούν και αναγνωριστεί αντικειμενικά.
1: Πριν εσείς ξεκινήσετε αυτή την προσπάθεια, που την έχετε ξεκινήσει από πολλά χρόνια τώρα, έτσι.
0: Ακριβώς. Μέχρι πριν λοιπόν τα Στερούσια αναγνωριστούν για την περιβαλλοντική και πολιτιστική τους αξία από την UNESCO,
1: έτσι,
0: κανείς δεν έχει ασχοληθεί. Είναι όμως σημαντικό το ότι ο Περιφερειάρχης αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια και τη στηρίζει, γιατί εάν οι θεσμικοί δεν ασχοληθούν και το Υπουργείο και δεν βοηθήσουμε όλοι μαζί, έτσι, οι Δήμοι σήμερα οι οποίοι έρχονται να συνεργαστούμε κλπ. Βέβαια δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια, κύριε Αγγελάκη.
1: Όχι. Κυρία Βρέντζου, δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Περιγράψτε μια μέλουσα εικόνα η οποία ευχόμαστε πραγματικά να υλοποιηθεί και να δούμε όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα εκεί στον όμορφο αυτόν τόπο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν η κυρία Θεανό Βρέντζου, η πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποθέματος Βιόσφαιρας Αστερουσίων. Ωραίες ιδέες. Υπάρχει μελέτη. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι υπάρχει μελέτη που μπορεί να εφαρμοστεί. Να συνεργαστούν λοιπόν πράγματι εκεί οι δήμαρχοι μαζί και με την τοπική επιτροπή να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουν οραματιστεί. Πολύ καλή ιδέα αυτή με τη χαρουπιά, πάρα πολύ καλή ιδέα, αλλά και όλα τα άλλα. Αλλά τη χαρουπιά είναι ένα ανθεκτικό δέντρο το οποίο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Τροφή για τα ζώα, τροφή για τον άνθρωπο. Να συγκρατήσει, όχι μόνο η χαρουπιά, βέβαια κάθε φυτό, να συγκρατήσει το νερό στη γη, να μην πηγαίνει στη θάλασσα και να εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα. Τέτοια ωραία που τώρα προς το παρόν είναι όραμα και ευχόμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, κάποια στιγμή να υλοποιηθούν. Πάμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Νέα μεγάλη επιχείρηση, διαβάζω εδώ στα sites, υπάρχει της ελληνικής αστυνομίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πληροφορίες ότι έχουν γίνει και προσαγωγές και όλα αυτά εστιάζονται εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου σε συνέχεια όλων αυτών των εξορμήσεων που κάνει η ελληνική αστυνομία στην Ύπαιθρο του νησιού για να εξαρθρώσει όλους αυτούς που εκμεταλλεύονταν την όλη κατάσταση και έκλεβαν τα χρήματα του κόσμου. Γιατί για τον κόσμο πρόκειται. Αυτά τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα διανέμει αφού τα έχει εισπράξει από τον κόσμο. Κάνει κυκλοφορία το χρήμα και πάνε κάποιοι επιτίδοι και παίρνουν τα λεφτά που δεν δικαιούνται. Και μετά βρίσκονται εκτεθειμένοι αυτοί που είναι νόμιμοι, γιατί σου λέει το, η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δεν σου δίνω τα λεφτά διότι με έκλεψες. Τα λέω σε αδρές γραμμές. Έτσι. Και μέχρι να αποκατασταθεί η όλη η κατάσταση, τότε θα ξαναπάρεις πάλι τα χρήματά σου εσύ νόμιμη αγρότη που δηλώνει και κτηνοτρόφε που δηλώνει τα σωστά. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν κλέψει, ήρθε η ώρα του νόμου για εκείνους.

Διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, την artnews.gr, ότι θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας με κορύφωση την Πέμπτη, σε μια γενική πρόγνωση για όλη την Ελλάδα. Και λέει ότι πλέον οι ψυχρότερες αέριες μάζες που επηρέασαν τη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες έχουν αρχίσει να μετατοπίζονται ανατολικότερα προς την Τουρκία, μαζί με το αποκομμένο χαμηλό στην ανώτερη ατμόσφαιρα που προκάλεσε αυτή την έντονη αστάθεια. Βέβαια, αυτή η αστάθεια ήταν ευεργετική για άλλη μια φορά για την Κρήτη, διότι το Σάββατο έριξε πάρα πολύ νερό, ιδιαίτερα στην νότια Κρήτη, και αυτό είναι καλό, είπαμε, για τη γη, το θέλουμε το νερό. Μην κοιτά τις παροιμίες που λέει στον τόπο των καταραμένων Μάη μήνα βρέχει. Αυτά δεν ισχύουν πια, έχουμε κλιματική αλλαγή. Αυτές οι παροιμίες βγήκανε last year που έλεγε και μια διαφήμιση. Τώρα το νερό το θέλουμε όποτε και αν είναι. Βέβαια έχουμε πάντα υπόψη μας και τις γεωργικές καλλιέργειες. Δηλαδή με ακραία καιρικά φαινόμενα δεν τα θέλουμε. Αλλά τέτοιες βροχές όπως αυτή του Σαββάτου, του προχθεσινή, τι θέλουμε? Είναι ποτιστική βροχή. Να ξαναπάρουν τα πάνω τους οι ελιές, να μην υπάρχει αυτή η ξηρασία, για την οποία ξηρασία είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Τζεδάκη και για την προσπάθεια που κάνει η περιφέρεια να αποζημιωθούν οι ελαιοπαραγωγοί μας για αυτή τη ζημιά τη μεγάλη που έπαθαν την περασμένη χρονιά, ιδιαίτερα οι περιοχές του Λασιθίου και του Ηρακλείου. Λασίθι, η κατάσταση ήταν απελπιστική. Έτσι, στην περιφερειακή και ενότητα Λασιθίου. Τι θέλουμε λοιπόν? Και τα λέω όλα αυτά πιάνοντας από αυτή τη φράση έντονη αστάθεια που είπα προηγουμένως. Την ίδια ώρα λέει η πρόγνωση στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη επιμένει ο λεγόμενος θερμικός θόλος. Πράγματι, οι βόρειες χώρες έχουν σήμερα 30 και 30, αυτές τις μέρες μάλλον, 30 και 31. Εκείνες τις θερμοκρασίες που είχαμε εμείς στην αρχή του μήνα, εάν θυμάστε. Τώρα τις έχουν στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως με την κυρία Βρέντζου. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και επηρεάζει τα μάλα τη ζωή μας. Αυτός ο θερμικός θόλος είναι μια εκτεταμένη ζώνη εγκλωβισμένων θερμών αερίων μαζών που ευνοεί παρατεταμένες συνθήκες έντονη ζέστης. Έτσι λοιπόν αυτές οι θερμές αέριες μάζες αρχίζουν να απλώνονται ανατολικότερα, με τη χώρα μας να βρίσκεται στα ανατολικά όρια αυτού του θερμού πεδίου. Έτσι τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή άνοδο και θα επιστρέψουμε σε πιο καλοκαιρινές τιμές. Παρ' όλα αυτά η αστάθεια, αν και θα περιοριστεί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, δεν θα εξαλειφθεί πλήρως και θα έχουμε νέες εξάρσεις των φαινομένων κατά τόπους. Αναλυτικά λοιπόν να πούμε ότι για αύριο την Τρίτη αναμένουμε αισθητή βελτίωση των καιρικών συνθήκων με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και την αστάθεια να περιορίζεται σημαντικά κυρίως στη βόρεια χώρα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιρες καταιγίδες στους βόρειους ορεινούς όγκους της Ελλάδας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν βόρειος 6 μποφόρ και σταδιακά προς το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και μάλιστα στη Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη θα είναι παρόμοιες οι καιρικές συνθήκες. Λέει εδώ ότι τις θερμές ώρες της ημέρας θα αναπτυχθούν εφόσεις αστάθεια σε ορεινές ημερινές περιοχές στα δυτικά υπηρετικά της χώρας, σε τμήματα της Μακεδονίας, αλλά και σε ορεινές περιοχές του υπηρετικού κορμού της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες μικρής διάρκειας και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτό για την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα έχουμε λίγες μπόρες. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν και στην Κρήτη ή ακόμη και στα Δωδεκάνησα, κυρίως στα ορεινά τμήματα, και πιθανώς οι καταιγίδες να είναι πιο ισχυρές προς τα βορειοδυτικά και βόρεια της χώρας. Τάση λέει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος την άλλη εβδομάδα. Την άλλη, στο τέλος αυτής και της αρχή της άλλης. Την ερχόμενη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, σε μια εβδομάδα από σήμερα. Την Παρασκευή φαίνεται να σημειώνεται μικρή πτώση θερμοκρασίας και τα περισσότερα φαινόμενα προς την Πελοπόννησο.
Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, σε αυτά τα επίπεδα φαίνεται να διατηρείται θερμοκρασία και μέσα στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ίσως με μερικές αυξομοιώσεις. Θα έχουμε νεότερα για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην συνέχεια της εβδομάδας. Αυτές πάντως είναι οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν γενικά στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Όπως επαναλαμβάνω, αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης earthnews.gr.

Πάμε τώρα σε άλλα καλά νέα. Το χρηματικό ποσό των περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς περίπου 4.400.000, κοντά 400.000 δικαιούχων, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στις 26 Μαΐου θα καταβληθούν, αύριο δηλαδή, περίπου 1.300.000 ευρώ σε περίπου 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. Στις 28 Μαΐου θα καταβληθούν περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 1,6 εκατομμύρια δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου 2026. Στις 29 Μαΐου περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για πάνω από 8.000 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων. Από 25 με 29 Μαΐου θα καταβληθούν 13 εκατομμύρια ευρώ σε 700 δικαιούχους για έκδοση εφάπαξ. Στις 29 Μαΐου 2,5 εκατομμύρια ευρώ για 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Αυτό από το ΙΕΦΚΑ. Από τη ΔΥΠΑ τώρα. 15 εκατομμύρια ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων, ανεργίες και λοιπόν επιδομάτων. 12 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 18 εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 400.000 ευρώ σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτά, επαναλαμβάνω, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή.

Διαβάζω μία δημοσίευση από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Τα Νέα που έχει ως πηγή το CNN σχετικά με το τι περιλαμβάνει η προτινόμενη συμφωνία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτό που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής. Και οι δύο πλευρές μιλούν για ένα μνημόνιο κατανόησης που θα χαράξει τον οδικό χάρτη επίλυσης όλων των εκκρεμών ζητημάτων, αν και δεν αναμένεται να υπάρξει οριστική συμφωνία άμεσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τελευταίες εκδοχές του μνημονίου που ο Τραμπ φαίνεται να οριστικοποιεί προβλέπουν τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και τη λήξη του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών. Ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο CNN ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δίνει στις δύο πλευρές 60 μέρες για την οριστικοποίηση των σημείων της τελικής συμφωνίας. Σε δύο μήνες δηλαδή θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει τα σημεία τα οποία θα συμφωνήσουν. Η προτινόμενη συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και θα δεσμευθεί να εγκαταλείψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο ο Τραμπ αποκαλεί πυρηνική σκόνη. Το πώς θα διατεθεί το υπάρχον απόδεμα θα αποτελέσει αντικείμενο των επόμενων διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ επίσης έγραψε σχετικά με τα στενά του Ορμούζ ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδος θα ανοίξει υπό το νέο μνημόνιο. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης συμμετέδωσαν πως τα στενά θα παραμείνουν υπό ιρανική εποπτεία με σταδιακή επαναφορά της ναυσιπλοείας στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Σχετικά με τα παγωμένα κεφάλαια και τις κυρώσεις, με την οικονομία του σε δεινή κατάσταση, λέει η δημοσίευση, το Ιράν ζητά την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, χωρίς την απελευθέρωση μέρους των κεφαλαίων δεν θα υπάρξει συμφωνία. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, ΗΠΑ επέμειναν στην ανάγκη καταστροφής των ιρανικών βαλιστικών πυράβλων μακράς εμβέλειας, αν και το ζήτημα έχει υποχωρήσει στην ατζέντα, παραμένει κρίσιμο για το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, καταλήγει η δημοσίευση, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους το δικαίωμα του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο. Στόχος των επιχειρήσεων αυτών είναι το σιτικό κίνημα Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Επαναβεβαίωσε λοιπόν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Δεν ξέρω αν ήταν τηλεφωνική επικοινωνία εκεί που πλακώθηκαν στα γαλλικά ή αν ήταν κάποια άλλη συμφωνία. Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, όχι πως η ίδια δεν είχε συμφέροντα, είχε σαφώς, αυτά φαίνονται εξάλλου και από την συμφωνία, αλλά σε αυτήν την θα μπορούσε να το καταφέρει ο Τραμπ, αυτή τη συμφωνία να την καταφέρει και χωρίς πόλεμο, αλλά τον έσυρε στον πόλεμο ο Νετανιάχου και τώρα προσπαθεί να κατά κάποιο τρόπο να μαζέψει τα αμάζευτα. Τώρα, όταν τον έσυρε για πόλεμο, δεν ξέρω αν και αυτός ήταν τραβάτε με κιασκλέο ο Τραμπ, αλλά πάντα υπάρχει διάχυτη, όχι μόνο εδώ, σε όλη την ανθρωπότητα, αυτή η άποψη ότι σύρθηκε σε αυτόν τον πόλεμο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει ενδιαφέρον και ένα άλλο ρεπορτάζ που έχουν τα νέα, που επικαλούνται μάλλον θέμα που βγήκε στο Μέγκα. Θα το αναφέρω. Είναι, έχει ένα ωραίο τίτλο. Λιώνουν οι καταναλωτές από τις τιμές στα παγωτά και την τακτική shrinkflation. Το Σάββατο, σε μια παρέα που βρέθηκα, άκουσα ότι τιμολογήθηκε σε τουριστική περιοχή μια μπάλα παγωτό 2,5 ευρώ. γελάω για μην κλαίω δηλαδή. Αντιμέτωποι λοιπόν με ανατιμήσεις, λέει το ρεπορτάζ των νέων, στα παγωτά βρίσκονται οι λάτρεις της καλοκαιρινής δροσερής απόλαυσης. Όπως μεταδίδει το Μέγκα, ακριβότερη είναι φέτος η κλασική καλοκαιρινή απόλαυση, καθώς οι τιμές στα παγωτά ανεβαίνουν μαζί με τη θερμοκρασία. Α, γράφει εδώ και κάτι σχετικά με τις συσκευασίες. Παρότι η συσκευασία, λέει, παραμένει στα 440 ml, μιλιλίτρα δηλαδή, το καθαρό βάρος σε γραμμάρια μειώνεται σε αρκετούς κωδικούς παγωτών το 2026. Και λέει τώρα εδώ, παγωτό κύπελο με αμύγδαλο από 299 ευρώ το 2020, γραμμάρια, 299 γραμμάρια στα 297. Επίσης, 2 γραμμάρια δηλαδή. Είναι αυτό το οριακό κόστος που λέμε. Πόσο πρέπει να παίζουν το οριακό κόστος δηλαδή οι εταιρείες. Πόσο πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή εάν μειωθεί η ποσότητα. Έχουμε λοιπόν και κατά 4 γραμμάρια είναι στο παγωτό κύπελο Classic. Δεν αναφέρει βέβαια εταιρείες, προφανώς. Και τα λοιπά, και άλλες μειωμένες τιμές στην ποσότητα του παγωτού στη συσκευασία. Όχι στην τιμή, την αξία. Η χωρητικότητα, το είπαμε, αυτή είναι ανάλογη θερμοκρασία. Όσο ψηλά η θερμοκρασία, τόσο ψηλά η τιμή του παγωτού. Η χωρητικότητα των συσκευασιών παραμένει ίδια στα 440 ml η δημοσίευση, όμως το πραγματικό βάρος του προϊόντος μειώνεται, μια πρακτική που πολλοί καταναλωτές χαρακτηρίζουν ως shrinkflation. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτή με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών. Τι θα προσφέρει η νέα πλατφόρμα, λέει η δημοσίευση. Σύγκριση τιμών σε πραγματικό χρόνο για βασικά προϊόντα. Οι πολίτες θα μπορούν εύκολα να βλέπουν σε ποιο σούπερ μάρκετ συμφέρει περισσότερο να κάνουν τις αγορές τους. Παρακολούθηση τιμών σε περίπου 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Έλεγχη με τεχνητή νοημοσύνη. Χρήση τεχνητής νοημοσύνης για ελέγχους στην αγορά. Εντοπισμός φαινομένων εσχροκέρδειας και ύποπτων αυξήσεων τιμών. Στόχος είναι ενίσχυση της διαφάνειας και η προστασία των καταναλωτών.

Κάποιες όχι ευχάριστες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα να ψάχνουν στα συντρίμια πολυόροφου κτηρίου υπό ανέγερση που κατέρευσε καταστρέφοντας εν μέρη γειτονικό ξενοδοχείο στις Φιλιππίνες, με τις αρχές να κάνουν πλέον λόγο για 3 νεκρούς και 17 αγνοούμενους. Η κατάρρευση του κτηρίου έγινε ξημερώματα Κυριακής γύρω στις 3 τοπική ώρα, 10 η ώρα το Σάββατο, ώρα Ελλάδα, στην πόλη Άγχελες, περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μανίλα. Πελάτης του παρακείμενου ξενοδοχείου, υπήκοος Μαλαισίας, σκοτώθηκε, ενώ 2 από τους εργάτες που είχαν παγιδευτεί σε συντρίμια αναστήθηκαν χθες, ζωντανοί από διασώστες, αλλά δεν επέζησαν. Ανασύρθηκαν ζωντανοί, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να κρατηθούν ή δεν μπόρεσαν άλλοι ενδεχομένως να τους κρατήσουν στη ζωή. Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν θερμικές κάμερες, λέει η σχετική είδηση, για να εντοπίσουν πιθανές ενδείξεις ζωής, πάντα σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας των Φιλιππίνων. Διαβάζω επίσης ότι συναγερμός έχει σημάνει στο Κονγκό για τον ιό έμπολα, καθώς πάνω από 900 είναι τα κρούσματα, 119 οι θάνατοι, και έχουν απαγορευτεί οι συναθρήσεις και έχουν ληφθεί και άλλα μέτρα ασφαλείας. Τα ύποπτα κρούσματα έμπολα, λέει στο σελίδα τανέα.gr στο Ανατολικό Κονγκό, ξεπέρασαν τα 900, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Επικοινωνίας της χώρας. Σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή, το Υπουργείο ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 904 ύποπτα κρούσματα και 119 ύποπτοι θάνατοι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιδημίας που πλήττει την περιοχή. Προηγουμένως, οι αρχές είχαν ανακοινώσει περισσότερα από 700 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 170 ύποπτους θανάτους, κυρίως στην επαρχία Ιτούρη, όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της κρίσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση ως πολύ υψηλό κίνδυνο για τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο παγκόσμιος κίνδυνος εξάπλωσης παραμένει χαμηλός.

Διαβάζω επίσης από τα νέα ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Ανίτα Δημητρίου για την εκλογική τους επιτυχία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο μέσω ανάρτησής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το κόμμα παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην πολιτική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, σημείωσε πως οι Κύπροι πολίτες επέλεξαν σταθερότητα, επισημένοντας το μήνυμα που εξέπεμψε η κάλπη, όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά. Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Και με τα συγχαρητήρια του Πρωθυπουργού προς τους Κύπριους αδελφούς, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει την εκπομπή, το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Από την όμορφη μέρα σήμερα ακούσατε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας και εμείς εστιάσαμε σήμερα στην εγκύκλιο που εξέδωξε η Εκκλησία της Κρήτης, όλοι οι ιεράρχες της Εκκλησίας της Κρήτης, για τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται στο νησί μας, και συνομιλήσαμε για αυτό το θέμα με τον φίλο τον Μανώλη τον Ζευγαδάκη. Συνομιλήσαμε και με τον δημοσιογράφο και συλλέκτη και πρώην διευθυντή της ελληνικής εταιρείας της Deutsche Welle, τον κύριο Μιχάλη Κασάκη, για την έκθεση φωτογραφίας για την αρχαία Ελλάδα που πραγματοποιείται, θα ξεκινήσει από αύριο δηλαδή να πραγματοποιείται στην αίθουσα εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Και μάλιστα τα εγγένεια που θα γίνουν αύριο στις 7 η ώρα το βράδυ θα τα κάνει η ίδια η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Επίσης σήμερα μιλήσαμε για τα αστερούσια για άλλη μια φορά, με αφορμή το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε στην περιφέρεια ο φορέας της διατήρησης της βιόσφαιρας αστερουσίων και η δήμαρχη της περιοχής, εκεί όπου αυτοί οι δήμαρχοι των δήμων που εφάπτονται των αστερουσίων του νότιου αυτού όμορφου όγκου της Κρήτης. Και μιλήσαμε με την κυρία Θεανό Βρέντζου, που είναι και η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής του φορέα διατήρησης της βιόσφαιρας των αστερουσίων. Επίσης, όπως σας είπα, είχαμε όλα τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να σας ευχαριστήσω που και σήμερα μας ακούσατε, να περάσετε μια όμορφη μέρα, όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 25 Μαΐου. Συντονισμένη εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Εντάξει, ανεξάρτητα ρε παιδί μου από τις αθλητικές, οπαδικές και λοιπές προτιμήσεις του καθενός. Όπως και να το κάνεις, το χθεσινό ήταν ματσάρα. Από ποια σκοπιά και να το δεις. Ακόμη και σε εμάς ρε παιδί μου, εντάξει θέλουμε, δεν τρέχουμε τώρα να πάμε να δούμε το τόπι. Το αντιλαμβάνεσαι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Άξιζε που καθίσαμε χθες να δούμε το μάτς. Καθυλωτικός λοιπόν ο χθεσινός τελικός. Καθώς εκπληκτικός ο κύριος Βαγγέλης εξόντωσε με δεξιά reverse τρίπλα τον άμπαλο Δημητριάδη που είχε μαζί του και τη διαιτησία. Ενώ ο δεινός σούτερ Καραπαπάς, επιδέξιος χειριστής γλώσσας άλλωστε, σούταρε τα κατάλληλα μπινελίκια εναντίον της προσωπικής φρουράς του κυρίου Δημητριάδη. Επάξια λοιπόν η κούπα στο λιμάνι.

γιατί το καταφέραμε και αυτό χθες. Ένας ευρωπαϊκός τίτλος σε ελληνική ομάδα μέσα στην Ελλάδα και να συζητάνε όλοι για το pre-game.

Χθες είχαμε την εξής σουρεάλ σκηνή μέσα στο ΟΑΚΑ. Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού της χώρας, υπό τη διαχείριση του οποίου η ΕΕΠ επιδόθηκε στο μεγαλύτερο σκάνδαλο παρακολουθήσεων της Ελλάδας σε συνεργασία με Ισραηλινούς πρώην πράκτορες του Ισραήλ και τη χρήση του παράνομου λογισμικού του Predator, ο οποίος ανιψιός παραιτήθηκε για να σώσει τον Πρωθυπουργό, καθώς όπως ο ίδιος ανιψιός είπε σε συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες, το πήρε όλο πάνω του, με προσωπική του ευθύνη, ναι, πλακώθηκε σε πανελλήνια μετάδοση σε έναν αγώνα που έβλεπε όλη η Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ασχέτως με τις προτιμήσεις του καθενός, οι περισσότεροι χθες το είδαν το παιχνίδι. Πλακώθηκε λοιπόν σε πανελλήνια μετάδοση με τον κουμπάρο του Πρωθυπουργού της χώρας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο οποίος κουμπάρος του Πρωθυπουργού της χώρας δεν είναι οποιος και όποιος κουμπάρος. Ένας δισεκατομμυρίουχος επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, της μεγαλύτερης ομάδας της χώρας και έχει και κάποιες εκκρεμότητες δικαστικές. Προσέξτε όμως ποιο είναι το σημαντικότερο για μας. Καταλαβαίνω τώρα τι γίνεται από χθες, εντάξει. Ένα γύρο στο διαδίκτυο είναι αρκετό για να συνειδητοποιήσει κανείς τι έχει συμβεί από χθες πριν καν ξεκινήσει το μάτς. Σε μία περίοδο λοιπόν, και αυτό κρατάμε εμείς, τεταμένου πολιτικού σκηνικού, όπου η χώρα φαίνεται να βρίσκεται υπό ιστορικές αλλαγές, τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να αντιμετωπίζουν σωρία σκανδάλων, ήξερα λοιπόν ότι θα το δει όλη η Ελλάδα. Ήξεραν επίσης ότι θα οργιάσουν όχι μόνο μέσα ενημέρωσης, δημοσιογράφοι, κυρίως στα social media για τις επόμενες ημέρες και θα συζητιέται μόνο αυτό. Και ενώ το ήξεραν όλο αυτό, ενώ γνώριζαν ότι τους παρακολουθούν πόσες χιλιάδες ήταν χθες στο ΟΑΚΑ, βάλτε τις κάμερες, βάλτε τρεις εισαγγελείς που υποτίθεται ότι ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ, δεν δίστασαν να πλακωθούν σε κοινή θέα, όπως πλακώνεται, ρε παιδί μου, στην Τρούμπα. Τελείωσουμε και με όρους Πειραιά. Όπως θα πλακωνόντουσαν δεκαετία του 60 στην Τρούμπα. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

σε αυτό το τεταμένο πολιτικό σκηνικό φτάσαμε σε σημείο να βλέπουμε σε πανελλήνια μετάδοση τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού με σκισμένη μπλούζα τη μέρα που η ομάδα του στέθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης και τον ανιψιό του πρωθυπουργού να του φωνάζεις ότι θα μου μπερδέψεις, ξέρετε, μέσα στο γήπεδο. Όλα αυτά ενώπιον χιλιάδων μαρτύρων και θεατών.

αυτά. Ποιος ξεκίνησε πρώτος το επεισόδιο, τι έγινε, ποιος σφαλιάρωσε ποιον, ποιος έφτισε ποιον, ποιος είπε σε ποιον, μικρή σημασία όπως αντιλαμβάνεσαι έχει. Εντάξει, ένα δεύτερο συμπέρασμα από το χθεσινό σκηνικό, λέμε κατά καιρούς, το ακούμε, το βλέπουμε ούτως ή άλλως, ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοπαράγοντες της πολιτικής, της επιχειρηματικής, κοινωνικής, οικονομικής ζωής του τόπου κυκλοφορούν αδικαιολόγητα ή δικαιολογημένα, σε συγκεκριμένη περίπτωση θα έλεγα δικαιολογημένα, με καμιά δεκαριά. Σαμπρελάτους που λέω εγώ, ρε παιδί μου, γελάς Δημήτρη Σιφάκη. Σαμπρελάτους, αυτούς τους φουσκωμένους, έτσι. Χθες η κατάσταση όμως ήταν λίγο σουρεάλ, διότι οι σαμπρελάτοι κρατούσαν τα θηρία. Μην πέρασε τα κάγκελα, δηλαδή ζωολογικός κήπος πραγματικά, ας πούμε. Μην περάσει το ένα θηρίο, το κάγκελο για να πηδήξει στη μάτρα του αλλού θηρίου. Κάπως έτσι τα πράγματα. Αλλά οι σαμπρελάτοι δεν προστάτευσαν ούτε τον έλα, τον ένα, από τη σφαλιάρα, ούτε τον άλλο, από το φτύσιμο. Το αντιλαμβάνεστε. Άρα, γιατί τους πληρώνουν αυτούς. Και πιστέψτε με, τους πληρώνουν να σκάζουν λεφτά.

Οι εικόνες από το ΆΚΑ την ώρα ενός μεγάλου πανευρωπαϊκού αθλητικού γεγονότος, όπου ένας μεγάλος επιχειρηματίας με διεθνή παρουσία εμφανίζεται να παίζει μπουνιές με την συνοδεία και μουσικής, με τον ντέος στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ανιψιό του Πρωθυπουργού, προκαλούν από γέλωτα έως θλίψη. Διότι δεν μπορεί να είναι αυτή η Ελλάδα, λέμε όλοι, αλλά στο βάθος σκεφτόμαστε ότι τελικά αυτή είναι, και αυτή μάλλον είναι η Ελλάδα. Όλο το σκηνικό είναι βαθιά παρακμιακό, μακριά από αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τους πολίτες.

Και αν ρε παιδί μου συμμετείχαν με τις ιδιότητες τέλος πάντων αυτές οι δύο προσωπικότητες σε ένα φόρουμ, σε ένα συνέδριο, ο ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο άλλος εκπροσωπώντας το υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό της χώρας, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αντιπροσωπεύουν τη χώρα, την πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου. Αλλά χθες απέδειξαν ποια πραγματική πτυχή της χώρας μπορούν να αντιπροσωπεύσουν.

κάπως έτσι είδαμε χθες πως οι ισχυροί του τόπου, ισχυροί τώρα δώστε όποια ερμηνεία θέλετε και ανάγνωση εσείς από όποιο μετερίζει και αν προέρχονται, πολιτική, οικονομία, επιχειρήν κτλ. Μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει πραγματικά ανάμεσά τους. Για τη δε συγκεκριμένη περίπτωση, πολλοί θα αναρωτηθούν αν αφορμή και αιτία είναι η υπόθεση των υποκλοπών ή ενδεχομένως κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Επίσης θα αναρωτηθούν πώς είναι δυνατόν να τσακώνονται σε δημόσια θέα, γνωρίζοντας πως η είδηση θα τρέξει παντού, εκτός κι αν θεωρούν ή έχουν την αίσθηση της παντοδυναμίας ένθεν κακήθεν και πραγματικά δεν τους νοιάζει καθόλου. Τίνω να πιστέψω με το χθεσινό σκηνικό και κυρίως την μετέπειτα διαχείριση. Μπορεί να ήταν η ένταση της στιγμής, ας πούμε, και εύκολα μπορεί να ξεφύγουν τα πράγματα, αλλά και μετά, που υποτίθεται πέσαν, απομακρύνθηκε ο ένας, όταν επέστρεφε, συνέχισε δεύτερο ημίχρονο. Άρα δείχνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Δεν τους νοιάζει πραγματικά αν εκτεθούν, γιατί αισθάνονται ότι το ελέγχουν.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό, εάν αυτό είχε γίνει μεταξύ δύο ανώνυμων οπαδών φιλάθλων, τέλος πάντων θεατών, στο ΟΑΚΑ, θα είχαν φύγει στον αέρα και οι δύο με βραχιολάκια. Θα είχαν προλάβει να καταλάβουν πότε τους μάζεψανε. Εδώ, πώς να μαζευτούν όταν η μισή από τη φρουρά του κάθε ενός πρόκειται από την ελληνική αστυνομία. Η μισή που είναι μπράβη από τον καθένα, γιατί και ο ένας και ο άλλος έχουν μπράβους, προέρχονται από την ελληνική αστυνομία. Ο δε ένας, ο κ. Δημητριάδης, μαθαίνουμε ότι έχει τη μισή ΕΚΑΜ μαζί του. Και οι δύο βέβαια έχουν μπουμπούκια γύρω τους, σαν μπερλά τους που λέμε. Λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν άμεση σχέση με την ελληνική αστυνομία. Και δεν εμφανίστηκε ούτε ένα πηλίκιο. Έτσι για τα μάτια του κόσμου, ρε παιδάκι μου.

Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο χθεσινός τελικός του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως καταλαβαίνετε, το pre-game ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Στο ΆΚΑ χθες επιχείρησαμε το δικό τους τρόπο να ξεκαθαρίσουν παλιούς ή και σημερινούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη, εδώ και αρκετές ώρες, επιχειρεί να ξεκαθαρίσει έναν ακόμη λογαριασμό με μία ακόμη ευνηδιαστική επιχείρηση του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI στο νησί. Μία ακόμη εγκληματική οργάνωση με σημείο αναφοράς τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για τους αγρότες, τις παράνομες επιδοτήσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εμπλοκή παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έχουμε τη σύλληψη και ενός αντιδημάρχου. Από την επιχείρηση τη σημερινή μόνο έχουν συλληφθεί τουλάχιστον 20 άτομα από Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι. Και μαζί με τον αντιδήμαρχο έχουν συλληφθεί 2 λογιστές και 3 ακόμη στελέχη κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η τρίτη υπόθεση και μάλιστα με πολλά μέλη που εμφανίζονται να εμπλέκονται που αποκαλύπτεται στην Κρήτη σε λιγότερο από 7 ημέρες. Τρίτη υπόθεση που εξιχνιάζεται από τις αστυνομικές αρχές. Και αυτή η εγκληματική ομάδα εμφανίζεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια. Προσέξτε, και οι τρεις ομάδες έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα εγκληματικής δράσης την τελευταία πενταετία. Κυβέρνηση και οι τρεις έχουν πλούσια δραστηριότητα σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση επιμένει ακόμη και σήμερα ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο πολλών δεκαετιών που σέρνει η χώρα κτλ. Και έτυχε τώρα επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας να σκάσει τα χέρια της. Αυτή η εγκληματική οργάνωση λοιπόν, μάλλον και αυτή, εμφανίζεται να δρούσε τα τελευταία 5 χρόνια. Ανάμεσα στα λογιστικά γραφεία και τα ΚΙΔ είχε αναπτυχθεί μια στενή συνεργασία. Η απάτη φέρεται να έχει στηθεί με τα αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τα ΚΙΔ και στη συνέχεια στο παιχνίδι έμπαιναν ιδιώτες παραγωγοί, οι οποίοι με ψευδείς δηλώσεις κατάφεραν να πάρουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στη συνέχεια ακολουθούσε μοιρασιά με τους εγκεφάλους του σχεδίου να παίρνουν τα μισά χρήματα που εισέπραταν οι παραγωγοί. Τι σας λέγαμε εμείς από πέρυσι την ίδια εποχή, ότι το σύστημα ήταν τα ΚΙΔ. Το λέγαμε τότε, που ακόμη πέσα στα χαμηλά. Δεν υπήρχε καν μάλλον τα ΚΙΔ. Είχαν επικεντρωθεί και ορθώς στα πολιτικά πρόσωπα, την εμπλοκή τους, Βορύδες, Αυγενάκης, εκεί, κακό ιστορίες κτλ. Εκεί και λέγαμε ότι κρίκο σημαντικό, θα τα λέγαμε τον περασμένο Ιούλιο, είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και οι εταιρείες που έχουν το πληροφοριακό σύστημα. Από εκεί ελέγχονται τα πάντα. Και προφανώς επικουρούνται πολιτικά και διοικητικά από την κυβέρνηση και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λέγαμε και αυτό επιβεβαιώνεται και τώρα, στην πράξη. Λέγαμε λοιπόν ότι πηγαίνανε τα άφημοι, αυτοί δηλαδή που εμφανίζονταν ως δικαιούχοι, στα ATM και ανάλογα πού σε βρίσκανε, πώς είχες κλείσει τη συμφωνία. Στα 10 χιλιάρικα να πάρεις το 30-40%, maximum 50%. Κρατούσες την προμήθειά σου, που είχες δεχτεί να βάλεις το αφημί σου, για να γίνει η δήλωση στο όνομά σου, και έπαιρναν τα υπόλοιπα οι εγκέφαλοι της οργάνωσης. Το ίδιο πράγμα λοιπόν αποτυπώνεται και με τη δράση αυτού του νέου κυκλώματος.

Ρωτάτε τώρα ποιος είναι ο αντιδήμαρχος. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα εδώ με προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι αντιδήμαρχος ορεινού Δήμου. Ας δώσουμε λίγο το προφίλ. Αρκετά γνωστός στην περιοχή του.

Την ώρα λοιπόν που έρχεται στο φως μία ακόμη εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, συνεχίζει να προκαλεί σοβαρούς τριγμούς η αποκάλυψη της επιστολής της Λάουρα Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι υπάρχει πλέον ζήτημα ευθέως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνέχισης της καταβολής των επιδοτήσεων στη χώρα μας. Αυτά που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η Κοβέση λοιπόν θεωρεί ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας από τη χώρα, ότι συνεχίζουν να δρούν κυκλώματα, ότι η κυβέρνηση δεν βοηθά στη διαλεύκανση της υπόθεσης και ότι όχι απλά δεν βοηθά, αλλά προκαλεί και προσκόμματα στη λειτουργία της δικαιοσύνης και κυρίως στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και η Λάουρα Κοβέση, απευθυνόμενη πλέον προς τις Βρυξέλλες, ανοίγει ευθέως τη συζήτηση για να ανασταλούν οι επιδοτήσεις στη χώρα μας. Πάμε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με συζήτηση για το θέμα.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει επίση για την επόμενη περίπου μία ώρα και 27 στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας λέγαμε λίγο νωρίτερα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ είναι μια πάτη με πολλά πλοκάμια σε όλα τα επίπεδα του κρατικού μηχανισμού και η εξιχνίαση μια ακόμη ομάδα, εγκληματική ομάδα που είχε αναπτύξει δραστηριότητα γύρω από την εξαπάτηση των αρχών για την άντληση κοινοτικών κονδυλίων επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ένας ευρύτατος συντονισμός που δεν ξέρω αν είναι από γραφεία υπουργών. Σίγουρα φτάνει μέχρι και αντιδημάρχους, μιας και έχουμε και σύλληψη εν ενεργεία αντιδημάρχου Δήμου της Κρήτης. Και όλα αυτά έρχονται την ώρα που οι κλειδονισμοί είναι αρκετά μεγάλοι σε σχέση με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να ανοίξει τη συζήτηση για το μηχανισμό αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στις Βρυξέλλες επιστολή, καταγγέλλοντας την Ελλάδα για τροπολογίες του κώδικα ποινικής δικονομίας και εμπόδια στη διερεύνηση αδικημάτων κατά πολιτικών προσώπων στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία? Εξαιτίας της συμπεριφοράς της Ελλάδας και του γεγονότος ότι εμποδίζουν με διάφορους τρόπους και διάφορα εργαλεία την εξέλιξη της έρευνας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αποτέλεσμα να μην προχωράει η έρευνα όπως θα θέλαμε, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ανασταλούν οι επιδοτήσεις προς τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό λέει, έτσι με απλά λόγια, η κυρία Κοβέση. Είναι κάτι το οποίο σε ανύποπτο χρόνο παράγοντες που γνωρίζουν καλά και το πώς κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τις συζητήσεις που έχουν ανοίξει στις Βρυξέλλες για την τύχη της χώρας μας μέσα από τις κοινοτικές επιδοτήσεις, δεν θα έλεγα ότι το είχαν προβλέψει, αλλά είχαν εκτιμήσει ότι θα μπορούσε να ανοίξει και αυτή η συζήτηση. Και φτάνουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι στόχο, τι αποτέλεσμα μάλλον θα έχει η επιλογή της κυρίας Κοβέση. Αυτό που είναι βέβαιο όμως είναι ότι όχι από έναν τυχαίο φορέα, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ανοίγει με κάθε επισημότητα αυτή η συζήτηση στην καρδιά των Βρυξελών. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, τον κύριο Μενέλα Γαρδικιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Γαρδικιώτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κώστη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τι θα μπορούσε να σημάνει η αποδοχή ουσιαστικά του αιτήματος, γιατί έτσι διατυπώνεται και αποτυπώνεται ως πρόθεση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, του αιτήματος να ανασταλούν ή να ενεργοποιηθεί, να το μιλήσουμε έτσι με πιο τεχνικό όρο, ο μηχανισμός αιρεσιμότητας σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
1: Οικονομική ασφυξία, με δύο λέξεις. Ουσιαστικά θα έχουμε μια τεράστια απώλεια την οικονομία της χώρας μας. Δεν θα σημαίνει μόνο η κατάρρευση του πρωτογενού τομέα, θα σημαίνει τρομερά προβλήματα στην οικονομία της χώρας μας. Μιλάμε για τρομερά νούμερα. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο που πέφτουν από τα κοινοτικά χρήματα για τον πρωτογενή τομέα, στον αγροτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι, αν σκεφτούμε ότι οι συντάξεις κόπηκαν για 400 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε την αναλογία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει οικονομικά να γυρίσει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και σίγουρα θεωρώ ότι και οι Ευρωπαίοι θα το συνυπολογίσουν αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα, πού βρισκόμαστε, και θα ήθελα την άποψή σας, πού βρισκόμαστε ή μάλλον πού κινδυνεύουμε να ξαναβρεθούμε. Οι Ευρωπαίοι γενικότερα, οι φορείς που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση, και μιλώ κυρίως για την Τρόικα, και το βλέπουμε άλλωστε και από το ντοκιμοντέρ το Περιβόητο στο Χιλιοστό που εκτιλήσεται ένα επεισόδιο του και σήμερα, απέδειξαν και επιβεβαιώνουν ότι πολλοί από αυτούς θέλησαν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν ενδεχομένως την περίπτωση της Ελλάδας ως αντιπαράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες και να την τιμωρήσουν, ακόμη και θέτοντάς την εκτός ευρωζώνης. Δεν θα μπορούσαμε και τώρα, μετά από χρόνια, να αποτελέσουμε το αντιπαράδειγμα, γιατί φαντάζομαι ότι οι απάτες γίνονται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μικρότερες εμβέλειες, μικρότερες εμβέλειες.
1: Όπως γνωρίζονται, στην Ευρώπη δεν είμαστε καν οι πρωταθλητές.
0: Ακριβώς. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θα ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία. Κάνω εγώ τώρα τη δεύτερη σκέψη. Από την πλευρά των Ευρωπαίων, έστω και για ένα χρόνο. Δεν λέω να πετάξουν εκτός. Να αναστείλουν για μήνες ενδεχομένως. Τη χρηματοδότηση των κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα μας να αποτελέσει το αντιπαράδειγμα, το φόβητρο, αν θέλετε, ή την απειλή για όσους συνεχίζουν να εξαπατούν τις Βρυξέλλες.
1: Θα σας πω κάτι, Γερμανό. Πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε φέρνει δράση, φέρνει και αντίδραση. Mm-hmm. Και τι εννοώ? Ότι ό,τι μπορεί να συμβεί, μπορεί κάποιος να σκέφτεται, μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, θα συμβεί στην Ευρώπη συνολικά. Η Ευρώπη έχει και ενιαίος όρος. Δεύτερον, από, και αν και δεν είμαι το πιο ειδικός για να το πω αυτό, αλλά εδώ και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα υπερβαίνει κάτι. Mm-hmm. Ότι ορισμένα από αυτά που αναφέρει είναι στο Σύνταγμα της χώρας μου. Η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι κυρίαρχο είναι το Σύνταγμα. Αρέσουν λοιπόν, δεν αρέσουν, το Σύνταγμα της χώρας το αποφασίζουν ουσιαστικά ο ελληνικός λαός μέσω αυτών που εκλέγει. Αυτό είναι θεμέλιος λίθος της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι κάτι το οποίο υπάρχει στο Σύνταγμα δεν μπορεί να το αλλάξει καμία Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι πολύ πιο κάτω από το Σύνταγμα μιας χώρας. Πάρα πολύ πιο κάτω. Αυτό λοιπόν και ορθά από μίας, γιατί θα πρέπει και ορισμένα πράγματα να τα σεβόνται και οι Ευρωπαίοι. Mm-hmm. Γιατί στο μνημόνιο δεν σεβαστήκαμε και εθνικές κυριαρχίες. Δεν πρέπει και η χώρα να επιτρέψει να ποδοπατήσουν πάλι εθνικές κυριαρχίες. Άρα αλλού πρέπει να βάλουμε τη διάσταση, εγώ θεωρώ. Κυρία Κοβέση, θεωρώ ότι προσπαθεί να δείξει ότι πρέπει να υπάρξουν αλλαγές ώστε να μπορέσουμε, ο μεγαλύτερος μας κίνδυνος, επιτρέψαμε να πω, ναι, δεν είναι να μην πάρουμε τα λεφτά. Είναι να χαθεί πλήρως η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού ότι αποδίδεται η δικαιοσύνη. Εκεί είναι πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος από το να μας λείψουν 20 δις. Γιατί αν πιστεί ο καθένας ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, θα βασιλέψει η ανομία. Και εκεί θα έχει χαθεί το παιχνίδι. Όλο αυτό. Η κυρία Κοβέση λοιπόν επισημαίνει ορισμένα πράγματα. Ότι εγώ πολιτικά πρόσωπα δεν μπορώ να τα διερευνήσω γιατί με μπλοκάρει η Ελληνική Βουλή. Με μπλοκάρει όχι με αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ωραία. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως έχει εκείνη δυνατότητα ή μπορεί η Ευρώπη να μας επιβάλλει κυρώσεις για το Σύνταγμα που έχω.
0: Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα τώρα, αφού το ανοίγεται και το θέτεται και αυτή η διάσταση. Η κυρία Κοβέση δεν έστειλε αυτή την επιστολή, ενώ το Σύνταγμα είναι γνωστό και όταν ξεκίνησε η έρευνά της, έστειλε αυτή την επιστολή μετά την απόφαση της κυβέρνησης, την πρόσφατη ενώ πριν από λίγες ημέρες, να περάσει τροπολογία για να εξετάζονται υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αν πρόκειται για πλημέλημα μόλις σε 3 μήνες, αν πρόκειται για κακούργημα σε μόλις 5 μήνες, σε μια fast track διαδικασία. Αυτό ήταν η αφετηρία της επιστολής της κυρίας Κοβέση, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι γνωστά.
1: Η ερώτηση βέβαια που θα κάνει ένας πολίτης, mm-hmm, είναι ότι θέλουμε να αποδίδεται γρήγορα η δικαιοσύνη ή όχι. Και εν τέλει ας μας πούνε και η λειτουργή της δικαιοσύνης, πόσος χρόνος χρειάζεται για να αποδοθεί η δικαιοσύνη, γιατί επιτρέψτε μου να πω και κάτι. Έχουμε τόσο και χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ κανένα. Ξέρετε ότι
0: παρακαλώ, τόσο
1: καιρό έχω ξεκάθαρη θέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει τον ένα χρόνο που εκτελεί έρευνα, mm-hmm, η εισαγγελία. Πόσο θα πρέπει να φτάσουμε ακόμα για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει? Και επιτρέψτε μου να πω κι εγώ από τη μεριά και των γεωτεχνικών που το βιώνουμε, φωνάζουμε εξ αρχής. Φέρτε μας τους υπεύθυνους. Δεν πρέπει να έρθουνε κάποια στιγμή, εκτός αν την εμποδίζουν στην έρευνα.
0: Αυτό που λέει η κυρία Κοβέση στην επιστολή διαμαρτυρίας, την οποία έχει κοινοποιήσει και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, είναι ότι θεωρεί πως η τροπολογία επιτάχυνσης της διαδικασίας επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος των κυβερνητικών βουλευτών. Και όπως τονίζει στην επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιαστική τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Αυτό περιγράφει στην επιστολή της.
1: Περιγράφει αυτή τη στιγμή ακριβώς ότι ουσιαστικά δεν μπορεί να δέσει τις υποθέσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Άρα τόσο καιρό ουσιαστικά ψάχνει ενδείξεις και τώρα θα προχωρήσουμε για να δέσουμε τις υποθέσεις. Και εγώ διερωτώ με.
0: Σαφέστατο πλέτε.
1: Σαφέστατο αυτό που λέω, σε ποια λογική? Ότι αν ισχύει αυτό που λέει, έχουν απόλυτο δίκιο οι 11 αυτή τη στιγμή να λένε, παιδιά, άρα εμείς δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Σωστά μπορεί να ενδείξει και ζητάει να δει τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβέση να ανοίξει αυτό το θέμα με την επιστολή και με τον τρόπο που το κάνει είναι περισσότερο στο να πιέσει την κυβέρνηση να ανακαλέσει ή να ακυρώσει την τροπολογία που θέσπισε, ή απότερο στόχος είναι πραγματικά να δημιουργήσει πρόβλημα στη χώρα?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι η ίδια προσπαθεί να δει, δεν έχει δείξει ότι προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στη χώρα. Κατά πόσο πιθανότητα και αυτή έχει υπόψη της πράγματα και στοιχεία, τα οποία ορθά εμείς αγνοούμε, γιατί δεν είμαστε ούτε στο ρόλο του εισαγγελέωτη, τα οποία μάλλον δυσκολεύονται. Αλλά καλό θα ήταν η κοινή γνώμη να μάθει εν τέλει τι συμβαίνει. Γιατί η κυρία Κοβέση όταν έρχεται εδώ, μην ξεχνάτε στη συνεντεύξη που λέει ότι συνεργάζεται άψογα με τις ελληνικές αρχές. Και μετά έχουμε μια τέτοια επιστολή. Δεν είναι λίγο αντιφατικά?
0: Προφανώς και είναι,
1: η τροπολογία ήταν μόνο που δημιουργήσε το πρόβλημα. Γιατί αν είναι η τροπολογία μόνο, νομίζω ότι είναι πολύ μικρό και μπορεί να το λύσουν. Ή υπάρχουν και άλλα ζητήματα? Γιατί αν υπάρχουν και άλλα ζητήματα, σας λέω, θα αρχίσει ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη και προς την δικαιοσύνη, και αυτό είναι πολύ πιο βαρύ από το πιο οικονομικό αντίκτυπο, το οποίο προσωπικά δεν θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά να το προσθεί. Δεν το υπέστη η χώρα όταν ο οργανισμός πληρωμών της δέχεται κάθε χρόνο 250 εκατομμύρια πρόστιμο για κακές πληρωμές. Και δεν μπήκε γιατί ο κανονισμός αυτός θα μπορούσε να μπει και λόγω κακών πληρωμών και να μας ανασταλεί η χρηματοδότηση. Υπήρχε και αυτός ο φόβος. Και βέβαια υπάρχει και το Action Plan 2, το οποίο αν δεν το πετύχουμε πάλι χάνουμε την πιστοποίηση και δεν θα έχουμε χρηματοδότηση. Άρα έχουμε πολλά πολύ πιο απτά να φοβόμαστε για τη χρηματοδότησή μας. Και σε μια κρίση μεγάλης ειλικρίνειας ο Υπουργός προς τους αγρότες βγήκε και προς τον τύπο, είπε ότι εδώ είμαι για να αποκαταστήσω τις σχέσεις της χώρας με την κοινότητα και να περάσουμε την πιστοποίηση. Αντιλαμβανόμενοι το πόσο σημαντικό είναι.
0: Η οποία πιστοποίηση θα κριθεί κάπου στο φθινόπωρο, δηλαδή δύο μήνες πριν την πριν την προκαταβολή της κοινοτικής επιδότησης. Θέλω να πω ότι εάν τυχόν δεν καταφέρουμε να περάσουμε το δεύτερο στάδιο, αυτό του Σεπτεμβρίου, ο αντίκτυπος θα είναι άμεσος.
1: Βέβαια. Θα είναι άμεσος και η μοναδική λύση που θα υπάρχει είναι να εκχωρηθεί σε οργανισμό πληρωμών εκτός της χώρας η ευθύνια. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ακόμη και αυτό, αν γίνει βέβαια, φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία που θα απαιτήσει ένα αλφα χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια, όπως φαντάζεστε, δεν γίνονται αυτόματα αυτά. Ούτε οι ξένοι έχουν τα συστήματα για να μας πληρώσουν αύριο. Αλλά αφού δεν θα έχουμε πιστοποιημένο οργανισμό, βέβαια, αυτά όλα πρέπει να τα αποφύγουμε ως χώρα. Και θεωρώ ότι ήδη οι δηλώσεις δείχνουν ότι το έχουμε καταλάβει πια το σημείο που έπρεπε να φτάσουμε μετά από 5 χρόνια κατάρρευσης για να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό είναι να γίνονται ορθά οι πληρωμές. Ουσιαστικά ποτέ δεν λάβαμε μία και κόσα ενημέρωση, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, ότι άρθηκε η πιστοποίηση. Αλλά τι μας λένε τον τελευταίο καιρό, δεν έχουμε πιστοποίηση. Άρα κάποια στιγμή άρθηκε. Έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση να μας λέει ότι άρθηκε η πιστοποίηση?
0: Όχι, το μαθαίνουμε δια της ατόπου. Δηλαδή δια της ατόπου προκύπτει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή τη στιγμή και ενώ έχει υπάρξει αυτή η εξέλιξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θέτοντας αυτά τα σοβαρά ζητήματα που δεν ξέρω αν πρακτικά θα έχουν στο τέλος κάποιο αποτέλεσμα, αλλά έτσι όπως κυλούν τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε πλέον, μπαίνουμε στον Ιούνιο. Το σύστημα του ΟΣΔΕ δεν έχει ακόμη ανοίξει. Εγώ αναρωτιέμαι αν οι χρόνοι βγαίνουν ακόμη και με την με το αισιόδοξο σενάριο το Σεπτέμβριο περνάμε το τελευταίο τεστ. Βγαίνουν οι χρόνοι.
1: Σήμερα λοιπόν έβγαινε η ευκαιρία, ήμασταν στην Κρήτη σε μια μάζεξη που έκανε το παράρτημα του ΓΕΟΤΕ της Κρήτης και προς τους δημοσιογράφους και προς τους βουλευτές τους τοπικούς, και ουσιαστικά ένα από τα τρία ζητήματα που βάζαμε ήταν και αυτό, ότι αν δεν ανοίξει έγκαιρα, δηλαδή το
0: υπάρχει
1: έγκαιρα
0: εκτίμηση σήμερα, υπάρχει η εκτίμηση σήμερα πότε μπορεί να ανοίξει το σύστημα του ΟΣΔΕ.
1: Ο διοικητής της ΑΔΕ μας είπε 15 Ιουνίου.
0: 15 Ιουνίου.
1: Η ερώτηση η δική μας όλων των συναδέλφων είναι ότι μέχρι στιγμής από το παρελθόν ποτέ μία νέα εφαρμογή, γιατί μιλάνε ότι έχουν κατασκευάσει μία νέα εφαρμογή, δεν δούλεψε χωρίς παιδικές ασθένειες. Δεύτερον, ακούμε άλλα πράγματα τα οποία μας προβληματίζουν ίσχυρα, ότι η παραγωγή θα το κάνουν μόνοι τους. Να υπενθυμίζω ότι και στα προηγούμενα η παραγωγή μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους τη δήλωση και είναι κανονιστική υποχρέωση να υπάρχει σύστημα που ο παραγωγός κάνει μόνος τη δήλωση. Ξέρετε τι ποσοστό δηλώσεων γινόντουσαν μόνοι τους από τους παραγωγούς?
0: Ελάχιστο, φαντάζομαι.
1: Άγγιζε το υπέρογκο ποσοστό του 3%.
0: 3%.
1: Ωραία. Άρα από το 3% στο να φτάσουμε στο 100% για να μην έχουμε ανάγκη κάποια άλλη δομή.
0: Χωρίς να δίνεται δυνατότητα. Συγγνώμη, το νέο σύστημα προβλέπει ότι θα είναι μόνο από τους παραγωγούς, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα της εναλλακτικής.
1: Η εξαγγελία λέει θα είναι ένα σύστημα που θα κάνει μόνο τον παραγωγός. Ποιο θα είναι το σύστημα που θα είναι η δομή η οποία θα υποβοηθεί τον παραγωγό? Έχετε ακούσει κάποια ανακοίνωση? Όχι. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο? Ότι αυτά όλα πρέπει να τα συζητήσουμε, γιατί και να δώσουμε άμεσα λύσεις. Γιατί το 15 Ιουνίου είναι ήδη αργά και αν αντιληφθούμε ότι δεν μπορούν μόνο τους παραγωγοί, την 1η Ιουλίου θα είναι ακόμα πιο αργά, και αν τότε ψάχνουμε με ποιο σύστημα θα μαζέψουμε τις δηλώσεις θα είναι ακόμα πιο αργά. Άρα πολύ απλά δεν θα ολοκληρωθεί το έργο του Σεπτέμβριο. Δεν θα γίνουν οι πληρωμές την ώρα που πρέπει να γίνουν το φθινόπωρο, Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δεν θα γίνουν οι εκαθαρίσεις το Δεκέμβριο και θα φτάσουμε πάλι να μιλάμε για πληρωμές του 26, τον Ιούνιο του 27. Τι είπαμε επίσης? Ότι πια η αγορά δεν αντέχει κάτι τέτοιο. Τα μαγαζιά με τα εφόδια είναι σε οριακό σημείο, σε σημείο που δεν μπορούν να πιστώσουν πια τους παραγωγούς, ήδη δεν τους πιστώνουν άλλο και δεν μπαίνουν στις καλλιεργητικές περιόδους, είναι έτοιμα να κλείσουν. Και όλα αυτά στο βωμό τι? Ότι κάποιοι είναι κακοί επαγγελματίες. Πάρα πολύ ωραία. Να τους πιάσουμε τους κακούς επαγγελματίες, να τους αποβάλουμε από το σύστημα, και όπως είπα ως Γεωτεχνικό Επιμελητήριο θεσμοθετημένα έχουμε και πειθαρχικά όργανα να μας στείλουν τους φακέλους, να κάνουμε τα δέοντα, ακόμα και αν χρειάζεται να πάρουμε και άδειες άσκησης επαγγέλματος. Νομίζω το ίδιο κάνουνε και με τους λογιστές τους οποίους συλλαμβάνουνε, γιατί μέχρι σήμερα η κάθε εγκληματική οργάνωση, κύριε Κώστα, έχει οπωσδήποτε μέσα της και κάποιο λογιστή ως εγκέφαλο. Πέρα από το λεγόμενο
0: σήμερα, μιας και το αναφέρετε, το είπαμε πριν, σήμερα ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο λογιστές, ένας αντιδήμαρχος και άλλοι παράγοντες, τέλος πάντων, που συμμετείχαν σε αυτό το κύκλο.
1: Δεν γυρίσαν όμως να πούνε όλοι καταργούμε τα λογιστικά γραφεία να κάνουν τις δηλώσεις.
0: Το λέτε αυτό για τα
1: κέντρα. Αντιλαμβάνεται σε τι άτομο μπαίνουμε.
0: Το λέτε αυτό για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δηλαδή ότι ναι, μεν εμπλέκονται.
1: Να κάπως αλλιώς. Θέλουν να μιλήσουμε για πιστοποιημένους χειριστές αντί για πιστοποιημένους φορείς, αναβαθμίζονται στην παρεχόμενη υπηρεσία. Όχι, γιατί είμαστε ανοιχτοί και με προτάσεις. Εμπρός να το κάνουμε. Αλλά να το κάνουμε. Όχι να περιμένουμε τον Ιούλιο που θα φλέγεται το σύμπαν να πούμε και τώρα τι κάνουμε. Γιατί στο τέλος θα γίνει αυτούς τους οποίους γλιδωρούμε σήμερα και τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί ως κάποιους περίεργους τύπους που βάλανε το χέρι στο μέλι, θα τους ζητάει τότε η πολιτεία να βάλουν πλάτη για να βγει το έργο.
0: Μιλάτε για τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Άρα βρισκόμαστε λοιπόν όχι απλά στο πώς θα λειτουργήσει η πλατφόρμα, αλλά και με ποιους θα λειτουργήσει η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ.
1: Και είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις και να ακούσουμε προτάσεις, αλλά είμαστε εδώ να δώσουμε και προτάσεις για αναβάθμιση της διαδικασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε και κάτι ευχάριστο. Ότι έχουμε την απόφαση για μονοετή αναστολή δασμών στα λοιπάσματα που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
1: Σημαίνει πρακτικά ότι θα δούμε μειώσεις, ισχυρές μειώσεις στα λοιπάσματα, και αυτό που ζητάμε ως γεωτεχνικό επιμελητήριο είναι να υπάρξουν έλεγχοι ώστε οι μειώσεις αυτές να φτάσουν στον παραγωγό. Τις έχει ανάγκη ο παραγωγός. Δεν πρέπει να χαθούν οι μειώσεις αυτές στην ενδιάμεση διαδρομή μέχρι να φτάσει στο λοιπάσμα στο μαγαζί των εφοδίων. Πρέπει να φτάσει και στον παραγωγό. Η μείωση επιβάλλεται να φτάσει. Δεν αντέχει ο παραγωγός αν δεν φτάσει. Είναι σωστή κίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλήφθη ότι συζητάμε για ανόδους 60 και 70% των τιμών του Ιανουαρίου, ειδικά στα νητρικά, για τέτοιες αυξήσεις, όπου προσπαθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να φέρει μειώσεις μαζί και με αυτό που δίνει το κράτος του επιδότηση λοιπάσματος. Όντως θα ήταν μια πολύ σημαντική ανάσα για να βγει αυτή η δύσκολη συγκυρία από τον πρωτογενή τομέα.
0: Έχετε εικόνα τι ποσοστό επιβαρύνει την τιμή, την τελική τιμή στον καταναλωτή ο δασμός?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει τα στοιχεία, δεν έχει βγει και κάποια επίσημη από τους φορείς ανακοίνωση, αλλά από όσο γνωρίζω μιλάμε για ισχυρή μείωση, η οποία είναι διψήφιο ποσοστό.
0: 10%, μάλιστα. Το κρατάμε αυτό και κυρίως να δούμε αν θα περάσει στην πράξη στους καταναλωτές παύλα παραγωγούς, που αυτό είναι το σημαντικό, και να μην μείνει μόνο στους ενδιάμεσους κρίκους αυτή η αναστολή.
1: Αν μείνει, καταστραφήκαμε, δεν υπάρχει κάποιο. Θα γίνει υπερκέρδος σε κάποιους και ο πραγματικός παραγωγός, ο οποίος προσπαθεί να καλλιεργήσει και να είναι ανταγωνιστικός, δεν θα μπορεί να είναι.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα. Ήταν ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ, ο κύριος Μενάλος Γαρδικιώτης, και για την είδηση που αφορά στην επιστολή της κυρίας Κοβέση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να ενεργοποιηθεί η αιρεσιμότητα εις βάρος της χώρας μας, με στόχο να προστατευτεί, όπως λέει η κυρία Κοβέση, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορμή είναι η επιλογή της κυβέρνησης να αλλάξει τον κώδικα ποινικής οικονομίας ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και την εξέταση των υποθέσεών τους, επιταχύνοντας τη διαδικασία. Κάτι το οποίο φαινομενικά φαντάζει όχι απλά λογικό, αλλά ίσως και ζητούμενο, για να μην εκκρεμούν υποθέσεις εις βάρος πολιτικών προσώπων και ποτέ να μην προχωράει τίποτα. Από την άλλη όμως, η κυρία Κοβέση βλέπει ότι αυτή η επιλογή έχει άλλο στόχο. Έχει στόχο να μπλοκάρει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτσι το διαβάζει η κυρία Κοβέση. Και φυσικά, ανεξάρτητα το πώς θα εξελιχθεί, που είναι, προφανώς είναι καθοριστικό, η υπόθεση της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ με τον τελικό έλεγχο που θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν έχουν υιοθετηθεί όλα όσα ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση το Σεπτέμβριο, σήμερα που μιλάμε, οι παράγοντες της αγοράς δεν γνωρίζουν, οι παράγοντες που διαχειρίζονται το κομμάτι των κοινωνικών επιδοτήσεων από όλες τις θέσεις, δεν γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Το σύστημα του ΟΣΔΕ, που σύμφωνα με την κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου. Είναι κίντερ έκπληξη. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι είναι αξιόπιστη η εξαγγελία της 15ης Ιουνίου, και εμείς δεν το αμφισβητούμε μέχρι να αμφισβητηθεί ή όχι από τα γεγονότα, δηλαδή να φτάσουμε σε επόμενες 20 μέρες στη 15η Ιουνίου, αυτό που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει είναι ότι δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν, όσο καλά οργανωμένη και αν είναι, μένει να αποδεχθεί και αυτό, είναι βέβαιο ότι κατά το πρώτο διάστημα λειτουργίας της νέας πλατφόρμας θα προκύψουν διάφορα ζητήματα. Πόσο μάλλον όταν η κυβέρνηση έχει πει ότι πλέον τη διαδικασία θα την οριστικοποιούν οι ίδιοι παραγωγοί, οι οποίοι παραγωγοί δεν μπορούσαν να οριστικοποιήσουν την προηγούμενη διαδικασία. Τι είναι αυτό που έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο εύκολο? Και γι' αυτό χρειαζόντουσαν τα KID, τους λογιστές και όλα τα συναφή. Τι είναι αυτό που μπορεί να αλλάξει και να κάνει πιο εύκολο για τους αγρότες παραγωγούς τη διαδικασία? Ένας αγρότης τώρα και μεγάλο σε ηλικία, αλλά ακόμη και μικρότερος, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα συστήματα. Κάνουμε την εικόνα ενός υπολογιστή. Πώς θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να ενεργοποιήσει το φάκελό του, να κάνει την αίτησή του και να μην υπάρξουν προβλήματα? Αυτά τα προβλήματα που υποτίθεται είχαν έρθει να λύσουν, να απαντήσουν, να διευθετήσουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Αλλά εκεί κάποιοι επιτίδιοι μέσα από αυτά τα κέντρα βρήκαν τα κενά του συστήματος, βρήκαν τα παράθυρα και έστησαν τη δική τους φάμπρικα, όπως αποδεικνύεται και από τη σημερινή μία ακόμη εξιχνίαση εγκληματικής οργάνωσης, όπως δρούσε στην Κρήτη η τρίτη κατά σειρά τις τελευταίες 7 ημέρες, με τη συμμετοχή λογιστών, παραγόντων της αυτοδιοίκησης και άλλων λοιπόν, που συμμετείχαν σε αυτό το πάρτι εκταμείευσης παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο μεταναστευτικό. Πάμε στην μεγάλη ζήμωση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ημέρες τοπικά. Ζήμωση που επιχειρεί να κάνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να πείσει τους φορείς και της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τους φορείς της συγκεκριμένης περιοχής, των Μαλάδων δηλαδή, να αποδεχτούν την δομή των μεταναστών, που φαίνεται ότι έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, την ΕΑΣΥ, στην οποία ανήκει και το κτίριο, οι παλιές αποθήκες δηλαδή της ΕΑΣΥ, στις Μαλάδες, που κρίθηκε κατάλληλο από από τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τα οποία επισκέφθηκαν τις προηγούμενες ημέρες το ακίνητο. Σήμερα λοιπόν, και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη υποτίθεται αυτή η ζήμωση, ο κύριος Πλεύρης, ερωτηθείς για το πώς θα ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα από την πλευρά του Υπουργείου του σε σχέση με την ανάπτυξη της συγκεκριμένης δομής, υποστήριξε, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση σήμερα, ότι η δομή θα προχωρήσει στο Ηράκλειο είτε έτσι είτε αλλιώς. Δηλαδή, είτε γίνει αποδεκτό, είτε δεν γίνει.

Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου χώροι όπως ο Φάρος στην Έλλη Κανασό, το κτίριο του πρώην Φάρου, του κέντρου διασκέδασης στην Παραλιακή. Τα δύο στρατόπεδα Μπετινάκη και στο Καστέλι. Χώρος στο Σκαλάνι, ένας χώρος στο Γάζι και ο χώρος στις Μαλάδες. Σε όλα, είπε ο κύριος Πλεύρης, δέχεται την ζωηρή άρνηση των εμπλεκόμενων φορέων.

κ. Πλεύρης υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατό το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου των μεταναστών στην Κρήτη και να μην υπάρχει λύση.

0: Κάπως έτσι λοιπόν ο κ. Πλεύρης επιμένει ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει ακόμη κι αν δεν εξασφαλίσει τη συνένεση των φορέων. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν προχωρήσει, τότε θα εξακολουθήσει να γίνεται η διαχείριση των μεταναστών στο λιμάνι. Κάτι το οποίο κανείς δεν το θέλει, θεωρείται ανεπίτρεπτο και σε ό,τι αφορά την εικόνα, αλλά κυρίως ό,τι αφορά τις συνθήκες από τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν και οι λιμενικοί, αλλά καλούνται κυρίως πρωτίστως να ζήσουν, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, οι μετανάστες. Πάμε να συνομιλήσουμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου της Λεωφόπολης από την περιοχή των Μαλάδων. Είναι ένας από τους συλλόγους που έχει βρεθεί και διατυπώνει έτσι μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και θέση για τι δεν πρέπει η συγκεκριμένη δομή να εγκατασταθεί στις Μαλάδες, που αυτή η άποψη θέση εναρμονίζεται και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και με θέσεις και επιχειρηματολογία και άλλων φορέων από την ευρύτερη περιοχή. Το κύριο Μάνο Κοκολάκη, καλησπέρα σας κύριε Κοκολάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Κόνστα, καλησπέρα και στους ακροατές και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας για άλλη μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ θέμα για την αποδοχή της. Πώς ακούσατε σήμερα τον κύριο Πλεύρη να επιμένει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το πρωί την ώρα που γινόντουσαν οι δηλώσεις αυτές ήμασταν στη διαδικασία αποστολής επιστολών στην περιφέρεια, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στους βολευτές του νομού Ηρακλείου. Υπάρχει πλέον μια ξεκάθαρη θεσμική τοποθέτηση μέσω των ομόφωνων ψηφισμάτων και στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, mm-hmm. οι οποίοι αναδεικνύουν και όλους τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να συνυπολογίζεται για την χωροθέτηση της δομής η περιοχή των Μαλαδών σε επίπεδο υποδομών κατά κύριο λόγο, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους επιβάρυνσης που ήδη δέχεται η περιοχή, η οποία λειτουργεί πλέον και στα όρια της. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι, και αναφέρθηκα στα ομόφωνα ψηφίσματα, ότι φαίνεται να υπερβαίνονται σε αυτό το σημείο οι κομματικές γραμμές τόσο των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και από τις, τις τοποθετήσεις του κ. Βιεννάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει λοιπόν ξεκινήσει να γίνεται ξεκάθαρο από, από τους φορείς του Ηρακλείου ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δομή, και σε κάποιες παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να τίθενται και κάποια κριτήρια από την πλευρά των τοπικών φορέων. Σαφώς δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό, στην απόρριψη και στην επιστολή την οποία στείλαμε σήμερα. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπούμε στη διαβούλευση. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μόνο να απορρίψουμε τους χώρους, αυτό συμφωνούμε. Πρέπει να βρεθεί ο χώρος, πρέπει να βρεθεί όμως ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί κάποια κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια τα οποία έχουν ήδη τεθεί και υποστηρίζουν σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές του νομού είναι ότι θα πρέπει να είναι εκτός αστικού ιστού, κάτι στο οποίο φαίνεται να επιμένει ο κύριος Πλεύρης στο αντίθετο, το οποίο έχετε σε πλήρη απαξίωση των τοπικών φορέων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα αποφασίσει το Υπουργείο εφόσον δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις. Κάποιες αντιπροτάσεις ακούσαμε ότι είχαν απορριφθεί. Θα αναφερθώ λοιπόν στις αντιπροτάσεις τις οποίες ανέφερε σήμερα ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε για την περιοχή του Γαζίου, μίλησε για τις Μαλάδες, μίλησε για το φάρο στο Αλικαρνασό και ερωτώ ρητορικά. Βλέπετε κάποιο κοινό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να είναι κριτήριο για λόγο για τον οποίο απορρίπτονται οι συγκεκριμένες περιοχές από την τοπική αυτοδιοίκηση? Εφόσον απαξιώνουμε το αίτημα να είναι εκτός αστικού ιστού, βεβαίως και απορρίπτουν τους συγκεκριμένους χώρους. Για τον ίδιο λόγο, θεωρώ εγώ, έτσι, δεν ήμουν μέλος της συγκεκριμένης συζήτησης, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό, εφόσον θέτει αυτό το κριτήριο, τίθεται αυτό το κριτήριο και από τις δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης, σαφώς είναι ένας λόγος στις συγκεκριμένες περιοχές και το σκαλάνι, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ανέφερε, το οποίο ναι, λειτουργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα δεν εντείνουν απλά την αίσθηση του τετελεσμένου που συζητάμε τους τελευταίους 2-3 μήνες. Mm-hmm. φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το Υπουργείο θα πάρει την απόφαση θέλει δεν θέλει η τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν δεν διαφωνούμε στο να γίνουν κάποιες αντιπροτάσεις. Σε καμία περίπτωση ο χώρος πρέπει κάπου να χωροθετηθεί, αξιολογώντας τόσο τον ίδιο το χώρο όσο και την περιοχή η οποία θα κληθεί να το υποστηρίξει. Εμείς λοιπόν καλούμε, εφόσον και οι κομματικοί μανδύες έχουν ξεκινήσει να αφαιρούνται, τόσο από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όσο και από τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού και από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μέσω των συλλογικών της οργάνων έχει πλέον πολιτικά και θεσμικά νομοποιηθεί να προδίσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της χωροθέτησης στις Μαλάδες και να ξεκινήσουν να γίνονται αντιπροτάσεις για χώρους οι οποίοι θα πληρούν τις προδιαγραφές. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να έρθουν με αντιπροτάσεις, να τις έχουν τεκμεριωμένες, να τεθούν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρεί ο συγκεκριμένος χώρος και να ξεκινήσουν αυτές οι αντιπροτάσεις να εξετάζονται. Αυτό είναι μια ευθύνη η οποία θα βαρύνει πλέον τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και τους τοπικούς βουλευτές του νομού.
0: Κύριε Γουλάκη, επειδή η επιλογή της δικής σας περιοχής δεν... Η εγκατάσταση μάλλον της συγκεκριμένης δομής δεν είναι σε μια οποιαδήποτε, σε ένα οποιοδήποτε σημείο των Μαλάδων. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάποιο άλλο σημείο πέρα από τις αποθήκες της ΕΑΣΥ. Σωστά μέχρι εδώ. Δεν έχει ακουστεί δηλαδή κάτι
1: σωστά,
0: άλλο.
1: Σωστά. Ωραία, ωραία. Δεν έχει προταθεί.
0: Ωραία. Άλλο. Το ρωτώ λοιπόν αυτό, διότι σήμερα η επιστολή σας, έτσι διάβασα με πολύ προσοχή, απευθύνεται στον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τους βουλευτές και κοινοποιείται στο Περιφερειακό Δημοτικό Συμβούλιο, στο Υπουργείο Μετανάστευσης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κτλ. Στο πρώτο που ζητάτε, αφού παραθέτετε την κατάσταση πώς έχει σήμερα, είναι να ενημερωθείτε επίσημα εάν υφίσταται οποιαδήποτε συμφωνία, μίσθωση, παραχώρηση ή άλλη διοικητική πράξη που αφορά στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής Μαλάδες. Και επειδή την απευθύνετε την επιστολή πρωτίστως στο Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και τους βουλευτές, αν η μίσθωση αφορά ένα ιδιωτικό ακίνητο, πώς θα σας απαντήσουν αυτοί που θέλω να καταλήξω να κάνω το ερώτημά μου? Γιατί δεν απευθύνεστε στην ΕΑΣΥ? Γιατί δεν ζητάτε από την ΕΑΣΥ να σας απαντήσει αν έχουν δώσει τα χέρια, αν έχουν πέσει υπογραφές, για να μην συζητάμε τώρα εδώ πέρα περί ανέμων και υδάτων, αν έχουν πέσει ήδη υπογραφές για το συγκεκριμένο ακίνητο? Ούτε ο Περιφερειάρχης μπορεί να σας απαντήσει, ούτε ο Δήμαρχος μπορεί να σας απαντήσει, ούτε οι βουλευτές. Γιατί δεν γνωρίζουν και δεν είναι και η αρμοδιότητά τους να γνωρίζουν, με την έννοια ότι δεν είναι ιδιωτικό μάλλον το ακίνητο. Δεν είναι δημόσιο για να μπορούν να έχουν εικόνα.
1: Σωστά θέτεται το ερώτημα αυτό, κύριε Κόνστα, και όπως είπατε, ζητάμε και δεδομένου ότι, όπως ανέφερα στην αρχή της τοποθέτησής μου, επιβεβαιώνεται η αίσθηση τελεσμένων με τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Υπουργού. Ναι, ζητάμε να δούμε αν υφίσταται σε αυτή τη φάση κάποια οποιαδήποτε συμφωνία, είτε μίσθωση είτε παραχώρηση, ποιες είναι οι διοικητικές πράξεις οι οποίες πρέπει να ζητηθούν. Τώρα, όσον αφορά την επικοινωνία μας με την ΕΑΣΥ, εμείς, όπως αναφέρατε και πριν, κοινοποιείται η επιστολή συγκεκριμένη και σε άλλους φορείς, ανάμεσά τους και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Εμείς λοιπόν είχαμε σε κάποιο επίπεδο ήδη επικοινωνήσει με την ΕΑΣΥ και είχαμε δεχτεί διαβεβαιώσεις ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου και Περιφερειάρχη ότι δεν θα προχωρήσει η δομή. Ωραία. Αυτό φαίνεται λοιπόν να μην ισχύει τελικά. Άρα εμείς ακολουθώντας μια θεσμική διαδρομή ζητάμε από τους φορείς του Ηρακλείου, τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές, στα πλαίσια της διαβούλευσης που θα κάνουμε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θα πάρει και την τελική απόφαση και όπως φαίνεται αρχίζει να την παίρνει και χωρίς την σύμφωνη γνώμη τους, να τεθεί αυτό στο τραπέζι και να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε αν αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει εγκριτό, γιατί εμείς καλώς ή κακώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε την κολοκυθιά με την ΕΑΣΥ και μας είπαν ή δεν μας είπαν και αν ισχύει αυτό που μας είπαν ή όχι. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω.
0: Απόλυτα. Εσείς ζητάτε από την πολιτεία, υπό την ευρεία έννοια, πώς αυτή εκφράζεται, να σας απαντήσει αν υφίσταται.
1: Εσείς με θέσεις τεκμεριωμένες, δικαιολογημένες και με τα αντίστοιχα πρακτικά διοικητικές πράξεις συμφωνίες οι οποίες έχουν
0: πάντως,
1: υπάρξει.
0: Η τελευταία επικοινωνία με την ΕΑΣΥ πότε ήταν και τι σας είπαν?
1: Ήταν αρκετό καιρό πριν, ήταν και πριν, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν.
0: Άρα
1: από τα
0: έχει μεσολαβήσει ο χρόνος. Δηλαδή δεν είναι η διαβεβαίωση αυτή που σας έδωσε η ΕΑΣΥ, ήταν πριν επισκεφθεί το κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το ακίνητο και εκδηλώσει το ενδιαφέρον και επιβεβαιώσει ότι όντως είναι κατάλληλο για εκείνους να γίνει η δομή. Σωστό?
1: Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο χώρο στις Μαλάδες,
0: ναι,
1: εμείς αυτό το οποίο θέτουμε συχνά στο τραπέζι και επιμένουμε σε αυτό είναι ότι η αξιολόγηση για τη χωροθέτηση της δομής πρέπει να γίνει τόσο στο χώρο όσο και στην περιοχή. Το βασικό ζήτημα δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Μαλάδες δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Και αναφερόμαστε στις Μαλάδες. Το αν ο χώρος θα διαμορφωθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες για να μπορεί να το υποστηρίξει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και το αν αυτό είναι ρεαλιστικό να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέσα σε δύο μήνες, να γίνουν υποδομές οι οποίες ετούμαστε 30 χρόνια να γίνουν στις Μαλάδες για να μπορεί να υποστηριχθεί, δεν είναι κάτι ρεαλιστικό.
0: Μάλιστα. Το τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω, κύριε Κουκουλάκη, αν έτσι όπως διαφάνηκε σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει πράξη όλο αυτό και θα φτάσει μέχρι το τέλος, το Υπουργείο επιμείνει. Δηλαδή, έχει συμφωνήσει, λέω υπόθεση εργασίας κάνω, δεν γνωρίζω. Επιμείνει στην επιλογή αυτή. Έχει συμφωνήσει με την ΕΑΣΥ και προχωρήσει η εγκατάσταση της δομής. Την άποψη, θέση του συλλόγου σας, θα ήθελα, των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.
1: Της συντονιστικής επιτροπής. Όλα βρίσκονται στο τραπέζι, κύριε Κώστα. Όλες οι ενέργειες μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Προς το παρόν ο αγώνας μας είναι θεσμικός και οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές αυτή τη στιγμή βεβαιώνουν ότι είναι η διαδρομή που έχουμε ακολουθήσει είναι και η πρέπουσα. Σε κάθε περίπτωση όμως, σταχυολογώντας μαζεύουμε τις πληροφορίες από τα διάφορα ρεπορτάζ που προκύπτουν, από τις αποσπασματικές δηλώσεις. Για παράδειγμα σήμερα μάθαμε ότι ο αστικός ιστός δεν είναι κάτι το οποίο προβληματίζει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρες και διαφανείς απαντήσεις και τοποθετήσεις. Οπότε σε κάθε περίπτωση, οριακά, αντανακλαστικά, αντιδρούμε και κινητοποιούμαστε και χαράσουμε την θεσμική πορεία την οποία έχουμε διαλέξει μέσα από τα πρόσωπα τα οποία μας εκπροσωπούν, ανάλογα και με το πώς έρχονται οι εξελίξεις. Όπως σας είπα, η επιστολή η οποία στάλθηκε σήμερα, στάλθηκε την ώρα που γινόντουσαν οι δηλώσεις. Ενδεχομένως και αυτή να είχε και είτε κάποιο άλλο ύφος είτε κάποιες επιπλέον πληροφορίες, αν αυτό το γνωρίζαμε, αλλά νομίζουμε ότι με τον τρόπο που το έχουμε πλαισιώσει και με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε κάνει, κάποια από τα θέματα τα οποία θίχτηκαν σήμερα από τον κύριο Πλεύρη είναι μέσα στην επιστολή και ερωτούνται τόσο για τις αντιπροτάσεις των τοπικών φορέων, όσο και για το στάδιο της εξέλιξης για τη χωροθέτηση στο συγκεκριμένο χώρο και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Φαντάζομαι ότι πολύ σύντομα, γιατί μέσα στον Ιούνιο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, τουλάχιστον αυτό είναι ως πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι βέβαιο ότι θα έχουμε εξελίξεις. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουκουλάκη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Πολύ.
0: Ήταν ο κ. Μάνος Κουκουλάκης από την Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων των Μαλάδων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο συγκεκριμένα της Λοφούπολης, με αφορμή τις σημερινές νέες δηλώσεις του κ. Πλεύρη για το μεταναστευτικό, όπου ο κ. Πλεύρης παρουσίασε και στοιχεία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη Λιβύη, όπου βρίσκονται σύμφωνα με εκτιμήσεις 500.000 μετανάστες που επιδιώκουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Και σήμερα με τον ίδιο το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου καταγράφηκαν περίπου 1.200 αφίξεις στην Κρήτη και σημειώθηκαν 530 ανατροπές. Κάτι που χαρακτήρισε πρώτη φορά ως ένδειξη συνεργασίας, όπως είπε ο κ. Πλεύρης, από την ανατολική πλευρά της Λιβύης.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Αύριο θα έχουμε, από αύριο, θα έχουμε ένα ακόμη κόμμα σε αυτή τη χώρα. Και όχι κόμμα ότι κι ότι. Μας λένε ότι θα θυμίζει Μπαρτσελόνα. Στα χρώματα. Έτσι μας είπε ο ιδρυτής του κόμματος, που έπαιξε το Σαββατοκύριακο στα social media με την μπάλα. Με το μπλε, λέει, της Ελλάδας και το κόκκινο των θυσιών, του αίματος. Αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος. Και κάπως έτσι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να επιστρέψει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο Τσίπρας που το 2015 μπήκε στο Μαξίμου ως νέος άφθαρτος και επιδοφόρος και που με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης υπομάλιστα καταργούσε μνημόνια, τα τάσκιζε με ένα νόμο και ένα τέλος πάντων ναι, θα ξεκινούσε από τον Ένφια μάλιστα, ασκείς πρώτα τον Ένφια, ναι, και γι' αυτό άλλωστε και σε εύπορες περιοχές που δεν το περίμενε κανείς να ψηφίσουν αριστερό για πρωθυπουργό της χώρας, κατάφερε να καταγράψει υψηλές επιδόσεις. Οι ψηφοφόροι τότε ήθελαν εκείνον που θα έπαιρε το χαράτσι πάνω από τα κεφάλια τους. 11 χρόνια μετά, ο Αλέξης Τσίπρας πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων τις εισηγήσεις για το rebranding και επανέρχεται εκπροσωπώντας την κυβερνώση αριστερά. Σας είχαμε πει ότι στην αρχή των πρώτων βημάτων που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για να επιστρέψει, ουσιαστικά είχε εξαφανίσει τον όρο αριστερά από το λεξιλόγιο του. Λίγο αργότερα είδε ότι αν το συνεχίσει έτσι, το εγχείρημα δεν θα έχει την τύχη που πίστευε ότι πρέπει να έχει εξ αρχής, και έτσι ξαναθυμήθηκε στην πορεία την αριστερά και φτάσαμε όχι απλά να τη θυμηθεί, αλλά να ξανακάνει λόγο για την κυβερνώσα αριστερά. Γιατί είχε καταλάβει ότι στο κέντρο τα πράγματα ήταν περίπου προδιαγεγραμμένα. Κάτι λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είχε μετατοπιστεί από τα δεξιά προς το κέντρο, κάτι που παραδοσιακά το Πασόκ κατέχει μεγάλο μέρος του κέντρου, δυσκολευόταν να αναπτυχθεί στο κέντρο και έτσι επέστρεψε στην αριστερά, εκεί δηλαδή που ξεκίνησε. Τι θα πει λοιπόν αύριο στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας? Προφανώς θα πει τα γνωστά και αυτονόητα. Θα έχει καταρχάς ράματα στο χέρι του για τη γούνα της κυβέρνησης. Και δεν είναι και λίγα. Θα μιλήσει επίσης και για τη σύγκληση ανάμεσα στις συνιστώσεις του προοδοτικού χώρου και τα λοιπά και τα λοιπά, τη συνάντησή τους με την οικολογία και όλα τα συναφή. Αυτό όμως που περιμένουμε είναι να δούμε, να ακούσουμε και να διαπιστώσουμε ποια θα είναι η διαφορά της κυβερνώσας αριστεράς που ευαγγελίζεται ο Τσίπρας του 2026 με την κυβερνώσα αριστερά που είδαμε στην πράξη το 2015.

Γιατί εδώ είναι το κρίσιμο. Αν ο Τσίπρας σερβίρει εκ νέου κάτι σαν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή αοριστίες για ένα καλύτερο κόσμο, καλύτερο αύριο κτλ. Που είναι εφικτός όλοι μαζί να πάμε κτλ. Τότε μάλλον μπορούμε να προδιαγράψουμε μια σχετική βεβαιότητα την τύχη του. Γιατί θα σκεφτεί ο μέσος πολίτης ότι παίζει ξανά την κασέτα του χειμώνα του 2014 στο δρόμο προς τις κάλπες το Γενάρη του 2015 και δεν θα έχουν και άδικο. Δηλαδή αν αρχίσει να μοιράζει αυξήσεις μισθών παντού, χαμηλά ενίκια, φθηνή στέγη, αποκλιμάκωση των τιμών στα ράφια και εύκολη εισαγωγή στα πανεπιστήμια, με ένα μαγικό τρόπο όλα αυτά, ναι, δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να πείσει.

Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι αύριο αν ο Τσίπρας θα αναλάβει αυτή τη φορά, σε αντίθεση με το 2015, όχι το ρίσκο της ρήξης. Ας ξεχάσουμε τι έγινε μετά. Όχι το ρίσκο της ρήξης λοιπόν, αλλά το ρίσκο του ρεαλισμού, της πραγματικότητας. Αν δηλαδή θα ακούσουμε υποσχέσεις, δεσμεύσεις, εξαγγελίες, υποσχέσεις δεν μπορεί. Τώρα δεν είναι πρωθυπουργός, άρα μόνο υπόσχεση μπορεί να δώσει. Αυτό ψωνίζουμε άλλο στις εκλογές. Υποσχέσεις. Το θέμα είναι ποιος θα σε πείσει περισσότερο για τις υποσχέσεις, γιατί υποσχέσεις δίνουν όλοι. Αν λοιπόν με τις αυριανές υποσχέσεις θα συνδεθεί με το ρεαλισμό και την πραγματικότητα και όχι την ανεδαφικότητα.

Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Η εξίσωση που πρέπει να λύσει ο Τσίπρας δεν είναι καθόλου εύκολη. Πρέπει να αντισταθεί στον εαυτό που είχε κτίσει το 2015, ώστε να αποφύγει τις μεγαλοστομίες και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση στις υποσχέσεις και τα ταξίματα. Και ταυτόχρονα να φανεί πραγματιστής. Ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει τη φύση των πραγμάτων και πατάει στη σφαίρα του εφικτού. Αν καταφύγει πάλι σε καραόκε με παλιούς λόγους του Ανδρέα Παπανδρέου και ηρωικά συναπαντήματα, με την ιστορία και, με την ιστορία και ατάκες από τα 80's, μπορεί να συγκινήσει κάποιους, αλλά σίγουρα δεν θα είναι αρκετή και αυτό που ο ίδιος σκοπεύει ή θέλει να κάνει.

Αύριο μαθαίνουμε ότι θα παρουσιάσει μια πενηντάδα στελεχών. Δεν θα είναι κανένας ανάμεσά τους από γνώριμα πολιτικά πρόσωπα. Σε αυτή τη φάση, κρατήστε το αυτό, θα ακολουθήσουν και άλλες φάσεις στην πορεία που θα ξεδιπλώνεται το κόμμα. Δεν ξέρω αν αυτή η πενηντάδα θα παραπέμπει σε Μπαρτσελόνα, γιατί αυτό θέλει να μας περάσει χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Σίγουρα τα χρώματα παραπέμπουν στην Μπαρτσελόνα, κόκκινο και μπλε. Ναι, δεν το αφισβητούμε, συμφωνούμε μαζί του. Απλά να υπενθυμίσουμε στους συντρόφους, σημερινούς και μελλοντικούς, που θα βρεθούν στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα, ότι τα ίδια χρώματα, εκτός από την Μπαρτσελόνα, το κόκκινο και το μπλε δηλαδή, τα έχει και ο Πανιόνιος. Η Πανιωνιάρα. Κόκκινο και μπλε είναι και ο Πανιόνιος. Κρατάει η ομάδα παλιά, μεγάλη ιστορία ο Πανιόνιος στη χώρα. Αλλά εν έτη 2026 ακόμη παλεύει στη Β' Εθνική ο Πανιόνιος. Επομένως, η προσδοκία μπορεί να είναι για Μπαρσελόνα. Το αμπαλάζ, το ντύσιμο δηλαδή και όλα τα συναφή, χρώματα κτλ. Όντως να παραπέμπουν στην Μπαρσελόνα. Αλλά και ο Πανιόνιος στην Μπαρσελόνα παραπέμπει. Αλλά παίζει Β' Εθνική.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά ούτε 9,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Εσείς παραμένετε εδώ στη συχνότητα του Πολιτικά. Να σας ευχηθούμε, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με το ημερολόγιο να δείχνει σήμερα 25 του Μάη, το θερμόμετρο να είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα στα κόκκινα, να το πω έτσι πολύ απλά. Στα κόκκινα γιατί ο Ολυμπιακός από χθες είναι ο βασιλιάς στην Ευρώπη μετά την κατάκτηση του τροπέου στο Final Four της Αθήνας. Αλλά στα κόκκινα και γιατί στο πολιτικό ρεπορτάζ και στην λυπή δισιογραφία έχει πάρα πολλά θέματα που πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχω την χαρά και σήμερα να συνεργάζομαι με την Μαρία τη Μαυρομάτη, τον Μανώλη το Σαρή και τη Φίλια τη Σαριδάκη που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Ο Δημήτρης Ζωσιφάκης είναι εδώ απέναντί μου στον ήχο. Η Ζέτα Οικουλοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

Έχει πολλά γεγονότα που ουσιαστικά πήραν έτσι ένα δρόμο πολύ συμπυκνωμένο. Δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες είχαμε πολλά γεγονότα μαζί. Και στο πολιτικό και στο αθλητικό αλλά και στο κοινωνικό. Καταρχήν να πω ότι μόνο θλίψη έχει σκορπίσει η αναχώρηση από τα επίγεια, από το μάτι του το κόσμο, δύο ανθρώπων που νομίζω ότι αγαπήθηκαν και που άφησαν το αποτύπωμά του ο καθένας με το δικό του τον τρόπο, λόγος για την γογό Μαστροκώστα και για έναν ποδοσφαιριστή παλέμαχο του Ολυμπιακού, ο οποίος έδωσε τη δική του μάχη τις τελευταίες μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Δράμας, ο λόγος για τον Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε σε ηλικία μόλις 49 ετών. Κατά τα άλλα, πανηγύρια παντού. Έχουμε ένα νέο βίντεο του γνωστού Ηρακλείου, πρώην αυτοδιοικητικού που συνελήφθη για κακοποίηση ζώου. Βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του politica.gr. Μπορείτε να το δείτε εκεί. Δυστυχώς δεν μπορώ να το περιγράψω από εδώ. Είναι εικόνα από κάμερες, αποκλειστικές εικόνες που έχει εξασφαλίσει το politica.gr. Έχουμε τον Θάνο Πλεύρη, ο οποίος τοποθετείται για τη δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο, λέγοντας ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους. Διαφορετικά η διαχείριση θα εξακολουθήσει να γίνεται στο λιμάνι. Αυτό είναι ουσιαστικά και ένα τελεσίγραφο. Έχουμε ακόμα απόϊχο της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, όπου υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και κάποιες ανόητες, επιτρέψτε μου να πω, τοποθετήσεις από κάποιον. Λέει, φοβάστε τον Γιωτόπουλο στο 82. Δεν ήταν θέμα αν τον φοβάσει ή όχι. Είναι το θέμα ότι αυτός ο άνθρωπος θέρισε κόσμο με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Έχει καταδικαστεί σε 17 φορές σόβια και κάτι χρόνια και αποφυλακίζεται κάνοντας χρήση ενός νόμου. Έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα την εκτίμησή μου ότι ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει σύντομα στη φυλακή.

Και μέσα σε όλα αυτά, πολιτικό παρασκήνιο, το οποίο είναι εξαιρετικά πλούσιο και το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να το δούμε σύντομα και αναλυτικότερα.

πολιτικό παρασκήνιο που ξεκινάει βεβαίως από την κινητικότητα που έχουμε στα κόμματα. Αυτή την εβδομάδα περιμένουμε το κόκκινο και μπλε κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι του το έφτιαξαν οι επικοινωνιολόγοι του, προσπαθώντας να θυμίσει τη στολή και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Βέβαια, ο Χρήστος ο Κώνστας έκανε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο σήμερα, τον διάβαζα το πρωί. Έλεγε, Αλέξη έχει στο νου σου ότι μπλε και κόκκινο χρώμα έχει και ο Πανιώνιος που παλεύει να κρατηθεί στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Νομίζω ότι προς τα εκεί το πάει ο Αλέξης. Να κάνει μια εμφάνιση όπως, όποια να είναι. Θα σας κάνω μια εκτίμηση σήμερα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα πιάσει με τίποτα το ποσοστό με το οποίο ιτήθηκε την τελευταία φορά το 2023 και έφυγε, διαλύοντας το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά, που ήταν στο 19%. Ο Τσίπρας πάει να παλέψει για το διψήφιο νούμερο και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορεί να του έρθει, το 12, το 14, καλοδεχούμενο για αυτόν, αλλά αυτό θα είναι, μην περιμένετε κάτι άλλο.

Και επειδή λέμε ότι τα κόμματα πλέον δεν κατεβάζουν κόσμο στον δρόμο, είδαμε ένα κόμμα που τους κατέβασε. Ολυμπιακός. Το λέω γιατί οι εικόνες που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και τα βίντεο από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα νομίζω είναι πάλι μοναδικές. Κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός, είτε στο γρασίδι, στο ποδόσφαιρο, πέρυσι με το Conference League, φέτος με το τρόπαιο στο Final Four του μπάσκετ, βγάζει τον κόσμο στον δρόμο. Είναι αδιαμφισβήτητα η μεγαλύτερη ομάδα και σε αριθμό τροπέων είναι ο μεγαλύτερος, ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους πολυνίκης συλλόγους, αθλητικούς συλλόγους σε όλη την Ευρώπη. Έχει τόσα πολλά διαφορετικά τμήματα που πραγματικά νομίζω μόνο αυτός και η Ρεάλ σε επίπεδο Ευρώπης έχουν αυτό το σύνολο των αριθμών. Και βέβαια είναι λογικό, εντάξει, περίπου η μισή Ελλάδα, περίπου τα 4-5 εκατομμύρια των Ελλήνων είναι Ολυμπιακοί. Η άλλη μισή είναι αντιολυμπιακοί. Διαβάζω και πληροφορούμε ότι τα ξημερώματα ήταν ουσιαστικά το τέλος των πανηγυρισμών. Στις 5.30-6 ώρα οι περισσότεροι βαρέθηκαν να πανηγυρίζουν και γύρισαν σπίτια τους. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το πολιτικό ρεπορτάζ, να πω ότι καταρχήν είχαμε τις εκλογές χθες στην Κύπρο, να το αναφέρουμε γι' αυτό, να βάλουμε μια πινελιά. Δεν είχαμε κάποια ανατροπή, μπήκαν όμως διάφοροι περίεργοι, κατάφεραν να μπουν διάφοροι περίεργοι στο Κυπριακό Κοινοβούλιο και φαίνεται, με βάση αυτά που διαβάζω από κάποιες τελευταίες αναλύσεις το Σαββατοκύριακο, ότι κάπως έτσι θα είναι και η Βουλή, η επόμενη, η οποία η Βουλή θα έχει κάθε καρυδιάς καρύδι. Είναι κακό? Όχι, δεν είναι κακό, δεν το λέω αυτό υπό την έννοια αυτή, αλλά φαντάζομαι τι θα δούμε και τι έχουμε να ακούσουμε. Στην τελευταία έρευνα που είδε το φως της δημοσιότητας της δημοσκοπικής εταιρείας Pulse, έχουμε τα ευρήματα για το κόμμα Τσίπρα να είναι στο μονοψήφιο 9%, πιο χαμηλά η Μαρία Ευχαριστιανού, και εκεί φαίνεται ότι θα δώσουν τη μάχη τους. Υπάρχει επίσης το σενάριο για Αντώνη Σαμαρά, αλλά ο Αντώνης Σαμαράς είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή είναι οριακά στο 3%. Με βάση αυτά που έχουν μετρηθεί, και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι από το 2017-2018, προσέξτε πόσα χρόνια πριν, οι δημοσκόποι δίνουν μία εικόνα η οποία είναι αδιαμφισβήτητη. Δηλαδή, πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αυτό δεν έχει ανατραπεί ποτέ σε καμία δημοσκόπηση, αλλά δεν ανετράπηκε σε καμία από τις κάλπες που στήθηκαν. Υπό αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να κηρυχθεί πέριξ του 30%, κάτι που θα της δώσει μόλις 118 έδρες. Δηλαδή, δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδυναμία. Και έτσι η μεγάλη μάχη θα δοθεί ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, σε Πασόκ και κόμμα Τσίπρα, οι οποίοι θα διεκδικήσουν ένα οριακά διψήφιο ποσοστό, δηλαδή κάπου στο 13-14%, με 42 έδρες έκαστος. Να πω ότι αν είναι αυτό, δεν αρκεί για να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία με τον Ανδρουλάκη, δηλαδή 118 και 40, όχι, αρκεί, συγγνώμη, αν είναι 118 και 42, είναι 160 έδρες, αρκεί λοιπόν για να γίνει κυβέρνηση. Αρκεί όμως, προσέξτε, να είναι αυτό το νούμερο. Το κόμμα Καριστιανού φαίνεται ότι θα κινηθεί πέριξ των 25 έδρων, με μονοψήφιο εννοείται ποσοστό, έχοντας αφαιρέσει ποσοστά από την Ελληνική Λύση και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας, που τοποθετούνται χαμηλότερα από τη Μαρία Τιγκαριστιανού, με μονοψήφια εννοείται ποσοστά. Το ΚΚΕ αναμένεται χωρίς εκπλήξεις να διατηρήσει τις έδρες του περίπου στις 20, με ένα ποσοστό γύρω στο 6-6,5%, ενώ τον πύχη για το 3% φαίνεται
να διεκδικούν με 11 έδρες αρκετά κόμματα. Ξέρω ότι θα με ρωτήσετε. Θα με ρωτήσετε εάν υπάρχει ενδεχόμενο, δεν υπάρχει σας το λέω, να υπάρξει ένα καλό σενάριο ενός κυβερνητικού συνασπισμού ανάμεσα σε Τσίπρα, Πασόκ, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου. Εγώ θα σας βάλω μέσα και το Βαρουφάκι που δεν φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Αυτό, προσέξτε, δίνει 136 βουλευτές. Άρα είναι μακριά από το 151. Εκτός αν σε αυτό το σχήμα δούμε να μπαίνει και ο Βελόπουλος, δηλαδή όλοι μαζί, πολύ δύσκολο, έως αδύνατο. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα κυβερνητικό συνασπισμό με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και Βελόπουλου, δεν μπορεί, δεν βγαίνει νόημα, για να πάνε οριακά πάνω από τις 150 έδρες.

νωρίς ακόμα, έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε και βεβαίως αρκετό χρόνο για να συμβούν πολλά γεγονότα, γιατί θα έχουμε πολλά γεγονότα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα που θα προσδιορίσουν την εκλογική τάση και τελικά το αποτέλεσμα.

Λοιπόν, πριν από λίγο σας έλεγα ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, το έχουμε πει βέβαια από την προηγούμενη εβδομάδα, από την πρώτη στιγμή το έχουμε πει και το έχουμε γράψει, θα γυρίσει στη φυλακή. Πριν από λίγο έσκασε είδηση, όταν λέω πριν από λίγο εννοώ πριν από λίγα μόλις λεπτά, καθώς την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αερυπάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Φωκλής Λοκοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι τα 25 χρόνια. Επίσης, ανέρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βολεύματος και συνιστά λόγω αποφυλάξης ενός πολυισοβήτη. Έτσι, η πρόεδρος του Αερυπάγου, όπως έχει δυνατότητα από τον νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, αν γίνει δεκτή, τότε θα επιστρέψει στη φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αερυπάγου αναμένεται να προσδιοριστεί στις επόμενες μέρες και πιο συγκεκριμένα στις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Λοιπόν, ήμουνα βέβαιος για την εξέλιξη αυτή, όπως είμαι βέβαιος και για το ότι ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Πάμε σε ανάπαυλα για τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να συνεχίσουμε.

0: Λοιπόν, θα γυρίσουμε σελίδα. Θα πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά που συνηθίζουμε τουλάχιστον να κάνουμε. Και ο λόγος γιατί δίπλα μου είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας πολύ νέος άνθρωπος, ένας μαθητής που τελειώνει τώρα το σχολείο και που στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα δοκιμαστεί σε αυτό το περίεργο σύστημα, όπως εγώ έχω συνηθίσει να το χαρακτηρίζω, των πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι κοντά μου λοιπόν ο υποψήφιος, να το πω έτσι, πάρα πολύ των πανελλαδικών, ο Γιάννης Μανουράς. Καλώς ήρθες, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Μαθητής τρίτης λυκείου.
1: Ναι.
0: Σε ποιο σχολείο?
1: Στο Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου.
0: Μάλιστα. Για πες μας λίγο, τι θέλεις να κάνεις, ποιες είναι έτσι οι σκέψεις σου, ποιος είναι ο στόχος σου, τι θέλεις να πετύχεις μέσα από αυτή την προσπάθεια?
1: Λοιπόν, αρχικά εγώ είμαι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο του Πανελληνίων, είμαι στον οικονομικό κλάδο. Θέλω να περάσω σε μια οικονομική σχολή και να πετύχω το στόχο μου, δηλαδή τους σκόπους που έχω κάνει, να αποδώσουν.
0: Ναι. Τι είναι αυτό που σε έκανε να επιλέξεις αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή τα οικονομικά, να το πω έτσι πολύ απλά?
1: Τα οικονομικά με ελκύσαν πιο πολύ, διότι και ο πατέρας μου είναι επιχειρηματίας και ασχολείται με επιχειρήσεις, με έχει βάλει στο πνεύμα αυτό.
0: Οπότε θεωρείς ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της συνέχειας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της οικογένειας?
1: Ναι, έχω πάρει το μικρόβιο κυρίως από τον πατέρα μου. Γενικά είχαμε από παλιά επιχειρήσεις και με έπαιρνε μαζί του να βλέπω πώς διαχειρίζεται τις καταστάσεις των επιχειρήσεων, γενικά το πώς κάνει τη δουλειά, και μου άρεσε από μικρός.
0: Σου άρεσε αυτό?
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων?
1: Εντάξει, πιστεύω ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι απλά μια εξέταση. Είναι μια μοναδική εμπειρία που περνάει ο κάθε νέος, δηλαδή που διαλέγει να την περάσει ή τι μπορείς να μην δώσεις. Διαλέγει να την περάσει και είναι μια μοναδική εμπειρία στην οποία από εκεί μέσα ο νέος δοκιμάζεται, οριμάζει, αναλαμβάνει ευθύνες και κάνει ένα μεγάλο βήμα και ουσιαστικό από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Δηλαδή είναι το πρώτο μεγάλο βήμα που κάνεις από παιδί για να πας ενήλικας.
0: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, από την εποχή τη δική μου και πιο παλιά ακόμα, εγώ έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις το 1992, για όσο να καταλάβεις, που εσύ δεν είχες γεννηθεί βεβαίως ακόμα τότε. Έχουμε έντονο και εμείς οι παλιοί μαθητές που έχουμε τις αναμνήσεις αυτές, αλλά και αργότερα ως γονείς που είδαμε τα παιδιά μας να δοκιμάζονται σε αυτό το σύστημα. Προσωπικά εγώ είμαι πατέρας πλέον ενός αγοριού που είναι φοιτητής, να έρχονται σε μια διαδικασία που ίσως για τα παιδιά, βεβαίως ισχύει για όλους, αλλά και είναι ένα από τα λίγα πράγματα στην Ελλάδα που ισχύουν για όλους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά δεν είναι αυτό που ίσως θα έπρεπε να είναι. Εσύ, έχοντας διανύσει όλη αυτή την διαδρομή από το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, αν σε ρωτήσω και θα σε ρωτήσω, πώς σου φάνηκε το εκπαιδευτικό σύστημα? Είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν ξέρεις πώς είναι άλλα εκπαιδευτικά συστήματα στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά εσύ πώς το έχεις εισπράξει? Είναι αυτό που θα έπρεπε να έχουμε? Θα έπρεπε να έχουμε κάτι διαφορετικό?
1: Εντάξει, πιστεύω το εκπαιδευτικό σύστημα, εντάξει, από μικρή, από το δημοτικό είναι καλά, παίρνεις τις αρχικές γνώσεις, βασικά πράγματα, μετά πας στο γυμνάσιο και πάλι εκεί πέρα, εντάξει, είναι απλά λίγο πιο προχωρημένα από το δημοτικό, θεωρώ, από αυτό που πέρασα εγώ. Και στο λύκειο μετά αρχίζουν και γίνονται πιο σοβαρά τα πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το πιο σωστό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα. Αρχικά, άμα ήταν και καλύτερο το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα χρειαζόταν τα παιδιά, ας πούμε, να πηγαίνουν σε φροντιστήρια.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου η συντριπτική πλειοψηφία, όχι όλα τα παιδιά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία αναγκάζονται να παρακολουθούν είτε ιδιαίτερα μαθήματα, είτε ομαδικά φροντιστηριακά μαθήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν με συμπληρωματική γνώση, γιατί φαίνεται ότι ξεκάθαρο το σχολείο δεν κάνει δουλειά. Είναι ξεκάθαρο, διότι αν το σχολείο έκανε δουλειά και αν το 90% των παιδιών δεν χρειαζόταν ενισχυτική διδασκαλία, να το πω έτσι πολύ απλά, πολύ απλά δεν θα υπήρχαν φροντιστήρια. Ή θα υπήρχαν πολύ λίγα φροντιστήρια και πολύ λίγοι καθηγητές που θα έκαναν ιδιαίτερα μαθήματα. Εδώ όμως έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει αποτύχει και το οποίο οδηγεί ουσιαστικά τα παιδιά σε αυτό το πολυδάπανο και πολυέξοδο τρόπο που θα ενισχύσει την προσπάθειά τους. Πες μου πόσα παιδιά είστε στην τάξη.
1: Στην τάξη είμαστε 17 παιδιά νομίζω και στον επιστημονικό κλάδο της οικονομίας είμαστε 6.
0: Μάλιστα. Πόσοι από αυτούς κάνουν στο αρκαλοχώρι φροντιστήριο?
1: Από τις οικονομίες στον κλάδο κάνουν τα 5 στα 6 τα παιδιά.
0: Τα 5 στα 6.
1: Το έκτο δεν δίνει η Πανελλήνια,
0: από
1: το επιλογή
0: γι' αυτό.
1: Του.
0: Ναι. Γι' αυτό. Άρα όλα τα παιδιά που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, ναι, για να έχουμε ένα δείγμα, κάνουν ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ναι.
0: Εσύ κάνεις?
1: Εγώ κάνω, ναι.
0: Γιατί κάνεις?
1: Γιατί τα μαθήματα του σχολείου δεν με καλύπτουν, ας πούμε, για την ύλη, για όλα αυτά. Δεν παίρνω την κατάλληλη γνώση που μπορώ να πάρω, ας πούμε, από το ιδιαίτερο ή από το ομαδικό φροντιστήριο για να πετύχω το στόχο μου. Δηλαδή δεν με καλύπτει.
0: Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό?
1: Είτε επειδή η ύλη δεν είναι καλά δομημένη, αρκετοί καθηγητές δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι και τόσο αποδοτικοί στο μάθημα, δεν μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά, δεν μπορούν να τα κάνουν καλά. Και είναι δύσκολο δηλαδή να κάνεις τώρα σε άλλες κατευθύνσεις, δηλαδή σε άλλα σχολεία όπως του Καστελίου, είναι 20 παιδιά στο οικονομίας. Πώς μπορεί να κάνεις το ίδιο μάθημα, δηλαδή είσαι μόνος και όταν είστε 20 άτομα? Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Δεν μπορείς να πάρεις τις ίδιες γνώσεις και την ίδια προσοχή.
0: Και μέσα σε αυτό, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι και από ό,τι παρακολουθώ και σήμερα και τα έζησα και πρόσφατα με το δικό μου το παιδί, έχουμε εκατοντάδες χαμένες ώρες με καταλήψεις,
1: ναι,
0: και οτιδήποτε άλλο. Είναι προβλεπόμενο βέβαια, ναι, με βάση το σύστημα, δηλαδή συνελεύσεις των καθηγητών, σεμινάρια των καθηγητών, απεργίες των καθηγητών και ένα σωρό άλλα πράγματα. Βιβλία που δεν ήρθαν την πρώτη μέρα, βιβλία που δεν ήρθαν τη δεύτερη μέρα, το κτηριακό, διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα, επίσημες αργίες του κράτους και τελικά φτάνουμε σε μια χρονιά, την χρονιά της προετοιμασίας, έτσι, η οποία δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Όμως ξαναλέω, στα μάτια τα δικά μου και ως πατέρας και ως δημοσιογράφος βλέπω ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο έχει αποτύχει παταγωδώς, θα έλεγα, και το λένε τα ίδια τα παιδιά και φαίνεται άλλωστε από τα ίδια τα παιδιά. Εάν Γιάννη σου έλεγα ότι υποθετικά αύριο είσαι ο Υπουργός Παιδείας,
1: ναι,
0: τι θα άλλαζες σε αυτή τη διαδικασία έτσι όπως τη ζεις σήμερα? Τι είναι αυτό δηλαδή που δεν σ' αρέσει καθόλου και θα έπρεπε να αλλάξει? Τι θα το άλλαζες?
1: Πιστεύω ότι η Πανελλήνιες τώρα σαν διαδικασία, ουσιαστικά τι είναι? Είναι 4 μαθήματα, 4 διαγωνίσματα των 3 ωρών. Και από εκεί κρίνεται δηλαδή όλη η χρονιά. Μπορεί να σου τύχουν.
0: Εγώ δεν θα πω όλη η χρονιά, θα, ναι, πω τα τελευταία, ναι, χρόνια.
1: Ναι,
0: τα τελευταία... Όλη η προετοιμασία που έχει γίνει στο Λύκειο.
1: Ναι, προετοιμασία τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και μπορεί να πάθει άγχος, να μην μπορείς να διαχειριστείς το άγχος, γιατί πολλά παιδιά παθαίνουν αυτό.
0: Σωστό, μπορεί να τύχει να είσαι άρρωστος.
1: Ναι, άρρωστος. Χίλια δύο πράγματα μπορεί να σου τύχουν και να μην πάει καλά και μετά να σκέφτεσαι ότι δεν αποδώσαν οι κόποι μου και τζάμπα τόσο καιρός. Προσωπικά εγώ θα άλλαζα, άμα ήμουν υπουργός παιδείας, θα σκεφτόμουν ένα άλλο σύστημα. Ας πούμε, θα έλεγα ότι τελειώνεις το λύκειο, θες να πας να σπουδάσεις, ωραία. Υπάρχει, θες αυτό το πανεπιστήμιο, πήγαινε εκεί πέρα, κάνε 2-3 μήνες μάθημα, να δεις αν σου αρέσει, να παρακολουθείς μερικά μαθήματα και σου δίνουν μετά να μπεις με κατατακτήρες. Αν σου αρέσει, να δώσεις κατατακτήρες εξετάσεις, ώστε να μπεις σε αυτό το πανεπιστήμιο.
0: Πολύ, το ακούω πολύ ουσιαστικό,
1: ναι,
0: και το ακούω και επίσης πολύ, να το πω, ας το πω έτσι, πραγματικό. Δηλαδή δεν ξεφεύγει από αυτό που κι εγώ έχω στο μυαλό μου πάνω κάτω. Αυτό θα σκεφτόμουν, γιατί επίσης εδώ υπάρχει κάτι άλλο στο σύστημα. Ξεκινάς να δώσεις για την Α σχολή,
1: ναι,
0: δεν θα πω τώρα παραδείγματα, αλλά ξεκινάς να δώσεις την Α σχολή και τελικά ενδεχομένως μπορεί να καταλήξεις στη Β, στη Γ, στη Δ, στην Ε, που μπορεί να είναι σχετική,
1: ναι,
0: με το πεδίο των μαθημάτων ή το πεδίο του φάσματος των γνώσεων που μπορεί να σου δώσει. Δηλαδή, να θέλεις να πας για παράδειγμα στην ιατρική, να μπεις στην οδοντιατρική ή να πας στην κτηνιατρική, που είναι όμως εντελώς διαφορετικά πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το ίδιο ισχύει για να καταλήξει την μαιευτική, έτσι, νοσηλευτική, μαιευτική και πάει λέγοντας. Αυτό πολλά παιδιά τα οδηγεί στο συμβιβασμό. Λες δηλαδή, εγώ ήθελα ιατρική, κατέληξα, δεν το υποτιμώ, σε μια άλλη επιλογή, ναι, έτσι. Ήθελα, ξέρω εγώ, να μπω στο οικονομικό πανεπιστήμιο για να κάνω, ξέρω εγώ, marketing, έτσι. και καταλήγω να μπαίνω φοροτέχνης λογιστής και πάει λέγοντας. Ή ήθελα να κάνω χρηματοοικονομικά και μπήκα να κάνω, ξέρω εγώ, διοίκηση επιχειρήσεων, γιατί τα είχα δηλώσει. Αυτό και συμβιβάζεσαι, γιατί λες, δεν θέλω να ξαναδώσω, δεν έχω τα λεφτά ενδεχομένως στην οικογένεια να ξανακάνω μια δεύτερη προσπάθεια, δεν αντέχω να ξαναμπω σε αυτή τη διαδικασία και κρατάω αυτή την επιλογή μου. Αυτό είναι γόνιμο τελικά και ωφέλιμο για τα παιδιά, Γιάννη?
1: Εγώ πιστεύω ότι το να δώσεις δεύτερη φορά είναι πολύ δύσκολο, γιατί επανελύνεις μια διαδικασία την οποία, άμα δεν την περάσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις πώς είναι. Δηλαδή, και εγώ που το έβλεπα πιο παλιά, μου φαινόταν από άλλα παιδιά, ας πούμε, όταν ήμουν πιο μικρός, από τον αδερφό μου, από. Μου φαινόταν πολύ πιο εύκολο, αλλά αν δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις τι περιέχει μέσα. Πέρα από τα διαβάσματα, τους σκόπους, όλα αυτά, είναι το άγχος, οι σκέψεις. Είναι δύσκολο να ξαναδώσεις. Δηλαδή, και να συμβιβαστείς μετά με μια σχολή δεύτερης επιλογής. Εντάξει, εγώ πιστεύω, είμαι της άποψης ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Γιατί, εντάξει, γνωρίζουμε και παιδιά που περνάνε στην πρώτη τους επιλογή, αλλά στο τέλος μπορεί να μην τους αρέσει η σχολή, να την παρατήσουν. Δηλαδή να έχουν γράψει.
0: Έχω προσωπικές τέτοιες εμπειρίες από παιδιά φίλων που ήθελαν να μπουν στην Α σχολή, μπήκαν στην Α σχολή. Τελικά αυτό που διαπίστωσαν μετά από 1-2 χρόνια είναι ότι δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα και ακριβώς φεύγουν. Και ενώ, πρόσεξε, ήταν πραγματικά η πρώτη τους επιλογή. Και ήταν δική τους επιλογή. Δηλαδή δεν έκαναν το χατήρι του μπαμπά ή της μαμάς. Έκαναν το δικό τους δρόμο. Αυτά όλα είναι πολύ σημαντικά για έναν νέο άνθρωπο, και εδώ θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ένα παιδί που είναι 17 χρόνων επί της ουσίας, πόση εμπειρία μπορεί να έχει από το τι συμβαίνει έξω στην πιάτσα, να το πω έτσι πολύ απλά, και στην αγορά εργασίας, για να επιλέξει κάτι να κάνει?
1: Αρχικά δεν μας δείχνουν αρχικά σχολές, δεν μας μαθαίνουν, δεν μας διδάσκουν για τα προγράμματα σπουδών, να μας δείξουν. Εντάξει, μας πάνε σε μερικά πανεπιστήμια να δούμε πώς γίνεται, αλλά δεν βλέπουμε κάποιο ουσιαστικό μάθημα. Μας κάνουν μια παρουσίαση οι φοιτητές συνήθως. Ενώ θα έπρεπε να μας εξηγούν για αυτή τη σχολή, να μας κάνουν ένα σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό που κάνανε και παλαιότερα. Δεν ξέρω τώρα πώς πήγαινε. Μας έχουν κάνει για τις ενημερώσεις, αλλά δεν μας, ας πούμε για το marketing ή ιατρική, ας πούμε, δεν μας κάνουν μια σωστή διατύπωση το πώς γίνεται. Εκεί πέρα θα μάθεις αυτό, αυτό, αυτό. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αυτό, αυτό, αυτό. Και εντάξει, διάλεξε. Πήγαινε να δεις.
0: Έχει μπει κάποιος καθηγητής σας να σας πει ότι η αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια στον τόπο μας θα θέλει περισσότερους λογιστές, λιγότερους δικηγόρους. Περισσότερους νοσηλευτές, λιγότερους γιατρούς. Και πάει λέγοντας.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Καθόλου. Στην τύχη σας.
1: Ναι.
0: Έρμεοι στην τύχη σας. Ό,τι μπορεί να αλλιεύσει, να μάθει και να καταφέρει ο καθένας ακριβώς από μόνος του, μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, με την καθοδήγηση ενδεχομένως των γονιών, που μπορεί να μπορούν να τον βοηθήσουν, μπορεί και όχι.
1: Ναι.
0: Διότι αν ο μπαμπάς, πάλι δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα επάγγελμα, είναι γεωργός και αγρότης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει στους κλάδους, στις κατηγορίες των επαγγελμάτων, πέραν από την ενασχόλησή του στον πρωτογενή τομέα.
1: Ναι.
0: Αν, εγώ θα το πω κι αλλιώς, εάν ο μπαμπάς είναι γιατρός, ενδεχομένως δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται σε άλλα πεδία.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ένα πτυχίο, είσαι νομικός, είσαι δικηγόρος, είσαι οικονομολόγος, σημαίνει ότι μπορείς να καταλαβαίνεις και να αντιλαμβάνεσαι και τις τάσεις της αγοράς. Δηλαδή, τώρα ας πούμε έχουμε μια τάση με την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά?
1: Ναι.
0: Ωραία. Σας είπαν στο σχολείο τι ρόλο θα παίξει η τεχνητή νοημοσύνη στις σπουδές σας και στην επόμενη μέρα των σπουδών? Λέω το πιο βασικό πράγμα, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε αυτό.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Άρα, ο καθηγητής στο δημόσιο σχολείο μπαίνει, κάνει τις σελίδες του βιβλίου.
1: Την ύλη.
0: Και βγαίνει.
1: Ναι.
0: Και είμαστε χαρούμενοι.
1: Υπάρχουν και ορισμένοι καθηγητές οι οποίοι είναι.
0: Πάντα υπάρχουν. Ναι. Και πάντα υπήρχαν. Πάντα υπάρχουν και πάντα υπήρχαν. Αλλά πόσοι είναι αυτοί,
1: ναι,
0: ποιοι είναι αυτοί και πόσο τυχερός πρέπει να είσαι. Γιατί μπορεί ο Δημήτρης να είναι ένας τέτοιος καθηγητής, παραδείγματος χάρη στο σχολείο σου, αλλά εσύ να είσαι στο διπλανό τμήμα που δεν κάνει ο Δημήτρης μάθημα.
1: Ναι. Εγώ δεν κατηγορώ πάντως τους καθηγητές. Θεωρώ ότι.
0: Κανένα δεν κατηγορούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περιγράφουμε,
1: ναι,
0: ένα σύστημα το οποίο έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό φταίει, ότι.
0: Και λειτουργεί λανθασμένα. Όπως αποδεδειγμένα έχει φανεί ότι λειτουργεί λανθασμένα. Αυτό συζητάμε.
1: Και αυτοί ήθελαν να κάνουν τη δουλειά τους προφανώς, αλλά δεν τους καθοδηγεί το σύστημα. Δεν τους λέει, ας πούμε, κάντε μια ενημέρωση στα παιδιά για την τεχνητή νοημοσύνη. Το τι εξέλιξη θα έχει. Απλά τους δίνουν και αυτούς μια ύλη και τι κάνουν, τι διδάσκουν. Δεν τους δίνουν μια καθοδήγηση σωστή, ας πούμε, και για όντως για πράγματα του μέλλοντος, δηλαδή που θα μας βοηθήσουν στην καθημερινότητα, στις δουλειές μας. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει και αυτή η ενημέρωση από το...
0: Γιάννη, εάν επιτύχεις πράγμα που σου εύχομαι,
1: ναι,
0: την εισαγωγή σε ένα οικονομικό πανεπιστήμιο,
1: ναι,
0: στη χώρα, θέλεις ουσιαστικά κάτι πολύ συγκεκριμένο, γιατί η οικονομία έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα, έχει από τα χρήματα οικονομικά, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι, μέχρι το μάρκετινγκ που είπα ή τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Θα ξεκινήσεις και θα δεις πώς θα πας, ή έχεις πει εγώ θέλω να γίνω, παραδείγματος χάρη, άνθρωπος να δουλέψω στο μάρκετινγκ, θέλω να γίνω λογιστής φοροτέχνης. Δηλαδή αν σου τύχει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια σχολή η οποία είναι στο πεδίο το δικό σου, τη γνωρίζω τη σχολή αυτή, θα την πω έτσι για παράδειγμα, την έχουμε και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, διοίκηση μονάδων τουρισμού. Θα το κάνεις?
1: Προσωπικά δεν είμαι απόλυτος. Πρώτα θα πάω να γράψω στις Πανελλήνιες, θα δω τι έχω, τι αποτελέσματα έβγαλα, και μετά θα πάω να ρωτήσω ανθρώπους οι οποίοι έχουν τελειώσει αυτές τις σχολές και δουλεύουν μετά από αυτό, δηλαδή έχουν πάρει το πτυχίο τους.
0: Θα πας μόνος σου λοιπόν?
1: Θα πάω με τον πατέρα μου, τους γονείς μου. Θα πάω,
0: ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν τους έφερε κάποιος αυτούς τους ανθρώπους να σου μιλήσουν.
1: Όχι.
0: Να πει το σχολείο, κάνω μία ημερίδα και φωνάζω 15-20 επαγγέλματα. Και έρχεται ένας δημοσιογράφος, έρχεται ένας λογιστής, έρχεται μια νοσηλεύτρια, έρχεται ένας δικηγόρος, έρχεται ένας πιλότος, έρχεται ένας που κάνει, ξέρω εγώ, multimedia, ηχοληψία, σκηνοθεσία, αρχαιολογία κλπ. Αυτό δεν έγινε ποτέ στο σχολείο.
1: Φέτος έγινε, είχαμε μια γενική ενημέρωση, ήρθε ένας άνθρωπος που μας ενημέρωσε. Δηλαδή,
0: για όλα. Όμως.
1: Ναι, για όλα, δεν ήταν για κάτι συγκεκριμένο.
0: Αυτός ο άνθρωπος τι ήταν?
1: Πώς να σας το πω. Ήρθε...
0: Θέλω να πω, τον έφερε το σχολείο.
1: Ναι, τον έφερε το σχολείο.
0: Τον έστειλε το Υπουργείο.
1: Το σχολείο, το σχολείο.
0: Το σχολείο πήρε, ναι, μια πρωτοβουλία και, ναι, τον έφερε. Μάλιστα. Πες μου κάτι. Όταν πηγαίνεις σε ένα σχολείο όπως αυτό του Αρκαλοχωρίου.
1: Ναι.
0: Όπως αυτό του Καστελίου που ανέφερες λίγο νωρίτερα, ναι, που πάνε κάποιοι φίλους, κάποιοι συμμαθητές σου. Νιώθεις ότι έχεις δυσκολότερη αποστολή από κάποιο παιδί που είναι στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα? Για τις πανελλαδικές.
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι, όχι, πιο εύκολο.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι καθηγητές κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι από το Αρκαλοχώρι, είναι μόνιμοι καθηγητές τους οποίους γνωρίζουμε, γνωρίζουν εμάς από μικρούς, τους γονείς μας. Και είναι πιο εύκολο δηλαδή να μας καθοδηγήσουν.
0: Να αναπτυχθεί μια σχέση.
1: Και μια σχέση υπάρχει από πιο παλιά. Και σεβόμαστε εμείς τους καθηγητές.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λες. Και χαίρομαι που το ακούω.
1: Μας υπολογίζουν και αυτοί περισσότερο.
0: Πες μου κάτι, Γιάννη.
1: Ναι.
0: Τι άλλο συζητάνε τα παιδιά στην ηλικία σου σήμερα, στην τρίτη λυκείου? Καταλαβαίνω ότι το νούμερο ένα θέμα είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις και ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι άλλο κουβεντιάζετε?
1: Αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε για το καλοκαίρι, το πώς θα περάσουμε.
0: Πώς θα περάσετε το
1: μετά
0: καλοκαίρι.
1: Τις πανελληνίες.
0: Πολύ λογικό. Πες μου κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι έχεις ένα κύκλο γνωστών συμμαθητών και φίλων που είναι, ας πούμε, για παράδειγμα 100 άτομα.
1: Ναι.
0: Πόσα από αυτά τα 100 άτομα ξέρουν τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους?
1: Ξέρουν ή λένε ότι ξέρουν? Το θέμα είναι...
0: Εγώ θα μου πεις, το ξέρουν πρώτα.
1: Από τα 100 άτομα να γνωρίζουν, γνωρίζουν πιστεύω τα 5.
0: Τα 5. Mm. Λένε ότι ξέρουν, πόσοι λένε?
1: Οι 50.
0: Οι 50. Ναι. Λένε ότι ξέρουν.
1: Ναι, λένε.
0: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι 45 είναι πάμε και που βγει.
1: Ναι, δεν έχουν αποφασίσει, ούτε ξέρουν τι θέλουν, περιμένουν.
0: Και είναι, λέω, πρόσεξε, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μιλες, ναι, το 45. Τα παιδιά δεν έχουν κάνει κάτι λάθος.
1: Το λογικό
0: είναι. Είναι λογικό να μην ξέρεις στα 17 σου τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις. Δεν είναι παράξενο αυτό.
1: Ναι.
0: Πες μου κάτι άλλο. Με την πολιτική ασχολείστε?
1: Στο σχολείο, γενικά.
0: Στο σχολείο, στις παρέες.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, υπάρχει και η δύναμη των μέσων μαζικής.
0: Δηλαδή, κουβεντιάζετε. Δηλαδή, ας πούμε, φαντάζομαι ότι σήμερα
1: ή, ναι,
0: χθες κουβεντιάσατε για τον Ολυμπιακό που πήρε τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Το κύπελο. Επίκαιρο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Για την πολιτική έχετε κουβεντιάσει, ας πούμε, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα?
1: Ναι, κουβεντιάζουμε αρκετές φορές, ας πούμε.
0: Τι λέτε για την πολιτική?
1: Ας πούμε, δεν είναι ότι θα κάτσουμε να δούμε τα παιδιά τις ειδήσεις, απλά θα μας πεταχτεί ένα βίντεο, ας πούμε, στο Instagram, στο TikTok, θα το σχολιάσουμε μετά σε μπαρέα, ας πούμε. Έγινε.
0: Όπου ο υπουργός βγαίνει και λέει κάτι. Ναι. Όπου ένας πολιτικός τσακώνεται με έναν άλλο πολιτικό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε στην πολιτική?
1: Μας αρέσει τώρα.
0: Δεν σας αρέσει?
1: Όχι,
0: από ό,τι κατάλαβα.
1: Ιδιαίτερα.
0: Τι αν σας άρεσε θα μου έλεγες Να μας αρέσει κατευθείαν, θα μου απαντούσε αυτό. Δεν σας αρέσει λοιπόν αυτό.
1: Δεν μας ξετρελαίνει.
0: Δεν σας ξετρελαίνει. Τι είναι αυτό που σας απογοητεύει περισσότερο στην πολιτική? Πρόσεξε, έχει σημασία αυτή η συζήτηση, γιατί η παιδεία είναι τέκνο της πολιτικής. Και αυτό που θα συναντήσεις αύριο, που σου εύχομαι και σε όλα τα παιδιά να μπουν στο πανεπιστήμιο, είναι επίσης σπόρος που η πολιτική βάζει με κάποιους τρόπους και εσύ τον γεύεσαι. Τώρα αν είναι πικρός ο σπόρος, γλυκός, εύγευστος, αρωματικός κλπ, κλπ, είναι μια άλλη ιστορία. Τι, για την πολιτική κουβεντιάζετε λοιπόν?
1: Ναι, κουβεντιάζουμε.
0: Τι λέτε ας πούμε για την πολιτική? Καταρχήν θα πάτε να ψηφίσετε? Φέτος έχουμε εκλογές.
1: Ναι, θα πάω.
0: Θα πας για... Εσύ θα πας, οι φίλοι σου θα πάνε?
1: Ναι, όλοι θα πάνε.
0: Θα πάνε όλοι?
1: Ναι.
0: Γιατί θα πάνε να ψηφίσουν? Γιατί... Δεν θέλω να μου πεις τι κόμμα θα ψηφίσουν, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Γιατί λένε ότι θα πάνε να ψηφίσουν?
1: Πιστεύω ότι θέλουν όλοι να συμμετέχουν σε αυτό και καλά για το δικό τους καλό.
0: Θα ψηφίσουν με βάση αυτό που πιστεύει ο μπαμπάς και η μαμά στο σπίτι, ή θα ψηφίσουν κάτι δικό τους?
1: Πιστεύω ότι με βάση των γονιών τους καθοδηγηθούν.
0: Ό,τι τους πουν οι γονείς,
1: λέει. Πιστεύω. Εντάξει. Παιδιά 18 χρόνων δεν είναι και τόσο εύκολο.
0: Στο λέω. Ναι. Γιατί εμείς, όταν τα δικά μας τα παιδιά ψήφισαν για πρώτη φορά, εγώ τους ρωτούσα όλες τις μέρες, τις προηγούμενες, και τους έλεγα: αποφασίσατε, τι ψηφίσατε, θα ψηφίσετε? Και μου λέγαν όχι.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή το Σάββατο το βράδυ, δηλαδή πριν τις εκλογές, ήρθαν και μου είπαν: θα ψηφίσουμε αυτό. Γιατί το λέω αυτό, και είναι καλό να τα ακούσουν οι γονείς αυτό το πράγμα. Τους είπα κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Ότι ό,τι και αν αποφασίσετε να ψηφίσετε, να γνωρίζετε ότι αυτοί που είναι υποψήφοι σε κάθε κόμμα δεν είναι το ίδιο όλοι. Και κάθε κόμμα έχει κάποιους ανθρώπους που είναι αξιόλογοι και κάποιοι που είναι λιγότερο αξιόλογοι ή καθόλου αξιόλογοι.
1: Ναι.
0: Εκεί ως γονιός θα μπορούσα και ως δημοσιογράφος να σου δώσω μια άποψη. Ότι ο Δημήτρης είναι καλός ή ο Δημήτρης δεν είναι καλός.
1: Γενικά, σε αυτό το κόμμα.
0: Ακριβώς. Το ότι θα πάει να ψηφίσει όμως το παιδί με βάση αυτό που θα του πει ο μπαμπάς, αυτό λίγο με προβληματίζει.
1: Ναι, δεν είναι το... Πιστεύω και εγώ ότι το παιδί πρέπει να ψαχτεί και να βρει τα δικά του θέλω και πιστεύω και να ψηφίσει.
0: Έστω σε αυτή την ηλικία. Ακριβώς. Ναι. Έστω σε αυτή την ηλικία. Πιστεύεις ότι η πολιτική μπορεί να φτιάξει μια καλύτερη παιδεία?
1: Ναι, πιστεύω.
0: Γιατί μέχρι σήμερα δεν την έχει φτιάξει.
1: Ναι.
0: Το συζητήσαμε πριν. Το συμφωνήσαμε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι καλό που έχεις αυτή την πίστη και χαίρομαι πραγματικά. Τώρα, επειδή αυτή την εκπομπή την ακούν κυρίως γονείς ή παππουδογιαγιάδες ενδεχομένως, τι θα τους έδινε ως συμβουλή για τις μέρες που θα ακολουθήσουν? Τι πρέπει, πώς θα σας βοηθήσουμε ψυχολογικά? Εγώ θα πω περισσότερο. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε το κεφάλι να σου βάλουμε μέσα τη γνώση. Αυτό ή την έχεις διαβάσει ή έχεις δουλέψει ή την έχεις κατανοήσει ή έχεις κενά. Είναι δικό σου θέμα.
1: Για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι, για τις Πανελλήνιες. Τι θέλετε από εμάς να κάνουμε για εσάς αυτές τις μέρες?
1: Οι γονείς είναι καλό να στηρίξουν τα παιδιά τους, γιατί είναι μια δύσκολη στιγμή και δεν είναι ανάγκη να τα πιέσουν ούτε να τους επιβάλλουν το σκεπτικό ότι άμα δεν δώσεις Πανελλήνιες τελείωσε η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και μπορείς να δώσεις και δεύτερη φορά και παιδιά δίνουν και τρίτη φορά που θέλουν τόσο πολύ.
0: Εγώ θα σου πω ότι δεν χρειάζεται να δώσεις καν Πανελλήνιες, να κάνεις άλλα πράγματα.
1: Μπορεί, ναι, πλέον σε λίγα χρόνια δεν θα βρίσκουμε τέχνες. Δεν θα υπάρχουν τεχνίτες να μας κάνουν τη δουλειά.
0: Ακριβώς. Εμένα θα με επιτρέψεις να πω και να το θυμίσω, γιατί έτσι θέλω να κλείσουμε την κουβέντα μας, αγαπητέ Γιάννη, αφού σου ευχηθώ βεβαίως ολόψυχα να πετύχεις αυτό που θέλεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σου πω ότι στη ζωή σήμερα, εγώ είμαι 52 ετών, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια πολύ μικρή μάχη στον πόλεμο, σε εισαγωγικά πάντα, τη ζωή. Εάν χαθεί μια μάχη, δεν χάνει το πόλεμος. Όπως και αν κερδιθεί μια μάχη, δεν κερδίζει το πόλεμος. Θέλω να πω λοιπόν ότι στη ζωή θα συναντήσεις πολλές περισσότερες και σοβαρότερες προκλήσεις από αυτήν την πρόκληση των πανελλαδικών εξετάσεων. Θέλω να σου πω ότι παλιά, επειδή τυχαίνει και έχω ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια, παλιά υπήρχε ένα μότο στη δική μου την γενιά που έλεγε ότι το δύσκολο είναι να μπεις, μετά όλα είναι εύκολα. Τώρα όλοι μπαίνουν, το δύσκολο είναι το μετά.
1: Δεν τελειώνουν.
0: Δεν είναι μόνο το δεν τελειώνει, και πώς τελειώνεις και τι τελειώνεις και τι κάνεις αφού θα τελειώσεις. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία σε όλους. Θα πρέπει να υπάρχει καθαρό μυαλό, νυφαλιότητα δηλαδή, για να μπορέσετε να διαχειριστείτε αυτό που έρχεται, αλλά και αυτό που θα συμβεί μετά από αυτό το γεγονός, μετά από αυτή τη δοκιμασία δηλαδή. Και σε κάθε περίπτωση να πιστεύετε στον εαυτό σας, και να είστε αισιόδοξοι ότι σε αυτό που θα κάνετε θα πάτε καλά. Αρκεί να υπάρχουν δύο στοιχεία, κλειδιά, παράγοντες. Εγώ αυτό τουλάχιστον είπα στο δικό μου το παιδί.
1: Ναι.
0: Επειδή στη δουλειά μας, Γιάννη, περνάμε πολύ περισσότερο χρόνο από ότι περνάμε με τη γυναίκα μας, με τους φίλους μας, με τα ίδια μας τα παιδιά, αυτό που θα διαλέξεις να κάνεις πρέπει να σ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Διότι αν δεν σ' αρέσει, τότε μιλάμε για ανακάτεργο και βεβαίως κάποιος που κάνει κάτι που δεν του αρέσει, είτε είναι η μαγειρική, είναι το μάζωμα των ελιών, δεν το κάνει καλά.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό είναι που εσείς πρέπει να κρατήσετε, γιατί εγώ σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και χάρηκα που σήμερα σε είχα εδώ πέρα για να πάρω έτσι την αίσθηση αυτή ξανά. Προσπαθώ και την παίρνω, οφείλω να σου πω, όσο περισσότερο μπορώ από τους φίλους των παιδιών μας, με τους οποίους είμαι σε επαφή και κάνω παρέα. Αλλά χαίρομαι που ήρθες εσύ να μου ενισχύσεις αυτό που πιστεύω και να τα ακούσω ξανά δύο χρόνια μετά από τη δοκιμασία του δικού μου του παιδιού. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα σου πω να έχεις την υγεία σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να έχεις μια ψυχική ισορροπία και ηρεμία, γιατί αυτό να ξέρεις είναι το σημαντικότερο πράγματα. Ξέρεις, μαθαίνουμε να γινόμαστε γιατροί, καλοί ή κακοί, οικονομολόγοι κλπ. Αλλά δεν μαθαίνουμε πώς θα είμαστε σωστοί άνθρωποι.
1: Το κυριότερο.
0: Ο σωστός άνθρωπος παίζει ρόλο και στην κοινωνία και στο σπίτι. Και αυτό για μένα είναι ένα πανεπιστήμιο που λείπει από την κοινωνία μας και κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να έρθεις σήμερα εδώ. Σου εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλά. Θα χαρώ να μιλήσουμε ξανά μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και να κουβεντιάσουμε, γιατί όχι, για τους δρόμους που ανοίγονται, γιατί έτσι κι αλλιώς μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις ανοίγονται δρόμοι.
1: Ναι.
0: Αρκετοί δρόμοι. Είδα πολλούς φίλους μου, να ξέρεις, που μπήκαν στο πανεπιστήμιο και άλλαξαν δουλειά στην πορεία, και άλλους φίλους που δεν μπήκαν στο πανεπιστήμιο και έχουν πάει περίφημα με τις επιλογές τους. Άρα θέλω να το κρατήσεις αυτό.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα ήσασταν μαζί μας εδώ στην Πηξίδα. Αύριο πάλι μαζί, εκτός από πρόπτου, αύριο θα είναι και ο Πάνος ο Σόμπολος εδώ, να κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, στο αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, κυρίως με επίκεντρο πάντα την κοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε

γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι απολύτως ανοιξιάτικος και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό λοιπόν προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μόνο λίγες αραιές νεφώσεις θα έχουμε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Σταμαθιουδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Ναυαγοσωστών Κρήτης, και θα μιλήσουμε για την εγκατάσταση των ναυαγοσωστών στις παραλίες. Χθες βγήκε η είδηση ότι οι ναυαγοσώστες θα εγκατασταθούν στις παραλίες από την 1η Αυγούστου. Όμως αυτή η εγκατάσταση παρουσιάζει δυσκολίες, αλλά και ο κύριος Σταμαθιουδάκης θα μας δώσει κάποιες οδηγίες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν πηγαίνουμε να κολυμπήσουμε στην παραλία. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, για κάποιες πρωτοβουλίες.

βουλίες του συλλόγου, τις οποίες παίρνει για να διευκολύνει την ανάπλαση στη συνοικία. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκη στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 22η εβδομάδα του 2026 και στην 146η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 8 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 25 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 10 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Κάρπο από τους 70 Αποστόλους και τον Άγιο Αλφαίο τον Απόστολο. Τιμά επίσης τη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου του Δερβίση του εκ Θεσσαλονίκης και του Αγίου Συνέσιου του Επισκόπου Κύπρου. Λέμε χρόνια πολλά στον Αλφαίο, στον Κάρπο, στο Συνέσιο και στη Συνεσία. Αλλά λέμε χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια.

Είχαμε με το καλημέρα και 36 νέους μετανάστες στο νησί. Έφτασαν στους καλούς λιμένες. Μάλλον εντοπίστηκαν ανοιχτά των καλών λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο εντοπισμός έγινε 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσω της Frontex. Μετά σκάφος της Frontex τους περισυνέλεξε και τους μεταφέρει στην Αγία Γαλήνη. 36 μετανάστες. Δεν λείπει το θέμα το μεταναστευτικό από την επικαιρότητα. Είναι λίγο στην άκρια, γιατί δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μην αποτελεί πλέον φοβερή και τρομερή είδηση ότι έφτασαν κάποιοι μετανάστες στην Κρήτη. Είναι μια καθημερινότητα. Οι τελευταίες εξελίξεις λένε ότι ο κύριος Πλεύρης είναι ανυποχώρητος όσον αφορά την δομή που θα δημιουργηθεί στο Ηράκλειο για τους μετανάστες. Χθες βγήκε σε μια συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση και είπε ότι θα γίνει η δομή, η ανοιχτή δομή στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτές οι αντιδράσεις βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε πάντα σε μια κατάσταση που είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Και από την άλλη είπε ο κύριος Πλεύρης ότι περιμένουν μάλλον 500.000 άνθρωποι στις ακτές της Αφρικής να έρθουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη. Και ποιο είναι το σκαλοπάτι? Η Κρήτη.

μετανάστες και οι απάτες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι στην επικαιρότητα την τοπική. Καθημερινότητα κοντεύουν να γίνουν, αν γευτεί κάποια στιγμή θα τελειώσουν, γιατί θα συλληφθούν αυτοί οι οποίοι θα συλληφθούν, θα δικαστούν αυτοί οι οποίοι θα δικαστούν, και ελπίζουμε το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλέον είναι στην ΑΔΕ να είναι η αιτία που δεν θα υπάρξουν άλλα φαινόμενα τέτοια, δηλαδή κάποιοι έξυπνοι εντός εισαγωγικών να θένε να φάνε τα λεφτά των άλλων. Χθες λοιπόν είχαμε τη σύλληψη αντιδημάρχου και διαβάζω σχετικά, αναφέρεται και το Βήμα σε αυτή την υπόθεση, εξάλλου το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον εθνικής και διεθνούς εμβέλειας. Δεν βλέπω να συλλαμβάνονται όμως από άλλα μέρη της Ελλάδας. Δεν εκεί. Κανείς δεν έκλεψε εκεί από την άλλη Ελλάδα. Υπάρχει μια στοχοποίηση, ίσως είναι εδώ οι περισσότεροι, λέω τώρα υποθέσεις κάνω έτσι, είναι οι περισσότεροι και λέμε ας ξεκινήσουμε από τους πολλούς και μετά πάμε στους λιγότερους. Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εξασφάλιζε παράνομα επιδοτήσεις. Έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθη, ανάμεσά τους δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, αλλά και εν ενεργεία αντιδήμαρχος ορεινού Δήμου της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το οικονομικό όφελος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι συλληφθέντες, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ακολούθησαν το ίδιο μοτίβο που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εμπλεκόμενοι ιδιοκτήτες κέντρων υποβολής δηλώσεων που είχαν πρόσβαση στη βάση δεδομένων εντόπιζαν ποιες εκτάσεις ήταν αδήλωτες, έδιναν πληροφορίες στα δύο αδέλφια λογιστές στο Ηράκλειο ώστε να προετοιμάσουν τους φακέλους τους οποίους κατέθεταν τελευταία στιγμή λίγο πριν κλείσει το σύστημα. Συνεχίζονται οι έρευνες. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη, με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μόνο στην τελευταία περίπτωση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 90 άτομα.

Και σήμερα ανοίγει η αυλαία για τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η αυλαία για το κόμμα του. Αποψινή λοιπόν είναι εκδήλωση στον πεζόδρομο του Θησίου στις 8 το βράδυ, αποτελεί το σημείο εκκίνησης για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Για τον ίδιο προφανώς είναι επανεκκίνηση, για το κόμμα του είναι νέο εγχείρημα, σημείο εκκίνησης. Κατά τη διάρκεια της θα παρουσιαστούν επίσημα η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και το σήμα. Το νέο κόμμα θα λειτουργήσει ως ένας σύγχρονος υβριδικός οργανισμός, ο οποίος θα συνδυάζει τη φυσική παρουσία με μια διαρκή ψηφιακή συμμετοχή, αναφέρει η ιστοσελίδα της εφημερίδας στο Βήμα. Κεντρικό εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια θα είναι μια εξελιγμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα συνδέει απευθείας την ηγεσία με τη βάση και τους τομείς εργασίας. Κύριος στρατηγικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα, λέει στο σελίδα, είναι το κόμμα να μην εμφανιστεί ως μια απλή αναπαλαίωση ή ως μια εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αριθμό φορολογικού μητρώου. Το εγχείρημα επιδιώκει να χτίσει νέες πολιτικές γέφυρες και να προσελκύσει ένα ευρύτερο νέο ακροατήριο, όπως τη μεσαία τάξη και πολίτες που απομακρύνθηκαν από την πολιτική, δίνοντας έμφαση σε νέα πρόσωπα, γεγονός που σηματοδοτείται και από τη γραμμή να μην κυριαρχήσουν στην εκδήλωση εν ενεργεία βουλευτές. Ναι, αλλά αν η ανανέωση είναι μόνο βιτρίνα και πίσω είναι η παλιά αριστερά που γνωρίζουμε, αυτό είναι το θέμα. Η βιτρίνα θα γίνει και ουσία. Εδώ είναι το θέμα. Ο μεγάλος Αϊνστάιν είχε πει ότι δεν μπορείς να προσδοκάς καινούργια αποτελέσματα από τις ίδιες αιτίες. Και οι αιτίες στην προκειμένη περίπτωση για τον Αλέξη Τσίπρα είναι ο ίδιος και εκείνοι που θέλουν να πάνε στο κόμμα του, και λέω για εκείνους από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύω ότι όσοι φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να φύγουν και κάποιοι άλλοι αργότερα, στις επόμενες ημέρες, αλλά αυτοί που θα απομείνουν, από ό,τι φαίνεται όλοι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε, αφού οι άνθρωποι αυτοί είναι ήδη δοκιμασμένοι, έχουμε δει τι έχουν κάνει, πόσο ο Αλέξης Τσίπρας θα προσφέρει κάτι διαφορετικό. Βέβαια, ποτέ δεν πρέπει να αποκλείουμε κάποιον από το δικαίωμα να θέλει να αλλάξει. Και κάποιος αλλάζει μόνο όταν ο ίδιος θέλει. Προφανώς είναι άλλη μια ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα αυτό. Δηλαδή, να μας δείξει ότι είναι κάτι διαφορετικό από εκείνο που γνωρίσαμε. Γιατί εκείνο που γνωρίσαμε δεν ήταν και πολύ σόι. Πολύ μας πέδεψε. Και το ξέρει αυτό όλη η Ελλάδα. Φτάσαμε σε ακραίες καταστάσεις. Φτάσαμε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο χείλος του γκρεμού. Ευτυχώς εκεί κάτι έκανε κλικ στον Αλέξη Τσίπρα και τελικά δεν φύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι επιτρέψτε μου να πω ότι αν φεύγαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήμασταν τώρα έρμεο του καθενός. Και αυτό θα πω μόνο. Θα αφήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα βεβαίως, Δημοκρατία έχουμε να μιλήσει και να εκφραστεί απόψε από το Θησίο και σύν το χρόνο θα βλέπουμε και τι είναι αυτό το νέο που ο ίδιος εστερνίζεται ότι μπορεί να προσφέρει στην Ελλάδα.

Στην επικαιρότητα είναι και η ανατροπή που είχαμε με την υπόθεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Την ανέρεση λοιπόν της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17 Νοέμβρη, αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της 17 Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπεται ο νόμος το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιωτόπουλος βγήκε στα 24 χρόνια, ενώ ο νόμος λέει για 25. Επίσης, η αναίρεση ασκήθηκε διότι κατά την κρίση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, ούτε συνιστά λόγω αποφυλάκησης ενός πολυισοβήτη, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα το βήμα.gr. Μετά τα αυτά, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, όπως έχει δυνατότητα από τον νόμο, θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Προσπαθούν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, γιατί δεν φεύγει από την επικαιρότητα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει, υφίστανται. Όταν αναφερόμαστε σε μια είδηση, μην ξεχνάμε ότι από πίσω υπάρχουν και ειδήσεις που σκεπάζουν τις άλλες ειδήσεις και καμιά φορά τις καθορίζουν κιόλας. Και μια τέτοια μεγάλη είδηση είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που υφίσταται. Προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη να τα βρουν. Προς το παρόν τα πράγματα είναι ζόρικα, δεν φαίνεται να καταλήγουν κάπου. Υπάρχει μόνο η διάθεση και η πρόθεση. Και όπως λέει στο σελίδα το βήμα.gr, η πρόοδος για μια συμφωνία 30 ημερών που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τα στενά του Ορμούζ επιβραδύνθηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν εκ των προτέρων ξεκάθαρες δεσμεύσεις από το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη πιέζει για άμεση ελάφρυνση των κυρώσεων και ξεπάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ θέλει να λήξει ένα μη δημοφιλή πόλεμο που αυξάνει τις τιμές των καυσίμων και το Ιράν έχει ανάγκη από οικονομική ανάσα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχεται σκληρή κριτική από το κόμμα του για να μην υπογράψει μια κακή συμφωνία. Η φράση «κακή συμφωνία» μέσα σε εισαγωγικά. Παράλληλα, το Ισραήλ και οι αραβικές χώρες του κόλπου πιέζουν για αυστηρότερους όρους που θα εγγυώνται την ασφάλεια και την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ο Τραμπ επιδιώκει να συνδυάσει τον τερματισμό του πολέμου με μια ιστορική διευρυμένη περιφερειακή ειρήνη. Καλεί χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, η Τουρκία αλλά και το ίδιο το Ιράν μετά την υπογραφή της συμφωνίας να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ για να έρθει η απομόνωση του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας πως όποιος αρνηθεί να μπει θα δείξει κακή πρόθεση. Με όλα αυτά τα προηγούμενα που σας ανέφερα, με όλα αυτά τα γεγονότα υπόψη, ας περάσουμε να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη διακοπή μας και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλέκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Διώξεις ασκήθηκαν σε μητέρα και φερόμενο πατέρα της τρίχρονης στα Χανιά που νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο παγνί. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Ανοίγει το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη απόψε τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο να σημειώνει ότι θα κυριαρχεί το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Κλειστό σήμερα για εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης το τμήμα της Οδού Κοροναίου από την Οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την Οδό 25 Αυγούστου. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Αλλαγή δεδομένων για την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του Super Cup, καθώς δεν αποκλείεται να διεξαχθεί τον Αύγουστο, μία εβδομάδα πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα ΟΦΗ και ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το GetiCoulette.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Και πριν δούμε τα άλλα νέα της ημέρας, αγαπητοί φίλοι, να παραμείνουμε σε ατμόσφαιρα διαφημιστική και να σας πω ότι εάν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχετε 1000 λόγους να το κάνετε. Μπαίνετε τώρα, κάντε την εγγραφή σας και με τον κωδικό WIN1000 παίρνετε 1000 δώρα, εντελώς δωρεάν, αλλά όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβετε είναι για να παίξετε αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Πιο αισιόδοξη άποψη δίνει η ΕΡΤ για τις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αναφέροντας ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως η σύνοψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμα εφικτή, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων. Δεν έγινε και τίποτα. Έτσι το κάνουν και χειρίες και μετά τις πάνε. Οπότε δεν βαριέσαι. Το έχουν. Δεν καταλαβαίνω. Αυτός, ο πόλεμος βέβαια είναι ένα παράλογο πράγμα. Και το να ψάξεις τη λογική στον πόλεμο είναι σαν να ψάξεις ψήλου στάχερα. Εν πάση περιπτώσει, προχώρησαν λοιπόν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων. Λέω εν πάση περιπτώσει για να συνεχίσω να διαβάζω. Το εν πάση περιπτώσει δεν ισχύει για τον πόλεμο. Πρέπει να τον πέρσει πάντα δυστυχώς στα σοβαρά. Στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και πλοίων που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου. Αυτό θα πάρει κάποιες μέρες, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους στη Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε σε συμφωνία. Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε επίσης ο Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, σχετικά με τις άλλες εξελίξεις επί του θέματος, σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Πού θα καταστραφεί είναι το θέμα και πώς. Δικιά μου, δικό μου είναι αυτό το σχόλιο. Λοιπόν, πάμε στις άλλες εξελίξεις. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε, όπως είπαμε, επιθέσεις αυτοάμυνας, έτσι τις χαρακτήρισε. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολάχ, χρησιμοποιώντας περίπου 85 όπλα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ έπληξε ένα Ισραηλινό στρατιωτικό όχημα που βρισκόταν καθοδόν προς τη στρατιωτική βάση Τζαλ Αλαλάμ στο βόρειο Ισραήλ. Ο Νετανιάχου διέταξε κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Και άλλη μια αυλαία ανοίγει σήμερα, είναι αυτή της ΔΕΟΣ, δηλαδή της Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, και αναφέρει το earthnews.gr ότι η διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών για φορολογικές και τελωνιακές παραβάσεις θα αποτελούν βασική προτεραιότητα της νέας αυτής διεύθυνσης, της ΔΕΟΣ, επαναλαμβάνω, Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Γι' αυτό και έως το τέλος του έτους το νέο σώμα θα διαθέτει αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή τους. Η νέα ψηφιακή δομή θα δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας κάθε καταγγελίας και πληροφορίας. Θα ελέγχονται, θα φιλτράρονται και θα βαθμολογούνται για τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους. Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται θα αξιοποιούνται συνδυαστικά με δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές βάσεις δεδομένων, τραπεζικά στοιχεία, τελωνιακά δεδομένα και πληροφορίες από άλλες εθνικές ή διεθνείς αρχές. Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο. Να σημειωθεί ότι για το 2026 προβλέπεται η διενέργεια 39.300 ελέγχων και ερευνών από τη ΔΕΟΣ. Από αυτούς, 4.500 θα είναι ειδικοί έλεγχοι και έρευνες για υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, λαθρεμπορίου και δασμοδιαφυγής. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών, κοινοτικές επιδοτήσεις, παραβιάσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, ύποπτες διακινήσεις προϊόντων, καθώς και περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους, με τη ΔΕΟΣ να σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Παράλληλα, προβλέπονται 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκινητικό φόρο προσθέμενης αξίας. Τέλος λοιπόν το πανηγύρι της φοροδιαφυγής. Από ό,τι φαίνεται, με τη ΔΕΟΣ, με όλα αυτά με τα οποία εξοπλίζεται, και καιρός ήταν, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο νόμιμος να πλήττεται από εκείνον που παράνομα δρά, που φοροδιαφεύγει. Δεν μπορεί ένας πολίτης να πληρώνει είτε εφάπαξ είτε με δόσεις το φόρο εισοδήματος, παραδείγματος χάρη, για να έχει τις υποτιθέμενες κρατικές υπηρεσίες σε ένα κράτος που χρωστάει, μην το ξεχνάμε, χρωστάμε ακόμα, ανεξάρτητα αν πρωτογενώς δημιουργούμε περίσσευμα, πλεώνασμα. Εν τούτης, εξακολουθούμε να είμαστε μια χώρα που χρωστάει. Πρέπει λοιπόν αυτά τα θέματα της φοροδιαφυγής να αντιμετωπίζονται κέρια, ούτως ώστε να μην ζουν κάποιοι εις βάρος των άλλων. Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Υπάρχει ένα δέντρο στην Κρήτη που μπορεί να σώσει την κατάσταση. Παραγνωρισμένο δυστυχώς, αν και παλαιότερα το χρησιμοποιούσαμε, ακούμε ιστορίες από τους γονείς μας, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας, ότι τρεφόταν τότε ως άλλη σοκολάτα με το χαρούπι. Το χαρούπι, το οποίο είναι superfood, υπερτροφή δηλαδή, προσφέρει τα μέγιστα στον οργανισμό εφόσον το καταναλώσεις. Και είναι επίσης τροφή και για τα ζώα, εκτός από τον άνθρωπο. Όμως το έχουμε παραγνωρισμένο. Εντάξει, να πείτε, είναι το μόνο παραγνωρισμένο σε μια κοινωνία, σε μια εποχή που καταναλώνει ασύστολα επεξεργασμένες τροφές. Δεν είναι το μόνο παραγνωρισμένο. Όμως η κουβέντα για τη χαρουπιά ήρθε χθες, γιατί μπορεί να αποτελέσει και ένα άλλο πολύτιμο εργαλείο η χαρουπιά, αυτό που μας περιέγραψε η κυρία Θεανό Βρέντζου, η πρόεδρος της τοπικής επιτροπής για την διατήρηση της βιόσφαιρας των Αστερουσίων. Ότι δηλαδή το δέντρο αυτό μπορεί να σώσει τα αστερούσια. Όχι βέβαια μόνο αυτό το δέντρο, και άλλα δέντρα και άλλα φυτά. Αλλά μπορούμε να βασιστούμε στη χαρουπιά, διότι δεν θα παίρνουμε μόνο τα κλιματικά ωφέλη που προσφέρει το δέντρο αυτό, αλλά θα παίρνουμε και το χαρούπι ως τροφή. Μάλιστα μας είπε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου υπάρχει το εργοστάσιο του κυρίου Μανούσακα, που μας είπε η κυρία Βρέντζου, που φτιάχνει προϊόντα από χαρούπι. Από αυτά που ήδη κάποιοι έχουν το μεράκι να καλλιεργούν στην Κρήτη. Όλη αυτή η συζήτηση με την κυρία Βρέντζου έγινε με αφορμή το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα υπεγράφει ένα σύμφωνο συνεργασίας στην περιφέρεια με τους δημάρχους που ακουμπάνε, θα έλεγα, γιατί πρέπει να το δούνε σαν ακούμπημα, που ακουμπάνε στον προστατευόμενο από την UNESCO αυτό ορεινό όγκο της Κρήτης. Ένα σύμφωνο λοιπόν συνεργασίας με τους δημάρχους που έχουν στα πόδια τους τα αστερούσια, για να σωθεί από την ερημοποίηση αυτός ο ορεινός όγκος. Και για να σωθεί από την ερημοποίηση, μεταξύ των ενεργειών που πρέπει να γίνουν είναι και δενδροφυτεύσεις. Η ιδέα λοιπόν που έπεσε είναι να φυτευτούν χαρουπιές και να φυτευτούν και άλλα δέντρα, τα οποία θα μπορούν και να ενισχύσουν και φυτά, βέβαια, αναφέρθηκε και στα αρωματικά φυτά, που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και το εισόδημα των κατοίκων και να δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης που θα συγκρατεί το νερό, θα προστατεύει το έδαφος και παράλληλα θα στηρίζει την τοπική οικονομία. Χαρουπιές και καρυδιές, επίσης είπε, μεταξύ των δέντρων αυτών και η κυρία Βρέντζου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής της ένταξης που είχαμε μαζί της χθες.
1: Η χαρουπιά, κατά κόρον, στο μεγάλο μεγαλύτερο, ναι, βαθμό θα είναι η χαρουπιά, αλλά είναι και άλλα δέντρα τα οποία μπορούν να δοκιμήσουν, όπως ας πούμε είναι καρυδιές. Mm-hmm. Εξαιρετικά, τα καρύδια τα οποία παράγονται στα αστερούσια είναι εξαιρετικά. Ναι. Και πολλά άλλα δέντρα, ή κερασιές, ή πολλά άλλα δέντρα.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από περίπου 18 με 20 χρόνια, η αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με την Δασόν τότε,
0: ναι,
1: είχαν εκπονήσει ένα διαχειριστικό σχέδιο, και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
0: ναι,
1: ένα διαχειριστικό σχέδιο ανάπτυξης των αστερουσίων, στη λογική αυτή που συζητάμε σήμερα. Και τη μελέτη αυτή, εγώ ενώ ήμουν αντιπεριφερειάρχης,
0: ναι,
1: μου την είχαν καταθέσει τότε τόσο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, και συγκεκριμένα η κυρία Άννα Καγιαμπάκη και η κυρία Κοζηράκη αργότερα,
0: ναι,
1: να την επικαιροποιήσουμε και να σταθούμε πάνω σε αυτήν, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δροφητεύσουμε τα αστερούσια, ξεκινώντας πρωτίστως από τα ρέματα, όπου, ναι, υπάρχουν ρέματα, και δεξιά και αριστερά των δρόμων, όπου δεν υπάρχει θέμα ιδιοκτησιακού.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως γνωρίζουμε το ηλεκτρισιακό δεν είναι ξεκαθαρισμένο ακόμα.
0: Ε, ναι, πού είναι ξεκαθαρισμένο στην Κρήτη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ακριβώς, τεράστιο θέμα και αυτό, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα όμως, πάμε κοντά στους παραγωγούς και τους λέμε ελάτε κοντά να κατανοήσει που είναι, σας πληροφορώ ότι είναι όλοι θετικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο άκουσμα και στη συζήτηση που γίνεται για παραγωγικά δέντρα. Βεβαίως, γιατί το χαρούπι, κύριε Αγγελάκη, αποτελεί μια superfood τροφή.
0: Βέβαια.
1: Γνωρίζετε όλοι και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Αργυρούπολη λειτουργεί η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής χαρουπιού και προϊόντων, ναι, χαρουπιού σήμερα στην Ευρώπη, με περισσότερα από 64 προϊόντα του κυρίου Ηλία του Μανούσακα, με πρώτη ύλη το χαρούπι.
0: Το χαρούπι.
1: Ο οποίος άνθρωπος... Ελληνοκαναδός, άφησε τις επιχειρήσεις του στον Καναδά, έχει έρθει στην Κρήτη, έχει δημιουργήσει μια πρότυπη καινοτόμα από τότε μονάδα, παράγει εξαιρετικά προϊόντα, εξάγει σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε, ελάτε παραγωγή κοντά να μιλήσουμε, να, δηλαδή εκεί που έχει ένας ακτινοτρόφος και βόσκουν τα πρόβατά του σε 100, 150, 50, 200 στρέμματα παραπάνω, το να διαθέσει 5-10 στρέμματα να τα περιφράξει μέσα στη γη του, να έχει και ένα προϊόν το οποίο θα αποτελεί τροφή τόσο για τα ζώα όσο
0: για τον άνθρωπο
1: για να το αξιοποιήσει κλπ. Και βέβαια τα δέντρα θα βοηθήσουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και εν κατακλείδη στη συγκράτηση του νερού. Ξέρετε πόσα νερά
0: χάνονται
1: και πάνε στη θάλασσα. Εφέτο στα στερούς έπεσαν απίστευτες βροχές, καταρακτόδεις βροχές.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν λοιπόν ήταν δεντροφυτευμένα τα στερούς, εάν είχαμε κάποιους μικρούς αμοιευτές, χαρουπιά, να συλλέγουμε το νερό και λοιπά, που και αυτό είναι μέσα στα σχέδιά μας.
0: Περίφημα.
1: Αυτόματα δημιουργούμε μια ανάπτυξη, πραγματικά σώζουμε τον τόπο, παράγουμε προϊόντα για τους ανθρώπους, ενισχύουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε εμείς να έψουν οι άνθρωποι στην Ήπεθρο και να ενισχύσουμε τόσο τη φτηνοτροφία όσο και τον αγροδιατροφικό τομέα. Εξαιρετικά προϊόντα. Το μέλι.
0: Εξαιρετικά προϊόντα. Πράγματι, το μέλι, τα καρύδια που είπαμε προηγουμένως να φυτέψουμε καρυδιές, τα χαρούπια, ιδιαίτερο βάρος, τα ακούσατε τι είπε η κυρία Βρέντζου. Ελπίζουμε όλα αυτά να γίνουν πραγματικότητα. Υπάρχει μελέτη, το ακούσατε, από παλιά υπάρχει μελέτη, ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί από ό,τι φαίνεται. Εάν πράγματι γίνουν αυτά τα πράγματα, θα είναι ένας παράδεισος τα αστερούσια όρη, που σήμερα είναι μόνο ένας τόπος ήλιος και πέτρα. Και οι θάμνοι γνωστοί που φύονται σε όλο το νησί, θα αποκτήσει ζωή αν εφαρμοστούν όλα αυτά. Και ελπίζουμε να ευωδώσει αυτή η συνεργασία των δημάρχων, διότι είναι και προς το συμφέρον τους να ευωδώσει αυτή η συνεργασία, διότι θα αποτελέσουν τα αστερούσια τόπο περισσότερου τουρισμού λόγω και του πολιτισμού που θα αναδειχθεί. Καταρχάς, με όλα αυτά που περιέγραψε η κυρία Βρέντζου, αναδεικνύεται αμέσως περισσότερο, γιατί ήδη έχει την ανάδειξή του, ο γαστρονομικός πλούτος, ο γαστρονομικός τουρισμός αν θέλετε, και ο πλούτος και ο τουρισμός, το ένα φέρνει τ' άλλο, της περιοχής, των περιοχών μάλλον, γιατί εκεί ακουμπάνε και ο Δήμος Βιάνου και ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας και ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων και ο Δήμος Γόρτινας και ο Δήμος Φεστού. Πιστεύω ότι δεν ξέχασα κάποιο Δήμο που ακουμπάει στα αστερούσια όρη. Φανταστείτε λοιπόν αν όλα αυτά που περιέγραψε η κυρία Βρέντζου γίνουν πραγματικότητα. Θα θα είναι ένας άλλος τόπος, όπως λέμε. Φόρια βέβαια και τη συγκράτηση νερού, μην το ξεχνάμε, το είπε, γιατί τα δέντρα ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι συγκρατούν το νερό. Και το νερό αυτό δεν πάει στη θάλασσα, πάει στον υδροφόρο ορίζοντα.

Και μια και είμαστε στη φύση, να μιλήσουμε και για περιπτώσεις όπου η φύση μένεται. Και μιλάω για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη Χιλή, και διαβάζω τώρα τα νεότερα νέα, είναι ότι 27.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του ισχυρού σεισμού αυτού, επαναλαμβάνω 6,9 ρίκτερ. Η ισχυρή και σεισμική δόνηση λοιπόν των 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που καταγράφηκε στη Χιλή περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, είναι στη βόρεια Χιλή αυτή η πόλη, προκάλεσε σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν μαζικά μέσα ενημέρωσης διακοπές της ηλεκτροδότησης πλήττοντας συνολικά 27.000 νοικοκυριά. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιόμετρων στην έρημο Ατακάμα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε σοβαρές ζημιές στις αρχές στο Σαντιάγο, που είναι η πρωτεύουσα έως αυτό το στάδιο. Σε πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TVN, βλέπει κανείς προϊόντα να πέφτουν από ράφια σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια της δόνησης. Πληροφορίες που μετέδωσαν μαζικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στους νομούς Αρίκα, Ταραπακά, Αντοφαγκάστα και Ατακάμα. Η Χιλή στο υπέδαφός της, λέει η σχετική είδηση που δημοσιεύει το earthnews.gr, της οποίας το υπέδαφος συγκλίνουν τρεις τεκτονικές πλάκες, συγκαταλέγεται στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο. Τέτοια που οι πολίτες δεν ανησυχούν παρότι καταγράφουν τη σεισμή μεγέθους άνω των 7 ρίχτερ. Το 1960 η Λατινοαμερικανική χώρα χτυπήθηκε από το σεισμό που θεωρείται έως και σήμερα ο ισχυρότερος που καταγράφηκε ποτέ, μεγέθους 9,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 9,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε μάλλον να το διανοηθούμε αυτό το μέγεθος εδώ, και μακάρι ποτέ να μην το διανοηθούμε ούτε να συμβεί. Η πόλη Βαλβίδια είχε υποστεί τεράστια καταστροφή, είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι. Το 2010 σεισμός 8,8 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι που άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς.

Και άλλο ένα θέμα από την οικουμένη, από τη διεθνή επικαιρότητα δηλαδή, είναι όλος πόλεμος. Μην ξεχνάμε, δεν είναι μόνο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, υπάρχει άλλος πόλεμος στη γειτονιά μας και αυτός είναι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Νέα κλιμάκωση, λέει λοιπόν το Earth News, καταγράφεται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα προειδοποίησε για συστηματικά, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, πλήγματα στο Κίεβο, ακόμη και σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται έτοιμες να διαδραματίσουν εκ νέου ρόλο διαμεσολαβητή για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Όπως τόνισε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η λήξη του πολέμου εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Ο Σεργέι Λαυρόφ προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εκενώσουν την πρεσβεία του στο Κίεβο, επισημένοντας τον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο να διασφαλίσουν την απομάκρυση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την Ουκρανική πρωτεύουσα, υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση. Σημειώνεται πως σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκινούν συστηματικές επιθέσεις σε ουκρανικές στρατιωτικές βιομηχανίες και εγκαταστάσεις στο Κίεβο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: www.γιατίκουλε.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλε.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλε.gr.
8: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Μεθαύριο Παρασκευή, όχι μεθαύριο, την ερχόμενη Παρασκευή ξεκινάνε οι πανελλήνιες εξετάσεις. Είχαμε αναφερθεί και εμείς από την εκπομπή μας, συνομιλώντας με την κυρία Μαρία Παναγιωτάκη, την εκπαιδευτικό και ψυχολόγο, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά την ατμόσφαιρα των εξετάσεων, την κατάσταση των εξετάσεων, που είναι μια αγχώδης κατάσταση, και μας είχε πει τότε για εισπροές, για ταξίδια του νου σε μέρη ευχάριστα, και μας είχε μιλήσει και για σωστή διατροφή. Εστιάζει σήμερα ένα θέμα από την κρατική ραδιοτηλεόραση στο θέμα της διατροφής. Είναι η διατροφή που βοηθάει στη συγκέντρωση και στη μνήμη. Και διαβάζουμε σχετικά ότι με τις πανελλαδικές εξετάσεις να αρχίζουν την Παρασκευή για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και το Σάββατο για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, χιλιάδες μαθητές μπαίνουν στην τελική ευθεία της προσπάθειάς τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα σε αυτήν την απαιτητική και αγχωτική περίοδο, η σωστή διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην ενέργεια, στη συγκέντρωση και στην πνευματική απόδοση των μαθητών. Η κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, η κυρία Γεωργία Καπόλη, συμβουλεύει τα παιδιά αλλά και τους γονείς

για τη διατροφή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές την περίοδο των εξετάσεων. Το πρωινό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά γεύματα της ημέρας, καθώς συμβάλλει στην αναπλήρωση της ενέργειας μετά τις ώρες της νυχτερινής νηστείας, ιδιαίτερα την περίοδο των εξετάσεων. Βοηθάει τους μαθητές να ξεκινήσουν την ημέρα τους με περισσότερη συγκέντρωση και πνευματική διάβγεια. Συστήνεται η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε υδατάνθρακες, οι οποίοι παρέχουν στον εγκέφαλο γλυκόζη, δηλαδή το βασικό του καύσιμο. Ο εγκέφαλος τρέφεται από γλυκόζη. Αυτό να πούμε, να σημειώσουμε, και παράλληλα ένα ισορροπημένο πρωινό καλό είναι να περιλαμβάνει τρόφιμα πλούσια σε καλά λιπαρά, όπως είναι τα ωμέγα 3 και τα ωμέγα 6, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Ιδανικές λοιπόν επιλογές, σύμφωνα με αυτή τη δημοσίευση, είναι το γάλα, το μέλι, το ψωμί, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, οι φρυγανιές, τα cream crackers σίκαλης, οι ξηροί καρποί, τα φρούτα, η φυσική χυμή, οι μαλακές μαργαρίνες. Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων συμβάλλει στο να βρίσκεται ο μαθητής σε εγρήγορση και να αυξάνεται η αποδοτικότητά του μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, τα μεγάλα και βαριά γεύματα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή δυσφορία και να μειώσουν τη συγκέντρωση και την ικανότητα σκέψης. Οι υγιεινές επιλογές για ελαφριά σνακ είναι μια δροσερή φρούτο-σαλάτα με μέλι, κανέλα και ξηρούς καρπούς, γιαούρτι με φρούτα, μέλι και ξηρούς καρπούς, γιαούρτι με μέλι, μαρμελάδα ή γλυκό κουταλιού, δημητριακά ολικής αλέσεως με ημίπαχο γάλα, μπάλα δημητριακών ολικής αλέσεως με φρούτα ή με σοκολάτα, ένα κομμάτι σοκολάτα υγείας ή παστέλι, αποξηραμένα φρούτα, 2-3 μπισκότα πολυδημητριακών. Αλίμονο αν όλα αυτά δεν κάνουν καλό. Εξάλλου νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα καταναλώνουμε και εμείς οι ίδιοι που δεν δίνουμε πανελλήνιες. Είναι αυτά τα τρόφιμα, άποψή μου είναι ότι πρέπει να καταναλώνουμε. Ποικιλία τροφίμων. Λέει το δημοσίευμα, στη δύσκολη περίοδο των εξετάσεων είναι σημαντική η κατανάλωση τροφίμων από όλες τις ομάδες. Γαλακτοκομικά, φρούτα, λαχανικά, ρύζι, μακαρόνια, κρέας, ψάρι. Προκειμένου ο μαθητής να μην νιώθει στέρηση και να λαμβάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε τρόφιμα πλούσια σε ωμέγα 3 οξέα, περιέχονται σε σολομό, τόνο, σκουμπρί, σαρδέλες, μαλακές μαργαρίνες και ξηρούς καρπούς. Ο σίδηρος, που περιέχεται σε μοσχάρι, σηκώτη, αποξηραμένα δαμάσκηνα, φακές, οστρακοειδή και σουσάμι. Ψευδάργυρος, και αναφέρει ότι πρόσφατη έρευνα από το Ινστιτούτο Υγείας της Ολλανδίας έδειξε ότι τα παιδιά που λαμβάνουν συστηματικά ψευδάργυρο είχαν αυξημένη μαθησιακή ικανότητα, καλύτερη επίδοση στο γραπτό λόγο και βελτιωμένη μνήμη, και περιέχεται σε κολοκύθια, οστρακοειδή, κόκκινο κρέας, σαρδέλες και σηκώτη. Βιταμίνες του συμπλέγματος Β περιέχονται σε γάλα, αυγά, όσπρια, πολύσπορο ψωμί, καστανό ρύζι και δημητριακά ή ζυμαρικά ολικής αλέσεως. Μαγνήσιο, και αυτό ιδιαίτερα σε περιόδους έντασης και κούρασης, περιέχεται σε ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής αλέσεως και πράσινα λαχανικά. Και βέβαια το νερό. Η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση και ατονία, γεγονός που αυξάνει συχνά το αίσθημα άγχους και δυσκολεύει τη συγκέντρωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσλαμβάνονται καθημερινά 10 με 12 ποτήρια υγρών, όπως νερό, φυσική χυμή, τσάι και ημίπαχο γάλα. Υπάρχουν βέβαια κάποια διατροφικά λάθη που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και των εξετάσεων δεν πρέπει να ακολουθείτε αυστηρή δίαιτα δυνατίσματος, καθώς ο οργανισμός χρειάζεται επαρκή ενέργεια και θρεπτικά συστατικά. Την τελευταία ημέρα πριν από τις εξετάσεις, καλό είναι να αποφεύγονται τρόφιμα που δεν αρέσουν στο μαθητή ή τροφές που δεν έχει ξαναδοκιμάσει, καθώς μπορεί να εμφανιστούν δυσανεξίες ή στομαχικές διαταραχές, ιδιαίτερα λόγω του αυξημένου άγχους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο βραδινό γεύμα. Ένα βαρύ δείπνο μπορεί να επηρεάσει τη χαλάρωση και την ποιότητα του ύπνου, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί και η απόδοση του μαθητή την επόμενη μέρα. Εάν υπάρχει έντονη κόπωση, ατονία ή το παιδί δεν τρώει σωστά, ίσως βοηθήσει κάποιο πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα, πάντως όμως μετά από συμβουλή γιατρού, διατροφολόγου ή φαρμακοποιού. Έτσι λοιπόν, συνθήκες ιδανικές
και όσον αφορά την πνευματική κατάσταση, αλλά και όσον αφορά την διατροφική, για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτά όχι βέβαια για να μας αγχώνουν, αλλά να τα βάλουμε στη ζωή μας για να την κάνουμε καλύτερη. Και λέω για να μας αγχώνουν, διότι οι παραλλαδικές από δικού τους είναι αγχωτικές και πρέπει να σταματήσει πια αυτό να υφίσταται. Να κάνουμε λοιπόν την προσπάθειά μας μέχρι να καταργηθούν πια, γιατί εντάξει, πολλά έχουν υποφέρει τα παιδιά όλες αυτές τις γενιές από αυτές τις πανελλήνιες, και σιγά και το σύστημα σε μια εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, την ώρα που άλλα κράτη έχουν ξεφύγει χρόνια μπροστά όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Απόψε στην, καταρχάς σήμερα να πούμε ότι από σήμερα επισκέπτεται την Κρήτη η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία το απόγευμα στις 7 η ώρα θα εγκαινιάσει την έκθεση φωτογραφίας των αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας από φημισμένους φωτογράφους του τα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου, και αρχές του 19ου αιώνα. Και 19ου 20ου αιώνα. Πολύ το πήγα πίσω. Και για αυτή την έκθεση μιλήσαμε με τον άνθρωπο από όπου προέρχονται οι φωτογραφίες που θα δούμε. Με τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Ο κύριος Μιχάλης Κρασάκης είναι δημοσιογράφος, είναι πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας στην Deutsche Welle και μεγάλος συλλέκτης. Έχει δεκάδες έργα, εικαστικά, φωτογραφία, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική στη συλλογή του. Μια συλλογή που εδρεύει στην κολονία της Γερμανίας. Από αυτή λοιπόν τη συλλογή είναι οι φωτογραφίες που θα δούμε στην έκθεση, η οποία ανοίγει όπως είπαμε απόψε τις πύλες της και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Αυγούστου. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Κρασάκη, είχαμε την τιμή και τη χαρά να μιλήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπαμε.
1: Η έκθεση αυτή που θα εγκαινιαστεί αύριο έχει μια ιδιαιτερότητα, διότι μέχρι σήμερα δεν έχει επιχειρηθεί στην Ελλάδα η αντίστοιχη παρουσίαση του αρχαίου τοπίου μέσα από πρωτότυπες και αυθεντικές αργυροτυπίες. Δηλαδή ουσιαστικά θα δει ο κόσμος 100 αργυροτυπίες, πρωτότυπες, ουσιαστικά φιλοτεχνημένες από τους ίδιους τους φωτογράφους. Δεν μιλάμε δηλαδή για αναπαραγωγές, μιλάμε για φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία που θα δείξουμε είναι του 1858. Είναι δηλαδή σπανιότατα τεκμήρια και ντοκουμέντα και ουσιαστικά θα είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε αυτό το εύρος. Και να σας πω δύο πράγματα για τους φωτογράφους αν θέλετε.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θα ξεκινήσουμε με τον Δημήτριο Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν ο πρώτος φωτογράφος της Ελλάδας και ουσιαστικά ήταν ένας πρωτοστάτης στον τομέα αντί της απεικόνησης των μνημείων της Ακρόπολης. Θα ακολουθήσουν φωτογραφίες του Πέτρου Μωραΐτη, επίσης πολύ μεγάλου φωτογράφου. Θα δείξουμε 18 αργυροτυπίες του 1865, ο οποίος Μωραΐτης, να πω για τους ακροατές μας, ήταν ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης θα έλεγα, διότι έκανε μια φωτογραφική καταγραφή που πραγματικά ξενίζει. Αν δούμε σήμερα τις φωτογραφίες του, θα δυσκολευτούμε να πιστέψουμε ότι είναι τόσες δεκαετίες πίσω. Μετά ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Αθανασίου, πολύ μεγάλος φωτογράφος, ο οποίος επικεντρώθηκε στην αποτύπωση των λεπτομεριών της Ακρόπολης και του Ερεχθείου. Και εδώ πέρα να σας πω επίσης ότι οι φωτογραφίες των τριών, αυτών που προανέφερα, είναι μακρινές λήψεις και λίγο πολύ όλοι τους και οι τρεις τους ήταν εγκλωβισμένοι στο ρομαντικό κλίμα της εποχής που υπαγόρευε την απεικόνηση του ελληνικού κλασικού ιδεώδους. Μετά έχουμε τον, δεν ξέρω αν τον ξέρει ο πολλής κόσμος, πάντως στους κύκλους των συλλεκτών και των φίλων της φωτογραφίας, είναι πάρα πολύ γνωστός ο Ελβετός Φρεντερίκ Μποασονά. Ένας φωτογράφος που εισήγαγε μια πραγματικά άλλη μορφή ρομαντικής θεώρησης. Επίσης θα δείξουμε φωτογραφίες του Νικόλαου Ζωγράφου, πολύ σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο οποίος απεικόνιζε τα τοπία με ατμοσφαιρική ευαισθησία, αλλά και με πιστότητα. Επίσης τη Βούλα Παπαϊωάννου, που και αυτή προσέγγιζε τις αρχαιότητες μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό πρίσμα. Προτελευταία η Νέλης, η γνωστή Νέλης.
0: Ναι,
1: που και αυτή έδωσε με την ανθρώπινη κίνηση στα αρχεία μια εντελώς διαφορετική ουσιαστικά πνοή στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Και τέλος φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή. Εδώ θα σας πω, είναι μια εκπληκτική σειρά από 10 φωτογραφίες που απεικονίζουν την Κνωσό και μια 11η φωτογραφία του, όλες τις αργυροτυπίες που απεικονίζει την Ακρόπολη μετά τη βροχή, είναι τόσο πανέμορφη φωτογραφία που αποφασίστηκε από την επιμελήτρια της Στέλλα Κουκουλάκη που έκανε εκπληκτική δουλειά να τη βάλει εξώφυλλο στον κατάλογο, ο οποίος είναι ένας κατάλογος με πλήρη εκμερίωση όλων των εκθεμάτων.
2: Κύριε Κασάκη, θα ήθελα να ρωτήσω τι ήταν αυτό που σας όθησε να δημιουργήσετε αυτή την έκθεση.
1: Α, στη σύμπτωση που γνωρίστηκα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Ιωακήν Γρισπολάκη, ο οποίος είχε δει δύο άλλες εκθέσεις με τμήματα της συλλογής μας. Δεν ξέρω αν θυμάστε το 1821, τότε η μεγάλη έκθεση με από τα 200 χρόνια στην Πινακοθήκη Κανίων. Και μετά ακολούθησε η μεγάλη έκθεση, ανθρωπική έκθεση της Νέλης, πάλι στην Πινακοθήκη Κανίων. Και ο οποίος με ρώτησε όταν γνωριστήκαμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, δηλαδή να κάνουμε αυτή την έκθεση. Βασικά η ιδέα, η έμπνευση ήταν δικιά του. Έτσι. Και ως εκπρόσωπος του μεγάλου αρχαιολογικού του εμβληματικού μουσείου μας, είχε κάθε λόγο να με ρωτήσει αν έχω φωτογραφίες και με τέτοια θεματολογία.
2: Ναι.
1: Και όταν του είπα ναι,
2: αμέσως είπε να κάνουμε μια έκθεση. Τα εγκαίνια λοιπόν της νέας αυτής περιοδικής έκθεσης που έχει τον γενικό τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» θα κάνει η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Λίνα Μενδώνη και αύριο η κυρία Μενδώνη θα πάει στα Μάλια όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης στο Μηνικό Ανακτορικό Κέντρο στις αρχαιότητες Μαλίων όπως λέμε εμείς εδώ. Ένα έργο που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη βεβαίως του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, σίγουρα θα έχει και συναντήσεις με τοπικούς φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Εφηλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλέκεται και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Διώξεις ασκήθηκαν σε μητέρα και φερόμενο πατέρα της τρίχρονης στα Χανιά που νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο παγνί. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Εντοπίστηκε λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Ανοίγει το ΔΕΟΣ, η νέα γραμμή καταγγελιών κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη απόψε τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο να σημειώνει ότι θα κυριαρχεί το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Κλειστό σήμερα για εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης το τμήμα της Οδού Κορονέου από την Οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την Οδό 25ης Αυγούστου. Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Αλλαγή δεδομένων για την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του Super Cup, καθώς δεν αποκλείεται να διεξαχθεί τον Αύγουστο, μία εβδομάδα πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα ΟΦΗ και ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gedikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Δέρτη 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Η καλεσμένη μας σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει, και ο κύριος Σταμαθιουδάκης και ο κύριος Γρηγοράκης δεν απαντούν στα τηλέφωνα, ενώ είχαμε κλείσει ραντεβού χθες και σας τους είχα προαναγγείλει. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια της εκπομπής μπορέσουμε να βρούμε τον κύριο Γρηγοράκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, να συνομιλήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία έχει επιληφθεί ο Σύλλογος και κάνει κάποιες παρεμβάσεις για να διευκολύνει ανανέωση, εν πάση περιπτώσει, της Αγίας Τριάδας, τη δομική ανανέωση της. Όπως επίσης και ο κύριος Σταμαθιουδάκης είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ναυαγωσωστών, και με αφορμή την είδηση ότι από την 1η Ιουνίου μπαίνουν ναυαγωσώστες στις παραλίες, είχαμε κλείσει ένα ραντεβού τηλεφωνικό να συνομιλήσουμε, όμως και οι δύο δεν απαντούν, προφανώς θα έχουν τους λόγους τους. Εμείς να σας πούμε τα νεότερα σχετικά με τους συλληφθέντες για τους συλληφθέντες μέλη του κυκλώματος, όπως φέρονται, που έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να τις δικαιούνται, ή μπορεί να τις δικαιούνταν αλλά φουσκώνανε τα στοιχεία και παίρνανε χρήματα παραπάνω από όσα δικαιούντο. Το πρωί λοιπόν αύριο αναμένεται την Τετάρτη, δηλαδή το πρωί της Τετάρτης, λέει η σχετική είδηση που διαβάζουμε από το earthnews.gr, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οι 20 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκεί θα δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Δευτέρας, χθες δηλαδή, πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνται τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, έγινε και αυτοψία σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος, με την ελληνική αστυνομία να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές που εντόπιζε ορφανά χωράφια και εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αξίζει να σημειωθεί πως η λία του κυκλώματος αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Τα δύο αδέρφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης σε συνεργασία με υπεύθυνους των κέντρων υποδοχής δηλώσεων που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν αχυρανθρώπους οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπραταν τις παράνομες επιδοτήσεις. Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπραταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε ο δικηγόρος κ. Γιώργος Κοκοσάλης. Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη, δήλωσε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Μενέλαος Γαρδικιώτης. Οι συλληφθέντες από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης οδηγήθηκαν στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, φέρονται δε να έχουν προκαλέσει ζημιά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνεται, καταλήγει η δημοσίευση, πως πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη την Κρήτη συνεχίζονται.

0: Τελικά ο Δημήτρης ο Σιφάκης και μπράβο του μπόρεσε και επικοινώνησε με τον κύριο Γρηγοράκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, για να συνομιλήσουμε για τα θέματα που σας έχω ήδη προαναγγείλει. Κύριε Γρηγοράκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Με ψάχνατε, αλλά είμαι εδώ λίγο με τους κατοίκους. Κάναμε μια γύρα για αυτό το θέμα.
0: Για αυτό το θέμα που θα συνομιλήσουμε.
1: Και είμαστε στα στενά. Ωραία, και έχουν ζωντανό... και κάτι οικοδομικές εργασίες και έχει φασαρία.
0: Ζωντανό ρεπορτάζ, λοιπόν. Ζωντανό ρεπορτάζ. Λοιπόν, για πείτε μας, γιατί κάνατε αυτή την περιοδία εκεί στην συνοικία σας?
1: Γιατί χθες ολοκληρώσαμε την καταμέτρηση και την καταγραφή των ετοιμόρροπων κτισμάτων της συνοικίας. Τα βγάλαμε 109.
0: 109, μάλιστα.
1: Ναι, και
0: πολύ
1: 30,
0: καλή δουλειά αυτή. Πολύ καλή αυτά, δουλειά αυτή.
1: Ναι. Ευχαριστούμε. Και 30 από αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουν και πρόβλημα καθαριότητα για να φωνάξουμε τους επόπτες υγείας.
0: Μάλιστα. Γύρεται θέμα δημόσιας υγείας.
1: Πολύ μεγάλο, γιατί έχει μέσα ποντίκια, ψήλους, βροχάνε και ψοφάνε καμιά φορά τα αδέσποτα όταν δεν είναι καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και πετάνε σκουπίδια, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Αυτό αντιμετωπίζετε άραγε? Έχετε κάνει κάποια επαφή να σας πούνε, δηλαδή μπορεί ας πούμε η δημόσια υπηρεσία να επέμβει?
1: Κοιτάξτε, για τα ετοιμόρροπα υπάρχει Επιτροπή Ετοιμόρροπων. Μία διαδικασία ακολουθείται. Στέλνει πολλοδομία, κάποιο άτομο το βλέπει.
0: Ναι.
1: Οπότε επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μας και μετά μπορεί να το στείλει στον εισαγγελέα να βρουν τον ιδιοκτήτη. Αν ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων ο ίδιος, αποφασίσει ότι θέλει να το φτιάξει, καλώς. Αν όχι όμως, εκεί σταματάει λίγο η διαδικασία και εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος αυτούς. Εμείς όμως συνεχίζει η διαδικασία ώστε ο ιδιοκτήτης που έχει το ετοιμόρροπο να... με κάποιο πρόστιμο, με κάποια, δεν ξέρω, άλλη.
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή όπως γνωρίζετε έχω θητεύσει στο Δήμο Ηρακλείου, η διαδικασία σε αδρές γραμμές είναι η εξής. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν θέλει να το αναπαλαιώσει και θέλει να το, θα πρέπει να το κατεδαφίσει. Θα πρέπει όμως να το κατεδαφίσει ο ίδιος, ιδάλλως να το κατεδαφίσει ο Δήμος, αλλά θα πληρώσει τα έξοδα κατεδάφισης. Αυτές
1: λοιπόν,
0: οι γενικές γραμμές.
1: Ναι. Μπράβο, παίρνει χρόνο όμως και
0: ναι,
1: πρέπει κάποιος να τις κινήσει. Ναι. Αυτά λοιπόν προτιθέμεθα να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Έχετε όμως προχωρήσει και σε κάποιες άλλες ενέργειες σχετικά με την ανανέωση, εν πάση περιπτώσει, τη δομική της Αγίας Τριάδας, που τόσο καιρό την ακούμε και τόσο καιρό δεν γίνεται. Αλλά τώρα εσείς, από ό,τι φαίνεται, έχετε αυξήσει τη δραστηριότητά σας ως σύλλογος, είστε και καινούριος εσείς και φαίνεται ότι έχετε πάρει την υπόθεση στα χέρια σας. Για πείτε μας λοιπόν, τι άλλο έχετε κάνει?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ένα... έρθαν αρκετοί εθελοντές να μπουν στις ομάδες δράσης του Συλλόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε κάνει ένα master plan που ολοκληρώνεται τώρα για το πράσινο και φροντίδας και ανανέωσης του πράσινου. Να το δώσουμε σε αυτόν τον καινούριο τέλος πάντων εργολάβο που
0: βγήκε με το Δήμο. Άλλη μια καλή προσπάθεια, μπράβο σας.
1: Ναι. Που να ξέρει τι θα κάνει, μέσα στενάκια που θα μπει, που θα τα βρει. Ενώ εμείς μπορούμε να πούμε με τους εθελοντές μας, ο οποίος μάλιστα ο ένας είναι και γεωπόνος και που ξέρει πολύ καλά την περιοχή γιατί είναι και κάτοικος, να κάνουμε ακριβώς οδηγίες πώς πρέπει να φροντιστεί το πράσινο της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν και κάποια έργα σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι, κύριε Γρηγοράκη, εκεί? Έχετε κάποιες αντιρρήσεις για αυτά,
1: Η αντίρρηση είναι ότι έχει πάρει παρατάσεις το έργο και η τελευταία παράταση είναι το 36-36. Δεν θα τελειώσει το έργο στην ώρα του. Ο εργολάβος πάει αργά και θα πρέπει 36 να έχει παραδοθεί το έργο, να έχουν γίνει οι υπόδειξεις της κακοτεχνίας, να έχουν ολοκληρωθεί το φτιάξιμο των κακοτεχνιών και να έχουν μπει και ο αστικός εξοπλισμός. Δηλαδή σε ένα μήνα μέσα αυτά. Δεν θα συμβούνε. Υπάρχει λοιπόν ορατός κίνδυνος να χαθεί μέρος χρηματοδότησης. Το είπαμε στην τεχνική υπηρεσία. Περιμένουμε ένα ραντεβού, μία βόλτα μαζί με τον κύριο Σπυριδάκη, να το δει η διεισόμαση το πρόβλημα και να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων, να πιέσουμε τον εργολάβο.
0: Ναι. Και η Δελιμάρκου είναι και μια πολυσύχναστη οδός, έτσι, μένουν άνθρωποι εκεί. Νομίζω μετατρέπεται τώρα σε πεζόδρομο.
1: Ναι, σε πεζόδρομο. Είναι από το ΕΣΠΑ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από το ξενοδοχείο Ηράκλειο δηλαδή μέχρι το Ποδοσάκιο κάτω, αυτή ναι. η περιοχή. Είναι παράλληλη διαμαλάκι με κάποιους κάθετους δρόμους.
0: Με όλες αυτές τις ενέργειες, κύριε Γρηγοράκη, προσπαθείτε, σίγουρα προσπαθείτε να βοηθήσετε, αλλά προσπαθείτε να επισπεύσετε και αυτό το περίφημο έργο της αναπαλαίωσης της Αγίας Τριάδας, της ανάπλασης
1: ναι,
0: της Αγίας Τριάδας.
1: Η ανάπλαση των αστικών προγραμμάτων, mm-hmm. Που θα πρέπει μέσα στο φθινόπωρο να πάει στην περιφέρεια τέλος πάντων, και να πάει προς δημοπράτηση mm-hmm. και όλοι αυτοί το μεγάλο κομμάτι της περιοχής να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 30. Δηλαδή να. Και αυτό πάλι είναι στην κόψη.
0: Μάλιστα. Οπότε με αυτές τις ενέργειες προσπαθείτε να τρέξετε λίγο περισσότερο το χρόνο, έτσι δεν είναι?
1: Το χρόνο, πίεση, να βοηθήσουμε εμείς οι ίδιοι. Έχουμε σηκώσει τα μανίκια, βοηθάμε
0: ναι.
1: Με ένα τμήμα από τις προμελέτες, γιατί έχουμε... μηχανικούς τέλος πάντων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και θέλουν να βοηθήσουν και να δουν και την ίδια την περιουσία τους και την ίδια τους τη ζωή να αναβαθμίζεται.
0: Ακριβώς. Ξάλλου μην ξεχνάμε ότι η Αγία Τριάδα είναι μια ιστορική γειτονιά του Ηρακλείου που δυστυχώς αυτό που περνάει τώρα δεν της αξίζει. Δηλαδή έχει πολύ υποβαθμιστεί και επαναλαμβάνω και πάλι αυτό που κάνετε εσείς είναι άξιο συγχαρητηρίων. Γιατί έτσι θα δώσετε ζωή σε μια δυστυχώς σήμερα υποβαθμισμένη γειτονιά που δεν της αξίζει, επαναλαμβάνω. Δε, είναι...
1: Ναι, μια ανάσα από το κέντρο και οι ιδιώτες κάνουν το μεριδιό τους. Δηλαδή γίνονται αυτή τη στιγμή ανακαινήσεις, γίνονται αγοροπολιστίες. Δηλαδή οι ιδιώτες κάνουν το μεριδιό τους. Αλλά πρέπει ο Δήμος να ακολουθήσει.
0: Ναι. Άσε που θα μπορούσε, ωραία. Εάν αναπαλαιωθεί σωστά η Αγία Τριάδα, θα μπορούσε να αποτελέσει και τουριστικό τόπο συνάντηση, να το πω έτσι.
1: Σωστά, έτσι. Σωστά, γιατί περνάνε τουρίστες, ήδη δηλαδή το ξέρουν
0: ναι.
1: ότι γίναν κάποια γκράφιτι κάποιες στιγμές, κάποιοι δρόμοι έχουν αλλάξει λίγο, έχουν καθαριστεί, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά αλλά πάει πάρα πολύ αργά και κυρίως με ιδιωτική πρωτοβουλία, γι' αυτό πιέζουμε το Δήμο να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Είναι τόσο γραφική η συνοικία που θα μπορούσε να αποτελέσει μία πλάκα ή ένα τραστέβερε, να πούμε, στο Ηράκλειο, έτσι.
1: Αυτό πιστεύουμε.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι. πιστεύουμε. Και καλό θα ήταν αν δώσετε και αυτό το στόχο, βάλετε αυτό το στόχο στο μυαλό σας, πιστεύω ότι θα το καταφέρετε.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι, αυτό λέω και εγώ.
1: Μακάρι.
0: Κύριε Γρηγοράκη, εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, νομίζω ότι είπαμε τα φλέγοντα θέματα.
0: Ναι.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όποτε έχω κάτι νέο, θα σας ενημερώσω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Βρήκαμε λοιπόν τον πρόεδρο, τελικά τον βρήκαμε, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη. Ακούσατε, έχουν σηκώσει τα μανίκια πραγματικά, υπάρχουν και εθελοντές, μοιάζει να ζωντανεύει εκεί η περιοχή. Όπως είπαμε, είναι τόσο ιστορική και τόσο γραφική η γειτονιά που κάλλιστα όταν αναβαθμιστεί θα μπορούσε να προσελκύσει τον τουρισμό της πόλης του Ηρακλείου και η αναβάθμιση αυτή την οποία τώρα επιδιώκουν να παραμείνει στην συνέχεια του χρόνου όπως ήταν και παλαιότερα.

Απόψε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα, έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά σε αναβρασμό η Κουμουνδούρου. Είναι ο τίτλος του earthnews.gr για τη σημερινή πρεμιέρα του Αλέξη Τσίπρα, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι. Σε 8 η ώρα, όπως σας έχουμε ήδη πει, στο Θησίο, στην Αθήνα, θα γίνει εκεί η ανακοίνωση με φόντο την Ακρόπολη, λέει το ρεπορτάζ. Θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος που θα συνδυάζει το μπλε με το κόκκινο, το οποίο έχει πολύ σχολιαστεί. Άλλοι το λένε σαν Μπαρτσελώνα, έχει όντως τα χρώματα της Μπαρτσελώνας. Άλλοι το λένε να προσέξουν όμως, μην τυχόν επιδιώκουν από Μπαρτσελώνα να γίνουν Πανιόνιος, γιατί και ο Πανιόνιος έχει τα ίδια χρώματα. Και βέβαια αυτό δεν το λέμε υποτυπητικά για, για την ομάδα της Νέας Σμύρνης. Προς Θεού, η ΣΕΣΑ είναι και ιστορική ομάδα και έχει αφήσει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τα μεγέθη είναι εντελώς διαφορετικά. Άλλο η Μπαρτσελώνα και άλλο ο Πανιόνιος. Με αυτή την έννοια το λέμε. Καθώς επίσης και το όνομα της κίνησης δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας αυτής προσπάθειας. Το Ελπίδα για τη Δημοκρατία που έβγαλε η Καριστιανού λίγο σχολιάστηκε όχι τόσο καλά. Το σχολίασα και εγώ. Ελπίδα για τη Δημοκρατία δεν ξέρω, είναι λίγο. Σαν να μην έχει περιεχόμενο αυτό το Ελπίδα για τη Δημοκρατία, μόνο εάν εννοεί ότι θεωρεί ότι δεν έχουμε σήμερα δημοκρατία στην Ελλάδα και αυτή φέρνει την ελπίδα για να την αποκτήσουμε. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται, λέει η σχετική δημοσίευση, η εσωκομματική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές, με την Κουμουνδούρου να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης εσωκομματικής κρίσης, καθώς η επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα λειτουργεί ως καταλήτης για ραγδαίες εξελίξεις. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, μιλώντας στο ράδιο Ελλάδα FM, είπε: «Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα, κομίζει μια κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας». Από την πλευρά του, ο Νίκος Παπάς, μιλώντας στο Earth News, είπε πως μετά και την πρωτοβουλία Τσίπρα και την ίδρυση άλλου κόμματος, είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν έχει καμία συνεργασία, δεν θέλει καμία συνεργασία. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτά το κόμμα και όχι άλλο. Αυτό εμείς πρέπει να το βάλουμε στο λογαριασμό, είπε ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Κεδίκογλου, ο κύριος Γεωργόπουλος, ο κύριος Πάνος Ρήγας, λέω ονόματα τώρα, που φαίνεται ότι θα πάνε με τον κύριο Τσίπρα. Εδώ στην Κρήτη δεν ξέρω τι, δεν έχει ακουστεί κάτι. Η αλήθεια είναι ότι στις συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Μαμουλάκη, όσες φορές είχαμε μιλήσει στην εκπομπή, είχε αποφανθεί υπέρ του προσώπου του κυρίου, είχε τοποθετηθεί υπέρ του προσώπου του προσώπου, επαναλαμβάνω έτσι, του κυρίου Τσίπρα. Συμπεραίνω ότι μάλλον τον βλέπω και εκείνον στο κόμμα, το νέο αυτό κόμμα, που θα δούμε απόψε τα αποκαλυπτήριά του. Ο Τσίπρας κάνει αποκαλυπτήρια, εμείς για σήμερα κάνουμε αποχαιρετιστήρια. Να σας αφήσουμε κάπου εδώ, να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα είδαμε τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας, είδαμε και τι κάνουν στην Αγία Τριάδα, μιλήσαμε για άλλη μια φορά για την απόψινή, το απόψινό άνοιγμα της έκθεσης φωτογραφίας για την αρχαία Ελλάδα που γίνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Δεν καταφέραμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σταμαθιουδάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ναυαγοσωστών Ηρακλείου. Ελπίζουμε μια από τις επόμενες ημέρες να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Δεν μας απομένει παρά να σας ευχηθούμε να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Ανανεώνουμε για αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
5: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Χριστούς. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα σας παρουσιάσουμε. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καθημερινά λοιπόν μαζί σας από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ολόκληρες ώρες με επικαιρότητα, με νέα, με ειδήσεις, με πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη.

Τρίτη λοιπόν, έτσι, Τρίτη 26 του Μάη του 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 38 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Παρ' όλα αυτά εγώ θα στείλω ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω βεβαίως ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Στην Αυστραλία σήμερα τιμούν, λέει, την Εθνική ημέρα συγγνώμης, National Sorry Day, προς τους αβορυγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Στην Απολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Στη Γεωργία και τη Γουιάννα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από την Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Εθνική μέρα Σαΐτας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και η μέρα επιχειρηματικότητας η σημερινή για την Ρωσία. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν την συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 και σαν σήμερα ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. '1969 και σαν σήμερα ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν την δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975 και σαν σήμερα τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση

ναρκωτικών ουσιών. Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1978 έφυγε από την ζωή η Κυβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός, του θεάτρου και θειασάρχης.

Και αφού είδαμε την στήλη του σαν σήμερα, είδαμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Άνοδο, λέει, της θερμοκρασίας θα έχουμε. Θα υπάρξουν όμως και κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπου στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειώσει λοιπόν μικρή άνοδο σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΗ. Συγκεκριμένα θα φτάσει, όπως είπαμε, τους 27 με 29 και κάπου πιο βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Για τη Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα στις Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη τέλος λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

κάπου εδώ περνάμε στο politika.gr. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr να δούμε αρχικά έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του σε τίτλους και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Politika.gr, το site μας, το οποίο πολύ καλά κάνετε και επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για να έχετε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την Τετάρτη, το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη, ανάμεσα στους συλληφθέντες, αντιδήμαρχος. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη για την Αλίνα Μενδώνη. Απόψε τα εγγένεια περιοδικής έκθεσης. Χανιά, δικάζεται η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νωρίς χάθηκε η μπάλα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι ευθύνες της Ελλάς, του Υπουργείου και των λοιπόν εμπλεκομένων φορέων. Νέα καραβιά με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Χειροπέδες σε δύο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Ανοιξιάτικος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας στην Κρήτη. Αδε, ποιοι αγρότες θα πληρωθούν μέχρι τέλος Μαΐου, ποιοι ακολουθούν.

Ενώπιον λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν την Τετάρτη οι συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠΕ στην Κρήτη, μετά την ασυντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκάλυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οργανωμένο κύκλωμα με πολυεπίπεδη δράση και παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι επιχορηγήσεις του 2025. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την συνδρομή ειδικών μονάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των κατατόπους αστυνομικών διευθύνσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την πολύμινη έρευνα των αρχών, η εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2019 και να συνεχίστηκε έως και το 2024, με οργανωμένη δομή, συγκεκριμένους ρόλους και μεθοδολογία που βασιζόταν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με την αδικογραφία αξιοποιούσαν τη γνώση τους γύρω από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, εντόπιζαν τα κενά της διαδικασίας και φέρονται να στρατολογούσαν πρόσωπα και συνεργάτες για την υλοποίηση του σχεδίου. Καθοριστική σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ήταν η εμπλοκή 6 κέντρων υποδοχής δηλώσεων, μέσω των οποίων υπήρχε πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι εντοπίζονταν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους και εμφανίζονταν ψευδώς σε άλλα πρόσωπα ως εκμισθωτές ή μισθωτές, χωρίς να υπάρχει πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης. Η μεθοδολογία περιλάμβανε την ασύνταξη εικονικών μισθωτηρίων, την καταχώρηση ψευδών στοιχείων και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κοινοτικά και εθνικά κονδύλια. Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με την αδικογραφία, επέστρεφε στα μέλη της οργάνωσης και χρησιμοποιούνταν για την συνέχιση της δράσης της. Οι αρχές περιγράφουν σαφή κατανομή ρόλων μέσα στο κύκλωμα. Οι δύο λογιστές είχαν τον ηγετικό και συντονιστικό ρόλο. 6 άτομα λειτουργούσαν ως υπεύθυνοι ή εκπρόσωποι ΚΙΔ, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και πρόσβαση στα στοιχεία των εκτάσεων. 17 άτομα εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης, ενώ 71 άτομα φέρονται να είχαν τον ρόλο των μισθωτών λειπτών επιχορηγήσεων, λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπεύθυνου ΚΙΔ και να συγκαταλέγεται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης. Η έρευνα στηρίχθηκε σε στοιχεία που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία, ενώ ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΙΔ και άλλους χώρους, με την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις, εντοπίζοντας 5 γεωταχή αυτοκίνητα, τα οποία εξετάζονται ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 110 ενότια εγωπροβάτων και βοηδών, περίστροφο με 50 αφισίγγια, 10 χρυσές λίρες, καθώς και το ποσό των 12.870 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τραπεζικά στοιχεία, ψηφιακά αρχεία, τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια ΚΙΔ και λογιστικών γραφείων, αποδείξεις καταθέσεων και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν συνολικά τις 355.000 ευρώ. Η υπόθεση βεβαίως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων ετών γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, από την πλευρά συνηγόρων υπεράσπισης, διατυπώνονται ήδη ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε δημόσια η αστυνομική επιχείρηση, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Έχουμε περισσότερα να πούμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα ακολουθήσει. Έτσι, περνάμε σε μια πρώτη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για την συνέχεια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αύριο οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη μητέρα και το φερόμενο πατέρα της τρίχρονης στα Χανιά. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε η κατηγορία της ψευθούς κατάθεσης καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Εντοπίστηκε σήμερα λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη. Ανοίγει το ΔΕΟΣ η νέα γραμμή καταγγελιών κατά της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη απόψε τα εγγένεια της έκθεσης γραφή από φως συλλογή Κρασάκη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο να σημειώνει ότι θα κυριαρχεί το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Η Μαρία Καριστιανού μεταβαίνει σήμερα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Κλειστό σήμερα για εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της Οδού Κορονέου στο Ηράκλειο από την Οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή της με την Οδό 25 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, αλλαγή δεδομένων για την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, καθώς δεν αποκλείεται να διεξαχθεί τον Αύγουστο, μία εβδομάδα πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και συνεχίζουμε με πολιτικα.gr. Συνεχίζουμε και σας παρουσιάζουμε και άλλες ειδήσεις και άλλα νέα, έτσι, τα οποία ακούσατε λίγο πριν σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αναφερθήκαμε λίγο πριν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, είπαμε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αύριο Τετάρτη το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και αντιδήμαρχος. Το αφήνουμε τώρα στην άκρη αυτό το θεματάκι. Περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μιλάμε για την δήμερη επίσκεψη στην Ακρίτη για την υπουργό, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Απόψε τα εγγένεια περιοδικής έκθεσης. Δήμερη λοιπόν επίσκεψη στην Ακρίτη θα πραγματοποιήσει υπουργός πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 26 Μαΐου στις 7, θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία της υπουργού τα εγγένεια της νέας περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη», από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αύριο τώρα, Τετάρτη 27 Μαΐου, η υπουργός θα βρεθεί στο Μινωικό Ανάκτορικό Κέντρο Ομαλίων για την ατελετή απόδοση της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Δεν αποκλείεται η υπουργός στο πλαίσιο παραμονής της στην Κρήτη να επιδιώξει και άλλες συναντήσεις. Είχαμε όμως και νέα καραβιά με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Τώρα θα μου πείτε, για καινούριο μας το λες αυτό? Όχι, η αλήθεια είναι πως σχεδόν καθημερινά τώρα πια έχουμε καραβιές. Συνηθίσαμε. Νέα επιχείρηση λοιπόν εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex με την συνδρομή παραπλέοντος, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Και να αλλάξουμε θέμα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στην μητέρα και το φερόμενο πατέρα της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Παγνί. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σήμερα αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων. Όπως έγραψε χθες το politica.gr, οι αρχές αρχικά εξετάζουν το ενδεχόμενο η 25χρονη να είχε προχωρήσει σε 6 γεννήσεις από το 2017 έως το 2024. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές καταλήγουν ότι τα παιδιά της είναι συνολικά 4. Πρόκειται για το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ηράκλειο, τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια ηλικίας 8 και 6 ετών που εντοπίστηκαν στον χώρο όπου διέμενε η οικογένεια, καθώς και το βρέφος περίπου 10 μηνών, η παρουσία του οποίου συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα στις αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις ακριβείς συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, αλλά και στο εάν υπήρξαν αδήλωτες μετακινήσεις ή ψευδή στοιχεία που δυσχέραναν την καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης.

Μία όμως ξεχωριστή πραγματικά πρωτοβουλία έχει υπαρθεί από ό,τι φαίνεται. Μία πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς ζωής διοργανώνεται στο Ηράκλειο στη μνήμη του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που έχασε την ζωή του στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Σαμουδάρας. Με κεντρικό μήνυμα «Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα», διοργανώνεται λοιπόν εθελοντική αιμοδοσία την 3η 9 Ιουνίου στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και στόχο έχει να ενισχύσει τις ανάγκες για αίμα, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, προσφέροντας λίγα λεπτά από το χρόνο τους και χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Επεισόδιο όμως σημειώθηκε την Δευτέρα στο Καστέλι Κισάμου ανάμεσα σε δύο άνδρες. Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην σύλληψη 60χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 60χρονου Έλληνα εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 182 φυσίγκια, ένα πιστόλι φωτοβολίδων, ένα κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου.

Οι τράπεζες, λέει, ανοίγουν την στρόφιγγα με πάνω από 14 δις νέα δάνεια το 2026. Με ρυθμούς που θυμίζουν τις καλές εποχές πριν από την κρίση, κινούνται φέτος οι ελληνικές τράπεζες, βάζοντας στόχο να διοχετεύσουν στην οικονομία περισσότερα από 14 δις ευρώ σε νέα δάνεια μέσα στο 2026. Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η πίεση να προλάβουν επιχειρήσεις και επενδυτές προγράμματα χρηματοδότησης που έλεγαν νωρίτερα, αλλά και η έντονη κινητικότητα γύρω από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται ξανά στα στεγαστικά δάνεια, κυρίως λόγω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που έφερε πίσω στην αγορά χιλιάδες νέους δανειολήπτες. Οι τράπεζες βλέπουν ότι η ζήτηση για αγορά κατοικίας αναζωπυρώνεται, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες που αναζητούν χαμηλότερες δόσεις μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινούνται και τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 7%. Εξέλιξη που αποτυπώνει την ασταδιακή επιστροφή της κατανάλωσης, αλλά και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος για αρκετά νοικοκυριά. Ωστόσο, η πραγματική μάχη δίνεται στα επιχειρηματικά δάνεια. Εκεί κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των νέων χρηματοδοτήσεων, με τις τράπεζες να επιλέγουν κλάδους που εμφανίζουν ισχυρή επενδυτική δυναμική και εξαγωγικό προσανατολισμό.

φρένους περικοπές έως 350 ευρώ σε σχέση με τις συντάξεις χείριας, για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ανάσα λοιπόν για περισσότερους από 100.000 συνταξιούχους φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει στην πράξη νέες περικοπές στις συντάξεις χειρίας και στις λεγόμενες διπλές εθνικές συντάξεις, παρά την απρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επανέφερε στο προσκήνιο τον κανόνα της μίας εθνικής σύνταξης. Το Υπουργείο Εργασίας εμφανίζεται αποφασισμένο να αποτρέψει μειώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 350 ευρώ το μήνα. Το θέμα αφορά κυρίως χιλιάδες χείρες και χείρους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου συζύγου και ταυτόχρονα δική του σύνταξη γύρατος ή αναπηρίας. Για πολλούς από αυτούς οι δύο συντάξεις αποτελούν την μοναδική πηγή εισοδήματος, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μείωση να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς η απόφαση του ΣΤΕ άνοιξε έναν νέο κύκλο βεβαιότητας για το μέλλον των συντάξεων χειρίας. Παρότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος προβλέπει μία μόνο εθνική σύνταξη αναδικαιούχο, η κυβέρνηση δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων από συνταξιούχους που ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, έχει ήδη προαναγγείλει νομοθετική παρέμβαση ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις χειρίας. Στόχος είναι να υπάρξει συνολική λύση που θα προστατεύει τους συνταξιούχους τόσο από μειώσεις στις αποδοχές τους όσο και από τον κίνδυνο αναδρομικών απαιτήσεων.

Η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται σήμερα στα 446,8 ευρώ και αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού εισοδήματος πολλών συνταξιούχων. Αν εφαρμοζόταν αυστηρά η διάταξη του νόμου, τότε ο δικαιούχος θα κρατούσε μόνο μία εθνική σύνταξη, ενώ από την δεύτερη θα λάμβανε αποκλειστικά το ανταποδοτικό κομμάτι. Στην πράξη αυτό θα οδηγούσε σε απώλειες από 50 έως και 350 ευρώ κάθε μήνα, ανάλογα με το ύψος των συντάξεων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα αφορούσαν χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους συντάξεων χειρίας που στηρίζουν το εισόδημά τους στις δύο παροχές. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο αναδρομικό. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι εφόσον η διάταξη θεωρείται πως ισχύει από το 2016, θεωρητικά θα μπορούσε να ζητηθεί επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν ως δεύτερη εθνική σύνταξη. Ένα τέτοιο σενάριο θα σήμαινε ότι χιλιάδες συνταξιούχοι θα καλούνταν να επιστρέψουν ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ. Σήμερα η σύνταξη χειρίας αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης που λάμβανε ή θα ελάμβανε ο θανόν ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό ισχύει για τα πρώτα τρία χρόνια, ανεξάρτητα από το αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη. Μετά την τριετία, εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη, το ποσοστό μπορεί να περιοριστεί στο 35%. Για παράδειγμα, μια χείρα που δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει δεύτερη σύνταξη, συνεχίζει να εισπράττει το 70% της σύνταξης του θανόντος σύζυγου της, χωρίς καμία αλλαγή ακόμη και μετά την τριετία. Εάν η αρχική σύνταξη ήταν 1.000 ευρώ, τότε η σύνταξη χειρίας παραμένει στα 700 ευρώ. Αντίθετα, στην περίπτωση εργαζόμενης χείρας με σύνταξη θανόντος 1.200 ευρώ, η σύνταξη χειρίας πέφτει μετά την τριετία από τα 840 ευρώ στα 420, δηλαδή προκύπτει απώλεια 420 ευρώ το μήνα. Ανάλογες είναι και οι απώλειες για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Συνταξιούχος με δική του σύνταξη 900 ευρώ και σύνταξη χειρίας από σύνταξη θανόντος 1.100 ευρώ λαμβάνει κατά την πρώτη τριετία 770 ευρώ σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία το ποσό πέφτει στα 385 ευρώ, μειώνοντας έτσι σημαντικά το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Και θα κλείσουμε με την είδηση που αφορά στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Να σας πω πως απόψε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γράψει ιστορία ή καλύτερα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αριστεράς και του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Απόψε λοιπόν στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησείου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για την δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και να προαναγγέλουν σκληρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για το ήθος και το ύφος της εξουσίας της. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα έχει κρατηθεί μέχρι στιγμής μυστικό, παρά τις σχετικές χιουμοριστικές αναρτήσεις του πρώην Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως δεν ισχύει το ίδιο τόσο για τα χρώματα του κόμματος που θα είναι και ανέρυθρα, όσο και για τη μουσική υπόκριση που θα ακουστεί στην απόψινή υπαίθρια εκδήλωση σε σύνθεση Σταμάτη Κραουνάκη. Όσο για την ιδρυτική διακήρυξη, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα προς τους πάντες να την υπογράψουν, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο συμμετοχή σε αυτό το νέο ταξίδι. Πιο συγκεκριμένα θα τονίσει ότι ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό, θα συμπληρώσει. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Φτάνουμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου, του δεύτερου κατά σειρά για τη σημερινή μας εκπομπή. Οπότε τι κάνουμε, περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ούρες και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο ipay.heraklion.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου και αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
9: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
10: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε και άλλες ειδήσεις, έχουμε και άλλη επικαιρότητα. Πριν να πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, να σας πω πως στην παρέα μας είναι οι Winmasters, για εσάς που ασχολείστε έτσι με το αθλητικό στοίχημα. Εάν λοιπόν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Winmasters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μιας που μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με τον κωδικό Win1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Έτσι, τα δώρα που θα λάβετε θα είναι προκειμένου να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Winmasters λοιπόν, έτσι, για εσάς που αγαπάτε το αθλητικό στοίχημα αλλά και το καζίνο. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας. 165.000 παιδιά ήδη έχουν το προσωπικό τους παιδίατρο. Αυξάνεται λοιπόν σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει προσωπικό παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Σκέρτσος, πριν από λίγα 24 ώρα, στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε προσωπικό παιδίατρο. Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, υπενθυμίζοντας μέσω SMS τους γονείς τη δυνατότητα που έχουν, έχουν προσθεθεί περίπου 5.000 παιδιά στην δεξαμενή των εγγεγραμμένων σε προσωπικό παιδίατρο. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθετε το υγεία.gr στα τέλη Μαρτίου, ήταν εγγεγραμμένα λίγο περισσότερα από 160.000 παιδιά. Οι προσωπικοί παιδίατροι που αποτελούν μέρος του θεσμού του προσωπικού γιατρού μπορούν να καλύψουν 882.000 παιδιά κάτω των 16 ετών σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, συνολικά οι προσωπικοί παιδίατροι σήμερα ανέρχονται σε 588 και συγκεκριμένα 462 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 126 που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με τον ΕΟΠΗ δηλαδή. Με σκοπό την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού παιδιάτρου, το Υπουργείο Υγείας έστειλε ήδη μια φορά δεκάδες χιλιάδες SMS σε μοναδικούς κηδεμόνες που διαθέτουν άειλη συνταγογράφηση και δηλωμένα προστατευόμενα μέλη για 875.000 πλάς παιδιά. Από την αποστολή των μηνυμάτων και έκτοτε και με δεδομένο ότι κάποιοι γονείς έμαθαν για την παροχή του προσωπικού παιδιάτρου ενώ μέχρι πρότινος δεν την γνώριζαν, καταγράφεται αύξηση στις εγγραφές. Η υπενθύμηση προς τους γονείς πρόκειται να επαναληφθεί.

Γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικός.gov.gr, είτε με την αβοήθεια του παιδιάτρου. Η πολιτική του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά στον προσωπικό παιδίατρο εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην υγεία και μάλιστα για έναν πληθυσμό ευάλωτο όπως είναι τα παιδιά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το κόστος για την επίσκεψη σε παιδίατρο είναι σημαντικό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σημειώνεται ότι τα ανασφάλιστα παιδιά μπορούν επίσης να εγγραφούν σε προσωπικό παιδίατρο. Οι επισκέψεις και η εξέταση στον γιατρό είναι εντελώς δωρεάν, ενώ η συχνότητα καθορίζεται από τον ίδιο το γιατρό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και εμβολιασμό και ενημέρωση, ό,τι δηλαδή παρέχει κάθε ιδιώτης παιδίατρος που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους.

Παίρναμε τώρα σε μια αποκαλυπτική νέα έρευνα. Δυσαρεστημένοι, λέει, οι μισοί Έλληνες από το μισθό τους. Ιδίως τους τρεις θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Δυσαρεστημένοι λοιπόν από το μισθό τους είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει νέα έρευνα γνώμης της πλατφόρμας wherewework.gr. Οι δύο στους τρεις θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο και μόνο ένα στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για την αδουλειά που κάνει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά τον Απρίλιο του 2026, καλύπτοντας όλους τους κλάδους και τις ηλικιακές ομάδες, με την συμμετοχή περίπου 1.800 εργαζομένων από την Ελλάδα. Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και σε άλλες 4 χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Κεντρικής Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, καθώς και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ειδικά με τις 3 πρώτες χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας που η Βουλγαρία ανήκει πλέον και στην Ευρωζώνη, κινούμαστε σε παρόμοιες ταχύτητες, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat. Η βαλκανοποίηση των μισθών, της αγοραστικής δύναμης και του επίπεδου ζωής, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, είναι ένα φαινόμενο που έχουν θίξει επανειλημμένα ερευνητές. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ελληνικό κομμάτι της έρευνας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το πώς οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αξιολογούν την αμισθολογική τους κατάσταση, την επαγγελματική τους ασφάλεια και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης. Το δείγμα της Ελλάδας είναι το πιο ευρύ από όλες τις χώρες. Κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν ξεπερνάει το 10%. Η κλάδη με την υψηλότερη αντιπροσώπευση είναι εργαζόμενοι στην τεχνολογία πληροφοριών με 8,2%, στις πωλήσεις με 6,2% και στη βιομηχανία με 6,4%. Επίσης το 9,2% επιλέγει άλλο επάγγελμα. Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, το 50,3% ανήκουν στο ανώτερο επίπεδο, senior level, δηλαδή έχουν περισσότερα από 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία. Οι ηλικιακές ομάδες που κυριαρχούν είναι οι 35 έως 44 και 45 έως 54, με 35,4% και 28,6% του δείγματος αντίστοιχα. Ωστόσο, τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν μεταφράζονται σε μισθολογική εξέλιξη. Σχεδόν οι 7 στους 10 κερδίζουν λιγότερα από 1.500 ευρώ το μήνα. Περίπου 4 στους 10 κερδίζουν από 1.000-1.500 ευρώ καθαρά. Πρόκειται για την υψηλότερη συγκέντρωση σε ένα μόνο μισθολογικό κλιμάκιο από όλες τις χώρες της περιοχής. Συγγνώμη. Οι 3 στους 10 κερδίζουν από 500 έως 1.000 ευρώ καθαρά. Η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να φέρει τα διαρθρωτικά σημάδια της κρίσης που ξέσπασε μετά το 2010. Πολλά από τα φαινόμενα που περιγράφουν οι συμμετέχοντες, όπως η στασιμότητα των μισθών και το φαινόμενο της δεύτερης εργασίας, αποτελούν επακόλουθα αυτής της τραυματικής εμπειρίας, σημειώνουν οι ερευνητές. Το 46,7% των Ελλήνων ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το μισθό του, το χαμηλότερο ποσοστό των 5 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. Ωστόσο, μόνο το 14,3% δηλώνει ικανοποιημένο, επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Το 39,1% κατατάσσεται στη λεγόμενη ουδέτερη ζώνη, το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό σε ολόκληρη την μελέτη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εργαζόμενους που δεν αντιδρούν ενεργά, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι. Παράλληλα, το 53,9% αισθάνεται ότι δεν αμείβεται δίκαια, ενώ το 45,7% εκτιμά ότι ο μισθός του βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα της αγοράς. Μόνο το 11,4% θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια σε σημαντικό βαθμό. Το 60,3% των ερωτηθέντων αναφέρει μειωμένη αγοραστική δύναμη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, με το 30,6% να περιγράφει την πτώση ως ιδιαίτερα έντονη. Υπάρχουν χαρακτηριστικά σχόλια από τους συμμετέχοντες που λένε πως ακόμα και με το μισθό μου νιώθω ότι απέχω μόλις 6 μήνες από την απόλυτη φτώχεια αν χάσω τη δουλειά μου. Είμαι δυσαρεστημένος γιατί πρέπει να κάνω και δεύτερη δουλειά για να καλύψω τα οικογενειακά έξοδα, με 2 παιδιά να σπουδάζουν εκτός Αθήνας, για τους κατοίκους που ζουν μόνιμα στην Αθήνα. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το επίπεδο οικονομικής επισφάλειας ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών με πλήρη απασχόληση είναι ιδιαίτερα έντονο στα ελληνικά δεδομένα.
και συνάδει με την υψηλή συγκέντρωση του δείγματος στην εισοδηματική κλίμακα των 1.000 έως 1.500 ευρώ. Επίσης, η Ελλάδα έχει το πιο υψηλό ποσοστό εργαζομένων που κάνουν ή αναζητούν δεύτερη δουλειά. Τώρα, η χώρα μας καταγράφει το χαμηλότερο αίσθημα απειλής από την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ των 5 χωρών. Μόλις το 11% των εργαζομένων εκφράζει φόβο ότι η AI θα καταστήσει την θέση του πιο ευάλωτη. Το έβριμα, ωστόσο, δεν αντανακλά τεχνολογική εμπιστοσύνη. Όταν η οικονομική πίεση είναι άμεση και συνεχής, ζητήματα όπως ο αυτοματισμός και η αναδιάταξη ρόλων λόγω AI αποθούνται στο περιθώριο. Το 28,6% βλέπει την AI ως εργαλείο παραγωγικότητας. Το 27,6% αναμένει ότι θα αλλάξει ή θα μειώσει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, ενώ το 21,6% δεν αναμένει καμία απολύτως επίδραση. Το 26,5% αναζητά ήδη ενεργά νέα εργασία, ενώ το 37,9% θα εξέταζε μία πρόταση αν παρουσιαζόταν. Συνολικά το 64,3% είναι ανοιχτό σε αλλαγή εντός εξαμήνου. Αντίθετα, μόνο το 16,4% δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του, το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Βασικός λόγος για ενδεχόμενη μετακίνηση παραμένουν οι υψηλότερες αποδοχές, 58,1%, με τις καλύτερες προοπτικές ανέλυξης να ακολουθούν με 11%. Ο φόβος απόλυσης κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με το 17,2% να εκφράζει έντονη ανησυχία, ωστόσο το 30,1% αισθάνεται ανασφαλές για την θέση του τους επόμενους 12 μήνες.

0: Αχ, να σας πω πως ξεκινούν βεβαίως σιγά σιγά και οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026, έτσι. Με την έναρξη λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων να πλησιάζει, υποψήφοι των ΑΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισέρχονται ουσιαστικά στην τελική φάση της διαδικασίας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Λίγο έμεινε, παιδάκια μου, λίγο απέμεινε. Και γονείς βεβαίως, έτσι, γιατί και εμείς οι γονείς τραβάμε τα δικά μας τα ζόρια, έχουμε τα δικά μας τα άγχη. Οι υποψήφοι λοιπόν των ΑΓΕΛ θα εξεταστούν την Παρασκευή, έτσι, την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 Μαΐου, στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με έναρξη το Σάββατο, όπως είπαμε, 30 Μαΐου θα γίνει με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη συνέχεια η εξέτασή τους θα γίνει στα μαθηματικά στις 2 του Ιούνιου στην άλγεβρα και θα ακολουθήσουν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας. Είναι σημαντικό οι υποψήφοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους τώρα θα πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Να σημειώσουμε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι, όχι δηλαδή smartwatch. Επιπλέον, απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια και σημειώσεις, διορθωτικό, μπλάνκο δηλαδή, οποιασδήποτε μορφής, είτε σε υγρή μορφή είτε σε ταινία, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και υπολογιστικές μηχανές, κομπιουτεράκια δηλαδή. Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου, οι εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2025. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα ακουστεί αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Στο σχολείο της κόρης μου, πάντως, εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου, σήμερα έκαναν τελευταία μέρα μάθημα. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων είναι προγραμματισμένη από το Υπουργείο Παιδείας από την 3η 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν τον αγώνα τους, θα δώσουν την μάχη τους, έτσι, κάντε την προσπάθειά σας όσο είναι εφικτό, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, έτσι, και όλα θα πάνε καλά. Ακόμη όμως και αν όλα δεν πάνε καλά, δεν χάλασε ο κόσμος. Είπαμε και ξανά είπαμε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή πως οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος. Έτσι, μην το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τόσα μα τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε και να είσαστε ευτυχισμένοι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να είσαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, να κάνετε κάτι το οποίο θα σας ευχαριστεί και στο οποίο θα είσαστε παραγωγικοί. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515. 2811 81 4515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή. Τι έχω πάθει με τα σαρδάμ, νεράκι θέλω που δεν έχω εδώ δίπλα μου τώρα. Λοιπόν, περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παρέα θα έχουμε και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη για να σχολιάσουμε κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή του.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα παρουσιαστούν κίνητρα για ξένες επενδύσεις και νομοσχέδια για την ισότητα αμοιβών ανδρών-γυναικών. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες στην Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στη μητέρα και τον φερόμενο πατέρα της τρίχρονης στα Χανιά. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μπαλτάς. Εντοπίστηκε Λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη απόψε τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Κλειστό σήμερα για εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης το τμήμα της Οδού Κορονέου από την Οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την Οδό 25 Αυγούστου. Μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, λέει ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Αλλαγή δεδομένων για την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του Super Cup, καθώς δεν αποκλείεται να διεξαχθεί τον Αύγουστο, μία εβδομάδα πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα ΟΦΗ ΑΕΚ. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός στο Ηράκλειο με τη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά. Limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μαζί μας, όπως σας είπα, θα είναι σε αυτό εδώ το μέρος για τα επόμενα λεπτά για να μας παρουσιάσει δύο από τα θέματα της σημερινής του εκπομπής ο Νίκος Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Λοιπόν, δύο τα θέματα τα οποία μας φέρνει. Το ένα αφορά στην επίσκεψη της Υπουργού της κυρίας Λίνας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού στο νησί μας. Mm-hmm. Και το άλλο θέμα αφορά στην πολύπαθη, θα πω, Αγία Τριάδα, στην πολύπαθη περιοχή της Αγίας Τριάδας, μιας που είχες καλεσμένο σου τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, και μιλήσατε ουσιαστικά για τις πρωτοβουλίες που από ό,τι φαίνεται παίρνει ο Σύλλογος προκειμένου να διευκολύνει την ανάπλαση στην ασυνοικία. Όλοι περιμένουμε πώς και πώς να δούμε κάποια στιγμή αυτή την περιοχή να ανθίζει, γιατί νομίζω πως το αξίζει. Είναι και τέτοιο το σημείο της. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι, όπως είπα, μια πολύπαθη περιοχή που γιατί όχι να μην της δοθεί αυτή η ευκαιρία κάποια στιγμή και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να μπορούν να την ζήσουν έχοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Ακριβώς. Αγάπη, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, mm-hmm. της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία απόψε στις 7 θα εγκαινιάσει την έκθεση φωτογραφίας.
0: Mm-hmm. Είναι περιοδική έκθεση, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι, ναι, από σήμερα, θα λειτουργεί μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Mm-hmm. Είναι φωτογραφίες από τη συλλογή του κυρίου Μιχάλη Κρασάκη, ναι, του γνωστού δημοσιογράφου και συλλέκτη. Είναι πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στην Κολονία. Εκεί στην Κολονία είναι και η έδρα της συλλογής του. Έχει μια τεράστια συλλογή από εικαστικά έργα, δηλαδή έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, χαρακτικής, ό,τι χαρακτηρίζει όποια τέχνη υπάρχει στις εικαστικές τέχνες. Κάποιες φωτογραφίες λοιπόν από τη συλλογή του θα εκτεθούν από σήμερα μέχρι και τις 20 Αυγούστου, όπως είπαμε, στην αίθουσα εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Είναι από τη μεριά της Γεωργίου Χατζηδάκη, είσοδος να πούμε. Mm-hmm. Είναι στα βόρεια του Αρχαιολογικού Μουσείου αυτή η έκθεση. Για όσους θα ήθελαν να είναι στα εγγένεια ή να την επισκεφτούν τις επόμενες ημέρες. Και αυτές οι φωτογραφίες είναι φωτογράφων των τελών του 19ου 20ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, που έχουν φωτογραφίσει αρχαιολογικούς χώρους και τους έχουν φωτογραφίσει μια ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε. Και είναι μέσα σε αυτά η Ακρόπολη, Κνωσός και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας. Αυτή λοιπόν την έκθεση θα γενιάσει απόψε η κυρία Μενδώνη, και επίσης θα πάει αύριο στα Μάλια, στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, να επισκεφθεί εκεί ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έγινε για να προστατευτούν οι αρχαιότητες των Μαλίων. Θα έλεγα ότι μετά τη Φεστό, εάν μπορώ να κάνω, δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά εάν μπορώ να κάνω μια κατάταξη, μετά τη Φεστό είναι το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, αρχαιολογικό σημείο, να το πούμε έτσι, της
0: στο Ηράκλειο. Κνωσό, Φεστό και, ναι, τα Ανάκτορα των Μαλίων.
1: Τα Ανάκτορα των Μαλίων, ναι, ακριβώς. Είναι εκεί που βρέθηκαν και οι περίφημες μέλισσες, από ό,τι γνωρίζεις, ένα κόσμημα το οποίο έχει γίνει και βάση και έμπνευση για πολλούς,
0: για πολλούς καλλιτέχνες στη συνέχεια,
1: ακριβώς,
0: που ασχολούνται με το κόσμημα.
1: Με το κόσμημα, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάει λοιπόν και θα έχει, φαντάζομαι, και επαφές εδώ με τους εκπροσώπους των αρχών και των υπηρεσιών.
0: Και άλλες επισκέψεις, ναι, και άλλες συναντήσεις.
1: Αλλά στο επίσημο πρόγραμμα σίγουρα περιλαμβάνονται αυτά τα δύο, τα γένεια της απόψινής έκθεσης φωτογραφίας και η επίσκεψη θα κάνει αύριο στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων.
0: Πολύ ωραία. Καλώς να ορίσει λοιπόν.
1: Καλώς να ορίσει λοιπόν, κύριε Μενδώνη.
0: Και πάμε τώρα, να μιλήσουμε για την Αγία Τριάδα.
1: Την Αγία Τριάδα. Μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, ο οποίος πολιτιστικός σύλλογος είναι ολοκένουργιος και φαίνεται ότι έχουν
0: σηκωθεί. Νεοσύστατος δηλαδή.
1: Νεοσύστατος. Ναι. Δεν είναι νεοσύστατος σαν σύλλογος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι.
0: Οπότε
1: είναι νέο
0: αίμα. Νέα τα πρόσωπα.
1: Ναι, νέα τα
0: οπότε
1: πρόσωπα.
0: Φαντάζομαι θα έχουν διάθεση.
1: Βέβαια.
0: Να προσφέρουν. Έτσι.
1: Φαίνεται εξάλλου και από αυτά που μας είπε σήμερα ο κύριος Γρηγοράκης, ότι δηλαδή έχουν καταγράψει όλα τα ετοιμόρροπα της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα, μεταξύ αυτών είναι αρκετά τα οποία θέτουν και με το να είναι εκεί θέτουν και θέμα δημόσιας υγείας. Δηλαδή είναι εστίες μόλυνσης δυστυχώς. Και είπε ο κύριος
0: Χωματερές δηλαδή. Γρηγοράκης, ο καθένας προφανώς εκεί πετάει ό,τι βρει και έχουν μαζευτεί τα απίστευτα.
1: Ακριβώς. Θα κάνουν οπότε σχετικό διάβημα και στην υπηρεσία δημόσιας υγείας, ούτως ώστε να βρεθεί μία λύση. Επίσης έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ έτσι αξιέπαινο. Εθελοντές της περιοχής Αγίας Τριάδας, εθελοντικά δηλαδή γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέρουμε τώρα. Επίσης λοιπόν στην Αγία Τριάδα έχουν κάνει μία μελέτη για το πράσινο στην Αγία Τριάδα, που υπάρχει το παραμικρό παρτέρι, μια μελέτη την οποία θα παραδώσουν, όπως είπαν, στην υπηρεσία πρασίνου, για να μπορέσει ο γεωπόνος που θα κάνει εκεί την ανάπλαση του πρασίνου να ξέρει πού θα πάει να φυτέψει, να φροντίσει κτλ. Είναι, επαναλαμβάνω, μια αξιέπαινη προσπάθεια. Και επίσης θα κάνουν και ένα βήμα, ή αν θέλεις ένα διάβημα, διαμαρτυρίας προς την τεχνική υπηρεσία, διότι το έργο στην Οδό Δελημάρκου, η πεζοδρόμηση δηλαδή της Οδού Δελημάρκου, πάει πάρα πολύ αργά. Κανονικά πρέπει να παραδοθεί 30 Ιουνίου, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη
0: δεν προβλέπεται.
1: Ναι. Λοιπόν, δημιουργεί πρόβλημα λοιπόν αυτή η μακροημέρευση του έργου, να το πούμε έτσι, που θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γρηγοράκης, και μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου να επισπευστούν οι διαδικασίες. Μια ιδέα που συμμεριστήκαμε με τον κύριο Γρηγοράκη είναι ότι αν γίνουν όλα αυτά στην Αγία Τριάδα, βέβαια περιμένουν και την χρηματοδότηση της μελέτης της γνωστής για την ανάπλαση της Τριάδας από την περιφέρεια, να αρχίσουν να γίνονται διαδικασίες δηλαδή, ούτως ώστε να εφαρμόζεται. Αλλά όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Γρηγοράκης είναι επικουρικά στο θέμα της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας. Και συμμεριστήκαμε την άποψη ότι θα μπορούσε κάλλιστα η Αγία Τριάδα να αποκτήσει την παλιά της έγκλη και να αποτελέσει και ένα τουριστικό προορισμό για αυτούς που επισκέπτονται το Ηράκλειο. Σε στυλ πλάκα, ας πούμε, Τραστέβερε στη Ρώμη.
0: Ναι,
1: τέτοιο. Σωστά. Παραδοσιακό, γιατί είναι πάρα πολύ γραφικό και είναι ενδεικτικό και πώς ήταν το Ηράκλειο εντός των τυχών.
0: Και είναι και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, Νίκο. Οπότε περπατιέται εύκολα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να φύγει από τα Λιοντάρια να πάει η Αγία Τριάδα, μπορεί να περπατήσει εκεί το παραλιακό μέτωπο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Είναι
1: οπότε, όλοι περιμένουμε την ανάπλαση, αλλά επαναλαμβάνω, αυτές οι ενέργειες από τον κύριο Πριγουράκη, όπως μας περιέγραψε, νομίζω ότι είναι βοηθητικές σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε πως σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την περιοχή να αλλάζει πρόσωπο προς το καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, επίσης.

Λοιπόν, έρχεται και το νέο ανακαινίζω, ελάτε να δούμε τις λεπτομέρειες για να τις γνωρίζετε και εσείς, να δούμε τις δύο φάσεις του νέου προγράμματος που δίνει επιδότηση έως 95%. Το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε αναμένεται να ανακοινωθεί το πολύ αναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενίκια. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στην αδραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ενεργοποιώντας ένα μέρος από τα περίπου 400.000 ακίνητα που εμφανίζονται σήμερα κλειστά σε όλη τη χώρα. Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία των προηγούμενων δράσεων τύπου «εξοικονομώ». Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλαιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά τον έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων και το δεύτερο την τελική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης. Θα αφορά ιδιωτικές κατοικίες που είτε παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 2 χρόνια και θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση, είτε ιδιοκατοικούμενα ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, δηλαδή κυρίως παλιά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς επειδή απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Το νέο Ανακαινίζω θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη χρηματοδότηση ανακαίνησης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ενοικίασης αλλά και κατοικιών που ιδιοκατοικούνται. Η βασική διαφορά από τα προηγούμενα προγράμματα είναι ότι η έμφαση μεταφέρεται από τις βαριές ενεργειακές παρεμβάσεις στις βασικές εργασίες ανακαίνησης που χρειάζεται ένα σπίτι για να ξαναγίνει λειτουργικό. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η συνολική ενίσχυση ανακατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90% του επιλέξιμου κόστους, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες προσαυξήσεις κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά αμαία, αλλά και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στο μοντέλο του «Σπίτι μου 2». Αυτό σημαίνει εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την τελική αίτηση να προχωρήσουν και στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το καλοκαίρι την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων, ώστε να είναι έτοιμοι όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων. Το βάρος του προγράμματος πέφτει κυρίως στις γενικές εργασίες ανακαίνησης, καθώς το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Έτσι, θα επιδοτούνται κυρίως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, πλήρης ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση πλακιδίων, βαψίματα, αποκατάσταση φθορών και γενικές επισκευές που απαιτούνται ώστε ένα ακίνητο να μπορεί ξανά να κατοικηθεί. Παράλληλα, παραμένουν επιλέξιμες και ενεργειακές παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, χωρίς όμως να απαιτείται εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο, οι σχετικές παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν περίπου το 20 με 30% της συνολικής δαπάνης, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης να κατευθύνεται στις βασικές ανάγκες ανακαίνησης.

κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας δώσαμε και αυτή την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτο ο Θεός, όπου θα συναντηθούμε και πάλι, θέλω να πιστεύω, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στη δική μας τη ραδιοφωνική παρέα, στη δική μας τη ραδιοφωνική συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Όχι κάτι άλλο από εμάς, να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: Multiplex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
6: DERT 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαστε εδώ με την επεξήντα που ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, στην πρώτη μετάδοση. 7 με 8 το πρωί της επόμενης και εμβόλυμα 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τώρα τα είπα λίγο ανάκατα, αλλά η ουσία αυτή είναι 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και 7 με 8 την επόμενη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι λαμβάνω αρκετά μηνύματα, δεν σας κρύβω, και κατά την μετάδοση των επαναλήψεων, πράγμα που σημαίνει ότι αρκετός κόσμος είναι με βάση το πρόγραμμά του ακροατής, άλλοτε το πρωί, νωρίς, στο αυτοκίνητο, πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, ξεκινάει για τη δουλειά, άλλοτε το βράδυ σχολώντας ή βγαίνοντας για κοινωνικές και όχι μόνο υποχρεώσεις, και βεβαίως στην ώρα μας, όπως ακριβώς του έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Σε λίγο θα έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα, τον Πάνο Σόμπολο, να μιλήσουμε λίγο για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες ημέρες, όπου

που το ρεπορτάζ του αστυνομικού έχει πραγματικά την τιμητική του. Κυρίες και κύριοι, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι κάθε Δευτέρα συμπληρώνεται ένα κομμάτι στο παζλ της μεγάλης απάτης. Και τώρα όλοι ξέρουμε. Ο Γιούνκερ και οι συνεργάτες του αποκάλυψαν στο χθεσινό χιλιοστό, που κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να προβάλλεται στα λύκεια για να μαθαίνουν τα παιδιά και να καταλαβαίνουν τα παιδιά, ότι ο Γιούνκερ και οι συνεργάτες του λοιπόν αποκάλυψαν ότι αντί της περικοπής των συντάξεων των Ελλήνων, του πατέρα μου, του πατέρα σου, της γιαγιάς, της θείας, που τους κόπηκαν οι συντάξεις από τον Τσίπρα, πρότειναν τη φορολογία των εφοπλιστών. Όμως ο Τσίπρας το αρνήθηκε. Είπε χαρακτηριστικά ο Γιούνκερ, του λέει, είσαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Σου προτείνω να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας όμως το αρνήθηκε. Βέβαια το αρνήθηκε. Πώς θα έκανε διακοπές σε κότερα εφοπλιστών λίγες μέρες μόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι? Έκαψε τους ανθρώπους, λαιλάτισε τις οικογένειες και έφυγε για διακοπές. Μετά από εκείνο το απαράμιλης έκτασης, σόου μπροστά στις κάμερες, με το ερώτημα τι ώρα θα πετάξουν αύριο τα εναέρια μέσα, αποκρύπτοντας από τον ελληνικό λαό, όπως συνήθιζε να κάνει αυτός ο πολιτικός απατεώνας, ότι ήδη υπήρχαν νεκροί. Μικρές ιστορίες της γνήσιας αριστερής παπάντζας, που φάγατε αμάσιτη και είστε έτοιμοι να καταπιείτε ξανά. 26 Πέμπτου, σήμερα, έρχεται ο μετανιωμένος για τη δεύτερη ευκαιρία που σας ζητά. Μην ξεχάσετε να του τη δώσετε. Τώρα, ο Τσίπρας έκανε τη δουλειά του, την κάνει μια χαρά, για πάρτι του, για τον εαυτό του. Εσείς που τον ακολουθείτε, με γεια σας, με χαρά σας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Όλοι εσείς του όχι, της περήφανης διαπραγμάτευσης που μας ζαλίσατε τον εγκέφαλο εκείνη την περίοδο, που μας βρίζατε ακατάσχετα ποταμός από κατάρες και βρισχές εκείνη την εποχή, γιατί μεταξύ άλλων ο Τσίπρας κατάφερε να διχάσει την κοινωνία. Γονείς από παιδιά, οικογένειες, αδέρφια, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Και μας αποκαλούσατε με διάφορα επίθετα. Να μην ξεχνάμε να σας κατατάσσουμε στους επικίνδυνα ηλίθιους της ιστορίας, τους εθνοπροδότες και τα κοινωνικά απόβλητα. Πολύ βαριές λέξεις χρησιμοποιώ και λέω, αλλά έτσι είναι. Θέλατε να σβήσουν τα φώτα στην Ελλάδα, αυτό θέλατε. Θέλατε να πεινάσουμε. Το λένε ξεκάθαρα. Οι Ευρωπαίοι είχαν φάκελο για νέα δραχμή που θα υποτιμάται έως και 80% μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό θέλατε. Θέλατε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κερδίσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ελληνικά δάνεια, για να μας το παίζετε μάγκες, τσίφτιδες και καραμπουζουκλίδες, ακούγοντας τον Πολάκη να βγάζει μαντινάδες. Πώς το έλεγε η μαντινάδα του Πολάκη? Το θέλει, το όχι θέλει άντελα, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίσουν οι άντρες από τις κότες. Ε, Πολάκη, έτσι μας έλεγες, εθνοπροδότη Πολάκη, έτσι? Διότι αυτό είστε, εθνοπροδότες. Διότι αυτά μαθαίνουμε, προσέξτε, όχι από καμιά γιάφκα και από ανυπόστατα πληκτρολόγια υπογείων που ο Τσίπρας χρηματοδοτούσε όλα αυτά τα χρόνια. Τα μαθαίνουμε από τα πλέον επίσημα χείλη των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, οι οποίοι λένε ότι το 65% των Ελλήνων, αυτό μας λένε ρε παιδιά, είναι ηλίθιοι. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου επίσημα έχει καταγραφεί στην κάλπη. 65% είναι ηλίθιοι. Τι θα κάνουμε τώρα? Όταν σου λένε ότι θα σου σβήσω τα φώτα, ο Στουρνάρας το είπε ξεκάθαρα, δεν θα είχαμε λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο για να ανάψει λάμπα. Δεν θα είχαμε λεφτά να αγοράσουμε ζυμάρι, πώς το λένε, αλεύρι, για να κάνουμε ζυμάρι. Δεν θα είχαμε λεφτά ούτε για ασπιρίνη. Θα πήγαινε στα νοσοκομεία μετά από μια εβδομάδα και θα ήταν κλειστά. Αυτό θέλατε.
να κλείσετε τη χώρα και να δώσετε την ευκαιρία στο ισχυρό κεφάλαιο που δεν θα πάθαινε και τόσο μεγάλη ζημιά να έρθει να αγοράσει μπιρ παρά, όχι το σπίτι σας, για το οποίο διαμαρτύρεστε τώρα ότι σας το παίρνει το φαντ, τη χώρα ολόκληρη, την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, το Αγαθονήσι, τους Λειψούς, την Ψέρυμο, όλα. Αυτό θέλατε. Ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και έσωσαν, μας έσωσαν στην κυριολεξία από αυτό που μας δρομολογούσατε. Διότι δρομολογούσατε τα χειρότερα.

Θα μου πει ο Δημήτρης, καλά ρε φίλε, δεν το ξέρει ο κόσμος. Οφείλεις να ξέρεις. Και αν δεν ξέρεις, οφείλεις να κάτσεις στην τρύπα σου μέσα και να μην μιλάς. Αν δεν ξέρεις. Ο Πλάτων έλεγε, δικαιούται να έχει γνώμη μόνο όποιος έχει γνώση. Άρα αν δεν ξέρεις, να μην μιλάς. Διότι κυρίες και κύριοι, σαφώς Παπανδρέου και Καραμαλής χρεοκόπωσαν τη χώρα, αλλά αυτοί που θα τις έβαζαν την ταφόπλακα καταδικάζοντας ολόκληρες γενιές για μια εκατονταετία τη χώρα ήταν οι αριστεροί του Τσίπρα και της παρέας του. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς όπως αποδεικνύεται ξεκάθαρα θέλατε την εκποίηση της πατρίδας και την πείνα των ανθρώπων ψηφίζοντας το όχι του Τσίπρα και του Πολάκη. Ας μας επιτρέπετε να σας αντιμετωπίζουμε στο Διηνεκές απλά ως παράσιτα, έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ακόμα σε ένα υποθετικό περιβάλλον τη στέρηση των πολιτικών σας δικαιωμάτων, ως επικίνδυνα καταστρεπτικούς για τη χώρα και βλαπτικούς για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Διότι εμείς που πήγαμε στο ναι, σκεφτήκαμε τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Το συνταξιούχο. Τον άρρωστο που έπρεπε να πάει να κάνει χημειοθεραπεία την επόμενη μέρα. Τον άνθρωπο που χωρίς τα φάρμακά του θα πέθαινε την επόμενη μέρα. Αυτά θέλατε να του στερήσετε για να κάνετε μάγκα τον Πολάκη και τον Τσίπρα. Εμείς που πήγαμε στο ναι και δεχτήκαμε τη μήνη της κοινωνίας τότε, διότι το 65% μας έβριζε. 7 στους 10 Έλληνες βρίζανε εμάς, τους 3 στους 10 που λέγαμε ποια είναι η λογική. Αυτό λέγαμε. Και μας βρίζατε και μας λέγατε γερμανοτσολιάδες και βάστα γερούν Ντάιζελμπλουμ και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν όχι, δεν ήμασταν ούτε με τον Ντάιζελμπλουμ ούτε εθνοπροδότες. Εθνοπροδότες ήταν αυτοί που ψήφισαν το όχι του Τσίπρα για την περήφανη αριστερή διαπραγμάτευση. Και ξαναλέω, κάθε Δευτέρα βράδυ θα πρέπει όλοι να μαθαίνετε την ιστορία σας. Αυτή είναι η ιστορία σας. Θα σας κυνηγά μέχρι να φύγετε από αυτόν τον κόσμο. Διότι κοντέψατε να μας τελειώσετε. Κοντέψατε να μας τελειώσετε. Ξέρεις, μια σφαίρα σε σκοτώνει μια στιγμή και τελειώνει. Αυτές οι σφαίρες των 65% του 65% θα σε σκότωναν και εσένα και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, Δημήτρη. Πόσο χρόνο είσαι? 25. Πριν από 10 χρόνια λοιπόν ήσουν 15 χρονών. Μέχρι να πεθάνεις στα βαθιά σου γεράματα που σου εύχομαι στα 100, αυτοί οι τύποι θα σε είχαν καταδικάσει να ζεις ως ηκέτης, επέτης. Θα έφευγες να πας στην Αλβανία να κάνεις τον επέτη. Αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε οι τύποι αυτοί. Και φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, το ξαναλέω. Νιώθω πάρα πολύ θυμωμένος. Παρότι θα έπρεπε να νιώθω δικαιωμένος, και νιώθω δικαιωμένος γιατί εγώ τα έλεγα τότε, αυτά ήταν ξεκάθαρο, σήμερα νιώθω πολύ θυμωμένος που τους ανεχόμαστε ακόμα και σήμερα να μιλάνε. Και να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που τότε έκρινε κατά αυτόν τον τρόπο θα πάει σε λίγο καιρό να ψηφίσει ξανά. Με τι κριτήρια, με τι αντίληψη. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά λυπάμαι για το πολιτικό προσωπικό, λυπάμαι για το ότι γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, αποφασίζουν με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως στρέφουν τις σφαίρες τους ενάντια στον άνθρωπο, στο κοινωνικό καλό, στο κοινωνικό σύνολο και τη χώρα.

0: Βάζω τελεία σε αυτά και καλωσορίζω τον άνθρωπο που δίδαξε γενιές και γενιές δημοσιογράφων με το ήθος του, την πένα του, την ευστροφία του, τον τρόπο αντίληψης της δημοσιογραφικής πραγματικότητας και ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ, θα έλεγα ότι όλοι εμείς οι νεότεροι δικαιούμαστε να τον χαρακτηρίζουμε ως τον πατριάρχη της οικογένειας της δημοσιογραφικής. Αγαπημένε Πάνο Σόμπολε, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω, χαίρομαι που σε έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ, σε μια για την Κρήτη δύσκολη στροφή, μια ακόμα δύσκολη στροφή, όπου η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα βρίσκονται στο κόκκινο.
1: Καλημέρα αγαπητέ συνάδελφε Κώστα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είμαι μωρέ Κώστα ούτε πατριάρχης ούτε πρίτανης, ούτε είμαι ένας, ήμουνα ένας απλός δημοσιογράφος που προσπαθούσα να ενημερώνω σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο στα 45 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας που υπηρέτησα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, όλα τα μέσα.
0: Πάνω μου,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι το δικαιούσε αυτό που λέω.
1: Την καλημέρα μου στους συναδέλφους εκεί του σταθμού, αλλά και στους ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο. Θέλω να πω ότι προκάλεσα τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και επικοινωνία, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το κομμάτι που κατέχεις πάρα πολύ καλά, που ξέρεις πάρα πολύ καλά, το αστυνομικό ρεπορτάζ, μας δίνει δυστυχώς συνέχεια κακές ειδήσεις από εδώ από την Κρήτη. Σε βαθμό που θα σου πω ότι κοιμόμαστε το βράδυ και λέμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα και πώς θα ξυπνήσουμε πάλι αύριο. Διότι το αστυνομικό ρεπορτάζ δυστυχώς σου δίνει κακή είδηση, δηλαδή το φόνο, τη βεντέτα, την ληστεία.
1: Ναι,
0: σου δείχνει δηλαδή τα κακό κείμενα, την κακή πλευρά μιας κοινωνίας.
1: Σωστό Κώστα μου, αλλά εγώ το αποδίδω σε σύμπτωση. Δεν είναι η Κρήτη, η κριτική, οι Κρήτες δολοφόνοι για όνομα του Θεού. Δεν είναι παραβατική όλη
0: σαφώς.
1: Η κριτική.
0: Είναι μια συντριπτική μειοψηφία, δεν το ισοπεδώνουμε, είναι μια συντριπτική
1: ψηφία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι Κρήτες έχουν δείξει και στο παρελθόν και δείχνουν και σήμερα ότι είναι ένας λαός που λέμε από την Κρήτη ο οποίος αγωνίζεται για τα ιδανικά, τα υψηλά ιδανικά και πετυχαίνει πάρα πολύ, και η Κρήτη μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει τα ισχυρότερα ονόματα και στα γράμματα και στις τέχνες και πολιτικούς, πρωθυπουργός, κριτικός, αξιωματική αντιπολίτευση, κριτικός, ο άνθρωποι των γραμμάτων, ο πρώτος πρόεδρος των δημοσιογράφων, ο Ιωάννης Κονδυλάκης.
0: Έτσι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Μην ισοπεδώνουμε, επειδή βλέπουμε τώρα έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά. Είναι σύμπτωση αυτή. Δεν είναι η Κρήτη έτσι. Περνάνε, θα περάσουν αυτά.
0: Έχουμε άλλη περιοχή στα χρονικά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα πλην του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια τεράστια...
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Στην Αττική που κάθε πολύ και λίγο, πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε στη μια περιοχή, πότε στην άλλη, δεν σταματάνε καθόλου. Έχουμε πολλές περιοχές και στη Θεσσαλονίκη κάθε πολύ και λίγο και στην Πελοπόννησο τόσα κρούσματα. Ναι, μην τα ρίχνουμε στην Κρήτη όλα. Ειλικρινά, δεν θέλω εγώ, δεν υπερασπίζουμε κάτι, υπερασπίζουμε το δίκαιο. Παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά έτυχε τώρα να είναι το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα παραβατικότητας, οι εγκληματικές πράξεις που λέμε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, συνάδελφε Κώστα.
2: Πάνω η πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γνωρίζουμε ότι καταβάλει πάντα, διαχρονικά θα έλεγα εγώ, υπό όλες τις κυβερνήσεις και υπό όλους τους υπουργούς, μια προσπάθεια για την εξάλληψη της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Θεωρείς με την έτσι ματιά τη δική σου την έμπειρη ότι οι μέθοδοι που διαχρονικά εφαρμόζονται στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια από μεταπολίτευση, είναι η σωστή? Θεωρείς ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί σωστά ώστε και να σοφρονίζει και ενδεχομένως να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στους επίδοξους παραβατικούς και εγκληματικούς τύπους?
1: Κάποια πράγματα χρειάζονται διόρθωση, πρέπει να διορθωθούν. Όπως παραδείγματος χάρη διορθώθηκε η νομοθεσία, αυτό που ίσχυε για τα τροχαία δυστυχήματα, για τις τροχαίες παραβάσεις, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άλλαξε ο κώδικας προς το αυστηρότερο τους τελευταίους μήνες. Εγώ είμαι υπέρ της αυστηρότητας. Εδώ πολλοί λένε όχι, η αυστηρότητα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ είμαι το αντίθετο. Θα δείτε τώρα που αυστηροποιήθηκε, Κώστα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, πώς θα μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα και πόσο θα μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί των συνανθρώπων μας. Αυτό γιατί σας το λέω. Πήγαινα, ας πούμε, στις περιοχές τις δικές μου, στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν έβλεπες μοτοσυκλετιστή, δικυκλιστή να φοράει ποτέ κράνο. Δεν έβλεπες αυτοκίνητο, είτε αγροτικό είτε άλλο, να έχει ζώνη ασφαλείας. Αυτές ήταν λέξεις άγνωστες. Το ίδιο βέβαια δεν είναι μόνο για την πατρίδα μου την Αιτωλοακαρνανία, το ίδιο είναι και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τώρα που αυστηροποιήθηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, θα δείτε πώς οι άνθρωποι θα γλιτώσουν, που αν δεν έκαναν αυτή την αυστηροποίηση του νόμου, θα ήταν στο χώμα, στον άλλο κόσμο που λέμε. Λοιπόν, θα δείτε, να το θυμάστε αυτό που σου λέω, συνάδελφε Κώστα και αγαπητές ακροάτριες και ακροατές μου, πόσο κάτω θα είναι τα τροχαία δυστυχήματα στο τέλος του χρόνου που θα γίνει ο απολογισμός, σε σύγκριση,
2: πολύ σημαντικό αυτό,
1: με το 2025, το 2020 κλπ. Θα το δείτε πόσος κόσμος θα γλιτώσει, και τραυματισμούς και θανάτους, και πόσο καλύτερα θα πάμε. Είμαι λοιπόν υπέρ της αυστηροποίησης, όπως επίσης πάρε την περίπτωση του Γιωτόπουλου τώρα που γίνεται τεράστιο θέμα.
2: Και εκεί θα κατέληγα.
1: Δεν είμαι υπέρ του, όταν λέμε ισόβια, να εννοούμε ισόβια, δηλαδή να είναι όλα τα χρόνια όσο ζει να είναι μέσα στη φυλακή. Όχι, αλλά ούτε όμως και όταν λέμε ισόβια να εννοούμε 16-18 χρόνια, εκ των οποίων να εκτείει τα 8-10-12 και μετά έξω. Και επίσης αυτό που είναι το τραγικό, είτε σκοτώσεις 2-3 ανθρώπους είτε 103, στα 25 χρόνια θα βγεις έξω. Όχι, δεν πρέπει να βγαίνει έξω. Να μείνει 40 χρόνια μέσα στη φυλακή, όχι στα 25 έξω. Δεν λέω να μείνει όλη του τη ζωή, αλλά όχι στα 25 έξω. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη που έστειλε στον άλλο κόσμο 23 άτομα και τραυμάτισε πάνω από 15, δεν θυμάμαι πόσους, με τις βόμβες, με τα μπαμπούμ, το 45 πιστόλι και με τα υπόλοιπα αυτά που έκανε, που δρούσε για 27 χρόνια στην Ελλάδα και είχε ζαλίσει τον κόσμο. Λοιπόν, δεν μπορεί στα 25 χρόνια να βγαίνουν, είτε σκότωσες 3 είτε 103, να μένει 40-45 χρόνια μέσα στη φυλακή, για να καταλαβαίνει και να ικανοποιείται και το κοινό αίσθημα του κόσμου, αλλά και ο ίδιος να σοφρονίζονται και οι υπόλοιποι. Πώς να το κάνουμε, να αποφεύγουν τις δολοφονίες, τους τραυματισμούς. Αυτή είναι η δική μου άποψη, Κώστα μου.
2: Και αυτή θα κρατήσουμε ως απόσταγμα μιας 40χρονης και πλέον διαδρομής και εμπειρίας.
1: Διότι 45
2: ακριβώς.
1: 42 γράφει το χαρτί της σύνταξης.
2: Αλλά 45 στην ουσία.
1: Βάλε και 2-3 χρόνια που δεν μας κολλάγανε ένσημα.
2: Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι, έτσι. Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι.
1: Μας δίνανε πάρε μια επιταγή να πας να πάρεις ένα πουκάμισο στο τάδε μαγαζί, έτσι. Να πάρεις ένα παντελόνι. Δυστυχώς, περάσαμε πολύ δύσκολα στην έτσι αρχή.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, χαίρομαι που τα λες. Πάνω έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας.
1: Κρήτη,
2: αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας που θα έρθει στην Κρήτη σύντομα. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το 8ο κατά σειράν, που είναι οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, που κυκλοφορεί σε όλα τα από την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει 42 δολοφονίες γυναικών που διαπράχθηκαν σε όλες τις περιοχές της χώρας, σε διάφορες περιοχές της χώρας, στην Αθήνα, σε διάφορους νομούς της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, Θράκης κλπ. Πολλές από τις υποθέσεις τις έζησα κάνοντας ρεπορτάζ. Μεταξύ, στο βιβλίο αρχίζω με την υπόθεση του πιλότου που σκότωσε την γυναίκα του, την Καρολάιν. Είναι από τα των τελευταίων ετών.
2: Έτσι, από τα πιο πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, η φοιτήτρια η Τοπαλούδη στη Ρόδο, η Κυριακή η Γρίβα που τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα και πάω πίσω μετά. Δεκαετίες 80-70 και φτάνω στη δεκαετία του 1950, Κώστα μου. Εκεί βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων, βρήκα υποθέσεις που πραγματικά είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και μάλιστα σήμερα μας κάνουν εντύπωση. Γιατί μας κάνουν εντύπωση? Διότι, να σου αναφέρω κανένα δυο, τρία. Σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια. Δηλαδή μας φαίνεται περίεργο σήμερα. Έκανε το πρώτο κορίτσι, έκανε το δεύτερο, τρίτο και στο πέμπτο κορίτσι τη σκότωσε. Αυτό είχε γίνει στη δεκαετία του 60. Άλλος που μας κάνει επίσης εντύπωση, στραγγάλισε τη γυναίκα του επειδή δεν είχε φτιάξει το φαγητό. Όταν γύρισε από το χωράφι, ένας αγρότης ήταν, γύρισε από το χωράφι και δεν είχε έτοιμο το φαγητό η γυναίκα του, πήρε ένα σχοινί, το πέρασε στο λαιμό της και τη στραγγάλισε, την έπνιξε. Και στη συνέχεια την κρέμασε και φώναζε και χτυπιόταν ότι αυτοκτόνησε η γυναίκα του και ομολόγησε φυσικά μετά. Δηλαδή υποθέσεις, ο άλλος τη σκότωσε γιατί δεν σιδέρωνε το πουκάμισό του. Τέτοια υπάρχουν και τέτοιες υποθέσεις μέσα θα βρει ο αναγνώστης, όπως επίσης θα βρει και υποθέσεις δολοφονίες που έγιναν τραγούδια, όπως ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Που το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Και τα νέα της Αλεξάνδρας που έλεγε «Δεν ξέρει τι θα πει άντρας», που το τραγουδούσε ο Μακαρίτης ο Περπινιάδης. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, Κώστα μου. Α, να σου αναφέρω και μια που κάνει εντύπωση και μένα με εντυπωσίασε όταν τη βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και έχει σχέση με την Ρούλα της Πάτρας που σκότωσε τα τρία παιδιά της. Ο παππούς της Ρούλας, της Πισπυρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί για τα τρία παιδιά, γι' αυτό λέμε το όνομα, ο παππούς της λοιπόν, ο πατέρας του πατέρα της, είχε σκοτώσει, είχε στραγγαλίσει την γυναίκα του σε περιοχή έξω από την Πάτρα προς την περιοχή του Ρίου, Ρίο Αντίριο που λέμε εκεί, στο Ρίο. Και όταν το είδα στα αρχεία εκεί της χωροφυλακής παραξενεύτηκα και λέω τι σχέση μπορεί να έχει η Ρούλα η τωρινή. Ήταν γιαγιά της η γυναίκα που στραγγάλισε ο παππούς της και τη λέγανε και αυτή η Ρούλα, Σωτηρία Σωτηρούλα. Και το όνομα η Ρούλα το πήρε από αυτή, από τη γιαγιά. Έχει πάρα πολλές υποθέσεις και πολλά ενδιαφέροντα μέσα και προσπαθώ να περνάω μηνύματα, Κώστα μου, στον κόσμο που το διαβάζει αυτό το βιβλίο, παρά τις τραγικές υποθέσεις, να περνάω θετικά μηνύματα.
2: Πάνω μου, αναμένουμε με το καλό να μας έρθεις. Πότε περίπου το προγραμματίζεις για την παρουσίαση του βιβλίου εδώ?
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω, Κώστα μου, ημερομηνίες, μήνα κλπ. Γιατί αυτά δεν τα κανονίζω εγώ, τα κανονίζει ο εκδοτικός οίκος Πατάκη. Εγώ κανονίζω μόνο το πάνελ. Ποιες μάλλον, γιατί γυναίκες θα έχουμε στο πάνελ, λόγω του ότι το βιβλίο είναι γυναικοκτονίες, όπως έβαλα και εδώ γυναίκες, ήταν όλες οι συναδέλφισες που λένε τα δελτία ειδήσεων στα κανάλια, στην Αθήνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Κρήτη. Γυναίκες θα βάλουμε πάλι.
2: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν, αναμένω τα νέα σου και αναμένω να σου σφίξω το χέρι.
1: Ευχαριστώ,
2: και από κοντά.
1: Ευχαριστώ, θα ενημερωθείτε Κώστα μου. Έτσι. Θα σας ενημερώσω βεβαίως.
2: Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να σε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, πολύ μικρή ανάπαυλα, επιστρέφουμε αμέσως.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στον ντίζελ, είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, πρόσθεσε. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη, σε Σέρες, Κιλκής και Αθήνα από το πρωί μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για τον εντοπισμό ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 20 συλληφθέντες στην Κρήτη που έλαβαν πάνω από 3 εκατομμύρια παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη μητέρα και τον φερόμενο πατέρα της τρίχρονης που εκτιμάται ότι κακοποιήθηκε στα Χανιά. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Εντοπίστηκε σήμερα Λέμβος με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη απόψε τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Στις 8 το βράδυ στο Θησίο στην Αθήνα παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τον ίδιο να σημειώνει ότι θα κυριαρχεί το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Η Μαρία Καριστιανού μεταβαίνει σήμερα στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Κλειστό σήμερα για εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης το τμήμα της οδού Κοροναίου στο Ηράκλειο από την οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή της με την οδό 25 Αυγούστου. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν πυραυλικές εγκαταστάσεις στο Ιράν ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχηρία. Στην αθλητική επικαιρότητα, αλλαγή δεδομένων για την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, καθώς δεν αποκλείεται να διεξαχθεί τον Αύγουστο, μία εβδομάδα πριν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα του Όφη. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ημέρωσή σας είναι στη μία με το αναλυτικό μας δελτίο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα, πολλές φορές με λαχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Και δυστυχώς με έχασες.
5: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά. Δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
7: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
8: Κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Θα μπορούσα να αφιερώσω σήμερα όλη τη μέρα στο χιλιοστό. Δεν θα πω άλλα. Οφείλω να σας πω ότι πρέπει να ενημερωθείτε, και πρέπει να ενημερωθείτε γιατί πραγματικά συμβαίνουν πράγματα που σήμερα θα πρέπει να μας κάνουν να αναρωτηθούμε πού, πώς και γιατί κάποιοι έχουν το απίθμενο θράσος να επιθυμούν την συνέχιση μιας εξαπάτησης του κόσμου. Αυτό και δεσμεύομαι να επιστρέψω σύντομα.

θέλω να πάω σε ένα θέμα, διότι φαίνεται πως κάτω από τη μύτη κάποιων εξελίσσονται περίεργα πράγματα. Και το λέω διότι είχαμε λάβει μια πρόσκληση εχθές από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου για μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Οικονομίας, που έλαβε χώρα χθες στο Ηράκλειο. Όταν κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία το 2024 έγινε δημόσια συζήτηση για την ίδρυση και ενίσχυση Ελληνοϊνδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και γενικότερα για την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος στην υπόθεση αυτή. Είναι απορίας άξιων ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονταν πίσω από ένα φορέα με τον οποίο χθες η Ένωση Ξενοδόχων στο Ηράκλειο έκανε αυτή την εκδήλωση. Όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ινδία επίσης, φαίνεται να μην μετήχε κανένας από τον φερόμενο ως φορέα για τον οποίο ο λόγος σήμερα. Περίεργο ομολογουμένως και ίσως υποπτό αυτό που αποκαλύπτουμε σήμερα από το site του politica.gr και βεβαίως φιλοξενούμε στη ραδιοφωνική μας πεξίδα. Συνήθως τέτοιες αποστολές, το μαξί μου καλεί σε πρώτη θέση αυτούς τους φορείς. Γιατί στην αγορά ακούγονται τα τελευταία χρόνια διάφορα πράγματα. Δεν αμφισβητεί η στήλη την υπόσταση του φορέα. Αναρωτιέται όμως και θέτει δημόσια ερωτήματα, καλοπροαίρετα, για την αποφυγή παρεξηγήσεων, γράφεται στο δημοσίευμα του Πολίτικα σήμερα. Αποφυγή παρεξηγήσεων στο μέλλον και εν ώψη της νέας συνθήκης που θα διέπει τις σχέσεις των δύο περιοχών με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Γιατί οι καιροί είναι πονηροί και καλό είναι όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν θολά σημεία να ξεκαθαρίζονται στην αρχή. Από τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία το Φεβρουάριο του 2024, δύο χρόνια πριν δηλαδή, δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο συμμετείχε επίσημα στην κυβερνητική ή επιχειρηματική αποστολή. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναφέρουν συμμετοχή μεγάλης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Ινδικά Επιμελητήρια, συναντήσεις με την Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας και επιχειρηματικό φόρουμ στη Βομβάη. Άρα με βάση όσα είναι δημόσια, δεν υπάρχει σαφής επίσημη καταγραφή ότι το ίδιο υπάρχον Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο του Άγγελου Τσαβδάρη ήταν μέλος της αποστολής, ούτε ότι εκπροσώπησε θεσμικά την ελληνική πλευρά στο ταξίδι, ενώ οι επίσημες αναφορές εστιάζουν κυρίως σε κρατικούς φορείς. Μάλιστα, από ακόμα μια πηγή, η υπόθεση θολώνει ακόμα περισσότερο όταν γνωστός ξενοδόχος είχε και προσωπική εμπειρία για γέλια και για κλάματα, εξ όσων γνωρίζουμε, στο πρόσφατο παρελθόν, με πρόσωπα που φαίνεται να σχετίζονται με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο και αποκαλύπτει η στήλη. Αλήθεια, οι δικοί μας εδώ ξενοδόχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έψαξαν αν υπάρχει επίσημη κρατική υπαγωγή, ειδική δημόσια στήριξη από το Μαξίμου, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, συμμετοχή σε κρατικό επιμελητηριακό σύστημα. Λέγεται ότι το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο είναι ιδιωτικός, ανεξάρτητος φορέας, διμερού συνεργασίας και όχι κρατικό επιμελητήριο όπως είναι το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο των Αθηνών, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Ηρακλείου, χωρίς να αποτελούν επίσημο κυβερνητικό όργανο. Λέτε να την πάτησαν τόσο οι ξενοδόχοι μας και να πήγαν αδιάβαστοι στα γκουριά. Το άλλο περίεργο της ιστορίας είναι ο πρόεδρος του, για τον οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει εκτενές ή επίσημα δημοσιευμένο πλήρες βιογραφικό του κυρίου Άγγελου Τσαβδάρη, διαθέσιμο δημόσια. Από τις δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις και ανακοινώσεις προκύπτουν κυρίως τα εξής. Είναι πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Οικονομίας. Ωστόσο, δεν βρίσκουμε διαθέσιμα δημόσια και επαληθευμένα στοιχεία για σπουδές, προηγούμενες επαγγελματικές θέσεις, εταιρική δραστηριότητα ή αναλυτική επαγγελματική πορεία, ως ήθιστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν, για παράδειγμα, όλοι οι πρόεδροι των επιμελητηρίων έχουν φόρα παρτίδα όλα τους τα στοιχεία. Η στήλη είναι πρόθυμη, συμπληρώνει ο συντάκτης του παραπολιτικού, και διαθέσιμη εκ των προτέρων να δημοσιεύσει σε περίπτωση που το επιθυμεί ο συγκεκριμένος κύριος κάθε θέση
και συμπληρωματική πληροφορία που εμείς δεν εντοπίσαμε παρά τις αναζητήσεις μας, ακόμα και μέσα από ισχυρά εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο. Προς το παρόν πάντως, το δημόσιο προφίλ του είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το ρόλο του στο ελληνοενδικό επιμελητήριο παρά με ένα πλήρως δημοσιευμένο προσωπικό βιογραφικό. Στην αγορά ακούγεται ότι κατά το παρελθόν και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχε σχέση και με ηρακλειώτη γιατρό που κατοικεί στην Αθήνα, καθώς είναι γνωστή μια συνάντηση στα βόρεια προάστια των Αθηνών σε γραφεία μεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας που κατέληξε σε Βατερλό για κτηματομεσητικές υποθέσεις, ενώ φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες περίεργες εκκρεμότητες με δημοσιογράφο της Βόρειας Ελλάδας προς καβάλα μεριά. Πραγματικά περίεργα πράγματα, όπου εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε τώρα από τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη να μας δώσει τις εξηγήσεις για το πώς η Ένωση Ξενοδόχων, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό πετυχημένων επιχειρηματιών, πήγε σε μια τέτοια συνάντηση, τι κρύβει αυτή η συνάντηση, τι θα πετύχει μέσα από αυτή την συνάντηση η Ένωση και τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν πήγα, αλλά θα κοιτάξω σε λίγο να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα και να μάθουμε τι έγινε χθες. Χθες συνέβησαν και άλλα πράγματα βέβαια εκεί, από ό,τι μαθαίνω, οπότε αύριο θα επιστρέψουμε με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ.

Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σε λιγότερο από 60 δεύτερα, οι δείκτες του ορολογίου μας θα δείξουν μία ακριβώς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος σώθηκε και μιας και σήμερα δεν το συνηθίζω να το κάνω συχνά, αλλά δεν ανέφερα στην αρχή ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές της Πηξίδας. Σας κλείσω με αυτό. Να πω λοιπόν ότι και σήμερα συνεργάστηκα μαζί μας η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σοζαρής στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Ζωσιφάκης ήταν στον ήχο. Η Ζέτα Οικολόγου στην παραγωγή. Ο Κώστας Λιγάρδος στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί με εμάς. Και ραντεβού και πάλι αύριο. Να προσέξετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 26 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ. Τι προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θύμα βιασμού υποστήριξε ότι έπεσε γαλίδα στα Χανιά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Τετάρτη, 20 συλληφθέντες στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαρκείς αποκαλύψεις για τη μητέρα και τον φερόμενο πατέρα της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Παγνί. Κράχ με απώλεια 2,5 δισεκατομμυρίων κοινοτικών επιδοτήσεων, αν γίνει αποδεκτό το αίτημα της Κοβέση, προειδοποιεί ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ μέσω του Πολίτικα. Απάντηση με χμές στον Θάνο Πλεύρη μέσω του σταθμού μας για τη δομή μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε αλλά χωρίς ΦΕΚ για πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Τι αναφέρει ο πρόεδρος των πυροσβεστών στο σταθμό μας για ντρόουνς και εναέρια μέσα. Αναλυτικά ειδήσεις, στην επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει. Η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ακόμη πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη, έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ. Και θα μείνουμε στο θέμα για το δικό του πολιτικό σχόλιο. Θα πάμε στον Κώστα Σιλιγάρδο. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα. Από την πολιτική Βαβέλ πρέπει να ξεκινήσουμε. Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο και ο Μητσοτάκης και όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι που κάνουμε λόγο για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αφού πρώτα πούμε ότι σήμερα είναι μία μέρα η οποία έχει επί της ουσίας ένα χαρακτήρα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί η Μαρία Κριστιανού πήγε στον Αρειοπάγο, ο Αλέξης Τσίπρας υπό το βάρος και των χθεσινών πολύ δυσμενών αποκαλύψεων για τον ίδιο και την παρέα του ανακοινώνει στο Θησίο το νέο του κόμμα. Χθες αυτά που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Sky νομίζω ότι θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να κάνουν τον Αλέξη Τσίπρα να νιώθει πολύ άβολα και να σκεφτόταν πολύ σοβαρά αν σήμερα θα έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός του, όταν επί της ουσίας χθες καταλάβαμε πού μας πήγε, μας έβαλε στην κυριολεξία όχι απλά στα σαγόνια του Καρχαρία, εγώ θα πω ότι μας κατάπιε ο Καρχαρίας και απλά μας έφτισε λίγο πριν φτάσουμε στο λεπτό υπογάστριο. Αυτά δεν τα λέει κάποιος από ένα ανώνυμο πληκτρολόγιο σε κάποιο υπόγειο. Τα λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι με σφραγίδα, ονοματεπώνυμο, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν τις ημέρες εκείνες, την περίοδο εκείνη, στην υπόθεση όπου η ελληνική κυβέρνηση με την εξουσιοδότηση του 65% του ελληνικού λαού έπαιζε την τύχη της χώρας και των επόμενων γενεών για τα επόμενα 100 χρόνια στα ζάρια. Στην κυριολεξία. Εδώ δεν μιλάμε για μια δυσκολία φιλία. Μιλάμε για το απόλυτο χάος. Αποδεικνύεται ότι ήταν έτοιμοι επί της ουσίας, μη έχοντας απέναντί τους μια έμπειρη και σοβαρή ομάδα να διαπραγματευτούν το πρόβλημα, να στείλουν την Ελλάδα στο καναβάτσο. Τι σήμαινε αυτό για την Ελλάδα? Θα σήμαινε πολύ απλά, όπως όλοι επισημαίνουν, ότι θα χανόταν το 80%, πρόσεξε,

Φαντάζεστε να είχαμε μια απώλεια της τάξης του 80 και 90% όπως προέβλεπε το Plan B της περήφανης αριστερής διαπραγμάτευσης των Τσίπρα, Πολάκη, Βαρουφάκη. Όπως προέβλεπε. Και επίσης θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί που έλεγαν εκείνη την περίοδο για τους ζουρνάδες και τα νταούλια, αποδείχθηκε ότι όχι μόνο ζουρνάδες και νταούλια δεν ήξεραν να παίζουν, δεν τα είχαν καν. Δεν είχαν καν Plan B. Δηλαδή πας σε μια διαπραγμάτευση όπου λες ότι εμένα θα μου βγει. Και έχεις δικαίωμα να το λες αυτό και να είσαι αισιόδοξος και να το εκτιμάς. Αν δεν σου βγει. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι δεν είχαν καν αυτό. Μιλάμε δηλαδή για επαγγελματίες σκιτζίδες και πολιτικούς απατεώνες. Ξεκάθαρα πράγματα. Υπό το βάρος λοιπόν αυτών των αποκαλύψεων, σήμερα ο Τσίπρας έχει τσίπα και πάει στο Θησίο. Έρχομαι στο κομμάτι της πολιτικής Βαβέλ που λέει ο Μητσοτάκης. Πράγματι. Σήμερα βλέπει το φως της δημοσιότητας μία ακόμα δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση που έγινε από την interview και η οποία νομίζω δείχνει τρία πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα βρίσκεται στο 0,5%. Εξαφανίστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει. Το κόμμα που κάποτε κυβέρνησε τη χώρα, που δίχασε την κοινωνία με το δημοψήφισμα το 2015, δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως οι νοσταλγοί του, οι οποίοι στην μέτρηση αυτή δίνουν ένα ποσοστό, διότι αυτοί έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στο Τζίπρα, στο 12,8%. Είναι οριακά δεύτερο κόμμα, το κόμμα Τσίπρα, από τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, που είναι στα όρια του στατιστικού σφάλματος τρίτο, 12,3%. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα, η πρώτη εικόνα από αυτό που ζούμε σήμερα, η φωτογραφία της στιγμής. Η δεύτερη εικόνα είναι ότι χωρίς την αναγωγή, είναι τα νούμερα αυτά, άρα υποτίθεται ότι πάνε λίγο πιο πάνω αναλογικά για όλους και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, η Νέα Δημοκρατία είναι αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα με μία διαφορά που φτάνει περίπου το 13,5%, 13,3% για την ακρίβεια, λαμβάνοντας ποσοστό 26,1%. Άρα, ακόμα και με τα κόμματα Τσίπρα Καριστιανού μέσα πλέον στο παζλ, αφού υπάρχουν πλέον τα κόμματα αυτά και μετριώνται, βλέπουμε ότι ούτε ο Τσίπρας παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε η Καριστιανού. Αλληλοτρόγονται μεταξύ τους. Πάμε στην τρίτη εικόνα. Η τρίτη εικόνα μας δίνει 5 κόμματα τα οποία θα παίξουν ρόλο στην επόμενη Βουλή. Πώς θα παίξουν ρόλο θα το δούμε. Θα συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη που θα είναι πρώτος, γιατί αυτό φαίνεται. Θα κάνουν κάτι άλλο, τελικά θα συμπιεστούν και ενδεχομένως στη δεύτερη ή στην τρίτη κάλπη δεν θα είναι καν. Σε αυτή λοιπόν την πεντάδα ξεκινάμε από πολύ χαμηλά με την ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλαίσια Ελευθερίας που φαίνεται ότι έχουν ξεφουσκώσει εντελώς τα πανιά της. Θα θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες η Πλαίσια Ελευθερίας διεκδικούσε τη δεύτερη θέση με διψήφιο νούμερο. Και αργότερα όταν υποχώρησε έφτασε περίπου στο 10%. 9-10%. Σήμερα είναι οριακά μέσα στη Βουλή με 3,2%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις αυτών που έλεγαν ότι η τοξικότητα αυτή η οποία, με την οποία πολιτεύεται η κυρία Κωνσταντοπούλου και συνέχεια η ίδια κασέτα δεν της φέρνει χώρο και δεν της φέρνει και κόσμο. Είναι οριακά λοιπόν στη Βουλή 3,2%, κλειδώνει για τα καλά η είσοδος της φωνής λογικής με 3,9% της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου που με την αναγωγή καταλαβαίνεις ότι πάει πιο πάνω και από εκεί και πέρα έχουμε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος χαμηλά στο 5%, Ελληνική Λύση κουτσοκουρεμένη διότι χάνει από την Καριστιανού, έχουν απευθύνεται ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Καριστιανού στο ίδιο κοινό, στο ρωσόφιλο κοινό, στο κοινό των ψεκασμένων και ούτω καθεξής, 5,8% η Ελληνική Λύση και 7,5% φαίνεται να λαμβάνει η κυρία Καριστιανού στη συγκεκριμένη μέτρηση. Αυτές

0: είναι οι τρεις εικόνες της δημοσκόπησης. Νομίζω ότι δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Έχει μικρή σημασία αν κάποιος είναι μισό της εκατό πάνω, μισό της εκατό κάτω. Φαίνεται ότι συμπερασματικά θα δοθεί πολύ μεγάλη μάχη για το δεύτερο κόμμα. Ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα? Θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θα είναι το κόμμα του Τσίπρα. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Και επίσης φαίνεται πράγματι ότι θα έχουμε μία βουλή που θα αποτελείται από πολλά κόμματα, από την οποία βουλή, όπως βλέπεις, θα απουσιάζουν κόμματα τα οποία βρίσκονται σήμερα, όπως είναι η Νίκη, που δεν υπάρχει καν στο ερωτηματολόγιο σχεδόν, οι Σπαρτιάτες που επίσης είναι μέσα στη Βουλή σήμερα αλλά δεν υπάρχουν ούτε αυτοί, και πολύ μεγάλη μάχη, θα μου επιτρέψεις να σου πω, θα δώσει ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος θα το παλέψει μέχρι τέλους, γιατί είναι οριακά στην είσοδό του στο νέο κοινοβούλιο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ημερών, από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται την Τετάρτη οι συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, μετά την ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκάλυψε παράνομο όφελος που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 22 είναι οι συλλήψεις, ανάμεσά τους και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Ταυτόχρονα εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, με 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος και 17 συλλήψεις. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία στη μητέρα και τον φερόμενο πατέρα της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Παγνί. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Όπως έγραψε χθες το Politica.gr, οι αρχές αρχικά εξέταζαν το ενδεχόμενο η 25χρονη να είχε προχωρήσει σε 6 γεννήσεις. Ωστόσο, τελικά, σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον η έρευνα καταλήγει ότι τα παιδιά της είναι συνολικά 4, ηλικίας 8, 6 ετών και ένα βρέφος 10 μηνών. Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης της τρίχρονης στο Παγνί. Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μία 36χρονη Γαλλίδα, η οποία υποστηρίζει ότι μετά από κατανάλωση αλκοόλ έπεσε θύμα 39χρονου Αλβανού τα ξημερώματα της Κυριακής. Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά το γάμο σε κατάστημα διασκέδασης του Δήμου Καντάνου Σελήνου στα Χανιά, ο Αλβανός τη βίασε, καθώς ισχυρίζεται ότι η ερωτική πράξη έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή της. Αντίθετα, ο Αλοδαπός υποστηρίζει ότι είναι αθώος και πως όλα έγιναν με τη συγκατάθεση της Γαλλίδας. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές. Με δραματικούς τόνους αλλά και σαφείς αιχμές προς όλες τις κατευθύνσεις, προειδοποίησε ότι η ενδεχόμενη ενεργοποίηση του μηχανισμού αιρεσιμότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε οικονομική ασφυξία και κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα, ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης. Σε συνέντευξή του στο Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, χαρακτήρισε καταστροφικό το ενδεχόμενο να ανασταλεί ή να παγώσει η ροή κοινοτικών κονδυλίων προς την Ελλάδα. Εξέφρασε δε την αγωνία του για το ΟΣΔΕ και τον κίνδυνο νέου χάους στις πληρωμές.
3: Θα έχουμε μια τεράστια απώλεια την οικονομία της χώρας μας. Δεν θα σημαίνει μόνο η κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, θα σημαίνει τρομερά προβλήματα στην οικονομία της χώρας μας. Μιλάμε για τρομερά νούμερα. Mm-hmm. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή περίπου είναι γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο που πέφτουν από τα κοινοτικά χρήματα για τον πρωτογενή τομέα, στον αγροτικό τομέα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι, αν σκεφτούμε ότι οι συντάξεις κόπηκαν για 400 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε την αναλογία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει οικονομικά να γυρίσει η Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και σίγουρα θεωρώ ότι και οι Ευρωπαίοι θα το συνυπολογίσουν αυτό.
4: Κοιτάξτε τώρα, πού βρισκόμαστε, και θα ήθελα την άποψή σας, πού βρισκόμαστε ή μάλλον πού κινδυνεύουμε να ξαναβρεθούμε. Οι Ευρωπαίοι γενικότερα, οι φορείς που διαχειρίστηκαν την οικονομική κρίση, και μιλώ κυρίως για την Τρόικα, και το βλέπουμε άλλωστε και από το ντοκιμοντέρ, το περιβόητο στο Χιλιοστό, που εκτιλήσεται ένα επεισόδιο του και σήμερα, απέδειξαν και επιβεβαιώνουν ότι πολλοί από αυτούς θέλησαν να χρησιμοποιήσουν, να αξιοποιήσουν ενδεχομένως την περίπτωση της Ελλάδας ως αντιπαράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες και να την τιμωρήσουν, ακόμη και θέτοντάς την εκτός ευρωζώνης. Δεν θα μπορούσαμε και τώρα, μετά από χρόνια, να αποτελέσουμε το αντιπαράδειγμα, γιατί φαντάζομαι ότι απάτες γίνονται και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μικρότερες εμβέλειες, μικρότερες εμβέλειες.
3: Όπως γνωρίζονται, στην Ευρώπη δεν είμαστε καν πρωταθλητές.
4: Ακριβώς. Αλλά επειδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν θα ήταν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία? Κάνω εγώ τώρα τη δεύτερη σκέψη. Από την πλευρά των Ευρωπαίων, έστω και για ένα χρόνο, δεν λέω να πετάξουν εκτός, να αναστείλουν για μήνες ενδεχομένως τη χρηματοδότηση των κοινοτικών κονδυλίων προς τη χώρα μας, να αποτελέσει το αντιπαράδειγμα, το φόβητρο αν θέλετε ή την απειλή για όσους συνεχίζουν να εξαπατούν τις Βρυξέλλες.
3: Θα σας πω κάτι για γνωστό. Πρώτα απ' όλα, οτιδήποτε φέρνει δράση φέρνει και αντίδραση. Mm-hmm. Και τι εννοώ? Ότι ό,τι μπορεί να συμβεί, μπορεί κάποιος να σκέφτεται, μπορεί να συμβεί στην Ελλάδα, θα συμβεί στην Ευρώπη συνολικά. Η Ευρώπη έχει και ενιαίος όρος. Δεύτερον, αν και δεν είμαι το πιο ειδικός για να το πω αυτό, αλλά εδώ και οι Ευρωπαίες εγγελέας υπερβαίνει κάτι. Mm-hmm. Ότι ορισμένα από αυτά που αναφέρει είναι στο Σύνταγμα της χώρας μου. Η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι κυρίαρχο είναι το Σύνταγμα. Αρέσουν λοιπόν, δεν αρέσουν, το Σύνταγμα της χώρας το αποφασίζουν ουσιαστικά ο ελληνικός λαός μέσω αυτών που εκλέγει. Αυτό είναι θεμέλιος λίθος της Ευρώπης.
1: Διέψευσε τα σενάρια περί νέου ένφια ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος με αφορμή την ενοποίηση δύο δημοτικών τελών και το τέλος υπέρ των περιφερειών, τονίζοντας ότι θα υπάρχει μάλιστα σημαντική μείωση. Μιλώντας στον Sky, επισήμανε όσον αφορά τους Δήμους ότι ουσιαστικά ενοποιούνται δύο φόροι που υπάρχουν πάνω από 40 χρόνια σε έναν με ένα δικαιότερο σύστημα.
5: Ανακριβέστερο από αυτό ότι έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, και ενοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35-40 χρόνια σε έναν φόρο. και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Ναι. Σήμερα, για όσους γνωρίζουν, έχουμε, εκτός από τα δημοτικά τέλη που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό, έχουμε τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ο οποίος είναι σταθερός ανεξαρτήτως κατοικίας, δηλαδή μια κατοικία 100 τετραγωνικών στην Κυψέλη πληρώνει ίδιο φόρο με μια κατοικία νεόδμητη 100 τετραγωνικά στο Κολωνάκι, το οποίο προφανώς δεν ήταν, είχε ζήτημα δικαιοσύνης. Και υπάρχει το τέλος ακίνητης περιουσίας από το 1993, αυτό καθιερωμένο, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενο από το 1989, ο οποίο έχει μια δικαιότερη κατανομή και έχει μέσα την παλαιότητα του ακινήτου, ανά δεκαετία μειώνεται σταδιακά, και την μέση τιμή ζώνης, δηλαδή την αντικειμενική αξία ουσιαστικά των ακινήτων που υπάρχουν εκεί πέρα. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα ακίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη, και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου. Είναι ένα πολύ δικαιότερο σύστημα, λαμβάνει υπόψη και την αντικειμενική αξία, λαμβάνει υπόψη και την παλαιότητα του ακινήτου, και θεωρούμε ότι αυτή η ενοποίηση, η οποία έχει εξαγγελθεί εδώ και 2 χρόνια, και μάλιστα όταν κυκλοφόρησε το προσχέδιο του κώδικα το Δεκέμβριο, μειώθηκαν κι άλλοι συντελεστές ώστε να μην υπάρχει καμία περίπτωση, να είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση επιβάρυνση πλην ακραίων περιπτώσεων, γίνεται ενιαίος και πολύ πιο ξεκάθαρος και πολύ πιο καθαρός.
6: Μάλιστα. Απλώς σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρξει επιβάρυνση.
5: Θα είναι ελάχιστες, αν όχι μηδαμινές, οι περιπτώσεις από το άθλημα. Θα πρέπει ο Δήμος, που θα μπορούσε άλλωστε και σήμερα να το κάνει, να πάει στο μεγαλύτερο συντελεστή και να υπάρχει εκεί μια μικρή επιβάρυνση. Θεωρούμε όμως ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων και με συγκεκριμένα παραδείγματα η επιβάρυνση θα είναι γύρω από 2-3 ευρώ λιγότερη, μάλλον η εξοικονόμηση, μείωση του τέλους συνολικά, έως μπορεί και 10 και 15 ευρώ το σε ετήσια βάση. Άρα,
6: όχι.
1: Στις 8 το βράδυ στο Θησίο παρουσιάζεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με μουσική υπόκρουση του συνθέτη Σταμάτη Κραουνάκη. Ο κύριος Τσίπρας σημειώνει ότι θα κυριαρχεί το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων, ενώ το όνομα του κόμματος παραμένει μυστικό. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα σε προοδευτική πανστρατιά. Κατατέθηκαν το πρωί στον Αριοπάγο 650 υπογραφές της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Υπενθυμίζεται πως η κυρία Καριστιανού ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης την 5η 21 Μαΐου.
7: Και μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το την παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας.
1: Την ίδια ώρα τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα φιλοξενήσει στο Ηράκλειο το Νόημα Κρήτη στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων και δημόσιων συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Απόψε στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της νέας περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αύριο Τετάρτη η Υπουργός Πολιτισμού θα βρεθεί στο Μινωικό Ανακτορικό Κέντρο Μαλίων για την τελετή απόδοσης της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Οι δηλώσεις του Υπουργού Θάνου Πλεύρη για μονομερή απόφαση για τη δομή των μεταναστών στις Μελάδες δεν βοηθούν και θα απαντήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο, διεμήνυσε μέσω της εκπομπής Καθαρά Πολιτικά με τον Χρήστο Κόνστα, το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου, Μάνος Κοκολάκης. Ο κ. Κοκολάκης έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι η τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένες αποφάσεις χωρίς διάλογο και χωρίς σεβασμό στις θέσεις της αυτοδιοίκησης. Για το ζήτημα της πιθανής συμφωνίας για τη χρήση των εγκαταστάσεων της ΕΑΣΥ στις Μαλάδες, ο Μάνος Κοκολάκης αποκάλυψε ότι στο παρελθόν υπήρχαν διαβεβαιώσεις πως χωρίς τη σύμφωνη γνώμη Δημάρχου και Περιφερειάρχη δεν θα προχωρούσε η διαδικασία.
8: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το πρωί την ώρα που γινόντουσαν οι δηλώσεις αυτές ήμασταν στη διαδικασία αποστολής επιστολών στην περιφέρεια, στον Περιφερειάρχη, στον Δήμαρχο και στους βολευτές του Νομού Ηρακλείου. Υπάρχει πλέον μια ξεκάθαρη θεσμική τοποθέτηση μέσω των ομόφωνων ψηφισμάτων και στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, mm-hmm. οι οποίοι αναδεικνύουν και όλους τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να να συνυπολογίζεται για την χωροθέτηση της δομής η περιοχή των Μαλαδών σε επίπεδο υποδομών κατά κύριο λόγο, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους επιβάρυνσης που ήδη δέχεται η περιοχή, η οποία λειτουργεί πλέον και στα όρια της. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης ότι, και αναφέρθηκα στα ομόφωνα ψηφίσματα, ότι φαίνεται να υπερβαίνονται σε αυτό το σημείο οι κομματικές γραμμές τόσο των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μπορούν να υποστηρίζουν την κυβέρνηση, αλλά και από τις, τις τοποθετήσεις του κ. Βιεννάκη την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει λοιπόν ξεκινήσει να γίνεται ξεκάθαρο από, από τους φορείς του Ηρακλείου ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να υποστηρίξει τη δομή, και σε κάποιες παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να τίθενται και κάποια κριτήρια από την πλευρά των, των τοπικών φορέων. Σαφώς δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό, στην απόρριψη και στην επιστολή την οποία στείλαμε σήμερα. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι να μπούμε στη διαβούλευση. Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι μόνο να απορρίψουμε τους χώρους, αυτό συμφωνούμε. Πρέπει να βρεθεί ο χώρος, πρέπει να βρεθεί όμως ένας χώρος ο οποίος θα πληρεί κάποια κριτήρια. Ένα από τα κριτήρια τα οποία έχουν ήδη τεθεί και υποστηρίζουν σύσσωμη τοπική αυτοδιοίκηση και οι βουλευτές του νομού είναι ότι θα πρέπει να είναι εκτός αστικού ιστού, κάτι στο οποίο φαίνεται να επιμένει ο κύριος Πλεύρης στο αντίθετο, το οποίο έχει σε πλήρη απαξίωση των τοπικών φορέων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δηλαδή θα αποφασίσει το Υπουργείο εφόσον δεν υπάρχουν αντιπροτάσεις. Κάποιες αντιπροτάσεις ακούσαμε ότι είχαν απορριφθεί. Θα αναφερθώ λοιπόν στις αντιπροτάσεις τις οποίες ανέφερε σήμερα ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε για την περιοχή του Γαζίου, μίλησε για τις Μαλάδες, μίλησε για το φάρο στο Αλικαρνασό. Και ερωτώ ρητορικά, βλέπετε κάποιο κοινό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να είναι κριτήριο για τον οποίο, για λόγο για τον οποίο απορρίπτονται οι συγκεκριμένες περιοχές από την τοπική αυτοδιοίκηση? Εφόσον απαξιώνουμε το αίτημα να είναι εκτός αστικού ιστού, βεβαίως και απορρίπτουν τους συγκεκριμένους χώρους. Για τον ίδιο λόγο, θεωρώ εγώ, έτσι, δεν ήμουν μέλος της συγκεκριμένης συζήτησης, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό, εφόσον θέτει αυτό το κριτήριο, τίθεται αυτό το κριτήριο και από τις δύο βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης, σαφώς είναι ένας λόγος συγκεκριμένες περιοχές και το Σκαλάνι, αν θυμάμαι καλά, το οποίο ανέφερε, το οποίο ναι, λειτουργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι δηλώσεις του κυρίου Πλεύρη σήμερα δεν εντείνουν απλά την αίσθηση του τετελεσμένου που συζητάμε τους τελευταίους 2-3 μήνες. Φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το Υπουργείο θα πάρει την απόφαση θέλει ή δεν θέλει η τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν δεν διαφωνούμε στο να γίνουν κάποιες αντιπροτάσεις. Σε καμία περίπτωση ο χώρος πρέπει κάπου να χωροθετηθεί, αξιολογώντας τόσο τον ίδιο το χώρο όσο και την περιοχή η οποία θα κληθεί να το υποστηρίξει. Εμείς λοιπόν καλούμε, εφόσον και οι κομματικοί μανδύες έχουν ξεκινήσει να αφαιρούνται, τόσο από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, όσο και από τους υπόλοιπους βουλευτές του νομού και από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία μέσω των συλλογικών της οργάνων έχει πλέον πολιτικά και θεσμικά νομοποιηθεί να προδίσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή της χωροθέτησης στις Μαλάδες και να ξεκινήσουν να γίνονται αντιπροτάσεις για χώρους οι οποίοι θα πληρούν τις προδιαγραφές. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές, είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Εγώ θεωρώ σε κάθε περίπτωση ότι οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να έρθουν με αντιπροτάσεις, να τις έχουν τεκμεριωμένες, να τεθούν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να πληρεί ο συγκεκριμένος χώρος και να ξεκινήσουν αυτές οι αντιπροτάσεις να εξετάζονται. Αυτό είναι...
1: Εν τω μεταξύ, νέα καραβιά με 36 μετανάστες εντοπίστηκε νότια της Κρήτης από ένα αέριο μέσο της Frontex και οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Αλλάζουμε θέμα. Πανυγειονομική Παγκρίτια κινητοποίηση των υγειονομικών θα πραγματοποιηθεί αύριο και μάλιστα κάλεσμα απευθύνουν για συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι στην Πλατεία Ελευθερίας. Αντίστοιχα προσυγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και στα κατατόπους νοσοκομεία. Περισσότερα όμως θα μας πει η κυρία Ράνια Μπέτσι, μέλος του Σωματείου Εργαζομένου του ΠΑΓΝΗ και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
9: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Η αίσθηση, κυρία Μπέτσι, που έχει δοθεί είναι ότι μιλάμε όντως για έναν ξεσηκωμό Παγκρίτιο, γιατί ήδη ετοιμάζονται όλα τα σωματεία και οι ενώσεις. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στα αιτήματα, γιατί ακριβώς βγαίνουν για μία ακόμα φορά οι υγειονομικοί στους δρόμους.
9: Ναι, όπως είπατε, λοιπόν, αύριο έχει προκηρύξει η ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, μια Παγκρίτια κινητοποίηση, ακριβώς για να αναδείξει τα ιδιαίτερα προβλήματα, που βέβαια δεν είναι μοναδικά για την περιοχή μας, αλλά τα ιδιαίτερα προβλήματα των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Κρήτης. Το βασικό πρόβλημα είναι η υποστελέχωση, το έχουμε πει πολλές φορές. Πάνω από 2.000 είναι τα κενά στα νοσοκομεία της Κρήτης και μάλιστα το προσωπικό, το συνολικό των νοσοκομείων της Κρήτης έχει μειωθεί κατά 680 εργαζόμενους την τελευταία τριετία, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2022 στον Αύγουστο του 2025. Οι προκηρύξεις θέσεων που γίνονται είναι πολύ λιγότερες από τα κενά και δεν αναπληρώνουν καν τις αποχωρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι εξουθενωτικές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Έχουμε συνεχώς μπαλώματα μέρους των κενών με μετακινήσεις υγειονομικών που οδηγούν σε παρετήσεις. Και πάρα πολλά τμήματα βέβαια λειτουργούν επισφαλώς επειδή είναι υποστελεχωμένα, όπως το ακτινολογικό ή το αναισθησιολογικό του Βενιζελίου ή του Λασιθίου. Είναι χαρακτηριστικό της Ολασίθ. Έχουμε πάρα πολλές και σοβαρές ελλείψεις και σε ιατρικό και σε λοιπό προσωπικό. Δηλαδή, πάρα πολλές μέρες το μήνα δεν εφημερεύει χειρουργός, αναισθησιολόγος, καρδιολόγος, ακτινολόγος και διακομίζονται ακόμα και επίγοντα περιστατικά στο Ηράκλειο. Ενώ ακόμα και βασικές κλινικές, όπως η παθολογική κλινική της Θητείας, είναι κλειστή εδώ και 2 χρόνια. Σοβαρές λοιπόν ελλείψεις. Ακόμα όμως και το ΠΑΓΝΗ, που είναι σε κάπως καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα, έχει σοβαρές ελλείψεις. Έχει πάνω από 500 κενές θέσεις προσωπικού. Η πληρότητά της στην ψυχιατρική, στην αιματολογική, στην παθολογική υπερβαίνει το 100%, κυρίως λόγω της υπολειτουργίας των υπόλοιπων δευτεροβάθμιων νοσοκομείων αλλά και της πρωτοβάθμιας. Και σχεδόν όλες οι κλινικές έχουν σοβαρές ελλείψεις, κυρίως σε νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ η πρωτοψυχιατρική, η νευρολογική, η κλινική του ΠΑΓΝΗ έχουν επίσης και ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό.
1: Δυστυχώς, κυρία Μπέτσι, περιγράφεται με πολύ μελανά χρώματα αυτή την πραγματικότητα που βιώνετε εσείς. Εδώ όμως εμείς έχουμε διαπιστώσει μια αντίφαση από τη μία ο Υπουργός Υγείας να αναφέρει ότι μιλάμε για το καλύτερο ΕΣΥ των τελευταίων ετών, ίσως και όλων των εποχών. Να πραγματοποιεί εγκαίνια, να βλέπουμε νέες μονάδες και από την άλλη να καταραίουν οι υγειονομικοί. Πού βρίσκεται τελικά η αλήθεια?
9: Νομίζω ότι δεν το λέμε μόνο υγειονομικοί. Όποιος προσπαθεί να κλείσει ραντεβού στα νοσοκομεία ή όποιος έρχεται στα τεστ και περιμένει ώρες για να εξυπηρετηθεί, το καταλαβαίνει. Όποιος περιμένει χρόνια σε λίστες χειρουργείου για να χειρουργηθεί, καταλαβαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που το λέμε μόνο υγειονομικοί. Τα μέτρα που προτείνει το Υπουργείο που υλοποιεί, εν πάση περιπτώσει, είναι προσαρμοσμένα στον ελληπέστατο κρατικό προϋπολογισμό της υγείας. Δηλαδή, προκηρύσει, είπαμε, ελάχιστες θέσεις σε σχέση με τις κενές ή με τις αποχωρήσεις. Μετακινεί προσωπικό, δηλαδή χρησιμοποιεί το υπάρχον προσωπικό, το ξεζουμίζει για να μπορέσει να μπαλώσει ταυτόχρονα πολλές τρύπες. Τα προγράμματα που λέτε, οι ανακαινήσεις στα κέντρα υγείας και στα ΤΕΠ που γίνονται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και πάλι όμως δεν στελεχώνονται επαρκώς ούτε τα ΤΕΠ ούτε τα κέντρα υγείας ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Αξιοποιούνται και ψηφιακά εργαλεία τα οποία προβάλλει το Υπουργείο ως δίθεν μαγικές λύσεις στις αναμονές, παραδείγματος χάρη το βραχιολάκι στα ΤΕΠ. Λες και είναι δυνατόν να μειωθούν οι αναμονές, οι πολύωρες αναμονές στα ΤΕΠ, επειδή κάποιος καταγράφει την αναμονή, επειδή δίνει προτεραιότητα στο πιο βαρύ περιστατικό.
1: Μάλιστα, δηλαδή, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, συγγνώμη που σας διακόπτω, ζητήθηκε και η αναστολή αυτού του μέτρου που εφαρμόζεται πλέον στα επίγοντα.
9: Το πρόβλημα αντολοπέδε, ναι, γιατί στο Βενιζέλιο, αντί να λυθεί, δηλαδή δημιουργήθηκε πλέον σαν δύο, μία προδιαλογή και μία διαλογή, δηλαδή δύο ουρές πλέον, και μάλιστα η διαλογή γίνεται και από ανειδίκευτους, από νέους ειδικευόμενους γιατρούς, όχι από ειδικευμένους γιατρούς. Δεν είναι το πρόβλημα, αν θέλετε, το βραχιολάκι. Δηλαδή το να καταγράφεται, το να έχει μια προτεραιότητα το βαρύ περιστατικό, νομίζω είναι αυτονόητο. Ή το να μπορεί να υπολογίσει το περίπου ένας ασθενής πόση ώρα θα χρειαστεί να περιμένει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν, να μας λέει το Υπουργείο ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις αναμονές στα ΤΕΠ, Όταν δεν έχει στελεχώσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που είναι ένα βασικός λόγος που περιμένει ασθενείς ώρες στα ΤΕΠ, ή όταν δεν στελεχώνει τα ίδια τα νοσοκομεία. Σε μεταφορείς, σε ακτινολόγους, σε παθολόγους και ούτω καθεξής.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στα ΤΕΠ. Εδώ έχουν πολύ διαφορετική άποψη οι εργαζόμενοι σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει δηλαδή το Υπουργείο ως προς την αποτελεσματικότητα.
9: Ο ασθενής, ο οποίος το έχει χρειαστεί, ο ασθενής το καταλαβαίνει αυτό.
1: Είπατε νωρίτερα ότι έχουμε μετακινήσεις, ότι έχουμε νέα προβλήματα στα νοσοκομεία και οδηγούν και σε παραιτήσεις. Θα συνεχιστούν όπως όλα δείχνουν τα εντέλεσθε, έχετε τέτοια εικόνα?
9: Φυσικά συνεχίζονται, δηλαδή ήδη μετακινούνται, το νεότερο πριν από λίγους μήνες ήταν ότι μετακινήθηκαν συντατικολόγοι του ΠΑΓΜΗ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Εξακολουθούν να πηγαίνουν ακτινολόγοι από το ΠΑΓΜΗ στο Βενιζέλιο για να καλυφθούν κενά. Για δύο χρόνια περίπου πήγαιναν παθολόγοι από το ΠΑΓΜΗ και το Βενιζέλιο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και ούτω καθεξής. Αυτό σε συνδυασμό με την υπερεφημέρευση, με την περικοπή ρεπό, με τα εξουθενωτικά ωράρια, είναι που οθούν πολλούς συναδέλφους, γιατρούς και νοσηλευτές σε παραιτήσεις. Και έχουμε πλέον πολλές παραιτήσεις και νοσηλευτών που πάνε και γίνονται σχολικοί νοσηλευτές, όπου έχουν πιο ανθρώπινα, αν θέλετε, ωράρια.
1: Mm-hmm. Οπότε όλη αυτή η τακτική των μετακινόμενων γιατρών, ας μου επιτραπεί ο όρος, που μετακινούνται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο και τελικά δεν έχουν και σταθερή βάση, όπως όλα δείχνουν, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται πλέον ως πάγια τακτική στα νοσοκομεία.
9: Ναι, ακριβώς. Και ο στόχος είναι να εξοικονομηθούν κρατικά κονδύλια. Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε τον ελάχιστο, τον ελπέστατο, αν θέλετε, κρατικό προϋπολογισμό για την υγεία, να μπορέσουν να βαλθούν όπως τα κενά, χωρίς να λογαριάζουν ούτε την ποιότητα, ούτε την ασφάλεια της περίθαλψης.
1: Mm-hmm. Κυρία Μπέτση, έχει ανακύψει ένα ακόμα ζήτημα. Το γνωρίζουν βεβαίως οι υγειονομικοί, αλλά εμείς το επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά με αφορμή την πολύ έτσι δύσκολη και πολύπλοκη υπόθεση της 3χρονης, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ. Τα αδέρφια, τουλάχιστον φερόμενα αδέρφια αυτού του παιδιού, και πάλι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, φιλοξενούνται, όχι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, γιατί δεν υπάρχει άλλη δομή. Και τα νοσοκομεία μετατρέπονται με αυτόν τον τρόπο σε σπίτι για τα παιδιά.
9: Ακριβώς αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, αν θέλετε, ότι νοσηλεύονται και για, όχι μόνο για μέρες, αλλά και για μήνες ή χρόνια υγιή παιδιά, σε παιδιατρικές κλινικές για κοινωνικούς ουσιαστικά λόγους. Δηλαδή, μιλάμε για παιδιά που είναι εγκαταλελειμμένα ή που οι γονείς τους είναι άνεργοι ή άστεγοι ή, αν θέλετε, έχουν οικονομική δυσκέρεια ή οι γονείς τους...
1: Προέρχονται από ένα ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον. Ακριβώς. Σε κάποιες περιπτώσεις.
9: Δηλαδή είναι παιδιά γονιών με εξαρτήσεις ή προσφυγόπουλα ή παιδιά που είναι κακοποιημένα, όπως στο συγκεκριμένη περίπτωση, όπου νοσηλεύονται τα αδέρφια του νομίζω στο νοσοκομείο Χανίων στην παιδιατρική κλινική και είχαμε και πριν από 6 μήνες περίπου και εδώ προσφυγόπουλα από το Σουδάν που νοσηλευόταν στην παιδιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ επειδή οι γονείς του νοσηλεύονταν σε άλλη κλινική του νοσοκομείου. Συνολικά πάνω από 20 παιδιά μέσα σε 2 χρόνια έχουν νοσηλευτεί στην παιδιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ, όχι επειδή είναι άρρωστα, αλλά επειδή δεν υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, οργανωμένες κρατικές υπηρεσίες πρόνοιας και προστασίας παιδιών, όπου να μπορούν να παρέχουν την ψυχοκοινωνική, αν θέλετε, στήριξη που χρειάζονται αυτά τα παιδιά. Και είναι επικίνδυνο αυτό για τα παιδιά, γιατί καταρχάς νοσηλεύονται υγιή παιδιά μαζί με άρρωστα. Άρα εκτίθενται σε παιδιά σε μικρόβια, παραδείγματος χάρη αν συνοσηλεύονται με παιδιά με λοιμώξεις. Είναι αρνητικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στα παιδιά, γιατί δεν παίρνουν τη φροντίδα και τη στήριξη που χρειάζονται από το ελλιπές ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που δεν φτάνει ούτε για τα άρρωστα παιδιά. Δεν πηγαίνουν, ας πούμε, στην κατηνοσηλεία του σχολείου, δεν αθλούνται. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά επιβαρύνουν πρόσθετα ένα παιδί που ήδη έχει τραύματα, επειδή έχει αποκοπεί από το οικογενειακό του περιβάλλον.
1: Βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο.
9: Το κράτος δεν δίνει αρκετά χρήματα και δεν υποστηρίζει δομές πρόνοιας και υγείας. Και προσπαθεί όσο το δυνατόν να εξοικονομήσει χρήματα και να πετάξει το μπαλάκι της ευθύνης πολλές φορές, είτε στους υγειονομικούς είτε στους ίδιους τους γονείς.
1: Είναι μια πραγματικότητα που βιώνουν εδώ και χρόνια τα παιδιά στην Κρήτη, γενικότερα ένα κοινωνικό φαινόμενο που θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί με τις δομές που θα πρέπει να διαμορφωθούν. Κλείνοντας, κυρία Μπέτση, θα θέλαμε το δικό σας κάλεσμα γιατί θα πρέπει οι υγειονομικοί αλλά και οι πολίτες που ενδεχομένως θέλουν να βρεθούν αύριο στους δρόμους, στην Πλατεία Ελευθερίας, για αυτή την παγκρίτια κινητοποίηση των γιατρών και όχι μόνο.
9: Καταρχάς αύριο θα έχουμε συγκέντρωση στο Βενιζέλιο στις 10.30 το πρωί, όπου θα ξεκινήσει μια πορεία μέχρι το κέντρο, μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, και καλούμε και τους υγειονομικούς της Κρήτης και το λαό της Κρήτης βέβαια να υποστηρίξει αυτή την κινητοποίηση. Και εμείς ζητάμε, το βασικό μας αίτημα είναι να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Κρήτης, να στελεχωθούν πλήρως όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας με μόνιμο προσωπικό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων, και να, έτσι ώστε και να έχουν ανθρώπινα ωράρια εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας, και οι ασθενείς όμως να μπορούν να έχουν έγκαιρα και αποκλειστικά δωρεάν σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Και να μην αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τρέπη για να χειρουργηθούν, για να εξεταστούν, ή πολλές φορές να καθυστερεί η περίθαλψή τους, γιατί δεν έχουν τα χρήματα να έχουν λιγορότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε εμείς το δελτίο μας. Επεισόδιο σημειώθηκε χθες στο Καστέλι Κισάμου ανάμεσα σε δύο άνδρες που λογομάχησαν, και η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη 60χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 182 φυσίκια, ένα πιστόλι φωτοβολίδων, ένα κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι. Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε, αλλά το ΦΕΚ για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών πανελλαδικά ακόμη μένει στα χαρτιά, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Κρήτης, Απόλλων Φραγκιαδάκης, παρουσιάζοντας στοιχεία που προμηνύουν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Ο κ. Φραγκιαδάκης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα για την έντονη υποστελέχωση, σημειώνοντας ωστόσο ότι θετικό στοιχείο θεωρείται η αύξηση των εναέριων μέσων σε 4 για την Κρήτη, αλλά και η συνδρομή από drones που θα εντοπίσουν τυχόν παραβάτες.
10: Ιδρυθεί δύο καινούργιες υπηρεσίες. Βοηθάνε στην κατάσβεση των πυρκαγιών, είναι τα λεγόμενα δοστοκομάντος, τα οποία βοηθάνε τα μέγιστα. Όμως οι πυροσβεστικές υπηρεσίες και τα πυροσβεστικά κλιμάκια της Κρήτης, τα οποία είναι η ραχοκοκαλιά της υπηρεσίας, στενάζουν αυτή την ώρα. Υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού. Περιμέναμε λοιπόν το προηγούμενο διάστημα όλες οι εξαγγελίες που είχαν γίνει να υλοποιηθούν. Και τι εννοούμε με αυτό? Πρώτον, να γίνει η πρόσληψη των 600 ατόμων, το οποίο περιμένουμε εδώ και καιρό και είχε εξαγγελθεί από αρχές του έτους και ότι θα προχωρούσε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δυστυχώς έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο, μπαίνει ο Ιούνιος και ακόμα δεν έχει βγει το ΦΕΚ να προχωρήσει αυτή η προκήρυξη των 600 ατόμων. Αναρωτιόμαστε, άραγε, πότε θα γίνει αυτή η προκήρυξη? Ή μήπως την πάνε αυτή την ώρα στις καλένδες και να πάνε να πούν ότι δεν μπορούμε εν ώψη καλοκαιριού, διότι μπήκε Ιούνιος, οπότε να την πάμε τον Οκτώβριο?
1: Από τους 600, συγγνώμη που σας διακόπτω, πόσοι προβλέπονται για την Κρήτη?
10: Δυστυχώς δεν υπάρχει ακριβές νούμερο, γιατί δεν είχε γίνει κατανομή για να σας πω ακριβές νούμερο. Από ανεπίσημες πηγές σε πληροφορίες οι οποίες είχαμε και πιέσεις οι οποίες είχαμε ασκήσει, πάντες και που αναγνωρίζουν το κενά που υπάρχουν στην Κρήτη, συζητάγαμε για περίπου στα 70 με 80 και ακόμα και με 100 άτομα σε επίπεδο Κρήτης, αναγνωρίζοντας τα κενά που υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες της Κρήτης. Δηλαδή, να το πω απλά, κάνουμε σχεδιασμούς για να αντιμετωπίσουμε την καλοκαιρινή περίοδο. Πήραμε εποχικό προσωπικό. Δεν πάβει όμως να είναι εποχικό προσωπικό, με ό,τι αυτό σημαίνει, οι άνθρωποι δίνουν τα πάντα γι' αυτό και το φιλότιμό τους, αλλά είναι το εποχιακό προσωπικό με συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας και ιδιαίτερα τις νύχτες. Από εκεί και μετά δεν μπορεί να βγει ο σχεδιασμός που έχει εκπονηθεί, διότι δεν υπάρχουν ο ανάλογος αριθμός ατόμων στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, στις πυροσβεστικά κλιμάκια. Και τι εννοώ, ότι δεν μπορούν να στελεχωθούν τα οχήματα προκειμένου να βγουν έξω στην καθημερινότητα, στην περιπολία. Και πού θα φτάσουμε πάλι? Στις παράνομες διαταγές που έχουμε καταγγείλει κατά καιρούς, με επιφυλακές παράνομες, προκειμένου να καλύβουμε τα κενά που υπάρχουν. Και ατελείωτη, μετά απλήρωτη υπερεργασία. Με μια απλή διαταγή που λέει ότι αύριο το πρωί να βγάλουν μια διαταγή ότι λόγω του ότι φυσάει παραπάνω ανέμιο, φυσάει ή έχει παραπάνω θερμοκρασία από το σύνηθες, λόγω εκτάκτων των καιρικών φαινομένων, έτσι το χαρακτηρίζουν οι διοικητές μας, και βάλουν σε επιφυλακή τον κόσμο, και η πραγματικότητα είναι για να καλύψουμε τις
11: τα κενά και τις ανάγκες που υπάρχουν.
1: Δυστυχώς λοιπόν, με κακούς ιονούς σε σχέση τουλάχιστον με τη στελέχωση του προσωπικού, ξεκινάει αυτή η αντιπυρική περίοδος. Τουλάχιστον είναι πιο αισιόδοξα τα στοιχεία σε σχέση με τα εναέρια μέσα που θα διατεθούν για την Κρήτη.
11: Σε αυτό το επίπεδο, στα εναέρια μέσα είναι πιο αισιόδοξα, διότι από τρία εναέρια μέσα τα οποία είχαν προγραμματιστεί και λειτουργούσαμε πέρυσι, φέτος θα είναι τέσσερα. Δύο θα εδρεύουν στο νομό Ηρακλείου και δύο θα εδρεύουν στο νομό Χανίων.
1: Mm-hmm.
11: Φυσικά πάλι και εκεί, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, το αίτημα το οποίο υπήρχε ήταν προκειμένου να έρθει στην Κρήτη να σταθμεύει ένα Έριξον, το οποίο είναι το καταλληλότερο μέσω αεροπυρόσβεσης για τις μορφολογικές και καιρικές συνθήκες που κρατούν τις καλοκαιρινούς μήνες στο νησί. Αυτό το ξέρουν οι πάντες, έτσι, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι αρμόδιοι πολιτικές προστασίες, οι αντιπεριφερειάρχοι πολιτικές προστασίες. Έγινε μια προσπάθεια σε συσκέψεις, οποίες γινόταν, το θέταμε συνεχώς, δυστυχώς δεν έγινε εφικτό, δεν ήρθε το Έριξον στη Κρήτη. Παρ' όλα αυτά όμως, ήρθε, ενισχύθηκε με ένα επιπλέον ελικόπτερο, από τρία που ήταν, έγιναν τέσσερα, ευελπιστούμε να έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο και μια βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση, την ενίσχυση του τέταρτου ελικόπτερου και να μην έχουμε προβλήματα.
1: Τουλάχιστον. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν σε 30 τα χρόνια κάθειρξης μετά από καταδίκη για ισόβια, άφησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή την απόφαση αποφυλάκησης του αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σχολιάζοντας τον Sky το πρωί την απόφαση αυτή, τόνισε ότι λυπάται που δεν μπορεί να μιλήσει για το θέμα.
12: Έξω. Πρέπει να είναι έξω ή πρέπει να είναι μέσα.
13: Δείτε, αυτό τώρα είναι μία αίτηση, μία απόφαση ενός Συμβουλίου Εφετών, που έκρινε ότι τα στοιχεία, παρά το γεγονός ότι το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο των Πλημμυροειδικών είπε ότι δεν έπρεπε να βγει, και παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας Εφετών, που εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών, είπε ότι δεν έπρεπε να βγει. Παρ' όλα αυτά, ελήφθη μια τέτοια απόφαση.
12: Ναι. Σωστά ελήφθη.
13: Τώρα, αν κάνω
12: κριτική. Δεν μπορώ να το πείτε.
13: Ναι. Όμως, λέω το εξής, ότι αμέσως επελήφθη ο αεροπάγος.
12: Ναι.
13: Αυτεπαγγέλτος. Ασκήθηκε αναίρεση από τον αεροπάγο. Ασκήθηκε αναίρεση. Και σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε και έχουν διαρρεύσει από τον αεροπάγο ή ξέρω εγώ τα λένε, ότι σε λίγες μέρες θα συγκληθεί το...
12: Να είναι εβδομάδα, το λες, βήμα. Ναι.
14: Εδώ όμως η αρχική απόφαση δεν τηρούσε ούτε καν το γράμμα του νόμου. Δηλαδή την ακέραια έκτηση των 25 ετών που προβλέπει ο ευμενέστερος νόμος του 2021. Ούτε αυτό είχε καλυφθεί σε επίπεδο εύρους έκτησης.
13: Ναι, ναι, εδώ προσέξτε.
14: Γιατί ελήφθη μια τέτοια
13: προσέξτε, δείτε λίγο. Κατά τη διάρκεια, ακόμα και στους ισοβίτες,
14: ναι,
13: ξεχάστε αυτό. Ακόμα και στους ισοβίτες και οι ισοβίτες, από ένα χρονικό διάστημα και μετά, μπορεί να κρυθεί ότι μπορούν να βγουν με όρους έξω.
12: Ναι.
13: Με όρους.
12: Ναι, ναι.
13: Άρα δηλαδή και πριν εκτίσουν τα 25 χρόνια ή τα 20 χρόνια ή τα όποια χρόνια. Εδώ, όντως, δεν έχουν συμπληρωθεί τα 25 χρόνια πέρα από τα οποία μπορεί να ζητήσεις.
14: Την υφόρον να
13: φλέξεις. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ κατανοώ ποιο πράγμα. Ότι τις αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων...
14: Δεν είναι μόνο οι συγγενείς.
13: Και
14: όλοι εκείνοι λένε, ρε παιδιά,
13: ξεκινώ
14: τα ισόβια θα είναι.
12: Ξεκινάτε από τους συγγενείς.
13: Ξεκινώ από αυτού, ξεκινώ από τους ανθρώπους αυτούς και λέω ότι και η ελληνική κοινωνία... Έτσι. Εγώ τώρα είμαι υπουργός δικαιοσύνης, λυπάμαι, για να το πω έτσι, που δεν μπορώ να μιλήσω.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, αυτό μόνο.
12: Τα λέτε όλα. Εντάξει. Τώρα πάμε, κύριε Υπουργέ.
14: Όμως, συγγνώμη, μόνο αυτό να απαντηθεί, γιατί πολλοί σώσεις το συζητάει, το έχουμε συζητήσει και μαζί. Δεν πρέπει κάποια στιγμή σε αυτόν τον τόπο τα ισόβια, ειδικά για ιδιόμηνυμα αδικήματα, όταν ακούς ποινές, τώρα για το πρωί ο Δημήτρης, 10 φορές ισόβια, 17 φορές ισόβια, τα ισόβια να είναι ισόβια, κύριε Υπουργέ.
13: Ναι,
14: τι νόημα έχει να λέμε ότι καλά ισόβια, 15 φορές ισόβια, αλλά στα 25 μπορείς να αποφυλακιστείς.
13: Δείτε λίγο. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καθορίζει ότι δεν πρέπει, τα ισόβια δεν είναι ισόβια εφόρου ζωής. Από εκεί και πέρα οι χώρες καθορίζουν και το ύψος της κατώτερης
12: παράμετρο. Εσείς το πήγατε στα 25.
13: Εγώ το πήγα, ναι, εγώ το πήγα στα 25. Ναι, με το νέο ποινικό.
1: Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην κοινότητα Νέας Ανατολής Λασιθίου για την παρουσίαση της μελέτης άρσης επικινδυνότητας του οδικού τμήματος Στόμιο Γραλιγιά. Κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκαν βασικά τεχνικά στοιχεία και οι προτινόμενες παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθήκων κυκλοφορίας και τη μείωση της επικινδυνότητας. Στην ιστορική συνοικία της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος επιχειρούν να αλλάξουν την εικόνα εγκατάλειψης που επικρατεί εδώ και χρόνια. Ο πρόεδρος του συλλόγου, κ. Γρηγοράκης, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη για τα δεκάδες ετοιμόροπακτήρια που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια, για τις καθυστερήσεις στα έργα ανάπλασης, αλλά και για την προσπάθεια των ίδιων των κατοίκων να δώσουν ξανά ζωή στη γειτονιά.
15: Έχουμε ένα έργανο και τι εθελοντές να μπουν σε ομάδες δράσης του συλλόγου.
16: Μάλιστα.
15: Και έχουμε κάνει ένα master plan που ολοκληρώνεται τώρα για το πράσινο, mm-hmm. για φροντίδας και ανανέωσης του πράσινου. Να το δώσουμε σε αυτόν τον καινούριο τέλος πάντων εργολάβο που
16: βγήκε με το Δήμο. Άλλη μια καλή προσπάθεια. Μπράβο σας.
15: Ναι. Που να ξέρει τι θα κάνει, μέσα στα στενάκια που θα μπει, που θα τα βρει. Ενώ εμείς μπορούμε να πούμε με τους εθελοντές μας, ο οποίος μάλιστα ο ένας είναι και γεωπόνος και που ξέρει πολύ καλά την περιοχή γιατί είναι και κάτοικος, να κάνουμε ακριβώς οδηγίες πώς πρέπει να φροντιστεί το πράσινο της περιοχής μας.
16: Μάλιστα. Και υπάρχουν και κάποια έργα σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι, κύριε Γρηγοράκη, σωστά. Εκεί. Έχετε κάποιες αντιρρήσεις για αυτά, ε?
15: Η αντίρρηση είναι ότι έχει πάρει παρατάσεις το έργο και η τελευταία παράταση είναι το 36-36. Mm-hmm. Δεν θα τελειώσει το έργο στην ώρα του. Ο εργολάβος πάει αργά. Και θα πρέπει 36 να έχει παραδοθεί το έργο, να έχουν γίνει οι υπόδειξεις κακοτεχνίες, να έχουν ολοκληρωθεί το φτιάξιμο των κακοτεχνιών και να έχουν μπει και οστικός εξοπλισμός. Δηλαδή σε ένα μήνα μέσα αυτά. Δεν θα συμβούν. Υπάρχει λοιπόν ορατός κίνδυνος να χαθεί μέρος χρηματοδότησης. Το είπαμε στην τεχνική υπηρεσία, περιμένουμε ένα ραντεβού, μία βόλτα μαζί με τον κύριο Σπυριδάκη, να το δει η διεισόμαση το πρόβλημα και να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων, να πιέσουμε τον εργολάβο.
16: Ναι. Και η Δελιμάρκου είναι και μια πολυσύχναστη οδός, έτσι, μένουν άνθρωποι εκεί. Νομίζω ναι. Μετατρέπεται τώρα σε πεζόδρομο.
15: Ναι, σε πεζόδρομο. Είναι πεζόδρομο. Από το ΕΣΠΑ αυτό.
16: Μάλιστα.
15: Από το ξενοδοχείο Ηράκλειο δηλαδή μέχρι το ποδοσάκιο κάτω αυτή ναι. η περιοχή. Είναι παράλληλη διαμαλάκη με κάποιους κάθετους δρόμους.
16: Με όλες αυτές τις ενέργειες, κύριε Γρηγοράκη, σίγουρα προσπαθείτε να βοηθήσετε, αλλά προσπαθείτε να επισπεύσετε και αυτό το περίφημο έργο της αναπαλαίωσης της Αγίας Τριάδας. Της ανάπλασης
15: ναι,
16: της Αγίας Τριάδας.
15: Η ανάπλαση. Μέσω των αστικών προγραμμάτων mm-hmm. Που θα πρέπει μέσα στο φθινόπωρο να πάει στην περιφέρεια τέλος πάντων και να πάει προς δημοπράτηση mm-hmm. και όλοι αυτοί το μεγάλο κομμάτι της περιοχής να ολοκληρωθούν τα έργα μέχρι το 30. Δηλαδή και...
1: Ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τον Μανώλη Σαρία από τον Sport FM.
17: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
18: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Σύμφωνα με πληροφορίες του γητίκουλε.gr, ο team manager της ΠΑΕΟΦΗ Σάββας Σαμπούρης, όπως και τα δύο στελέχη του τμήματος σκάουτινγκ Δημήτρης Μάρκος και Χρήστος Παπαντονόπουλος, αποχώρησαν από τον ΟΦΗ και θα συνεχίσουν την καριέρα τους σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες στον Αστέρα Τρίπολης. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο αρχηγός του ΟΦΗ Θανάσης Ανδρούτσος κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδα από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με την Ιταλία και την Σουηδία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 104,2, ο τελικός Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την Τετάρτη 12 Αυγούστου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να πάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7. Στο κέντρο του Ηρακλείου, ο κύριος Κρυθινάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
19: Καλό μεσημέρι. Το περιβάλλον παραμένει δυναμικό, με τις αγορές να προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα και να δείχνει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή υπενθυμίζουν την ευθραστότητα και του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και τη συνεχιζόμενη επίδρασή τους στις αγορές. Το θετικό σήμερα είναι ότι έχουμε το ελληνικό χρηματιστήριο σε ανωδικές τάσεις με σύν 0,77% αυτή τη στιγμή στις 2.336 μονάδες με 147 εκατομμύρια τζίρο ενώ αρνητικά βλέπουμε τον γερμανικό δείχτη στο μείον μισό περίπου και το γαλλικό δείχτη κοντά στο μείον 1%. Το απόγευμα βλέπουμε την Αμερική να ανοίγει στο συν 0,69%, ενώ το πετρέλαιο, παρόλο που βρίσκεται στα 95 δολάρια στο βαρέλι, δείχνει μια αύξηση στο συν 2,23%.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
19: Να είστε καλά.
1: Μόλις ένα στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, ενώ 8 στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών σε εξοχικά, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Με τον μέσο όρο των ημερών ξεκούρασης να είναι 11 ημέρες, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Η πλειοψηφία αυτών επιλέγει την ηπειρωτική Ελλάδα. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες τους στις διακοπές τους, ενώ ένα στους δύο καταναλωτές δηλώνει ότι μαγειρεύει συστηματικά στις διακοπές. Στο διεθνή χώρο, ΗΠΑ και Ιράν ξανά στο κόκκινο τη στιγμή που συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Οι αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν επιθέσεις αυτοάμυνας, όπως τις αποκάλεσαν, με στόχο ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια στιγμή δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο, είναι το μήνυμα του Χαμενεΐ μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 4 νεκρούς, ανάμεσά τους και 2 μαθητές. Από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι την Ισπανία, καθώς και στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελβετία και τη Βόρεια Ιταλία, ο θερμικός θόλος ανέβασε κατά 10 με 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο για τα τέλη Μαΐου την θερμοκρασία. Βράζει η Βρετανία με 33,5 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα της Κυριακής καταρρίφθηκε το ρεκόρ της υψηλότερης ελάχιστης θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Μάιο από το 1944. Στο δικό μας σκηνικό του καιρού, έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» με τον Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
5: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 26 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνή του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας. Πρεμιέρα σήμερα για την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, η Μπάρτσα ρε παιδί μου έχει 11 στο χορτάρι. Ο Αλέξης θα βγάλει 50. Είναι πιο κυμπάρης. Ναι, και μας έχει τάξει ότι θα δούμε πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν τα θαύματα του 14 προς 15, τότε που διεκδικούσε την εξουσία για την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση στη χώρα, με εκείνο το μαγικό ραβδί του σκισίματος του μνημονίου, με ένα νόμο και ένα άρθρο κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, παιδί μας έχει υποσχεθεί μεγάλα πράγματα. Μας έχει προειδεάσει για ένα ιδιότυπο, άντε το είπα, Big Bang στην πολιτική ζωή. Τώρα θα είναι Bank, προσέξτε, θα είναι Bank με G στο τέλος ή Bank με K, να θυμίσει δηλαδή κάτι από 15 κλείσιμο τραπεζών κτλ. Δεν σας τάζω.

Το σίγουρο είναι πάντως όμως ότι από τις δημοσκοπήσεις 5 δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ώρες, 5, φαίνεται ότι όπως και να το κάνουμε μπορεί η πρωτιά να μην αλλάζει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με το νέο κόμμα προκαλεί ισχυρούς στριγμούς στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι, από μια απόσταση από την ολίγο νωρών από την παρουσίαση του νέου κόμματος, τα δεδομένα των τελευταίων 5 δημοσκοπήσεων δίνουν μια δυναμική που φέρει το νέο κόμμα σε τροχιά αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναδεικνύοντάς το σε φαβορί για τη δεύτερη θέση, ενώ παράλληλα καταγράφεται και ένας σκληρός ανταγωνισμός τόσο με το Πασόκ όσο και με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ενδεικτική η δημοσκόπηση της Interview, όπου το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού συμπεριλήφθηκε κανονικά αυτή τη φορά στην πρόθεση ψήφου, όπως και αυτό της Μαρίας Καριστιανού, με τον Τσίπρα να καταγράφει πλέον σαφές προβάδισμα έναντι του Πασόκ. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να συγκεντρώνει με το νέο κόμμα που ακόμη δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τα χρώματά του, κόκκινο, μπλε, Μπαρσελόνα κτλ. Μπορεί να γίνει και Πανιόνιος, θα δείξει η πορεία. Ξέρουμε τα χρώματά του, δεν ξέρουμε το όνομα. Το κόμμα λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι και το απόγευμα θα το λέμε έτσι, από αύριο θα το λέμε με το όνομά του, τέλος πάντων, ναι, να συγκεντρώνει 12,8% στην πρόθεση ψήφου και να βρίσκεται το Πασόκ στο 12,3%. Για να ακολουθήσει στην τέταρτη θέση η Μαρία Καριστιανού με 7,5%. Και να συμπιέσει.

στηρίζει η Καϊρισιανού κόμματα όπως την Πλεύση Ελευθερίας στο 3,2 ή την Ελληνική Λύση στο 5,8. Μην με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδόν δεν αναγνωρίζεται πλέον στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεντρώνει στην τελευταία δημοσκόπηση της Interview το φοβερό και τρομερό ποσοστό του 0,5%.

Αντίστοιχες είναι και όλες οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις που έχουν προηγηθεί, περίπου δηλαδή, δείχνουν αυτό πάνω κάτω, έναν μεγάλο, εντάξει, γιατί το 0,6% που χωρίζει τα δύο κόμματα του Τσίπρα δηλαδή και του Πασόκ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, δείχνει όμως ότι υπάρχει μια σκληρή σύγκρουση για τη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας αυτό που είχε πει, ασχέτως αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί, που είχε πει ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι πρώτη φορά βλέπει ένα τόσο σκληρό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό έπαθλο. Τη δεύτερη θέση δηλαδή.

θρησκεία λοιπόν της ανακοίνωσε σήμερα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη κατάθεση του αιτήματος στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, την ιδρυτική δηλαδή διακήρυξη, με νέα δήλωση από την επικεφαλής του κόμματος, η οποία υποστηρίζει την κοινωνία, απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, και με αυτή την προοπτική καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Συνεδρίασε λοιπόν σήμερα υπό αυτό το πρίσμα και σε αυτό το κλίμα το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τον Πρωθυπουργό να βρίσκει την αφορμή να εξαπολύσει ευθείες βολές τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα όσο και προς τη Μαρία Καριστιανού κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.

0: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, όπως σημείωσε νόημα, ενώ ήδη γνωστοί, είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Για πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε πώς σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης την είσοδο των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα δηλαδή και της κυρίας Καριστιανού, καθώς στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στη στήριξη της κυβέρνησης προς τους ευάλωτους απέναντι στην κρίση την οικονομική. Ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο και τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερα κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, το οποίο όμως δυστυχώς για ακόμα μια φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μια παραδεδομένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει, ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας, της σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε. Βαδίζοντας όμως έναν δρόμο που θα επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να μπορεί να γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Και νομίζω ότι ένας δρόμος σταθερότητας και σιγουριάς, τη σημασία των οποίων είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες εν μέσω τόσης αβεβαιότητας γύρω μας. Και θα λέω ότι αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ξέρω ότι αρκετά από τα στελέχη μας βρέθηκαν στην Μεγαλόνησο για να στηρίξουν το αδερφό κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το Δημοκρατικό Συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας και στην πολύ πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που ναι μεν κατοχυρώνεται και συνταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισολογικό χάσμα, το οποίο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, όπως είναι υπαρκτό και στην Ευρώπη, και είναι ένα κενό το οποίο πρέπει πια οριστικά να εξαλειφθεί. Στο εξής λοιπόν, θα μας τα πει πιο αναλυτικά η Νίκη, οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα γυναίκα ή άντρα υποψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις με πάνω από 100 απασχολούμενους, όπως και δημόσιοι φορείς, θα καταθέτουν τακτικά στοιχεία για τυχόν διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, και αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις θα πρέπει να αναπροσαρμόζουν τη μισθολογική τους δομή. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εργασίας αλλά αφορά και το Υπουργείο Υγείας. Στο ίδιο νομοσχέδιο η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών, των πληρωμάτων, των ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει προφανώς προφανή ωφέλη ως προς την συνταξιοδότησή τους. Είναι ένα, νομίζω, αίτημα πολλών ετών, το οποίο θα υλοποιήσει, δεκαετιών, το οποίο θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω ακόμα μια δέσμευση που θα μπορούμε, αφού το έχουμε νομοθετήσει, να ισχυριστούμε ότι το είπαμε και το κάνουμε. Το επόμενο θέμα μας είναι η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μας κάνει μια παρουσία, μεταφέροντάς μας και την ευρωπαϊκή του εμπειρία για το πώς προδιαγράφονται διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων σύνθετες. Για ένα πράγμα νομίζω ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι, και νομίζω ότι εδώ εκφράζω και τις απόψεις της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών, ότι δεν πρόκειται να δεθούμε περικοπή των πόρων ούτε όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε όσον αφορά τις πολιτικές συνοχής, και ούτε προφανώς κάποια ανακατανομή που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Θέλουμε απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, θέλουμε ευελιξία με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες, και νομίζω ότι και τα θέματα αυτά αναδεικνύουν από τώρα την τεράστια σημασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θυμίζω ότι ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, και κατά πάσα πιθανότητα κανονιστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλές από τις εκκρεμότητες οι οποίες θα αφορούν την οριστικοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μια ξεχωριστή αναφορά στο νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων, με ειδικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς, τη βιομηχανία, την έρευνα, την άμυνα, την υγεία. Θέλουμε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία, με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, έχουμε μειώσει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε, και γι' αυτό και η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Θα υπάρχει βέβαια και η τακτική παρουσίαση πια από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πρόοδο του Ταμείου Ανάκαμψης, μπαίνουμε πια για τα καλά στην τελική ευθεία. Είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ο καθένας ξεχωριστά να προβάλλει το σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πολλά τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα τα οποία αξίζουν να προβληθούν, και βέβαια έχω ζητήσει και από τα συναρμόδια Υπουργεία με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να κάνουν μια συνολική αποτίμηση του ωφέλους για την ελληνική οικονομία, και νομίζω ότι θα είναι και ο καλύτερος τρόπος να αποδείξουμε ότι τελικά αυτή η πολύ σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση που έλαβε η ελληνική οικονομία επ' αφορμή της υγειονομικής κρίσης του COVID τελικά αξιοποιήθηκε προς όφελος της κοινωνίας και όλων των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε ακόμα μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ενσωματώνει και διευρύνει όλες τις δυνατότητες του εξωδικαστικού συμβασμού. Είναι προβλέψεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, και έχουμε βέβαια και την υιοθέτηση του κανονισμού AI, του AI Act, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σύνθετο νομοθέτημα το οποίο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προφανή ωφέλη της τεχνητικής νοημοσύνης αλλά και στην προστασία και στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την χρήση τους, και θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να τονίσω ότι ήδη αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, και θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο είχα πει και σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, το θεωρώ απαραίτητο ο καθένας και καθεμία από εσάς να έχετε έναν τουλάχιστον σύμβουλο ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το βασικό περίγραμμα της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, και επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στην τεχνητή νοημοσύνη, μας είπε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και επιμένει στη στήριξη των πολιτών. Και είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Και αναρωτιέσαι, η επιδότηση του ντίζελ που επεκτείνεται για τον Ιούνιο με 15 λεπτά ή το εφάπαξ για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί είναι αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας? Διότι έτσι το συνέδεσε ο Πρωθυπουργός. Στηρίζουμε, λέει, το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Δηλαδή, αν το έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες των 150 ευρώ ή η επιδότηση του ντίζελ που επεκτείνεται μέχρι τον Ιούνιο είναι αλλαγή πρόοδου, τότε μάλλον κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά εμείς. Εκτός και αν εννοεί ο Πρωθυπουργός, παιδί μου, ότι αφού σας έχω υπερφορολογήσει, αφού σας έχω πιει μαζί με όλους τους υπόλοιπους, δεν είναι μόνος, ναι, δεν είναι μόνος ο σημερινός Πρωθυπουργός, και οι υπόλοιποι σας το έχουμε ρουφήξει με το καλαμάκι το ΦΠΑ στο 24%, είναι πρόοδος να σας δώσουμε ένα εφάπαξ των 150 ευρώ, ρε παιδί μου, ετήσιο, αναπαιδί. Θα μπορούσε, παιδί μου, κάποιος να μας παρομοιάσει με μια χώρα της Αφρικής. Ξυπόλυτα και πεινασμένα παιδιά που με ένα 150, ρε παιδί μου, κάνει η πολιτεία, το κράτος, το αφρικανικό, κάνει το καθήκον του. Αν αυτό είναι πρόοδος, τότε να περιμένουμε πολύ σύντομα τον Ερυθρό Σταυρό με διανομή τροφίμων για μεγαλύτερη πρόοδο και ανάπτυξη. Διακοπή μουσική, Άναστα, και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη με 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος και 17 συλλήψεις. Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια Γαλλίδα η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα 39χρονου Αλβανού σε κοινωνική εκδήλωση περιοχής του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με πρώτο σταθμό τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη». Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Την ίδια ώρα κατατέθηκαν το πρωί στον Αριοπάγο οι υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού. Τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα φιλοξενήσει στις αρχές Ιουνίου στο Ηράκλειο το Νόημα Κρήτη στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μπαλτάς. Μόλις ένα στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Στο διεθνή χώρο πένθος στο Βέλγιο για τα θύματα μετά από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Στην Εθνική Ελλάδα, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, ενώ ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημίση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και σε συνέχεια τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε χθες με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, ο οποίος βρέθηκε και στο Ηράκλειο, ουσιαστικά περιγράφοντας το επόμενο χρονικό διάστημα ως εξαιρετικά κρίσιμο για την τύχη των κοινοτικών επιδοτήσεων, και μετά την επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας εναντίον της χώρας μας, δηλαδή, να το πούμε με απλά ελληνικά, να ανασταλεί η ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων προς τη χώρα μας, επειδή η χώρα, σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, η κυβέρνηση, σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, μπλοκάρει το έργο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στη χώρα μας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων. Έχει ανοίξει μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρακτικά, αν η κυρία Κοβέση παρεμβαίνει στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, διότι αφορμή για την επιστολή της κυρίας Κοβέση στάθηκε η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για να θεσπιστεί η επιτάχυνση της εξέτασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα για τρεις μήνες, εντός τριών μηνών για υποθέσεις σε βαθμό πλημελήματος, έως πέντε μήνες για υποθέσεις σε βαθμό κακουργήματος, ή αν πράγματι έχει βάση αυτό που η κυρία Κοβέση ισχυρίζεται, ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποκλείονται από την έρευνα ή επιχειρείται να αποκλειστούν από την έρευνα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το θέμα είναι και νομικό, αλλά και πολιτικό. Και για τις δύο διαστάσεις του θέματος θα συζητήσουμε με τον γνωστό νομικό, τον κύριο Αργυριάδη. Αργύρι Αργυριάδη, καλησπέρα σας, κύριε Αργυριάδη, από την Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο όμορφο Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, να είστε καλά. Να ξεκινήσω με τη νομική διάσταση. Αν θεωρείτε ότι έχει δίκιο ή άδικο η κυρία Κοβέση, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος εδώ, ότι εδώ η κυρία Κοβέση επιχειρεί με την παρέμβασή της να επηρεάσει το εθνικό δίκαιο, που είναι. Έχει την ευκαιρία κάθε κράτος να θεσπίζει, να διαμορφώνει το δικό του εθνικό δίκαιο.
1: Εθνικό δίκαιο είναι και ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Mm-hmm. Και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύως από τη στιγμή που μιλάμε για διεθνή σύμβαση, ευρωπαϊκή ισχύως, ευρωπαϊκή σύμβαση, όπου κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δημιουργήσουν το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι λέει αυτός ο θεσμός? Ότι για κοινοτικούς πόρους, δηλαδή για κρίματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτιάχνεται ένας ειδικός μηχανισμός αποτελούμενο από εισαγγελείς από τα κράτη-μέλη, ο οποίος θα ελέγχει τη διάθεση αυτών των κλιμάτων και θα έχει ποινικό δικαιοδοτικό έργο. Όταν έγινε αυτός ο κανονισμός, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο λειτουργίας, τα ανακριτικά καθήκοντα ανατίθεται στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο στο πλαίσιο του κακουργήματος, ξαναλέω, και όχι σε κάθε άλλη περίπτωση. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο? Ότι στο ελληνικό δίκαιο την ανάκριση την κάνει τακτικός δικαστής στην περίπτωση των κακουργημάτων, ενώ ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους εισαγγελείς να την κάνουν. Η πρώτη διαφοροποίηση υπήρξε στην Ελλάδα και ορθώσω σε έναν βαθμό, ότι στο δικό μας νομικό πολιτισμό έπρεπε να εμπλακεί και ένας τακτικός δικαστής. Πού είναι πλάκι μέχρι τώρα στα λεγόμενα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού? Δηλαδή, γνωμοδοτεί ο ανακριτής, αντίστροφα από ό,τι γίνεται στο ελληνικό δίκαιο, γνωμοδοτεί άμα θα υπάρξει προφυλάκηση ή άμα θα υπάρξει εγγύηση ή εμφάνιση αστυνομικού τμήμα κτλ. Στο ελληνικό δίκαιο συμφωνούν μαζί για τα μέτρα δικονομικού ανταγωνιστικού καταναγκασμού, ανακριτής και εισαγγελέας. Τώρα, ποια είναι η διαφορά και πού δημιουργήθηκε το πρόβλημα, αφού ξεκαθαρίσαμε λίγο ποιος κάνει τι? Η τροπολογία της κυβέρνησης ότι στα κακουργήματα βάζει δικό εφέτη ανακριτή, στην ουσία καπέλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καπέλο στον εφιστάμενο ανακριτή που είναι συνήθως πρωτοδίκης, σημαίνει τι? Ποιος θα κάνει την ανάκριση? Το ερώτημα είναι ποιος καλείται να κάνει την ανάκριση. Προφανώς ο ανώτερος δικαστής θα κάνει την ανάκριση, που είναι ο δικός εφέτης ανακριτής, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Εκεί έρχεται όμως σε σύγκρουση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Δηλαδή, νοσφίζεται η ελληνική κυβέρνηση αρμοδιότητες τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ όταν το είδα από την πρώτη στιγμή θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε αντίδραση. Mm-hmm. Και όπως πριν περάσουν 48 ώρες, δηλαδή αυτό το είχα πει και δημόσια την περασμένη Τετάρτη στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ότι αν όντως σπίστηκε αυτή η διάταξη μου και ψηφιστεί εκείνη την ημέρα, θεωρώ ότι θα είχαμε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και πριν περάσουν 48 ώρες είχαμε αντίδραση και μάλιστα ισχυρότατη. η αντίδραση δεν ήταν στο πλαίσιο να ζητώ συζήτηση με το Φλωρίδη ή στέλνω μια επιστολή διαμαρτυρία στην Ελλάδα. Η επιστολή που εστάλει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, να ενεργοποιήσει το μηχανισμό ερασιμότητας. Δηλαδή τι, σου λέει, επειδή αυτό το κράτος δεν συμμορφώνεται με τα συμφωνητέντα, κόψτε τα λεφτά. Δεν σέβεται τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προϋπολογισμού, του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, κόψτε τους τις επιδοτήσεις. Εάν αυτό γίνει, θα είναι μεγάλη ζημιά για την χώρα, αν γίνει αποδεκτό το αίτημα και...
0: Δεν το συζητάτε, 2,5 δισεκατομμύρια απώλεια κοινοτικών πόρων για τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι από μόνο του το νούμερο είναι... ετησίως. Από μόνο του το νούμερο είναι ενδεικτικό της καταστροφής που θα υποστεί ο πρωτογενής τομέας.
1: Αν συμβεί αυτό, είναι πολύ μεγάλη ζημιά για τη χώρα γενικά. Σύντομα, γεγονός ότι ξέρετε, στην πρώτη φάση περνάει λάθος μήνυμα. Λάθος μήνυμα ότι μια χώρα πάει σε μια λογική σύγκρουσης με έναν ευρωπαϊκό θεσμό και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κακώς τόσο στην Ελλάδα το περνάμε, βλέπω και κάποιους πολιτικούς, λένε οι Κοβές, η Ρουμάνα και έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάμε έτσι υποτιμητικά, δηλαδή μπορεί όντως να κάνει λάθος, μπορεί να είναι υπερβολική στις διαπιστώσεις της. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν Έλληνα εισαγγελέα. Αλλά αυτό το οποίο κάνει, τη δουλειά της καλύτερα να κάνει, να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά χρήματα. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν βοηθούν. Αυτό το οποίο θα έπρεπε σε πρώτη φάση να γίνει είναι να διαψευστεί η όποια υπόνοια ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει.
0: Πώς θα μπορούσε, νομικά, με... κύριε Αργυριάδη, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Δηλαδή, και να προχωρήσει η κυβέρνηση όπως ακριβώς το σχεδίαζε, και νομίζω ότι δεν διαφωνεί και κανείς γρήγορα, άμεσα, και να μην είναι σε 10 τέρμινα η εξέταση της υπόθεσης ενός πολιτικού προσώπου να εκκρεμεί, και αυτό να έχει πολλαπλές ερμηνείες. Δηλαδή, εκκρεμεί προκειμένου, ξέρω εγώ, να ξανακατεύει υποψήφιος, άρα να μην έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη, και αφού εκλεγεί να αποκτήσει και την ασυλία. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, θα μπορούσε κάποιος να δει. Άλλος να θεωρήσει ότι η δικαιοσύνη κολλησιεργεί την υπόθεση, γιατί θέλει να, στο τέλος να την βάλει και στο σιρτάρι, να παραγραφεί το αδίκημα. Άρα θα πει κάποιος ότι κινείται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση η επιλογή της κυβέρνησης να μικρύνει το χρονικό διάστημα ως περιθώριο για την εξέταση μιας υπόθεσης που απασχολεί τη δικαιοσύνη και αφορά πολιτικό πρόσωπο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να συνδυαστεί αυτό, αλλά ταυτόχρονα να κλείσουν και οι όποιες τρύπες θεωρεί ότι η κυρία Κοβέση ανοίγουν και μπλοκάρουν τη δική της έρευνα?
1: Δεν χρειαζόταν ο ειδικός υπεύθυνος να κριτήσει, λέω, άμεσα και απερίφραστα. Εγώ συμφωνώ με το σκεπτικό σας και ως προς το ζήτημα της επιτάκυνσης. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα στο βαθμό που δεν θα υπήρχε ένας τρίτος που φαίνεται ξαφνικά να παρισφρεί στο δικαιοδοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και στο βαθμό που υπήρχαν ζητήματα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λόγω ξαφνικά του μεγάλου έβρους και του μεγάλου όγκου υποθέσεων που καλύπτει να διαχειριστούν, ζητούσαν να μπουν κάποιοι επικούροι εισαγγελείς. Όλα αυτά μπορούσαν να λυθούν. Δηλαδή, το να πας γρήγορα, ορθώς νομοθετεί την ταχύτερη διεκπαιρέωση των υποθέσεων, στον ίδιο βαθμό μπορούσε να βάλει επικούρους περισσότερους εισαγγελείς, ώστε πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο. Και τρίτον, να μην βάζει κάποιον άλλον ο οποίος δεν είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να υποπτεύει και να αποφασίζει εν τέλει στο πλαίσιο των ακριτικού έργου. Γιατί εκεί είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή θα βρουν δύο και θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Είναι ότι ξαφνικά μπαίνει ένας τρίτος, ο οποίος ο ίδιος καλείται να κάνει την ανάκριση. Δηλαδή, δουλειά που κάνουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Για τους πολιτικούς, το να πάει πιο γρήγορα, η προσωπική μου άποψη είναι θετική και το έχω πει από την πρώτη στιγμή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για τα δημόσια πρόσωπα το τεκμήριο αυτοότητας υποχωρεί και σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θεωρούν τα δημόσια πρόσωπα δεν χρήζουν προστασίας στον ίδιο βαθμό για το τεκμήριο αυτοότητας. Συνεπώς, ορθώς γίνεται μεγαλύτερη κριτική για αυτά. Την ίδια ώρα όμως, η ΗΠΑ πρέπει να το προστατεύει. Δεν μπορεί να τους αφήνει να γίνονται σάκους στην box όταν δεν υπάρχουν σοβαρά αδικήματα ή δεν υπάρχει καν αδίκημα. Θα πρέπει να λέγονται όλα στην πραγματική τους διάσταση. Και αν πραγματικά έχουν τελέσει κάποιο αδίκημα, να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν γι' αυτό. Εάν δεν έχουν τελέσει, θα πρέπει προφανώς, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να μπορούν να είναι λεκτοί στην κοινωνία. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι λειτουργεί ευρύτερα ένα πολίτευμα. Φανταστείτε να αρχίσει να εργαλειοποιεί κάποιος κάποια στιγμή την οικονομική αστυνομία, σας πω ένα παράδειγμα, και να αρχίζει το κόμμα Α κατά το κόμμα Β και να στέλνει διαρκώς καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσέξτε. Ένα κυβερνητικό κόμμα σε μια κατάσταση απολιτικής ανομαλίας, γιατί ό,τι συζητάμε σε θεσμικό επίπεδο, κράτος σκεφτόμαστε και στην άσχημη πλευρά του, όχι μόνο όταν όλα είναι ομαλά. Εγώ σας λέω, κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρχει ένα κόμμα που θέλει να λειτουργήσει με καταστατικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιεί τα δικά του όργανα, την οικονομική αστυνομία για παράδειγμα, και στέλνει αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά πολιτικών προσώπων. Αποκλειστικά γιατί θέλει την εξόδωσή τους. Η κυβέρνηση κατά της αντιπολίτευσης. Εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι καθαριστεί γρήγορα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απλά ελέγχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της την καταγγελία, αντιλαμβάνεστε ότι έχεις ουδετεροποιήσει και έχεις εξοφελήσει την όποια αντιπολίτευση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέλουμε αυτό? Είναι καλό για μια δημοκρατία αυτό να συμβεί? Προφανώς όχι. Άρα το να πάμε γρήγορα και θεσμικά να συζητάμε, γιατί τις παρεμβάσεις ανεξαρτήτως του χρονικού πλαισίου που γίνονται. Τώρα τα βλέπουμε μόνο σήμερα. Να τα δούμε και πώς μπορούν οι νόμοι να εφαρμοστούν σε καλύτερη, σε χειρότερη μορφή 10 χρόνια μετά. Άρα το να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία εκαθάρισης αυτών των σχέσεων είναι προς σωστή κατεύθυνση. Γρήγορη εκαθάριση όμως σημαίνει με το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό, υποδομή, πρόσωπα, μηχανισμοί, ούτως ώστε να κάνει γρήγορα τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και χωρίς να τους βάλεις καπέλο. Γενικά η δικαιοσύνη, το μότο της πρέπει να είναι γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι, για να πω και το γνωστό σλόγγαν αλυσίδας ταχύτητας εστιατορίων πανικότητας.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβέση, ερμηνεία ζητά από εσάς, προφανώς δεν φαντάζομαι ότι έχετε κάποια πληροφόρηση, αλλά έχει ως στόχο περισσότερο να πιέσει τα πράγματα ή πραγματικά το εννοεί αυτό που περιγράφει, είναι περισσότερο ως μοχλός πίεσης είναι αυτή η επιστολή ή πραγματικά θεωρείτε ότι...
1: Δεν θα αποφασίσει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αποφασίσει. Αυτή στα πλαίσια των καθηγόντων της έπρεπε να κάνει την αναφορά. Αυτή έκανε την αναφορά. Τα αρμόδια όργανα θα αποφασίσουν άμα την προκειμένη αναφορά θα τη θεωρήσουν υπερβολική, θα την αξιοποιήσουν ή θα προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του μηχανισμού ενεργοποιησιμότητας. Αυτή όφελε να το κάνει, γιατί ξέρετε, ήρθαν αρκετά πράγματα ταυτόχρονα. Και το κερασάκι στην τουρτά, εκεί έχω μια σχετική πληροφόρηση, μπορώ να σας πω, από άλλες πηγές, είναι η ιστορία του δικού αρχιτέκτονα κριτή. Γιατί στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει γενικά το ζήτημα της ταχύτητας. Στην βασική επιστολή, η οποία έχει σταλεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το ζήτημα ότι μπαίνει ξαφνικά καπέλο στις δικές μας αρμοδιότητες ένας τρίτος και επίσης ξαφνικά μας μειώνουν τον χρόνο απόσπασης των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στο δικό μας θεσμό, γιατί όπως γνωρίζετε εκεί υπήρχε παρέμβαση της Ελλάδας. Ενώ η διευθυντία τους είναι 5 χρόνια, ενώ θεωρητικά σύμφωνα με τον κανονισμό το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελίων αποφασίζει από αυτούς που προτείνουν τα κράτη-μέλη ποιοι έχουν τις δυνατότητες και ποιοι όχι να είναι μέλος του κολεγίου αυτού, η Ελλάδα ήρθε και είπε μειώνω το χρόνο της απόσπασης από τα 5 έτη στα 3. Αυτό αντιλαμβάνεστε και αυτό ήταν μια εχθρική πράξη εντός εισαγωγικών, σαν να λέει δεν με νοιάζει εσείς τι λέτε και τι αποφασίσατε. Εγώ λέω ότι μόνο 3 χρόνια θα έρθουν αυτοί. Αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο όπως αντιλαμβάνεστε μπορεί να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυράδη, ένα τελευταίο ζήτημα είχε ανοίξει από πέρυσι, οφείλω να πω, και είχε περιγραφεί από μερίδα συναδέλφων σας, νομικών, ως ένα πιθανό ενδεχόμενο, όταν ξέσπασε ουσιαστικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι αυτό? Και μάλιστα έφεραν και ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο στη χώρα των Βάσκων, όπου η υπόθεση που απασχόλησε τις ευρωπαϊκές αρχές για την άντληση απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου αποδείχθηκε ότι υπήρξε απάτη. Στη συνέχεια, οι ευρωπαϊκές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης, ικανοί λόγοι διασφάλισης μιας δίκαιης δίκης στη χώρα των Βάσκων και ζήτησαν και πέτυχαν και πήραν την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συγκεκριμένα στη Γερμανία, για να εκδικαστούν τα αδικήματα όσων διώκονταν για τη συγκεκριμένη απάτη. Με αυτό το μοντέλο, περιέγραφαν αρκετοί συνάδελφοί σας ότι υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο, εάν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δει ότι στη χώρα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κατά την άποψή της και την κρίση της, μιας δίκαιης δίκης, να δούμε να φεύγει η υπόθεση για να εκδικαστεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το θεωρείτε νομικά εφικτό κάτι τέτοιο?
1: Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά αν φτάσουμε εκεί, τότε θα μιλάμε πραγματικά για το ύψιστο στάδιο πολιτικού ευτελισμού για τη χώρα γενικά. Δεν σας μιλάω κατά της κυβέρνησης ή κατά του κόμματος Χ. Αντιλαμβάνεστε το να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να σου πει ότι δεν έχεις δίκαια δίκη στη χώρα σου και θα κάνω τη χώρα κάπου αλλού. Μιλάμε για το ύψιστο στάδιο πολιτικού ευτελισμού. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση και εμένα με ενοχλεί. Είναι μια προσπάθεια, εγώ το λέω νομικό Brexit. Ή αποδεχόμαστε τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο το πλαίσιο ή δεν το αποδεχόμαστε. δεν μπορείς να λες ότι είμαι à la carte. Δεν είσαι μοναδική χώρα. Γι' αυτό όπως έχεις συγκεκριμένους κανόνες στο ευρώ, στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης, έχεις συγκεκριμένους κανόνες όταν παίρνεις επιδοτήσεις και σου αρέσει. Το ίδιο πλαίσιο έχεις όταν λειτουργείς με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στο ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Και προσέξτε, δεν σας λέω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάτι ονειρικά και θεϊκά πλασμένο. Και λάθη θα κάνουν και άνθρωποι μπορεί να λειτουργούν και με άλλα κριτήρια και με άλλα κίνητρα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Αλλά από πριν να προσπαθείς να τις αποψηλώσεις από αρμοδιότητες, να προσπαθείς να επέμβεις στο έργο της, απλά επειδή άγγιξε πολιτικά πρόσωπα, γιατί για από εκεί ξεκίνησαν όλα. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησαν γιατί ξαφνικά κάποια μέρα είπανε αυτούς που κίνησε διώξεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ισχυρές, δεν θα έπρεπε να ασκηθούν διώξεις γενικά. Εδώ ξύπνησε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα όταν ακούμπησε το ίδιο. Αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα που μπορεί να περάσει. Και ξαναλέω, ο κίνδυνος είναι ορατός για ένα νομικό Brexit, το οποίο θα έπρεπε να το αποφύγουμε. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρατε μάλιστα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η χειρότερη εκδοχή του νομικού Brexit. Και μιλάμε τώρα για μια ετεροδικία, ακόμα χειρότερη, να πρέπει να πάνε να σε δικάσουν δικά σου πρόσωπα σε άλλο κάποιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποία κατάδεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Γυριάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα του Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στους στρατές σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, γνωστός νομικός. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον διάσταση που είχε ανοίξει από πέρυσι, μέσα στο καλοκαίρι και μετά από τις πρώτες εβδομάδες που ερχόντουσαν στο φως οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το αν υπάρχει ενδεχόμενο κάποια στιγμή στη χώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη. Να αναγκάζονται οι ευρωπαϊκές αρχές να παίρνουν την υπόθεση και να καλούνται οι κατηγορούμενοι να εκδικαστούν, να εκδικάσει η υπόθεσή τους και τα δικήματα εις βάρος τους σε ένα άλλο δικαστήριο κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Επαναλαμβάνουμε, έχει ξαναγίνει αυτό με την Ισπανία, με τη χώρα των Βάσκων και έγινε στην Γερμανία. Μεταφέρθηκε η δίκη στη Γερμανία και πάλι για απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης στην Ισπανία. Η επιλογή της κυρίας Κοβέση να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση σε επίπεδο πλέον Βρυξελών, τη συζήτηση για την ποιότητα της δικαιοσύνης στη χώρα και κυρίως για το πώς η πολιτική εξουσία καθορίζει την έρευνα από πλευράς της δικαιοσύνης, οδηγεί, σπρώχνει τα πράγματα σε αυτή την εξέλιξη ενός νομικού δικαστικού Brexit για τη χώρα. Πάμε μουσική, διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
8: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
9: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
10: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Επίσης παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και χθες ακούσαμε και σήμερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και την εξαγγελία για το επίδομα, φάπαξ επίδομα των 150 ευρώ στις οικογένειες. Χθες ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεσματικό, για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, εθνικό σε κάθε περίπτωση, που αφορά φυσικά το δημογραφικό. Χθες λοιπόν, συμμετέχοντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, απαρίθμησε κυβερνητικές παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα εκ του αποτελέσματος έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς, επανέλαβε εξαγγελίες για επιδόματα όπως αυτό που στο οποίο και σήμερα αναφέρθηκε και παρουσίασε τις βασικές πτυχές του σχεδίου της κυβέρνησης για την υπογεννητικότητα και τη γύρανση του πληθυσμού, τη στιγμή βέβαια που και ο ίδιος αναγνώρισε ότι το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας επιδεινώνεται και ότι οι νέες οικογένειες ασφιχτιούν από την ακρίβεια και το κόστος στέγασης. Ένας από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του, ιδιαίτερα στο χώρο του ασφαλιστικού, καθώς είναι απολύτως συνδεδεμένο, είναι ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο οποίος και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει τις δικές του θέσεις.

0: Το ζήτημα του δημογραφικού, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε εισαγωγικά την άποψή σας.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει και ασχολούνται με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και όπως προαναφέρατε, εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό τώρα και πολλά χρόνια. Έχουμε δημοσιεύσει και την σχετική μελέτη από το 2023. Έχουμε κάνει και ένα συνέδριο σχετικά με αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη, γιατί πράγματι πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνισμού εμφανίζεται το δημογραφικό πρόβλημα παράλληλα με την κλιματική κρίση και αποτελούν και αυτά τα δύο κέρια προβλήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να ανατραπεί η πορεία του δημογραφικού ούτε στην Ελλάδα ούτε στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Επομένως, θα πρέπει να δούμε περισσότερο, και πολύ σωστά το επισημάνατε, τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να πούμε όμως μερικά πράγματα γιατί δεν μπορεί να βελτιωθεί η δημογραφική εικόνα της χώρας. Καταρχήν υπάρχει η πάγια υπόθεση εργασίας ότι οι καινούργιες γενιές έχουν άλλου είδους πρότυπα και άλλου είδους ανάγκες όσον αφορά την τεκνοποίηση, διότι τους ενδιαφέρει η καριέρα τους και όλα τα συμπαρομαρτούντα.
0: Κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, να το πούμε, απασχολεί πολλές χώρες. Έτσι.
1: Αφορά όλο τον δυτικό κόσμο, όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιπλέον όλων των άλλων προβλημάτων υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι σε εμάς. Για παράδειγμα, ο πιο ουσιαστικός λόγος που δεν μπορεί να βελτιωθεί για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα είναι ότι έχει μειωθεί κατά 500,000 ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας από το 2000 μέχρι σήμερα. Επομένως, αυτός είναι ένας ουσιαστικός λόγος που δεν επιτρέπει την αισιοδοξία σχετικά με την αύξηση των γεννήσεων. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι νέες γενιές και τους παράγοντες που θα τους οθούσαν να γεννήσουν περισσότερα παιδιά. Ο πρώτος παράγοντας είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας και αυτές οι θέσεις εργασίας που έχουμε δεν πληρώνουν καλούς μισθούς. Γιατί δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας? Διότι παρά τα παχιά λόγια που λέει το πολιτικό σύστημα, δεν καταφέραμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ούτε καν στα χρόνια μετά τα μνημόνια, και παρόλο ότι είχαμε τα 40 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μιλάνε συνέχεια για το καινούριο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Δεν αλλάζει ποτέ.
1: Ναι, έτσι είναι. Εμείς τι λέγαμε σε αυτή τη μελέτη που κάναμε εκτιμώντας τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος? Ότι πρέπει επιτέλους να πάμε συστηματικά στην αντιμετώπιση αυτής της αδύρυτης ανάγκης για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή να συγκεντρώσουμε τους πόρους και τις προσπάθειες σε 8 συγκεκριμένους τομείς που είναι βιομηχανικοί τομείς και που θα δημιουργήσουν αυτές τις καλές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση και έχει αναγνωριστεί από όλους τους ερευνητές ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι πόροι σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.
0: Άρα, συνδέεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με το δημογραφικό. Λέτε ότι αν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τότε θα αλλάξουν και τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Προφανώς αυτό δεν θα γίνει, δεν είναι ζήτημα 2-3 ετών, αλλά θα μπουν τα θεμέλια ώστε σε μια δεκαετία, 15 ετία από εδώ και πέρα, από το σημείο αυτό, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Δηλαδή οι νέες γενιές θα δουλεύουν πλέον εδώ σε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας που θα είναι βιώσιμες και θα έχουν μέλλον και επομένως δεν θα χρειάζεται είτε να φεύγουν είτε να κάθονται στο περιθώριο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαιότητας όσον αφορά το μέλλον θα μπορούν να τεκνοποιούν και σε με μεγαλύτερους ρυθμούς. Τώρα, για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσουμε

0: στην ικανή, όπως είπαμε, προϋπόθεση για το νέο αυτό μοντέλο, που είναι η μεγάλης κλίμακας συγχώνευση επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να έχουμε 700.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 99% να είναι πολύ μικρές. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, να φτιαχτούν έτοιμα μοντέλα συγχωνεύσεων, και οι πρώτοι ωφελημένοι θα είναι αυτοί οι επιχειρηματίες που θα συγχωνευτούν. Αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί για να πιστούν αυτοί οι επιχειρηματίες. Να φτιάξουμε ισχυρές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καινούργιες ανάγκες της χώρας.
1: Πώς το εννοείται αυτό, κύριε Νεκτάρη? Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρω, είναι, τι να πω τώρα, πιάσω το εμπόριο. Είναι, ξέρω,
0: ας πάρουμε τον αγροτοδιατροφικό τομέα, από τους πιο δύσκολους.
1: Για πάρτε αυτό το τομέα, για το καταλάβουν οι ακροατές
0: βασικά. Εδώ τι λέμε λοιπόν? Πρέπει να συγκεντρώσουμε την καλλιεργούμενη γη σε δημοτικές αναδήμο, σε τοπικές αγροτικές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και όχι των συνεταιρισμών που έχει απαξιωθεί στη χώρα. Επομένως, θα έχουμε για κάθε Δήμο μία ανώνυμη αγροτική εταιρεία που θα καλλιεργεί την γη με βάση τις επιστημονικές μεθόδους και με βάση τις νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε και εργατικό δυναμικό πλέον για τις αγροτικές καλλιέργειες. Πρέπει να χρησιμοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό. Για να γίνουν αυτά όμως, για να γίνουν οι επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα παραγωγής. Από τη στιγμή που αρχίσει να παράγεται προϊόν εκεί, θα πρέπει να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, το λάδι, το μπαμπάκι, τα φρούτα και ό,τι άλλο είναι διαθέσιμο στην παγκόσμια αγορά. Εδώ χρειάζεται λοιπόν όχι να έχουμε 50, 100, 200 επιχειρήσεις εξαγών, αλλά όλες αυτές να συγχωνευτούν σε μία, διότι όλος ο όγκος της ελληνικής παραγωγής είναι μηδαμινός στο διεθνές εμπόριο της αγροτοδιατροφής. Πρέπει λοιπόν μία εταιρεία να κάνει διαφήμιση, να φτιάξει το brand το ελληνικό για τα ελληνικά προϊόντα και να τα πουλάει σε πολύ ακριβές τιμές στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στην Ινδία, που είναι οι μεγάλες αγορές, και να επιστρέφει αυτά τα χρήματα στις αυξημένες τιμές.
1: Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Αλλά τώρα που σας ακούω, έτσι μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί. Δημιουργώντας, ας πούμε, ένα τεράστιο κλάστερ, εθνικό κλάστερ, να το πω έτσι, του πρωτογενού τομέα. Εγώ που είμαι μικροκαλλιεργητής, αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το περιγράφετε. Προφανώς δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω και τον παραγωγό και τον καλλιεργητή και τώρα να κάνω marketing και να κάνω πρόθεση διαφήμιση και να κάνω εμπορική πολιτική και να πάρω το ιβάλιτσα και να βγω στο εξωτερικό να χτυπάω πόρτες για να πουλήσω το προϊόν μου. Προφανώς και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, αλλά μοιραία όλο αυτό, αν είναι ένα, δύο, τρία έστω, δεν δημιουργούν συνθήκες μονοπωλίου με αποτέλεσμα το κάθε κλάστερ να έρχεται να απαιτεί από μένα με τα δικά του μέτρα και σταθμά την παραγωγή μου σε τιμές που ενδεχομένως εμένα μπορεί να μην εξυπηρετούν, αλλά να εξυπηρετούν το κλάστερ. Σας λέω τώρα ένα προβληματισμό.
0: Εννοείται στην εσωτερική αγορά.
1: Βεβαίως, ναι, εξαγωγές. Σωστά.
0: Ναι, ναι. Στην εσωτερική αγορά θα δουλέψει ως εξής αυτό. Εάν ας πούμε ότι το προϊόν δεν είναι εξαγώγημο και πρέπει να τροφοδοτήσει την εσωτερική αγορά, τότε η αγροτική εταιρεία ενός συγκεκριμένου δήμου που παράγει αυτό το προϊόν θα το πάει η ίδια στην αγορά και θα το πουλήσει, παρακάμπτοντας όλους τους χονδρέμπορους και λιανέμπορους που διαμεσολαβούν για πολλές δεκαετίες και επωφελούνται από το αγροτικό προϊόν, και θα κρατήσει αυτή τη διαφορά της τιμής και θα τη δώσει στους αγρότες, οι οποίοι αγρότες θα είναι οι μέτοχοι σε αυτές τις τοπικές αγροτικές εταιρείες, και θα μπορούν, είτε εάν μπορούν να δουλεύουν βέβαια, να έχουν και μηνιάτικο μισθό, ή αν δεν μπορούν θα περιμένουν το μέρισμα κάθε χρόνο από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες. Θέλω να πω ότι μόνο με τέτοιου είδους καινούργιες και δοκιμασμένες αλλού πρακτικές μπορούμε να αναβιώσουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα και να ξαναγυρίσει ο κόσμος και ειδικά οι νέες γενιές στην Ήπεθρο, η οποία ερημώνει και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, και τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε μια σειρά από άλλους τομείς με την συγκέντρωση των οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες δεν είναι πολλές πλέον στη χώρα. Εμείς θα πρέπει να εξειδικευτούμε σε αυτούς τους 7-8 τομείς και εκεί να επικεντρωθεί η ευγενική προσπάθεια για να έχουμε έναν ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και στη νέα ανασύνθεση της παγκοσμιοποίησης. Διαφορετικά θα είμαστε απλώς οι παρείες όλου αυτού του παγκόσμιου συστήματος και οι νέοι μας δεν θα έχουν θέση πουθενά στο εργατικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα. Με ποιες άλλες πρωτοβουλίες, με ποιο άλλο πλέγμα μέτρων θα μπορούσε να υποστηριχθεί το δημογραφικό? Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η στεγαστική κρίση που επηρεάζει άμεσα.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα, γιατί είχαμε και ένα συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στον κύκλο ιδεών σχετικά με το θέμα αυτό. Στη χώρα όπου έχουμε τα περισσότερα σπίτια πρώτης και δεύτερης ιδιοκατοίκησης σε όλη την Ευρώπη, καταφέραμε και έχουμε και στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί? Διότι από τα 7,5 εκατομμύρια σπίτια, τα 2,5 εκατομμύρια είναι κλειστά. Για πάσης φύσεως λόγους. Εάν αφαιρέσεις τα εξοχικά και τέτοιου είδους καταστάσεις, 700.000 είναι τα σπίτια τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την πλευρά της προσφοράς της στέγασης. Εδώ τι έχει γίνει τώρα? Μισό εκατομμύριο σπίτια είναι μπλοκαρισμένα από τις τράπεζες και τους σέρβισερς, επειδή χρωστάνε οι οφειλέτες στεγαστικά δάνεια ή επιχειρηματικά δάνεια ή δάνεια από κάρτες κλπ. Αυτοί είναι σε ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες για να γίνουν πληστηριασμοί και όλα τα υπόλοιπα που έχουν τραβήξει πάνω από 15 χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Εν τω μεταξύ είναι κλειδωμένα τα σπίτια. Αυτό πρέπει να το δει ξεχωριστά η πολιτεία, να βρει έναν τρόπο να ξεμπλοκάρουν όλα αυτά τα σπίτια και να δοθούν στην αγορά πάλι για να ενισχυθεί η πλευρά της προσφοράς και σε αυτά να προσθεθούν βέβαια και καινούργιες κατασκευές. Δεν έχουμε κατασκευές μικρών σπιτιών. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μικρής επιφάνειας σπίτια. Και δυστυχώς
1: λογικό, έχουν μικρή οικογένειες, έχουν περιοριστεί δηλαδή αριθμητικά οικογένειες. Λογικό λοιπόν να, εκεί που ήθελαν πριν 120 τετραγωνικά, τώρα να βολεύονται με τα 80.
0: Και αναφέρθηκε από έναν μεγάλο επιχειρηματία σε αυτό το συνέδριο που σας είπα προηγουμένως, ότι ξεκινάνε ένα μεγάλο project σε μια περιοχή της Αττικής για να κατασκευάσουν μερικές εκατοντάδες σπίτια μικρής επιφάνειας για να αρχίσουν να καλύπτουν αυτήν την έκταση, αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Και επιπλέον θα πρέπει το κράτος να ξανασυστήσει έναν οργανισμό που έχει σχέση με την κοινωνική στέγαση, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Είναι κάτι σαν τον παλιό οργανισμό εργατικής κατοικίας, αλλά με πιο μοντέρνες υποδομές και λειτουργίες. Και να παραχθούν μερικές χιλιάδες σπίτια και στην Ελλάδα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, για να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν πρόσβαση είτε να αγοράσουν είτε να ενοικιάσουν ένα σπίτι σε λογική τιμή. Διότι όταν δίνεις το 80 ή το 90% του μισθού σου σε ενίκια, τα οποία έχουν απογειωθεί λόγω του Airbnb και της Golden Visa. Αυτά απορρόφησαν, αυτές οι δύο διαδικασίες απορρόφησαν οτιδήποτε διαθέσιμο ακίνητο υπήρχε στη χώρα, και τώρα όταν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο ή να νοικιάσει κάτι, πρέπει να πληρώσει εξωφρενικές τιμές και στην τιμή του ακινήτου και στο ενίκιο. Επομένως δεν βγαίνουμε πουθενά με αυτές τις λύσεις. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε λοιπόν το αργούν δυναμικό, το οποίο είναι μπλοκαρισμένο δεξιά και αριστερά, και πρέπει να γίνουν καινούργιες κατασκευές, και τρίτον να ενεργοποιηθεί ένας καινούργιος φορέας για κοινωνική στέγαση.
1: Μάλιστα. Η επιδοματική πολιτική στην οποία περιορίζεται η κυβέρνηση, θεωρείτε ότι είναι καθαρά ένα πολιτικό εργαλείο απλά κατανάλωσης που αφορά το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης, ή έχει και μια πρακτική αποτελεσματική εφαρμογή?
0: Η επιδοματική πολιτική πρέπει να είναι γενναία και το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Εδώ χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις. Εάν με ρωτούσαν εμένα, θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τις πρόορες συντάξεις, όπου δίνουμε γύρω στα 4 με 5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε 55άριδες, οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη και τους πληρώνουμε με τις εισφορές παιδιών που παίρνουν από 800 μέχρι 1200 ευρώ και δεν δίνουμε αρκετά χρήματα σε μια οικογένεια η οποία έχει γεννήσει 1-2 παιδιά και χρειάζεται μια υποστήριξη οικονομική μέχρι να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και να πάνε και στο δημοτικό και να ολοκληρώσουν και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όμως αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να βρεθούν πόροι μέχρι που να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση, να στηριχθεί η οικογένεια.
1: Άρα δεν είστε κατά των επιδομάτων από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Όχι βέβαια, είναι αναγκαία τα επιδόματα, αλλά πρέπει να οργανωθούν σε μια άλλη βάση και όχι αυτά τα δίνουμε τώρα 2.000 όταν γεννηθεί το παιδί και το οποίο είναι εντελώς ατελέσφορο. Γιατί η οικογένεια με αυτούς τους χαμηλούς μισθούς που όπως προανέφερα έχουμε στη χώρα δεν μπορεί να συντηρήσει η οικογένεια, να συντηρήσει 1-2 παιδιά. Και επομένως χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να τολμήσει να γεννήσει τα παιδιά και να τα αναθρέψει. Επομένως πρέπει να κάνουμε ανακατάταξη και ανακατανομή των πόρων και να δούμε ποιους τελικά θέλουμε να στηρίξουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε 55άριδες που είναι στην ακμή της επαγγελματικής τους καριέρας και εμείς εδώ κατ' εξαίρεση σε όλη την Ευρώπη τους βγάζουμε στη σύνταξη και τους πληρώνουμε με 5 δισεκατομμύρια το χρόνο ή να δώσουμε μερικά ψίχουλα στις οικογένειες που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει τα κόμματα να αποφασίσουν τι θα κάνουν επιτέλους και να μην κάνουν αυτά τα πασαλήματα με κάποια επιδόματα που δεν έχουν κανένα ισχυρό αντίκρισμα και δεν πρόκειται να αλλάξουν και την συμπεριφορά των νέων γενεών.
1: Δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα ειδικό, το άλλο γενικό, αλλά έχουν και τα δύο την ίδια αφετηρία. Πρώτο ερώτημα που είναι το ειδικό. Πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα για να αντιμετωπίσει την διάσταση επί του ασφαλιστικού από το πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό και το γενικό, να τα θέσω και τα δύο ερωτήματα που συνδέονται, πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες.
0: Όσον αφορά το ασφαλιστικό, η τελευταία ευκαιρία που είχε η χώρα ήταν στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου και στην έναρξη της νέας κυβέρνησης το 2019, όπου είχαμε παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη τότε για το τι έπρεπε να γίνει και τι λέγαμε, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% και ταυτόχρονα περιορισμό του διανεμητικού συστήματος από το 100% στο μισό και την δημιουργία, τη θέσπιση δηλαδή, ενός κεφαλοποιητικού συστήματος με την παραμονή των συντάξεων στα επίπεδα που έχουμε τώρα. Απλώς θα κάναμε μια εσωτερική αλλαγή στο σύστημα, η οποία θα οδηγούσε σε αποθεματικά 50 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2030 και 400 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2050, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις στις επόμενες δεκαετίες, ειδικά τώρα που τελειώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μας είπε λοιπόν τότε και η μία και η άλλη κυβέρνηση ότι αν το κάνουμε αυτό θα ξεμείνει το ΟΕΦΚΑ από έσοδα. Και ενώ τους επισημάναμε ότι υπάρχει ελαστικότητα στην εισρωή των εσόδων, διότι η οικονομία μετά από την καταστροφή του 9-19 θα εξελίσσονται με μεγάλους και με μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι στο παρελθόν. Και πράγματι αυτό έγινε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άρχισε να κόβει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις έχει μειώσει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο ακριβώς που λέγαμε εμείς, και συνέβη ακριβώς αυτό που είχαμε προβλέψει, ότι επειδή η οικονομία έτρεχε αυτά τα χρόνια με 2,5%, όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα έσοδα του έμφυα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά αυξήθηκαν και έχει μεγάλα πλεονάσματα ο ΕΦΚΑ. Επομένως, χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, διότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ποιο θα ήταν? Να μηδενιστεί η κρατική χρηματοδότηση που ετησίως ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ, να μηδενιστεί αυτό το ποσό το 2045. Και γιατί το επιδιώκουμε αυτό? Διότι το 2033 αρχίζει πλέον η κανονική εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, γιατί τελειώνει η περίοδος χάριτος που πληρώνουμε μέχρι σήμερα τα 3 δισεκατομμύρια ετησίως και μετά θα έρθουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις.
1: Αλλάζουν οι απαιτήσεις. Αλλάζει ο ρυθμός αποπληρωμής, να το πούμε πιο απλά.
0: Μιλάμε τώρα, για περίπου 10 δισεκατομμύρια επιπλέον επιβάρυνση.
1: Ακριβώς.
0: Και επομένως χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τη χώρα, οπότε θα δούμε τώρα τι θα γίνει την 1η-1η του 1933 που θα ξεκινήσει η κανονική αποπληρωμή του χρέους. Και
1: γιατί λέτε ότι χάθηκε? Επειδή θα μπορούσε το τρίτο μνημόνιο να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και περιμένουμε τον επόμενο μοχλό πίεσης που θα είναι το 1933? Ρωτάω εγώ, μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα, προφανώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, από το 19 βρισκόμαστε στο 26. Ωστόσο από το 26 μέχρι το 33 απομένουν άλλα 7 χρόνια. Το ερώτημα είναι λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μεταξύ του 26 και του 33 για να μην φτάσουμε στο 33 να ψαχνούμαστε? Ή περιμένουμε να λειτουργήσει ως πίεση το 33 πάλι με το μαχαίρι στο λαιμό?
0: Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα τώρα. Αν το είχαμε ξεκινήσει το 18.
1: Ναι.
0: Ή το 19 τουλάχιστον που ήρθε η καινούργια κυβέρνηση, θα είχαμε περισσότερο χρόνο. Ακόμα και τώρα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές σε κανένα τομέα, ούτε καν στο ασφαλιστικό. Και επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά θα
1: είναι. Από αυτή την αλλαγή, συγγνώμη κύριε Νεκτάρη, από αυτή την αλλαγή προτείνετε εσείς και δεν εφαρμόστηκε το 18-19, ποιοι θίγονται?
0: Θίγονται οι μελλοντικές γενιές των συνταξιούχων, διότι θα αντιμετωπίσουν την εξής αδύρυτη ανάγκη. Τι θα κάνει το κράτος μετά τον 33, πού θα βρίσκει 15 δισεκατομμύρια να δίνει στο σύστημα συντάξεων και να βρίσκει επιπλέον άλλα 5, 10, 10 ή 12 δισεκατομμύρια για να δίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους. Είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα.
1: Άρα το 33 θα είναι η χρέωση συντάξεις. Εκτός και αν με ένα μαγικό ραβδί τα επόμενα 7 χρόνια βρίσκουμε...
0: Βρούμε πετρέλαια.
1: Βρούμε πετρέλαια, ξέρω εγώ, ναι.
0: Ξέρετε, αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Είναι υπερβολή αυτό που θέτω ως δίλημα, ότι θα αντιμετωπίσουν το 33 ή χρέωση συντάξεις?
0: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Μα στη βάση αυτού του προβλήματος κάναμε όλη αυτή τη μελέτη, για να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα τότε και σε αυτό το μεγάλο δίλημα. Αλλά δυστυχώς χάσαμε μία ακόμα ευκαιρία, όπως χάσαμε και όλες τις άλλες προηγούμενες. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, εμείς και η Γαλλία, που δεν έχουμε κάνει κεφαλοποιητικό σύστημα παράλληλα με το διανεμητικό. Είδατε τι έγινε με τον πρόεδρο Μακρόν. Κόντεψε να πέσει στα μέσα της θητείας του, επειδή προσπάθησε να βελτιώσει το ασφαλιστικό σύστημα, έσπασε τα μούτρα του και τώρα περιμένει να φύγει. Και εν τω μεταξύ το πρόβλημα παραμένει άλυτο και εκεί. Κάποιες χώρες θα τα βρούνε μπροστά τους όλα αυτά, δηλαδή ποιες χώρες? Οι μόνες που έχουν μείνει στην Ευρώπη είναι η Γαλλία και η Ελλάδα, οι οποίες δεν κάνανε αυτήν τις μεταρρυθμίσεις έγκαιρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για να πάμε και στο γενικότερο.
1: Στο δημογραφικό, ναι.
0: Το μεγάλο μήνυμα για το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι ότι πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων το εκπαιδευτικό σύστημα για να βελτιωθεί η μόνη παράμετρος που έχει μείνει πλέον στη χώρα για οικονομική ανάπτυξη, και που είναι η παραγωγικότητα της εργασίας και η παραγωγικότητα της οικονομίας συνολικά. Εάν δεν φτιάξουμε μια καινούργια εκπαίδευση, ένα καινούργιο εκπαιδευτικό σύστημα, αρχίζοντας από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμια, τότε θα περιοριστούμε στον πάτο της κλίμακας. Σε όλες τις διεθνείς συγκριτικές μελέτες που γίνονται, οι Έλληνες μαθητές πατώνουν σε μαθηματικά, φυσική και αντίληψη κειμένου τώρα και πολλά χρόνια. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα, αντί να το έχουν αυτό σαν πρώτη προτεραιότητα στις πολιτικές συζητήσεις, συζητάνε ένα σωρό άλλα πρόσκαιρα θέματα βραχυπρόθεσμης σημασίας και δεν έχουν βάλει το χέρι σε αυτόν το κολοσσία σημασίας πρόβλημα. Διότι η γύρανση του πληθυσμού τι σημαίνει? Ότι ο ένας από τους δύο παράγοντες αύξησης του ΑΕΠ της χώρας εξαφανίζεται, που είναι η αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία είναι αρνητική από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά. Επομένως, τι μας μένει σαν κοινωνία πλέον? Μας μένει μόνο η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα λοιπόν έχει σχέση με το πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο πνευματικό κεφάλαιο πηγάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Εμείς στην περίοδο της μεταπολίτευσης, σε αντίθεση με το πολύ σκληρό εκπαιδευτικό σύστημα που είχαμε πριν από την μεταπολίτευση, τα διαλύσαμε όλα εδώ, θέλαμε να τα κάνουμε όλα εύκολα για να πάρει όλος ο κόσμος από ένα χαρτί, το οποίο αποδεικνύεται τώρα ότι δεν έχει καμία αξία. Καταστρέψαμε την επαγγελματική εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό είναι το τελευταίο χαρτί της χώρας και αυτό πρέπει να επισημαίνετε κι εσείς από το χώρο της δημοσιογραφίας, ότι η χώρα μπορεί να χρειάζεται και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα. Και έχουμε τις δυνάμεις και σε συνεργασία με την ελληνική διασπορά, τους Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, μπορούμε να φτιάξουμε σε σύντομο χρόνο ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτό το κακό με την δυσπραγία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, από τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, όπου κανένας δεν λαμβάνει υπόψη την δομή και τη λειτουργία των συστημάτων και όλοι απλώς επιδιώκουν ένα χαρτί χωρίς κόπο και χωρίς κάποια προοπτική. Αυτή είναι εθνική προτεραιότητα υπαρμών ένα. Και πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση και στους πολίτες για να το επιδιώκουν πιέζοντας το πολιτικό σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κύριε Χτάρη, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Καλώς απολύτω.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιός και πρώην διοικητής του ΙΚΑ, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος. Έχει έτσι πολυετή εμπειρία στο κομμάτι της μελέτης και της έρευνας γύρω από το ασφαλιστικό, αλλά φυσικά που έχει ως γενεσιουργό αιτία πλέον στη χώρα μας το δημογραφικό. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη με 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος και 17 συλλήψεις. Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια Γαλλίδα η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα 39χρονου Αλβανού σε κοινωνική εκδήλωση περιοχής του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με πρώτο σταθμό τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη». Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Την ίδια ώρα κατατέθηκαν το πρωί στον Αριοπάγο οι υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού. Τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα φιλοξενήσει στις αρχές Ιουνίου στο Ηράκλειο το Νόημα Κρήτη στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μπαλτάς. Μόλις ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Στο διεθνή χώρο πένθος στο Βέλγιο για τα θύματα μετά από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Στην Εθνική Ελλάδα ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, ενώ ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, η επιστροφή μετά την διακοπή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Επιτέλους και εκτός από την Κρήτη και ένα ακόμη κύκλωμα εκτός του νησιού για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ. Λέμε επιτέλους, παιδί μου, γιατί είναι μονότερμα η υπόθεση με την Κρήτη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Τρία εκατομμύρια ευρώ λένε οι αστυνομικοί ότι ήταν ο κύκλος των παράνομων εργασιών από το τελευταίο κύκλωμα που είδε το φως δημοσιότητας στην Κρήτη. 4,5 εκατομμύρια ο κύκλος των παράνομων εργασιών από το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τέταρτη αστυνομική επιχείρηση, 3 στην Κρήτη, η τέταρτη στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ τα χρήματα που εισπράχθησαν παρανόμως, όπως είπαμε, ανέρχονται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η ειδικογραφία αφορά στο αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δε Κρήτη, στην τελευταία δηλαδή υπόθεση, είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που έχουν σχέσεις ή έχουν αναπτυξεί δραστηριότητα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπλέκονται σε αυτή τη δραστηριότητα, πάντα σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και τη δικογραφία. Μετά τον αντιδήμαρχο στα ορεινά εκεί του Ρεθύμνου, έχουμε και άλλον παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Λασίδι αυτή τη φορά.

Το πόσο σχετίζεται και σε τι επίπεδο η δράση τους, η συμμετοχή τους στο κύκλωμα με την αυτοδιοικητική τους δραστηριότητα μέχρι να αποδειχθεί από την έρευνα και κυρίως βέβαια να αποδειχθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όταν και εφόσον αυτή φτάσει στο ακροατήριο.

Από σήμερα και μάλιστα για τρεις ημέρες στην Κρήτη θα βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία θα εγκαινιάσει απόψε την περιοδική έκθεση «Γραμμή στο φως» της συλλογής Κρασάκη. Αύριο η συλλογή είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αύριο θα μεταβεί στα Μάλια, όπου θα παραβρεθεί σε τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού εκεί Ανακτορικού Κέντρου. Ενώ είναι βέβαιο ότι θα επισκεφθεί και τα ενετικά τείχη, αλλά και τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Θα βρεθεί στις Αρχάνες στο συγκρότημα Δίας, ενώ την Παρασκευή πρόκειται να συμμετάσχει στην εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου, για να ακολουθήσει στη συνέχεια σειρά επαφών με τους τοπικούς φορείς. Αυτά με την κυρία Μενδώνη και την τριήμερη παρουσία της στο Ηράκλειο και λίγο από Ρέθινο.

Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στο Ηράκλειο θα βρίσκεται εκτός απρόπτου ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει στον νέο κύκλο εκδηλώσεων και δημόσιων συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα το αύριο που διοργανώνεται από το Νόημα Κρήτη. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία και ενώ όλοι αναμένουν τις προθέσεις, να δουν να εκδηλώνονται οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η επίσκεψή του στο Ηράκλειο αποκτά ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον.

Απόψε, όπως είπαμε στο Θησίο, η επίσημη πρώτη για το κόμμα Τσίπρα, την Μπαρτσελόνα. Δεν θα λέγεται Μπαρτσελόνα, δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται, θα το μάθουμε απόψε, αλλά χρώματα Μπαρτσελόνα, όπως μας έχει ήδη ενημερώσει ο κύριος Τσίπρας, θα έχει το νέο κόμμα. Ένας καλός φίλος της εκπομπής μου υπενθύμισε ότι εκτός, λέει, από τον Πανιόνιο, κόκκινο μπλε έχει και η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι ακόμη μεγαλύτερο αντιπαράδειγμα, διότι εμείς λέγαμε, τι λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε κόκκινο μπλε και μας ενημέρωσε το Σαββατοκύριακο με ένα βίντεο στα social media ότι έρχεται η ομάδα που χτίζει και θα θυμίζει Μπαρτσελόνα. Εμείς υπενθυμίσαμε στον κύριο Τσίπρα ότι κόκκινο και μπλε έχει και ο Πανιόνιος και ακόμη βουλοπλέει στη Β' Εθνική. Προσπαθεί να επανέλθει το ιστορικό, η ιστορική αυτή ομάδα που έχει γράψει ιστορία στη χώρα, στο ποδόσφαιρο, να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία και δεν τα έχει καταφέρει. Βουλοπλέει στη Β' Εθνική. Μου υπενθύμισε λοιπόν ένας καλός φίλος εκπομπής ότι υπάρχει και άλλο αντιπαράδειγμα και είναι η Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα έχει κόκκινο και μπλε. Έπεσε στη Β' Εθνική και στο τοπικό. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Επομένως, παιδί, μπορεί να ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις, να ξεκινάς με την καλύτερη ομάδα, αλλά όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, βλέπεις πώς πάνε τα πράγματα.

Το τελευταίο, και ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή, το τελευταίο, και τα αφήσαμε στο τέλος όχι τυχαία, που έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον, πολιτικά, επιχειρηματικά, οικονομικά, αν θέλετε και κοινωνικά, γιατί ασκείται μεγάλη επιρροή σε μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που σχετίζονται άμεσα με το χώρο του αθλητισμού και δει το ποδόσφαιρο. Είναι η υπόθεση που ξέσπασε από το βράδυ της Κυριακής στο ΟΑΚΑ της συμπλοκής μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη, και όσο και αν προσπαθεί το Μαξίμου να κρατήσει χαμηλά το άγριο επεισόδιο αυτό, οι συνέπειες του επεισοδίου δεν ξέρω αν τρομάζουν, σίγουρα όμως προκαλούν μία έτσι νευρικότητα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτον, διότι δεν υπήρξε καμία άμεση παρέμβαση στο σημείο, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει κράτος. Πλακώθηκαν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τα λέγαμε και χθες. Αν είχε υπάρξει οποιαδήποτε συμπλοκή δύο οπαδών, δύο φιλάθλων, σε οποιαδήποτε κερκίδα, θα είχαν επέμβει αμέσως οι αστυνομικοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα από τους πρώην αστυνομικούς που έχουν πλέον ρόλο σωματοφύλακα και για τον Δημητριάδη και για τον Μαρινάκη, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Επίσης, το περιστατικό αυτό ξαναξύπνησε μνήμες γύρω από το θέμα των υπογλωμπών που ο Πρωθυπουργός προσπαθούσε και από το Μέγαρο Μαξίμου συνολικά να το αφήσουν πίσω τους. Αλλά η εμπλοκή του κυρίου Δημητριάδη δεν τους αφήνει. Το κυριότερο όμως, και αυτό είναι quiz talk of the town στην Αθήνα από προχθές, είναι ποιος μπορεί να εκτιμήσει με μια σχετική βεβαιότητα ποια θα είναι η επόμενη αντίδραση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Μηδιάρχη, εφοπλιστή, επιχειρηματία, του κ. Μαρινάκη. Διότι η εξέλιξη αυτής της συμπλοκής, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Το αποτύπωμα αυτής της συμπλοκής δεν είναι μία συμπλοκή δύο παραγόντων που ξέφυγαν τα πράγματα. Είναι πολύ βαθύτερο και μένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προεκτάσεις του. Και εκτιμούμε ότι αυτές οι προεκτάσεις θα φανούν πολύ σύντομα. Πολύ συντομότερα από ό,τι αναμένουν κάποιοι. Η επιλογή Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης σήμερα, να βγει δημόσια, να αναφερθεί στο περιστατικό και να υπενθυμίσει ότι βάσει του αθλητικού νόμου οι δράστες που βιοπραγούν εντός αθλητικών χώρων πάνε φυλακή, δεν ήταν ούτε τυχαία επιλογή, ούτε προέκυψε απλά στη συζήτηση. Είναι συνειδητή επιλογή από την κυβέρνηση να στείλει σαφές μήνυμα, και περιμένουμε γι' αυτό το λόγο την αντίδραση. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα μορφό απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Dirt 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Ελιμονιδέκης, όλα μαζί και σήμερα πάμε να ανοίξουμε τα θέματα που έχουν σκάσει και που θα σκάσουν. Πώς το παρόν σκάμε από τη ζέστη. Τι βαθμού, πόσο βαθμού έχει τώρα, 30, 30. Είχα ένα καυγά τώρα τηλεφωνικό, γι' αυτό και με ακούτε έτσι, αλλά δεν πειράζει. Όλα στρώνουν. Πρώτο θέμα σήμερα, και με αυτό θα ασχοληθώ περισσότερο σήμερα, γιατί είναι πραγματικά τραγικό αυτό που σημαίνει. Τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας εκεί στα Χανιά βρέθηκαν κακοποιημένα.

Πολύ παράξενα πράγματα συμβαίνουν και ευτυχώς που υπάρχει αστυνομία και λύνει κάποια προβλήματα. Θα τα πούμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης βρέθηκαν κακοποιημένα σύμφωνα με τα ευρήματα των γιατρών εκεί στα Χανιά, τα οποία εξέτασαν τα παιδιά. Θα υπάρχουν και ιατροδικαστικές εξετάσεις, θα υπάρχουν τα πάντα. Σήμερα λοιπόν βγήκε το ένταλμα σύλληψης για τους δύο γονείς όσον αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Ένα ωραίο τρίκ της αστυνομίας που τους κάθισε μέσα τόσες μέρες προκειμένου να βρούνε και άλλα στοιχεία ώστε να πάνε καλά δεμένα και τα δύο αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα, γιατί το λέμε από την αρχή, από την πρώτη μέρα είχαμε την υποψία, είχαμε τις πληροφορίες, το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί με αυτό το παιδάκι και τελικά όντως έτσι ήταν. Ποτέ δεν πήγε σε παιδική χαρά η μαμά του, σε καμία παιδική χαρά δεν υπάρχει αυτό, και αν ακούτε έναν πανηλήθιο να βγαίνει στα κανάλια και να το λέει αυτό, φέρτε τον μπροστά στους αστυνομικούς να τους το πει. Ναι, γιατί τα fake news πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Είναι οι ατάκες.

ως εντυπωσιασμό του κοινού. Και καλά, εγώ ξέρω καλύτερα από όλους. Εγώ είμαι η αστυνομία, δώσ' μου το βίντεο, δώσ' μου τη φωτογραφία με τα παιδάκια. Γιατί πλέον έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι κάποιοι. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Στο ρεπορτάζ πάντα λέγαμε για το ρεπεράζ. Πριν πάμε να κάνουμε ένα θέμα, κάναμε το ρεπεράζ. Που σημαίνει τι, πήγαμε πριν να ψάξουμε να δούμε πώς θα γίνει το θέμα και το κάναμε το θέμα. Τώρα υπάρχει το προ-ρεπορτάζ από πρώην αστυνομικούς. Οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι, το παίζουν ρεπόρτερ, το παίζουν σχολιαστές, το παίζουν οτιδήποτε άλλο και το μόνο που κάνουν είναι προ-ρεπορτάζ. Δηλαδή πάνε, βρίσκουν τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τα δίνουν με όποιον συνεργάζονται. Δεν το λέω από κακή επειδή συνεργάζεται με εμάς. Δεν με νοιάζει. Εμείς τα δικά μας τα θέματα τα βγάζουμε. Το θέμα είναι ότι όταν βγάζεις ένα θέμα, να το βγάζεις και όπως είναι. Έτσι. Και ναι, μιλώ και τον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος πάλι ήρθε στην Κρήτη, πάλι ήρθε σε θέμα που άπτεται έτσι της αστυνομίας. Μπήκε μπροστά εκεί, βρήκε το βίντεο και τη φωτογραφία με τα παιδάκια να περπατάνε μαζί με την υποτιθέμενη μαμά τους. Και έκανε και συνειρμούς ότι υπάρχει και πέμπτο παιδί, ότι έχουν πεθάνει και δύο παιδιά. Δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν πεθάνει. Αυτό ήταν ένα ψέμα που έλεγε από την αρχή. 25χρονοι, προκειμένου να συγκινήσει τους αστυνομικούς όταν την είχαν κρατούμενη στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, για να το παίξει ιστορία και να φύγει. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν να φύγει από το αστυνομικό Μέγαρο. Μετά δεν την έβρισκαν ποτέ. Το ίδιο πίστευε και ο σύντροφός της, ο Πακιστανός, ο οποίος τελικά συνελήφθη. Γιατί οι αστυνομικοί των Χανίων τι κάνανε, αφήσανε να διαρρεύσει πολύ εύκολα ότι μας ξέφυγε, έφυγε στην Αθήνα. Πάμε να το βρούμε τώρα, να το βρούμε. Και αυτός καθησυχάστηκε, γιατί έτσι είναι οι Πακιστανοί. Έτσι είναι αυτό το μενταλιτέ αυτό έχουν. Ότι αφού τους ξεγέλασα, τελείωσε. Οι αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκα και καρτέρι σε όλα τα μέρη που συχνάζουν οι Πακιστανοί στα Χανιά. Και όταν εμφανίστηκε σε ένα από αυτά τα στέκια, τσουπ, τον τζιμπήσανε και την πατήσανε. Αν με ρωτάτε εμένα, να μην ξαναδούν το φως της μέρας. Ποτέ, ξανά, να μην ξέρουν τι σημαίνει ήλιος, να μην ξέρουν τι σημαίνει φως. Αλλά αυτοί θα πάνε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει την ποινική τους μεταχείριση. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς εχθές πέρασαν αυτόφορο για το αδίκημα της ψευδής κατάθεσης η μητέρα και για το νόμο περί αλλοδαπών ο Πακιστανός. Οι αστυνομικοί των Χανίων λοιπόν, επειδή κάναν την έρευνα την πρώτη στιγμή, από την ώρα που πήγαν στο νοσοκομείο και τη συλλάβανε την τύπισσα, και ενώ υπήρχε και μια σκέψη από τις αρχές να την αφήσουν ελεύθερη, από τις αγγελικές αρχές, με περιοριστικούς όρους, οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που βγήκαν μπροστά και είπαν: όχι, εδώ η υπόθεση είναι σοβαρή, κρατήστε τους μέσα. Και έτσι και έγινε. Τους κρατήσανε μέσα. Πάμε τώρα στο θέμα. Βγήκαν τα ευρήματα λοιπόν από την εξέταση των παιδιών. Τα δύο παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών φέρουν σημάδια συστηματικής και επαναλαμβανόμενης κακοποίησης. Το ένα από τα παιδάκια αυτά έχει ένα καταγματάκι πολύ παλιό. Το οποίο ξέρεις, δεν έχει φτιάξει. Το είπαμε και χθες, θα το πούμε και σήμερα. Τα τραύματα αυτά, σύμφωνα με τους γιατρούς, προέρχονται από συνεχή χτυπήματα με τα χέρια. Χτυπάγανε τα παιδάκια. Τα χτυπάγανε. Το ξαναλέω. Τα χτυπάγανε. Το τυχερό παιδάκι της οικογένειας είναι το δεκάμινο βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε σε αυτό το χώρο που έμεναν όλα τα παιδάκια μαζί με αυτούς. Δεν έφερε ίχνη κακοποίησης, βέβαια θα γίνουν κάποιες εξετάσεις, αλλά διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία του. Πάλι καλά. Όταν άρχισε 25χρονη λοιπόν να μιλάει, άρχισε να λέει ότι υπέθυσε την κακοποίηση των παιδιών ο σύντροφός της. Τα κλασικά, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Το θυμάστε με την υπόθεση του Άγγελου. Το ίδιο είχε γίνει. Εκείνος βέβαια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε όλα αυτά που κατηγορεί η άλλη και λέει ότι δεν ήξερα καν τι έγινε, δεν ήξερα καν ότι με ψάχνατε. Λοιπόν, τα ψέματα που έχουν υποθεί και οι βλακίες που έχουν υποθεί στον αέρα από κάποιους άσχετους, εμένα με τσαντίζουν. Και ξέρετε γιατί με τσαντίζουν? Γιατί προσπαθώντας να γράψουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις γράψει, γράφουν ότι. Να μην το πω, τους κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Δεν υπήρχε παιδική χαρά. Οι αστυνομικοί ήταν οι πρώτοι που κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και την κρατήσανε μέσα. Οι αστυνομικοί είναι που κάνουν την έρευνα να βρουν πού είναι ο πατέρας, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος. Οι αστυνομικοί έκαναν το αίτημα στην εισαγγελία για εξέταση DNA. Οι αστυνομικοί είναι αυτοί που θα λύσουν την υπόθεση. Οι αστυνομικοί είναι που τους σκοτάνε τώρα. Να το λέμε για να το καταλάβουμε. Γιατί από όταν φύγει το θέμα από την αστυνομία και πάει στις εισαγγελικές αρχές, εκεί υπάρχει ένα άλλο μάτι, ένα άλλο σκεπτικό. Για φαντάσου τώρα αυτή η μάνα που αποδεδειγμένα από τους αστυνομικούς καταλάβαμε ότι κακοποιούσε μαζί με τον άλλον τα παιδιά. Να έχει αφαιθεί ελεύθερη την πρώτη μέρα, επειδή κάποιοι βαριούνται να κάνουν κάποια χαρτιά.
Λοιπόν, είχε δώσει ψεύτικο άμκα, είχε δώσει ψευδή στοιχεία. Είχε δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Έλεγε ότι τη λένε Ειρήνη, ξέρω εγώ, ότι τη λέγανε Ελένη, λέω ένα παράδειγμα, έτσι για να καταλάβετε. Το άμκα που έχει δώσει αντιστοιχούσε σε άλλα στοιχεία και εμφάνιζε καταγεγραμμένες γεννήσεις που δεν σχετίζονται με την ίδια. Δηλαδή, υπάρχει μια άλλη γυναίκα στο χώρο. Εμείς λέγαμε στην αρχή ότι είναι αδελφή της. Γιατί και αδελφή της και κάποια παιδιά εκεί πέρα μένα. Και ήταν και αυτή παντρεμένη ή ζευγάρι με ένα Πακιστανό. Δηλαδή και οι δύο αδελφές ήταν με ένα Πακιστανό. Αυτή ήταν λοιπόν την πληροφορία. Μάλλον όμως ο Πακιστανός είναι ο ίδιος και στις δύο. Ή δεν υπάρχει δεύτερη γυναίκα. Και υπήρχαν τα δύο αυτά διαφορετικά στοιχεία της ίδιας γυναίκας. Καταλαβαίνετε την παίρνει μέχρι να βγάλουν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, η αστυνομική την πρώτη στιγμή κατάλαβαν ότι αυτή η γυναίκα επιχείρησε να αποκρύψει την ύπαρξη και την κατάσταση των υπόλοιπων παιδιών. Φοβούμαι ότι θα μπει μέσα και θα κατηγορηθεί για κακοποίηση. Στους αστυνομικούς είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε χάσει δύο παιδιά την ώρα που τα θύλαζε. Δηλαδή πνίγηκαν. Δηλαδή υπόθεση, πώς το λένε, Πάτρας, Αμαλιάδας, το ίδιο, έτσι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όλες αυτές οι αντιφάσεις που είχε στην αρχή, τα κλάματα, ιστορίες, έτσι αλλιώς αλλιώτικα. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι αστυνομικοί, σας το έχω ξαναπεί. Είναι μπαρτοκαμπλισμένοι, ξέρουν από αυτές τις καταστάσεις, ξέρουν να κρίνουν. Και έτσι η υποδιεύθυνση δύο ξυχνίες εγκλημάτων των Χανίων τους μπαγκλάρωσε και τους δύο και τους έχει τώρα μέσα. Και αύριο θα πάνε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι δύο. Είναι πολύ εκνευριστικό να μιλάς για αυτό το θέμα. Είναι, δηλαδή, φορτώνεις κόκκινο κατευθείαν. Δεν λειτουργείς δημοσιογραφικά, δεν λειτουργείς εγώ. Ούτε άνθρωποι να μπορείς να λειτουργήσεις. Σκεπτόμενος ότι είχαν πιάσει ένα τρίχρονο κοριτσάκι και το χτυπάγανε. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι αυτή τη στιγμή δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, είναι διασωληνωμένο. Ένα παιδάκι τριών χρονών που θα έπρεπε να παίζει με τα παιχνίδια του, αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή του. Με γιατρούς, διοικητές και των δύο νοσοκομείων και των Χανίων και του Ηρακλείου να είναι στα κάγκελα για αυτό το παιδάκι. Έτσι. Λοιπόν, τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8. Κακοποιημένα λοιπόν τα 3 από τα 4 παιδιά της 25χρονης και όπως σας έλεγα 2 μέρες τώρα, ήταν ιδιαίτερη η συμβολή εκτός από της αστυνομίας που έκανε τα πάντα για να τους πιάσει και να πιάσει και τον φερόμενος πατέρα, αλλά και από το νοσοκομείο. Σας είπα ότι ο κύριος Μπέας έχει δώσει εντολή όποτε σκάει περίπτωση η οποία μπορεί να θυμίζει κάτι, έστω και λίγο να έχει ένα ψήγμα, ρε παιδί μου, μια υποψία ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι, να ειδοποιούν αμέσως την αστυνομία. Όπως και έγινε. Σας το έχουμε γράψει την πρώτη ημέρα ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο των Χανίων έχουν αυτή την εντολή από τον διοικητή του, τον κύριο Μπέα. Ότι όταν βλέπετε κάτι, ειδοποιείτε. Η γυναίκα πήγε να φύγει. Αλλά οι γιατροί εκεί με κάπου έτσι κολπάκια τεχνάσματα την κρατήσαν εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Σήμερα λοιπόν τα παιδάκια δείχνουν λίγο χαρούμενα. Κι ας είναι κακοποιημένα από αυτούς τους δύο. Διέκοψα αυτή τη στιγμή, έκανα κάτι πολύ κακό. Διέκοψα το παιχνίδι των παιδιών. Καλησπέρα κύριε Μπέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσιμπουργκάκη. Πραγματικά τώρα ήμουνα στο.
0: Σας διέκοψα, έτσι.
1: Μου ζήτησαν να τους πάω στην παιδική χαρά, αλλά τους επέστρεψα γιατί είναι μεσημεράκι, μην ενοχλήσουν τα άλλα παιδάκια που νοσηλεύονται.
0: Ναι.
1: Και έτσι τους άφησα λίγο στην παιδική χαρά και τους επέστρεψα στο δωμάτιο.
0: Είναι
1: μαζί με το άλλο μικρό.
0: Με το βρεφάκι.
1: Με το βρεφάκι.
0: Ναι, για πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση των παιδιών, γιατί μάθαμε εμείς ότι τα 3 από τα 4 παιδιά έχουν διαπιστωθεί ευρήματα κακοποίησης.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω αναφορά επ' αυτού.
0: Ωραία, ναι, εντάξει, το ξέρουμε.
1: Θα σας πω, έχει γίνει η ιατροδικαστική εκτίμηση την Κυριακή το πρωί, έχουν ελεγχθεί τα παιδιά από ιατροδικαστή, έχουν εκτιμηθεί και προφανώς η αναφορά του ιατροδικαστή είναι στα χέρια της ασφάλειας ανηλίκων, της πορείας της ασφάλειας Χανίων. Εδώ να σημειώσω την εξαιρετική συνεργασία του νοσοκομείου, των γιατρών μας και της διοικήσεως με την ασφάλεια Χανίων και το τμήμα ανηλίκων και με την εισαγγελία από την πρώτη στιγμή και σε αυτά τα περιστατικά αλλά και σε πολλά άλλα περιστατικά που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε είτε αφορά ανήλικα είτε αφορά ενήλικες. Πράγματι όταν οι γιατροί μας διαπίστωσαν την Πέμπτη το απόγευμα, βασικά βράδυ μετά κατόπιν των απεικονιστικών ελέγχων των εξετάσεων που έγιναν ότι το παιδί φαινόταν η τρίχρονη, άτυπη τρίχρονη, φαινόταν κακοποιημένη. Ειδοποιήθηκε το τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας Χανίων, που πραγματικά ο αξιωματικός της ασφάλειας σε χρόνο μηδέν που λένε έφτασε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, το έχουμε γράψει αυτό ακριβώς, έτσι.
1: Ναι, το παιδί είχε μεταφερθεί στο χώρο του χειρουργείου πλέον στην ανάνεξη, όπου γινόταν εκτίμηση από τον ευρωχειρουργό.
0: Σε τι κατάσταση ήρθε το παιδί στο νοσοκομείο, κύριε Μπέα?
1: Το παιδί το έφερε η μητέρα. Το παιδί είχε σπασμούς.
0: Ναι.
1: Η αυτή ανέφερε λέει ότι είχε ξανακάνει σπασμούς και ότι το είχε αντιμετωπίσει πετάγοντάς του λέει κρύο νερό και διάφορα τέτοια. Η γενική χειρουργός διαπιστώνοντας ότι το παιδί δεν είναι σε καλή κατάσταση κάλεσε άμεσα τους παιδιάτρους του παιδιατρικού ΤΕΠ οι οποίοι έσπευσαν άμεσα, διαπίστωσαν ότι το παιδί είναι σε καλή κατάσταση, το πήραν στην κλινική κατευθείαν και του δώσαν την κατάλληλη αγωγή για τους σπασμούς. Δεν εμφάνιζε σημάδια βελτίωση και κρίθηκε απαραίτητο να γίνει απεικονιστικός έλεγχος. Δηλαδή έγινε αξονική τομογραφία όπου διαπιστώθηκε ότι πέρα από τους μόλοπες και τις χυμώσεις που είχε το παιδί είχε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Βάσει των οδηγιών, των ασθενών οδηγιών και του πρωτοκόλλου οι γιατροί μας τότε κάλεσαν την ασφάλεια ανηλίκων να θέσει στο νοσοκομείο όπως και έγινε. Και σε συνεχή επικοινωνία που υπήρχε με την εισαγγελία δόθηκε προφορική εντολή εκείνη τη στιγμή να κρατηθεί η μητέρα. Διακριτικά παρόν ήταν και η ασφάλεια του νοσοκομείου, ο οποίος με ενημέρωνε συνέχεια. Και έτσι το παιδί ασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Την επόμενη μέρα, το απόγευμα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την εφημερεύουσα επιμελήτρια παιδίατρο, το παιδιατρικό ΤΕΠ. Ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα που μου λέει η ασφάλεια ανηλίκων σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, με τον ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Περιού, μας μετέφεραν τρία παιδάκια από το περιβάλλον της μικρής. Και όταν λέω από το περιβάλλον, επιμένω σε αυτή την έκφραση, εγώ δεν θα τα χαρακτηρίσω ακόμη τα φάκια.
0: Ναι.
1: Από το περιβάλλον.
0: Γι' αυτό έχει γίνει η λήψη του DNA, για να δουν τι παίζεται με αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, θα γίνει λήψη.
0: Έγινε λήψη.
1: Για να. Δεν έχω ακόμα την ενημέρωση.
0: Ναι, έχει γίνει.
1: Τώρα ανέβηκα στην κλινική. ώστε να λυθούν πάρα πολλές απορίες και νομίζω θα ρίξει πάρα πολύ φως η λήψη γενετικού υλικού και το τεστ DNA.
0: Να δούμε τι έχει γίνει, που τα παιδιά αυτά πώς βρέθηκαν εκεί, γιατί πολλά γίνονται. Πείτε μου κάτι κύριε Μπέα, υπάρχει κάποιο θέμα, ψάχνουν κάτι οι αστυνομικοί παραπάνω τώρα όσον αφορά τους φερόμενους ως γονείς, όσον αφορά τα παιδιά, αν είναι κακοποιημένα...
1: Από το ένστικτο το δικό μου, πόσο μάλλον δε από τον επαγγελματισμό και το υψηλό επίπεδο της ασφάλειας στα Χανιά, θεωρώ ότι διεξάγονται πολλαπλού επίπεδου έρευνες, αλλά εγώ δεν μπορώ να αναφερθώ σε
0: καλά,
1: αυτό.
0: Καλά, ναι, σίγουρα.
1: Καταλαβαίνετε, αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα τις αρχές, τόσο την ασφάλεια, τις αστυνομικές αρχές, όσο και την εισαγγελία και την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έδωσε ψευδές όνομα όταν ήρθε.
0: Ναι, ναι. Το είπα πριν από λίγο αυτό, ναι, ότι είχε δώσει ψευτικό όνομα, ψευτικά στοιχεία. Αυτές οι γένες που εμφανίστηκαν είναι σε άλλο ΆΜΚΑ από αυτό που έχει και κανονικά αυτή. Οι γένες που εμφανίστηκαν στο όνομα, το πρώτο παραδείγματος χάρη, μην πούμε το όνομα, είναι σε άλλο, είναι άλλο όνομα από αυτό που έχει η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω,
0: ναι?
1: Το μόνο που μπορώ να πω, εντάξει, έχω κάνει την έρευνά μου, πόσο μάλλον όταν ακούστηκε ότι είπε αυτή, όπως υπόθηκε και στο δικαστήριο.
0: Ότι πλήγηκαν στο θυλασμό τα παιδιά.
1: Ότι είχε χάσει δύο παιδιά, εγώ όφυλα και μόνο στην είδηση, ανεξαρτήτως
0: ναι.
1: της αληθότητάς της, όφυλα να κάνω εσωτερική έρευνα στα αρχεία μας.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ούτε το όνομα που εμφανίζεται τώρα ως πραγματικό της όνομα, ούτε το άλλο το όνομα με το οποίο προσήλθε με το παιδί στα επίγοντα, δεν έχουν απασχολήσει καθόλου την τελευταία δεκαετία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Παρά μόνο το άλλο όνομα, το πλασματικό, το θεωρητικά της αδελφής της, εμφανίστηκε πριν δύο χρόνια στο ΤΕΠ, αλλά για διάφορο λόγο και τίποτα άλλο.
0: Δεν αντιστοιχεί σε γένες, δηλαδή σε κάτι άλλο που αφορά παιδιά.
1: Άρα όλα έχουν γίνει σε άλλες περιοχές.
0: Αν έχουν
1: δεν μπορώ να εστιάσω, δεν μπορώ να πω. Είναι αυτά τα
0: αν έχουν γίνει, λέμε, οι γένες, έτσι, αν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που λέει, όταν έχει γεννήσει δύο παιδιά τα οποία χάθηκαν. Αν έχει γίνει αυτό. Δεν το ξέρουμε αν έχει γίνει.
1: Ναι, και να διαπιστωθούν και οι γένες των παιδιών αυτών που έγιναν, αυτά που είναι εδώ, και αν είναι παιδιά της, αν είναι παιδιά κάποιου άλλου.
0: Ναι. Μιλάμε τα τελευταία 10 χρόνια για οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι, όχι μόνο
1: για γένες. Για οποιαδήποτε περίπτωση. Εμείς εξετάζουμε τα πάντα. Βάζουμε από επίσκεψη στο ΤΕΠ μέχρι εξωτερικά ιατρία, μέχρι νοσηλεία.
0: Ναι, για όλες τις.
1: Στο νοσοκομείο Χανίων, επαναλαμβάνω, δεν μας έχει απασχολήσει ούτε με το όνομα στο οποίο προσήλθε, ούτε το όνομα το οποίο φέρεται να έχει. Παρά μόνο το όνομα με το οποίο προσήλθε πριν δύο χρόνια μια επίσκεψη στο τμήμα επιγόντων.
0: Τι ήρθε να κάνει τότε, πριν από δύο χρόνια?
1: Όχι, τίποτα, δεν ήταν κάτι.
0: Επειδή είπατε επίγοντα, γι' αυτό.
1: Εντάξει, τα επίγοντα, ξέρετε, το 70-80% των προσερχομένων στα επίγοντα
0: δεν είναι. Είχε πάει στα ΤΕΠ. Ωραία. Τώρα πείτε μου κάτι για τα παιδάκια, να σας κλείσω κιόλας για να μην διακόψω το παιχνίδι.
1: Τα παιδιά, να σας πω ότι είναι τα παιδιά, ειλικρινά, και δυστυχώς δεν το επιτρέπει ο νόμος να υπάρχει προσωπική και άμεση επαφή των μέσων.
0: Ναι, αλλά τι να κάνετε κι εσείς. Δεν μπορούσα να κάνετε.
1: Λοιπόν, τα παιδιά τα αγκαλιάσαμε και πραγματικά είμαι και συγκινητικό και περήφανος για το προσωπικό του νοσοκομείου και για τους εθελοντές του Χαμόγελου. Και για την κοινωνική μας υπηρεσία και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων, η οποία σήμερα τα αποκρίθηκε και έστειλε πολλά καλούδια και υποστηρικτικό υλικό για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι χαρούμενα. Δεν θα πω τη λέξη ευτυχισμένα, γιατί είναι βαριά λέξη και δεν μπορώ να την πω εγώ. Αλλά τουλάχιστον είναι τρεις χαρούμενα τα παιδιά.
0: Τρεις χαρούμενα.
1: Μόλις μπαίνω στο δωμάτιο, μου τραβάνω το παντελόν, να μου δείξουν το ένα, να μου δείξουν το άλλο. Κοίτα εδώ, μου ανοίγουν το ψυγείο, να μου δείξουν τα ωραία πράγματα που έχουμε. Θέλουν συνέχεια, πηγαίνω στην παιδική χαρά. Και το σημαντικό, Νίκο, επιτρέψέ μου, γιατί έχουμε και τώρα το κύριο Τσιφοντέχη, Νίκο, είναι το εξής που με έχει συγκλονίσει σαν άνθρωπο και το έχω πει δημόσια, ότι τόσες μέρες δεν έχω ακούσει τη λέξη μαμά ή μπαμπά από τα χυλάκια τους. Και ρωτάω και τα στελέχη μας, μου λένε όχι, δεν αναζήτησαν, δεν ψάχτηκαν ούτε ένα δάκρυ, ούτε μια έκφραση αγωνίας, ούτε το μωρό.
0: Ούτε το μωρό,
1: Το μωρό κρυνιάζει μόνο για να φάει.
0: Εσείς πήγατε στις κουνιές τώρα με το 6χρονο και το 8χρονο, έτσι?
1: Ναι. Στην παιδική χαρά που είναι τόσο περιατρική.
0: Ναι. Εκεί έχει παιδική χαρά τουλάχιστον. Εντάξει, όχι,
1: είναι δραστήρια όμως, είναι ζωντανά παιδιά.
0: Ναι.
1: Είναι δραστήρια, είναι ζωντανά παιδιά. Είναι ζωντανή χαρακτήρες εννοώ.
0: Εγώ θα σταθώ μόνο στη μία λέξη που είπατε. Είναι ζωντανά τα παιδιά.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ξέρετε τώρα ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Το κοριτσάκι το άλλο είναι διασωληνωμένο. Κάνουν τα πάντα στο παγνί από ό,τι έμαθα. Είναι από πάνω. Προσπαθούν να κάνουν δοκιμές τώρα ανάνυψης.
1: Ναι, σήμερα θα ήταν μέρα προσπάθεια αφύπνισης.
0: Ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση, παιδί, όπως και να το κάνουμε. Είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Αλλά χαίρομαι απ' την άλλη γιατί βλέπω ότι αυτά τα παιδάκια βρήκαν απάγγιο σε εσάς, βρήκαν φροντίδα και τουλάχιστον θα έχουμε να λέμε ότι γλίτωσαν. Έτσι.
1: Η αλήθεια είναι όμως να πούμε ότι πιέζεται το προσωπικό μας, δηλαδή όσον αφορά τις βάρδιες, γιατί είναι έξτρα βάρδιες και είμαστε οριακά.
0: Ναι.
1: Θα ακολουθηθεί σύντομα η διαδικασία, δηλαδή θα διαταχθεί η κοινωνική έρευνα του άμεσου και έμεσου περιβάλλοντος και θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο.
0: Όση ώρα μιλάμε, έχω τουλάχιστον 10 μηνύματα από γονείς που θέλουν να πάρουν τα παιδιά αυτά στο σπίτι τους. Μου στέλνουν εδώ τα μηνύματα.
1: Αν βλέπατε τη φατσούλα μόνο του μπόγκου του να ζουζούνι καταπληκτικό να ζιάρεις, τι να πω κι εγώ, λέω.
0: Το αγοράκι λέτε έτσι το εξάχρονο.
1: Όχι, όχι, το μικρό, το 8 μηνών.
0: Α, τι.
1: Το 8 μηνών. Αυτό είναι για εξώφυλλο σε κρέμα.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερός. Είναι να ζιάρεις, είναι.
0: Τι να πεις, είπατε τώρα μαγική άτακα, εντάξει. Το έχετε αυτό εσείς κύριε Μπέγια, αυτό και σας συμπαθώ εγώ, γιατί το έχετε εκεί με τα παιδιά, το έχετε πολύ. Έχουμε μιλήσει για παιδιά γενικά εμείς οι δύο και ξέρετε ποια είναι και η άποψή μου. Καλύτερα μην την πω στον αέρα τώρα, την είπα πριν γιατί ήμουν ανεβριασμένος.
1: Απλά εγώ αυτό που λέω ότι έχοντας και την εμπειρία πριν 3 χρόνια διαχείρισης μιας κρίσιμης κατάστασης του μεγάλου σκανδάλου με τις παρένθετες μητέρες,
0: ναι, ναι.
1: Τότε διαπιστώσαμε ότι η ταχύτητα στις λήψεις γενετικού υλικού και
0: δημιουργικού. Ναι, θέλει ένα μήνα αυτή η εξέταση. Το λόγο το κάνουμε, θέλει ένα μήνα.
1: Βγαίνει σε λιγότερο.
0: Μακάρι.
1: Βγαίνει σε λιγότερο και αυτό πραγματικά λύνει πολλά ζητήματα. Και δίνει απαντήσεις.
0: Το DNA θα βγει γρήγορα, λέτε έτσι. Μακάρι. Τι να πω, χρειάζεται να στείλουμε κάτι για αυτά τα παιδάκια.
1: Τώρα είδα μέσα ότι συνέχεια έρχονται πράγματα.
0: Να στείλουμε κάτι, παιχνίδια, ρούχα, κάτι, τι θέλετε.
1: Ανωνύμως και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και η δική μας κοινωνική υπηρεσία και το χαμόγελο.
0: Ναι.
1: Όλοι και το προσωπικό αλλά και άλλοι μου λένε έρχονται αγωνίες και αφήνουν τι πράγματα. Πραγματικά δηλαδή. Είναι απίστευτο.
0: Λοιπόν,
1: και συγκινητικό.
0: Ναι, κύριε διοικητά μου, ελπίζω τα παιδιά να είναι καλά, να μάθουμε καλά νέα και για το τρίχρονο κοριτσάκι. Ονόματα έχουν τα παιδιά, έχουν έτσι.
1: Ναι, έχουν.
0: Ναι, δεν τα λέμε, εντάξει, έχουν ονόματα όμως.
1: Δεν τα λέμε. Εγώ απευθύνομαι στα ονόματά τους.
0: Απαντάνε σε αυτά τα ονόματα, κανονικά.
1: Πώς?
0: Απαντάνε σε αυτά τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει. Γιατί με τόσα ψέματα που είπε στην αστυνομία οι 25χρονοι, ίσως ήταν ψέμα και το όνομα των παιδιών, αυτό λέω.
1: Ναι, δεν ξέρω τι ονόματα έχει δώσει. Τα παιδιά αυτά που επειδή επικοινωνούν, μας είπαν αυτά τα ονόματα και ανταποκρίνονται σε αυτά τα ονόματα.
0: Υπάρχει και μια ιδιαίτερη στιγμή που έχετε να μας περιγράψετε με τα παιδιά, εκτός από τις κούνιες, κάτι. Να το κλείσουμε έτσι όμορφα.
1: Όχι, είναι. Όταν ειδοποιήθηκα και ήρθα στο παιδιατρικό τέτοιο απόγευμα, ήταν συγκλονιστικό του μόλις έφτασα, ήδη ήταν εκεί η ελίτ της εφημερίας της ημέρας. Ήταν διευθυντής χειρουργικής κλινικής, επιμελητής, ορθοπαιδική, διεύθυνο συλλεκτικής,
0: ναι.
1: Διευθύντρια κοινωνικής υπηρεσίας. Και έτσι αυτά τα παιδιά θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι σε ένα σοκ. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, εν τούτης ήταν πολύ συνεργάσιμα.
0: Ένιωσαν ασφάλεια.
1: Ένιωσαν ασφάλεια, τόση φροντίδα και ζεστασιά από το προσωπικό, που πραγματικά δεν ήταν. Τι να πω, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
0: Ένιωσαν ασφάλεια. Αυτό είναι, σας το λέω καθαρά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ψυχολόγους, πέντε ψυχολόγους.
1: Έτσι, για να πω κάτι ανθρώπινο,
0: ναι.
1: Προσωπικό δικό μου,
0: ναι.
1: Γιατί καταγόμουν από μια φτωχή οικογένεια. Και πολυτεκνή, μου θύμισε λίγο το δωμάτιό τους με τα πολλά παιχνίδια όπως έχει διαμορφωθεί τώρα. Μου θύμισε λίγο τα παιδικά μου χρόνια που πάντα μας έλεγε μια ιστορία συγχωρημένος ο πατέρας μου με το μαγικό κουτί που όταν το ανοίγεις έχει μέσα παιχνίδια, θησαυρούς και τα λοιπά. Και λέω προφανώς τα μάτια τους φαντάζει έτσι όλο αυτό με τόσα πρωτότυπα παιχνίδια, με τραβάει έλα να σου δείξω τηλεχειριζόμενο μου, κάθε κάτω να μου δείχνει βάλε όπις θα στρίψω δεξιά. Απίστευτο. Φαντάζομαι ότι στον κόσμο του σταματάκια τους φαντάζει αυτό το μαγικό κουτί που άνοιξε μπροστά σου.
0: Θα σας πω που συγκλονίστηκα εγώ για να το κλείσουμε εκεί πέρα. Όταν μου είπατε ότι ερχόντουσαν τα παιδάκια και άνοιγαν το ψυγείο και σας έδειχναν τα τρόφιμα. Δηλαδή, συγκλονίστηκα εκεί σε αυτή τη φράση. Συγκλονίστηκα. Σας το λέω τώρα που κλείνουμε. Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο. Λοιπόν, κύριε Μπέα, συνεχίζετε την καλή δουλειά. Μπράβο σας και εσείς και η αστυνομία κάνατε αυτό που έπρεπε. Στη δικαιοσύνη, να μην ξαναδούν το φως της μέρας, λέω εγώ. Είμαι λίγο κακούλης, τι να κάνουμε. Τα παιδιά και τα μάτια μας.
1: Εγώ θέλω να είμαι πιο θεσμικός.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Εγώ δεν θα απολυθώ με το πω αυτό, οπότε εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Μπέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα με υγεία σε όλους.
0: Να είναι καλά τα παιδάκια. Να είναι καλά τα παιδάκια. Γεια σας, κύριε Μπέα. Συγκλονιστικός. Δεν τον έχω ξανακούσει ποτέ έτσι. Έχουμε μιλήσει για πολλά θέματα με τον κύριο Μπέα. Δεν τον έχω ξανακούσει έτσι. Παιδιά, ακούστε τη φράση που είπε. Δηλαδή το λέω και μου σηκώνει τρίχα κάγκελο. Δεν υπάρχει αυτό. Άνοιγαν το ψυγείο και του έδειχναν τα τρόφιμα. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά. Να σου πω εσένα, Βαγγέλη, βάλε ένα τραγούδι για να συνέλθω. Γιατί δεν. Να κάνουμε ένα μάζεμα πρώτα. Ωραία. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα. Είμαστε γονείς, δεν το διαχειριζόμαστε καλά. Δηλαδή, έχω τώρα πάνω από 100 μηνύματα που λένε να πάμε στα παιδάκια πράγματα. Θα γεμίσει το νοσοκομείο πράγματα, θα δεις. Από μόνοι σας. Πηγαίνετε από μόνοι σας. Ζητήστε τον κύριο Μπέα, άμα θέλετε, σας δίνω και το τηλέφωνο του ελεύθερα, να πάτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτά τα παιδάκια. Αλήθεια. Είναι χαρούμενα, λέει. Είναι τρεις χαρούμενα. Σοκ.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη με 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος και 17 συλλήψεις. Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια Γαλλίδα η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα 39χρονου Αλβανού σε κοινωνική εκδήλωση περιοχής του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με πρώτο σταθμό τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη». Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Την ίδια ώρα κατατέθηκαν το πρωί στον Αριοπάγο οι υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού. Τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα φιλοξενήσει στις αρχές Ιουνίου στο Ηράκλειο το Νόημα Κρήτη στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μπαλτάς. Μόλις ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Στο διεθνή χώρο πένθος στο Βέλγιο για τα θύματα μετά από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Στην Εθνική Ελλάδα ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, ενώ ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Έτοιμος για μπάλα! Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: www.gendikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του ΟΦΗ χτυπά δυνατά. www.gendikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gendikoulet.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε πολίτικα 8-9-3-2-9-0-7-8-9-8. Βαγγέλη, το έγραψε, στο είπα γρήγορα. Δεν πειράζει, γιατί έχω να πω κι άλλα. Και έχω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο, λοιπόν, βγήκε η απόφαση για την 25χρονη μητέρα όσον αφορά το πρώτο δικαστήριο που είχε, που είναι για την ψευδή κατάθεση. Πόσα παιδιά έχει, πώς έχουν πεθάνει, πώς έχει πνίξει το θυλασμό, τέλος πάντων όλα αυτά που έλεγε. Λοιπόν, το δικαστήριο των Χανίων την έκρινε ένοχη με 3 χρόνια φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ, διατάσσει την έκτηση της ποινής και να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ή δικαίωμα έφεσης. Η καλή είδηση για τη μητέρα είναι ότι της αφαιρούν τις 4 μέρες κράτησης από το χρόνο, δηλαδή τα 3 χρόνια. Όπως είπαμε και πριν, διατάσσει την έκτηση της ποινής στο δικαστήριο και να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ή δικαίωμα για έφεση. 3 χρόνια λοιπόν φυλάκιση για την ψευδή κατάθεση. Και έρχεται ανθρωποκτονία από πρόθεση και τα λοιπά που έχουμε μετά. Ήταν μια είδηση που τη βγάλαμε τώρα και παραμένω συγκλονισμένος με όλα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κ. Μπέας. Λοιπόν, τρομερό, συγκλονιστικό όλα όσα είπε. Τι να πεις τώρα, το βλέπω και μ' αρέσει. 3 χρόνια, χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ, διατάσσει το δικαστήριο την έκτηση της ποινής, να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα δικαίωμα ή έφεση και αφαιρεί χρόνο κράτησης 4 ημερών. Α, πληρώνει και τα έξοδα, 20 ευρώ. Λοιπόν, δεν θα σας πω ότι δεν χάρηκα, αλλά εντάξει, είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Λοιπόν, μόλις μου στείλανε, θα δείτε σε λίγο. Θα δείτε σε λίγο στο πολιτικά.gr. Μπείτε να τα δείτε όλα. Yeah,

Λοιπόν, έχουμε και ο Πεκεπέ να πούμε σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα απολαμβάνω να τα πούμε όλα. Μέχρι να ετοιμάσω κάτι εγώ εδώ πέρα για το politica.gr που έσκασε τώρα. Ακούστε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. 3 χρόνια φυλάξη λοιπόν στη μητέρα για την ψευδή κατάθεση. Έτσι. Η ψευδής κατάθεση τι περιλάμβανε? Ότι έχει 2 παιδιά που έχουν πεθάνει από θυλασμό, ότι δεν έχει κάνει, ότι είχε δώσει λάθος στοιχεία ΆΜΚΑ, λάθος στοιχεία ταυτότητας, λάθος. Τα είχε πει όλα αλλιώς. Έτσι. Δεν ξέρω που είναι ο σύντροφός μου, αυτός τα έχει κάνει και όλα αυτά που λένε μεταξύ του. Λοιπόν, αηδία. Νιώθω αηδία. Λοιπόν, να πιω μια τζούρα νερό. Βάλε τραγούδι και επιστρέφουμε μετά με όλα τα υπόλοιπα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
7: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, δεκάδες μηνύματα. Παιδιά, ακούστε. Υπάρχει μια διαδικασία πλέον από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, οι οποίες έχουν αναλάβει εκεί για τα παιδάκια. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί όσον αφορά την αναδοχή τους και όλα τα υπόλοιπα. Όλοι θέλουμε να τα πάρουμε σπίτι μας αυτά τα παιδάκια, αλλά δεν γίνεται έτσι. Να πούμε και ότι δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα για τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μπέα. Ήταν συγκλονιστικός. Δηλαδή, εντάξει, όταν είπε αυτή τη φράση για το ψυγείο, μου σηκώθηκε τρίχα κάγκελο. Δεν ξέρω, δηλαδή,

Λοιπόν, σας είπαμε και την είδηση ότι έφαγε 3 χρόνια στο κεφάλι 25χρονη για την ψευδή κατάθεση. Και αύριο έχει συνέχεια ιστορία, γιατί μαζί με τον σύντροφό της, τον Πακιστανό, θα περάσουν πάλι την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Χανίων. Εκεί αύριο θα δικαστούν ή θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της τρίχρονης και για τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες που προκάλεσαν στο κοριτσάκι. Το λέμε σαν έχει γίνει 100%. 100% έχει γίνει. Τέλος. Δηλαδή, τι να καθόμαστε τώρα και βγούμε πίσω από το δάχτυλό μας, να λέμε αυτά τα νομικήστικα, οι φερόμενοι και ο φερόμενος. Αυτοί τα κάνανε. Αυτοί τα με τα παιδιά. Δεν τους αναζητούν. Το συγκλονιστικό στην όλη ιστορία είναι ότι τα παιδάκια δεν τους αναζητούν. Είναι 3 χαρούμενα, όπως είπε ο κύριος Μπέας, και αυτό τα λέει όλα. Μακριά τους είναι καλύτερα, οπουδήποτε. Ας είναι και νοσοκομείο. Μόνα τους ζητήσανε να πάνε στην παιδική χαρά. Τους πήγε ο διοικητής, γιατί δεν μπορούσε να πει όχι σε αυτά τα μουτράκια, που τώρα είναι πλημμένα, καθαρά, έχουν φάει, έχουν πιει, έχουν... Τι να πεις, απίστευτο. Δεν το χωράει ο νους μου. Δηλαδή, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Θυμάμαι παλιά τότε εκεί με την υπόθεση Πισπυρίγκου στην Αθήνα. Ήμασταν όλοι και βλέπαμε τώρα τον σύζυγό της να μιλάει σε μια συνέντευξη και να λέει: αφήστε με, λέει, 40 λεπτά μαζί της μέσα στο κελί. 40 λεπτά. 5 θέλω εγώ. Να τους εξηγήσω τι σημαίνει δημοσιογραφικά όλο αυτό που κάνανε. Αυτό. Όχι τίποτα άλλο. Μη φαντάζεστε τίποτα άλλο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε, να αποδώσουμε τα εύσημα τόσο στους αστυνομικούς των Χανίων, γιατί υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε και δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται, αλλά είναι για καλό. Αυτοί οι αστυνομικοί είναι παρουτοκαμνισμένοι στα Χανιά, ξέρουν τι κάνουν. Ξέρανε πώς να φτιάξουν ένα κλείο γύρω από τον Πακιστανό, να τον συλλάβουν, ενώ αυτός υποτίθεται ότι είχε εξαφανιστεί, είχε φύγει από την Αθήνα, είχε φύγει για την Αθήνα. Οι αστυνομικοί ενήργησαν αμέσως με το που τους πήραν λοιπόν από το νοσοκομείο ότι, παιδιά, κάτι τρέχει εδώ με ένα παιδάκι. Φύγανε σφαίρα, όπως το πήγε ο διοικητής του νοσοκομείου. Αυτό είναι η άμεση ανταπόκριση. Έχουν σκάσει πολλά θέματα τελευταία, τα περισσότερα αστυνομικά, τα πιο σημαντικά. Αλλά όταν ξέρεις ότι εκεί υπάρχει μια ιστορία, αυτή η ιστορία του παιδιού του τρίχρονου, και τώρα έγινε τα κακοποιημένα παιδιά. Δεν είναι ένα, είναι τα κακοποιημένα και ένα παιδάκι που δίνει μάχη τη ζωή του. Και βλέπεις τους αστυνομικούς αυτούς, τον ταξίαρχο και τον υποδιευθυντή, να παίρνουν τηλέφωνο στον συνέχεια στο νοσοκομείο για να μάθουν πώς είναι το κοριτσάκι. Αυτό είναι πέρα από τα καθήκοντά τους. Είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, θα πω μόνο κάτι. Και το κλείνω εδώ το θέμα. Αυτή είναι η αστυνομία μας. Ό,τι και να λένε γύρω-γύρω διάφοροι, αυτή είναι η αστυνομία μας. Τους πιάσανε, δικάστηκαν. Βγήκαν τα ένταλματα σύλληψης για την ανθρωποκτονία καθυστερημένα. Υπάρχει λόγος γι' αυτό και καλά κάνανε και το κάνανε. Και αύριο θα δικαστούν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση και τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες για το κοριτσάκι. Αυτή είναι η αστυνομία μας. Και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο. Αλλά αυτό που έχει γίνει στα Χανιά έχει πράγματα από πίσω που δεν λέγονται, αλλά έγιναν. Και έγιναν για το καλό των παιδιών. Μακάρι να τα καταφέρει και το κοριτσάκι το τρίχρονο, που πιστεύω εγώ θα τα καταφέρει, και να είναι κοντά στα άλλα παιδάκια, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι αδερφάκια μεταξύ τους. Υπάρχει και αυτό το θέμα. Λοιπόν, μπράβο στην αστυνομία, μπράβο και στον κύριο διοικητή για αυτό που κάνει για τα παιδάκια εκεί. Τραγούδι και πιστεύουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα, 89,8, 20 λεπτά. Δεν ξέρω όλα μαζί και έχουμε τα πάντα στο κεφάλι μου. Έτσι. Δηλαδή, σκάσανε όλα μαζί. Λοιπόν, σήμερα έγινε και η κηδεία του Παρασκευά Άντζα. Συγκίνησε την κηδεία του από συγγενείς, φίλους και πρώην συμπαίκτες. Έφυγε από τη ζωή μετά από μια μεγάλη μάχη που έδωσε με τη σπάνια ασθένεια ALS. Είναι η πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή όπως τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, η νόσος του κινητικού νεύρου. Αυτό που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ, για να καταλάβεις.

Έχουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτά τα παιδάκια εκεί πέρα, το ΠΚΠ, που κάνανε παιχνίδια με τις επιδοτήσεις, πατάγανε κουμπάκια και παίρνανε εκατομμύρια. Τι ωραία φάση. Ε? 38 άτομα μέχρι στιγμή σε δύο επιχειρήσεις, τρεις που έχουν πιέσει. Έτσι. Και 120-130 μέσα στη δικογραφία. Χαμός θα γίνει. Θα έχει πολλή δουλειά οι εισαγγελικές αρχές. Θα έχουν πολλή δουλειά όσον αφορά την όλη διαδικασία. Η αστυνομία τους έπιασε. Έχει. Πώς το λένε, έχει φτιάξει έτσι τη φάση όπου κάθε εβδομάδα θα έχουμε συλλήψεις πλέον. Τι είπα τώρα, ε. Κι όμως, παιδιά, ετοιμαστείτε, έρχονται και άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, γιατί πρέπει γρήγορα να αρχίσουν να κινούνται αυτές οι υποθέσεις και δικαστικά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Πάντως, να ξέρετε ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος τους μαγκώνει. Τι θα γίνει από εκεί πέρα, θα το δούμε. Μαγκώνει, ωραία λέξη. Μαγκωμένοι όμως είναι δικηγόροι εδώ στην Κρήτη. Γιατί λένε διάφορα τώρα για τις επιχειρήσεις αστυνομίας, ότι είναι λίγο επικοινωνιακού χαρακτήρα, ότι είναι λίγο κάπως. Εντάξει, ο καθένας τη δουλειά του κάνει, έτσι. Αποδείξτε, δικηγόροι, ότι δεν έχουν κάνει λαμογές αυτοί, να μην τους πιάνει η αστυνομία. Εντάξει, απλά. Είναι τα πράγματα, είναι απλά, παιδιά. Η δικαιοσύνη θα τα κρίνει όλα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να γράψω εγώ το κειμενάκι τώρα που έρχεται στο politica.gr και επιστρέφουμε για να σας πούμε και άλλες ειδήσεις. Σήμερα έχουμε και τέτοιο, έτσι, έχουμε Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Η κυρία Καριστιανού, η οποία, ξέρεις, δεν πήγε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, δεν γουστάρει τη δικαιοσύνη έτσι όπως είναι, δομημένη στην Ελλάδα, της μυρίζει κάπως, είναι λίγο περίεργη. Κινητοποίησε τόσο κόσμο με κάτι ξυλόλια, κάτι βεντζόλια και αυτά. Τώρα πήγε όμως στον Αριοπάγο για να καταθέσει τα διαπιστευτήριά της ως κομματάρχησα πλέον. Γιατί έχει κόμμα. Έχει κόμμα. Ναι, ηγείται ενός κόμματος. Ελπίδα. Η ελπίδα της Δημοκρατίας, πώς το λέει. Ναι, ενώ έλεγε ότι δεν θα απολυτευτεί. Το έχει πει στην κυρία Ράνια Τζίμα, έτσι, τη συνάδελφό μας, στο Μέγκα, ότι αυτά είναι σκόπιμα. Τα λένε ότι θα απολυτευτώ. Εγώ δεν απολυτευτώ. Παιδιά, δεν πολιτεύεται. Είναι οφθαλμοπάτη αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού αυτή, είναι μια άλλη. Που τη μοιάζει. Ναι. Μοιάζει με μια γυναίκα, δεν θα το πω με ποια γυναίκα μοιάζει, αλλά μοιάζει με μια γυναίκα. Άλλη. Δεν είναι αυτή. Αυτή που θα απολυτευτεί είναι άλλη. Άλλη.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη με 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος και 17 συλλήψεις. Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια Γαλλίδα η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα 39χρονου Αλβανού σε κοινωνική εκδήλωση περιοχής του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με πρώτο σταθμό τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη». Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Την ίδια ώρα κατατέθηκαν το πρωί στον Αριοπάγο οι υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού. Τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα φιλοξενήσει στις αρχές Ιουνίου στο Ηράκλειο το Νόημα Κρήτη στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μπαλτάς. Μόλις ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Στο διεθνή χώρο πένθος στο Βέλγιο για τα θύματα μετά από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Στην Εθνική Ελλάδα ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, ενώ ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά.

0: are you?
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Πολιτικά 89,8 και αναγκαζόμαστε τώρα να απαντάμε στο τηλέφωνο και να λέμε: α, κοίτα εδώ, αυτό δείχνει αυτό, αυτό παίζει αυτό. Λοιπόν, να καταλάβετε ένα πράγμα για αυτά τα παιδάκια. Ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι είναι αδερφάκια. Έτσι, να το πούμε αυτό. Περιμένουμε την εξέταση DNA που ζητήσαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, προκειμένου να δούμε όλο το σκηνικό. Υπάρχει ένα οπτικό υλικό το οποίο δείχνει τον φερόμενο πατέρα, τον Πακιστανό, αυτό το τύπο. Να κάνει ζωάρα, να αγοράζει ρούχα, να παίζει έτσι με διάφορα πράγματα στα χέρια του. Να έχει κάμποσα λεφτά στα χέρια του. Βρήκανε πολλά λεφτά πάνω του οι αρχές. Ψάχνουν να βρουν αν έχει και άλλες δραστηριότητες στα Χανιά, εκτός από το ότι δεν έκανε τίποτα. Πολύ ωραιοπαθής τύπος, πολύ έτσι εγωιστής, πολύ προκλητικός, έτσι περιγράφεται. Και αυτό που μου απομένει τώρα να δούμε είναι τι θα βγάλει η εξέταση DNA για τα παιδάκια, αν είναι αυτοί οι γονείς, αν δεν είναι και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ενώ κάποιοι θέλουν να παίζουν την ιστορία ότι υπήρχαν δύο παιδιά τα οποία πέθαναν την ώρα του θυλασμού, όπως είπε η μητέρα, κάτι που οι αστυνομικές αρχές το έχουν βγάλει από το κάδρο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένη πουθενά καμία γέννηση. Μας το είπε προηγουμένως και ο κύριος Μπέας. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν το ήταν ένα απλά παραμύθι που έλεγε αυτή, προκειμένου να αντιληπηθούν και να φύγει. Ξέρεις, το τσιγκάνικο παραμύθι που λέμε. Οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά έχουν κινηθεί έτσι όπως πρέπει, προκειμένου να φτάσει η υπόθεση εκεί που πρέπει να φτάσει. Δηλαδή, τώρα έχουμε το διευρυμένο κατηγορητήριο για αυτούς τους δύο, που είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας του παιδιού, του Τρίχωνου, και οι επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Να ξέρετε ότι αυτό το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί τώρα με με την ιατροδοξική εξέταση των άλλων παιδιών. Αυτό είναι κάτι που θα το περιμένετε από εδώ και πέρα, γιατί θα υπάρχει κι άλλη διεύρυνση κατηγορητηρίου. Ελπίζουμε μόνο να μην υπάρχει διεύρυνση κατηγορητηρίου για το άλλο παιδί. Να γίνει καλά το κοριτσάκι και να είναι γρήγορα πίσω στα άλλα παιδάκια, άμα είναι αδερφάκια του ή μαζί, εφόσον μεγαλώνουν μαζί, να είναι μαζί. Λοιπόν, αυτό για αυτό το θέμα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Τα τέσσερα παιδιά φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί στο νοσοκομείο. Αυτή λέει ότι είχε γεννήσει άλλα δύο, αλλά δεν φαίνονται πουθενά η γέννα τους. Αυτή είχε δώσει ψεύτικα ψευτιά, όπως μας είπε ο κύριος Μπέας. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει για λίγο καιρό ακόμα. Αρκεί να μην βγαίνουν κάποιοι και να λένε ψέματα. Μόνο και μόνο για να προκαλέσω εντυπώσεις. Να ακούμε τις αρχές, να ακούμε το νοσοκομείο, να ακούμε τους γιατρούς και αυτό. That's it. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

Άντε να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα. Πώς να το ελαφρύνεις όμως μετά από όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Τι λες φίλε, το βάλουμε το τραγούδι. Για βάλτε το μία να ακούσουμε. Πάμε.

0: Έρχεται που λέτε και έρχεται που λέτε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα σε λίγες ώρες. Θα κάνει την παρουσίαση του κόμματός του, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Θα παίξει ένα εκπληκτικό, λέει, βίντεο. Και στο βίντεο αυτό θα αποκαλυφθεί και το όνομα του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα.
1: Με κλαμμένα τα μάτια.
0: Με κλαμμένα τα μάτια, όπως λέει και ο Λευτέρης Πανταζής, το έρχεται. Είναι και οι σύντροφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα τους πάρει μαζί. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο αύριο. Δηλαδή, έχω μάθει για ανθρώπους που πάνε στην παρουσίαση εκεί πέρα μόνο και μόνο για να δουν τι θα παιχτεί. Όχι ότι θα είναι με το μέρος του Τσίπρα, απλά θα πάνε γιατί θέλουν να γελάσουν. Λένε έτσι. Θα δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα είναι μαζί του στο νέο του εγχείρημα, στο rebranding. Θα δούμε τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί πέρα. Και τελικά. Φτιάχνει κόμμα. Την πατήσανε όλοι τους από το Μητσοτάκι. Πολύ άσχημα. Γιατί άρχισε να παίζει γενικά το θέμα ότι ίσως πάμε σε πρώτες εκλογές, ίσως πάμε σε πρώτες εκλογές. Ξυμπήσανε όλοι λοιπόν και τι κάνανε, βγάλανε τα κόμματά τους μπροστά. Και η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν την πατήσανε και βγήκανε μπροστά και οι δύο με τα κόμματά τους για να προετοιμαστούν οι κατάλληλα, ώστε αν γίνουν πρόωρες εκλογές να προλάβουν να έχουν κάνει δράση. Τελικά οι εκλογές θα γίνουν όταν να γίνουν κανονικά στο τέλος και απλά μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία ελπίζει ότι αυτά τα δύο κόμματα θα εκτεθούν, θα απλωθούν στη δημόσια σφαίρα, θα δηλώσουν τις θέσεις που έχουν και εκεί θα γίνει όποια αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και θα είναι ο λόγος του ενός ενάντια στο λόγο του άλλου. Αυτό βέβαια που εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία είναι ποιοι θα βγαίνουν στα πάνελ από την Καριστιανού. Θα ρίξουμε το γέλιο της αρκούδας. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσ ελεγμένα αμάξια. Τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show, η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Χριστούς. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα

Τρίτη 26 του Μάη του 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 38 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία. Πολύ ιδιαίτερα ονόματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα στείλω ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω βεβαίως ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Στην Αυστραλία σήμερα τιμούν, λέει, την Εθνική ημέρα συγγνώμης, National Sorry Day, προς τους αβορυγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Στην Απολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Στη Γεωργία και τη Γουιάννα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από την Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Εθνική μέρα Σαΐτας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και η μέρα επιχειρηματικότητας η σημερινή για την Ρωσία. Σαν σήμερα το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν την συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 και σαν σήμερα ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. Το 1969 και σαν σήμερα ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν την δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975 και σαν σήμερα τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1978 έφυγε από την ζωή η Κυβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.

Και αφού είδαμε την στήλη του σαν σήμερα, είδαμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Άνοδο, λέει, της θερμοκρασίας θα έχουμε. Θα υπάρξουν όμως και κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειώσει λοιπόν ένα μικρή άνοδο σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΗ. Συγκεκριμένα θα φτάσει, όπως είπαμε, τους 27 με 29 και κάπου πιο βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Για τη Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές

απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρη. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα στις Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στη νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη τέλος λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ περνάμε στο politika.gr. Μπαίνουμε λοιπόν στο politika.gr να δούμε αρχικά έτσι κάποιες από τις ειδήσεις, το κάποια από τα άρθρα τους σε τίτλους και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Politika.gr, το site μας, το οποίο πολύ καλά κάνετε και επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για να έχετε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7. Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την Τετάρτη, το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη, ανάμεσα στους συλληφθέντες, αντιδήμαρχος. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη για την Αλίνα Μενδώνη. Απόψε τα εγγένεια περιοδικής έκθεσης. Χανιά, δικάζεται η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νωρίς χάθηκε η μπάλα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι ευθύνες της Ελλάς, του Υπουργείου και των λοιπόν εμπλεκομένων φορέων. Νέα καραβιά με 36 μετανάστες, νότια της Κρήτης. Χειροπέδες σε δύο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Ανοιξιάτικος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας στην Κρήτη. Αδε, ποιοι αγρότες θα πληρωθούν μέχρι τέλος Μαΐου, ποιοι ακολουθούν.

0: Ενώπιον λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν την Τετάρτη οι συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη, μετά την ασυντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκάλυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οργανωμένο κύκλωμα με πολυεπίπεδη δράση και παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι επιχορηγήσεις του 2025. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την συνδρομή ειδικών μονάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των κατατόπους αστυνομικών διευθύνσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα των αρχών, η εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2019 και να συνεχίστηκε έως και το 2024 με οργανωμένη δομή, συγκεκριμένους ρόλους και μεθοδολογία που βασιζόταν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΠΚΠ. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με την αδικογραφία αξιοποιούσαν τη γνώση τους γύρω από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, εντόπιζαν τα κενά της διαδικασίας και φέρονται να στρατολογούσαν πρόσωπα και συνεργάτες για την υλοποίηση του σχεδίου. Καθοριστική σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ήταν η εμπλοκή 6 κέντρων υποδοχής δηλώσεων, μέσω των οποίων υπήρχε πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι εντοπίζονταν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους και εμφανίζονταν ψευδώς σε άλλα πρόσωπα ως εκμισθωτές ή μισθωτές, χωρίς να υπάρχει πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης. Η μεθοδολογία περιλάμβανε την ασύνταξη εικονικών μισθωτηρίων, την καταχώρηση ψευδών στοιχείων και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κοινοτικά και εθνικά κονδύλια. Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με την αδικογραφία, επέστρεφε στα μέλη της οργάνωσης και χρησιμοποιούνταν για την συνέχιση της δράσης της. Οι αρχές περιγράφουν σαφή κατανομή ρόλων μέσα στο κύκλωμα. Οι δύο λογιστές είχαν τον ηγετικό και συντονιστικό ρόλο. 6 άτομα λειτουργούσαν ως υπεύθυνοι ή εκπρόσωποι ΚΙΔ, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και πρόσβαση στα στοιχεία των εκτάσεων. 17 άτομα εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης, ενώ 71 άτομα φέρονται να είχαν τον ρόλο των μισθωτών λειπτών επιχορηγήσεων, λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπεύθυνου ΚΙΔ και να συγκαταλέγεται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης. Η έρευνα στηρίχθηκε σε στοιχεία που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία, ενώ ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΙΔ και άλλους χώρους, με την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις, εντοπίζοντας 5 γεωταχή αυτοκίνητα, τα οποία εξετάζονται ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 110 ενότια εγωπροβάτων και βοηδών, περίστροφο με 50 φυσίγγια, 10 χρυσές λίρες, καθώς και το ποσό των 12.870 ευρώ. Παράλληλα, κατασχέθηκαν τραπεζικά στοιχεία, ψηφιακά αρχεία, τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια ΚΙΔ και λογιστικών γραφείων, αποδείξεις καταθέσεων και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν συνολικά τις 355.000 ευρώ. Η υπόθεση βεβαίως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων ετών γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, από την πλευρά συνηγόρων υπεράσπισης, διατυπώνονται ήδη ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε δημόσια η αστυνομική επίθεση, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Έχουμε περισσότερα να πούμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα ακολουθήσει. Έτσι, περνάμε σε μια πρώτη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για την συνέχεια.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη με 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος και 17 συλλήψεις. Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια Γαλλίδα η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα 39χρονου Αλβανού σε κοινωνική εκδήλωση περιοχής του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με πρώτο σταθμό τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη». Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Την ίδια ώρα κατατέθηκαν το πρωί στον Αριοπάγο οι υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού. Τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα φιλοξενήσει στις αρχές Ιουνίου στο Ηράκλειο το Νόημα Κρήτη στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μπαλτάς. Μόλις ένας στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Στο διεθνή χώρο πένθος στο Βέλγιο για τα θύματα μετά από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Στην Εθνική Ελλάδα ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, ενώ ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

καλύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και συνεχίζουμε με πολιτικά.gr. Συνεχίζουμε και σας παρουσιάζουμε και άλλες ειδήσεις και άλλα νέα, έτσι, τα οποία ακούσατε λίγο πριν σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αναφερθήκαμε λίγο πριν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι είπαμε, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αύριο Τετάρτη το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και αντιδήμαρχος. Το αφήνουμε τώρα στην άκρη αυτό το θεματάκι. Περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μιλάμε για την διήμερη επίσκεψη στην Ακρίτη για την υπουργό, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Απόψε τα εγγένεια περιοδικής έκθεσης. Διήμερη λοιπόν επίσκεψη στην Ακρίτη θα πραγματοποιήσει υπουργός πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 26 Μαΐου στις 7, θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία της υπουργού τα εγγένεια της νέας περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη», από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αύριο τώρα, Τετάρτη 27 Μαΐου, η υπουργός θα βρεθεί στο Μινωικό Ανάκτορικό Κέντρο Ομαλίων για την ατελετή απόδοση της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Δεν αποκλείεται η υπουργός στο πλαίσιο παραμονής της στην Κρήτη να επιδιώξει και άλλες συναντήσεις. Είχαμε όμως και νέα καραβιά με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Τώρα θα μου πείτε, για καινούριο μας το λες αυτό? Όχι, η αλήθεια είναι πως σχεδόν καθημερινά τώρα πια έχουμε καραβιές. Συνηθίσαμε. Νέα επιχείρηση λοιπόν εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφο της δύναμης Frontex με την συνδρομή παραπλέοντος, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

αλλάξουμε θέμα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στην μητέρα και το φερόμενο πατέρα της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Παγνί. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σήμερα αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων. Όπως έγραψε χθες το politica.gr, οι αρχές αρχικά εξετάζουν το ενδεχόμενο η 25χρονη να είχε προχωρήσει σε 6 γεννήσεις από το 2017 έως το 2024. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές καταλήγουν ότι τα παιδιά της είναι συνολικά 4. Πρόκειται για το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ηράκλειο, τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια ηλικίας 8 και 6 ετών που εντοπίστηκαν στον χώρο όπου διέμενε η οικογένεια, καθώς και το βρέφος περίπου 10 μηνών, η παρουσία του οποίου συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα στις αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις ακριβείς συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, αλλά και στο εάν υπήρξαν αδήλωτες μετακινήσεις ή ψευδή στοιχεία που δυσχέραναν την καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης.

Μία όμως ξεχωριστή πραγματικά πρωτοβουλία έχει υπαρθεί από ό,τι φαίνεται. Μία πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς ζωής διοργανώνεται στο Ηράκλειο στη μνήμη του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που έχασε την ζωή του στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Σαμουδάρας. Με κεντρικό μήνυμα το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα, διοργανώνεται λοιπόν εθελοντική αιμοδοσία την 3η 9 Ιουνίου στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και στόχο έχει να ενισχύσει τις ανάγκες για αίμα, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, προσφέροντας λίγα λεπτά από το χρόνο τους και χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Επεισόδιο όμως σημειώθηκε την Δευτέρα στο Καστέλι Κισάμου ανάμεσα σε δύο άνδρες. Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην σύλληψη 60χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 60χρονου Έλληνα εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 182 φυσίγκια, ένα πιστόλι φωτοβολίδων, ένα κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου.

Οι τράπεζες, λέει, ανοίγουν την στρόφιγγα με πάνω από 14 δις νέα δάνεια το 2026. Με ρυθμούς που θυμίζουν τις καλές εποχές πριν από την κρίση, κινούνται φέτος οι ελληνικές τράπεζες, βάζοντας στόχο να διοχετεύσουν στην οικονομία περισσότερα από 14 δις ευρώ σε νέα δάνεια μέσα στο 2026. Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η πίεση να προλάβουν επιχειρήσεις και επενδυτές προγράμματα χρηματοδότησης που έλεγαν νωρίτερα, αλλά και η έντονη κινητικότητα γύρω από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται ξανά στα στεγαστικά δάνεια, κυρίως λόγω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, που έφερε πίσω στην αγορά χιλιάδες νέους δανειολήπτες. Οι τράπεζες βλέπουν ότι η ζήτηση για αγορά κατοικίας αναζωπυρώνεται, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες που αναζητούν χαμηλότερες δόσεις μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινούνται και τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 7%. Εξέλιξη που αποτυπώνει την ασταδιακή επιστροφή της κατανάλωσης, αλλά και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος για αρκετά νοικοκυριά. Ωστόσο, η πραγματική μάχη δίνεται στα επιχειρηματικά δάνεια. Εκεί κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των νέων χρηματοδοτήσεων, με τις τράπεζες να επιλέγουν κλάδους που εμφανίζουν ισχυρή επενδυτική δυναμική και εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ένωσε περικοπές έως 350 ευρώ σε σχέση με τις συντάξεις χείριας, για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ανάσα λοιπόν για περισσότερους από 100.000 συνταξιούχους φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει στην πράξη νέες περικοπές στις συντάξεις χειρίας και στις λεγόμενες διπλές εθνικές συντάξεις. Παρά την απρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επανέφερε στο προσκήνιο τον κανόνα της μίας εθνικής σύνταξης, το Υπουργείο Εργασίας εμφανίζεται αποφασισμένο να αποτρέψει μειώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 350 ευρώ το μήνα. Το θέμα αφορά κυρίως χιλιάδες χείρες και χείρους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου συζύγου και ταυτόχρονα δική του σύνταξη γύρατος ή αναπηρίας. Για πολλούς από αυτούς οι δύο συντάξεις αποτελούν την μοναδική πηγή εισοδήματος, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μείωση να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς η απόφαση του ΣΤΕ άνοιξε έναν νέο κύκλο βεβαιότητας για το μέλλον των συντάξεων χειρίας. Παρότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος προβλέπει μία μόνο εθνική σύνταξη αναδικαιούχο, η κυβέρνηση δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων από συνταξιούχους που ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, έχει ήδη προαναγγείλει νομοθετική παρέμβαση ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις χειρίας. Στόχος είναι να υπάρξει συνολική λύση που θα προστατεύει τους συνταξιούχους τόσο από μειώσεις στις αποδοχές τους όσο και από τον κίνδυνο αναδρομικών απαιτήσεων.

Η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται σήμερα στα 446,8 ευρώ και αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού εισοδήματος πολλών συνταξιούχων. Αν εφαρμοζόταν αυστηρά η διάταξη του νόμου, τότε ο δικαιούχος θα κρατούσε μόνο μια εθνική σύνταξη, ενώ από την δεύτερη θα λάμβανε αποκλειστικά το ανταποδοτικό κομμάτι. Στην πράξη αυτό θα οδηγούσε σε απώλειες από 50 έως και 350 ευρώ κάθε μήνα, ανάλογα με το ύψος των συντάξεων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα αφορούσαν χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους συντάξεων χειρίας που στηρίζουν το εισόδημά τους στις δύο παροχές. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο αναδρομικό. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι εφόσον η διάταξη θεωρείται πως ισχύει από το 2016, θεωρητικά θα μπορούσε να ζητηθεί επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν ως δεύτερη εθνική σύνταξη. Ένα τέτοιο σενάριο θα σήμαινε ότι χιλιάδες συνταξιούχοι θα καλούνταν να επιστρέψουν ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ. Σήμερα η σύνταξη χειρίας αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης που λάμβανε ή θα ελάμβανε ο θανόν ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό ισχύει για τα πρώτα 3 χρόνια, ανεξάρτητα από το αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη. Μετά την τριετία, εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη, το ποσοστό μπορεί να περιοριστεί στο 35%. Για παράδειγμα, μια χείρα που δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει δεύτερη σύνταξη, συνεχίζει να εισπράττει το 70% της σύνταξης του θανόν το σύζυγου της, χωρίς καμία αλλαγή ακόμη και μετά την τριετία. Εάν η αρχική σύνταξη ήταν 1.000 ευρώ, τότε η σύνταξη χειρίας παραμένει στα 700 ευρώ. Αντίθετα, στην περίπτωση εργαζόμενης χείρας με σύνταξη θανόντος 1.200 ευρώ, η σύνταξη χειρίας πέφτει μετά την τριετία από τα 840 ευρώ στα 420, δηλαδή προκύπτει απώλεια 420 ευρώ το μήνα. Ανάλογες είναι και οι απώλειες για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Συνταξιούχος με δική του σύνταξη 900 ευρώ και σύνταξη χειρίας από σύνταξη θανόντος 1.100 ευρώ λαμβάνει κατά την πρώτη τριετία 770 ευρώ σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία το ποσό πέφτει στα 385 ευρώ, μειώνοντας έτσι σημαντικά το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

0: Και θα κλείσουμε με την είδηση που αφορά στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Να σας πω πως απόψε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γράψει ιστορία, ή καλύτερα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αριστεράς και του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Απόψε λοιπόν στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησείου ολοκληρώνεται η αντίστροφη μέτρηση για την δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και να προαναγγέλουν σκληρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για το ήθος και το ύφος της εξουσίας της. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα έχει κρατηθεί μέχρι στιγμής μυστικό, παρά τις σχετικές χιουμοριστικές αναρτήσεις του πρώην Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως δεν ισχύει το ίδιο τόσο για τα χρώματα του κόμματος που θα είναι και ανέρυθρα, όσο και για τη μουσική υπόκριση που θα ακουστεί στην απόψινή υπαίθρια εκδήλωση σε σύνθεση Σταμάτη Κραουνάκη. Όσο για την ιδρυτική διακήρυξη, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα προς τους πάντες να την υπογράψουν, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο συμμετοχή σε αυτό το νέο ταξίδι. Συγκεκριμένα θα τονίσει ότι ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό, θα συμπληρώσει. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Φτάνουμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου, του δεύτερου κατά σειρά για τη σημερινή μας εκπομπή. Οπότε τι κάνουμε, περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
5: DEC 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε και άλλες ειδήσεις, έχουμε και άλλη επικαιρότητα. Πριν να πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, να σας πω πως στην παρέα μας είναι οι Winmasters, για εσάς που ασχολείστε έτσι με το αθλητικό στοίχημα. Εάν λοιπόν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Winmasters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μιας που μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με τον κωδικό Win1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Έτσι, τα δώρα που θα λάβετε θα είναι προκειμένου να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Winmasters λοιπόν, έτσι, για εσάς που αγαπάτε το αθλητικό στοίχημα αλλά και το καζίνο. Τώρα να δούμε πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας. 165.000 παιδιά ήδη έχουν τον προσωπικό τους παιδίατρο. Αυξάνεται λοιπόν σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει προσωπικό παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Σκέρτσος, πριν από λίγα 24 ώρα, στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε προσωπικό παιδίατρο. Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, υπενθυμίζοντας μέσω SMS τους γονείς τη δυνατότητα που έχουν, έχουν προσθεθεί περίπου 5.000 παιδιά στην δεξαμενή των εγγεγραμμένων σε προσωπικό παιδίατρο. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθετε το υγεία.gr στα τέλη Μαρτίου, ήταν εγγεγραμμένα λίγο περισσότερα από 160.000 παιδιά. Οι προσωπικοί παιδίατροι που αποτελούν μέρος του θεσμού του προσωπικού γιατρού μπορούν να καλύψουν 882.000 παιδιά κάτω των 16 ετών σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, συνολικά οι προσωπικοί παιδίατροι σήμερα ανέρχονται σε 588 και συγκεκριμένα 462 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 126 που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με τον ΕΟΠΗ δηλαδή. Με σκοπό την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού παιδιάτρου, το Υπουργείο Υγείας έστειλε ήδη μια φορά δεκάδες χιλιάδες SMS σε μοναδικούς κηδεμόνες που διαθέτουν άειλη συνταγογράφηση και δηλωμένα προστατευόμενα μέλη για 875.000 πλάς παιδιά. Από την αποστολή των μηνυμάτων και έκτοτε και με δεδομένο ότι κάποιοι γονείς έμαθαν για την παροχή του προσωπικού παιδιάτρου ενώ μέχρι πρότινος δεν την γνώριζαν, καταγράφεται αύξηση στις εγγραφές. Η υπενθύμηση προς τους γονείς πρόκειται να επαναληφθεί.

περιλαμβάνει και εμβολιασμό και ενημέρωση. Ό,τι δηλαδή παρέχει κάθε ιδιώτης παιδίατρος που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους.

Παίρνουμε τώρα σε μια αποκαλυπτική νέα έρευνα. Δυσαρεστημένοι, λέει, οι μισοί Έλληνες από το μισθό τους. Ιδίως τους τρεις θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Δυσαρεστημένοι λοιπόν από το μισθό τους είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει η νέα έρευνα γνώμης της πλατφόρμας wherewework.gr. Οι δύο στους τρεις θέλουν να αλλάξουν δουλειά επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα. Οι 6 στους 10 δηλώνουν ότι η αγοραστική τους δύναμη έχει υποχωρήσει τον τελευταίο χρόνο και μόνο ο 1 στους 10 θεωρεί ότι πληρώνεται δίκαια για την αδουλειά που κάνει. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά τον Απρίλιο του 2026, καλύπτοντας όλους τους κλάδους και τις ηλικιακές ομάδες, με την ασυμμετοχή περίπου 1.800 εργαζομένων από την Ελλάδα. Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και σε άλλες 4 χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Κεντρικής Ευρώπης, όπως Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, καθώς και στη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Ειδικά με τις τρεις πρώτες χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας που η Βουλγαρία ανήκει πλέον και στην Ευρωζώνη, κινούμαστε σε παρόμοιες ταχύτητες, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat. Η βαλκανοποίηση των μισθών, της αγοραστικής δύναμης και του επίπεδου ζωής, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, είναι ένα φαινόμενο που έχουν θίξει επανειλημμένα ερευνητές. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ελληνικό κομμάτι της έρευνας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το πώς οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αξιολογούν την αμισθολογική τους κατάσταση, την επαγγελματική τους ασφάλεια και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης. Το δείγμα της Ελλάδας είναι το πιο ευρύ από όλες τις χώρες. Κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν ξεπερνάει το 10%. Η κλάδη με την υψηλότερη αντιπροσώπευση είναι οι εργαζόμενοι στην τεχνολογία πληροφοριών με 8,2%, στις πωλήσεις με 6,2% και στη βιομηχανία με 6,4%. Επίσης το 9,2% επιλέγει άλλο επάγγελμα. Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, το 50,3% ανήκουν στο ανώτερο επίπεδο, senior level, δηλαδή έχουν περισσότερα από 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία. Οι ηλικιακές ομάδες που κυριαρχούν είναι οι 35 έως 44 και 45 έως 54, με 35,4% και 28,6% του δείγματος αντίστοιχα. Ωστόσο, τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν μεταφράζονται σε μισθολογική εξέλιξη. Σχεδόν οι 7 στους 10 κερδίζουν λιγότερα από 1.500 ευρώ το μήνα. Περίπου 4 στους 10 κερδίζουν από 1.000-1.500 ευρώ καθαρά. Πρόκειται για την υψηλότερη συγκέντρωση σε ένα μόνο μισθολογικό κλιμάκιο από όλες τις χώρες της περιοχής. Συγγνώμη. Οι 3 στους 10 κερδίζουν από 500 έως 1.000 ευρώ καθαρά. Η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να φέρει τα διαρθρωτικά σημάδια της κρίσης που ξέσπασε μετά το 2010. Πολλά από τα φαινόμενα που περιγράφουν οι συμμετέχοντες, όπως η στασιμότητα των μισθών και το φαινόμενο της δεύτερης εργασίας, αποτελούν επακόλουθα αυτής της τραυματικής εμπειρίας, σημειώνουν οι ερευνητές. Το 46,7% των Ελλήνων ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το μισθό του, το χαμηλότερο ποσοστό των 5 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. Ωστόσο, μόνο το 14,3% δηλώνει ικανοποιημένο, επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Το 39,1% κατατάσσεται στη λεγόμενη ουδέτερη ζώνη, το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό σε ολόκληρη την μελέτη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εργαζόμενους που δεν αντιδρούν ενεργά, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι. Παράλληλα, το 53,9% αισθάνεται ότι δεν αμείβεται δίκαια, ενώ το 45,7% εκτιμά ότι ο μισθός του βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα της αγοράς. Μόνο το 11,4% θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια σε σημαντικό βαθμό. Το 60,3% των ερωτηθέντων αναφέρει μειωμένη αγοραστική δύναμη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, με το 30,6% να περιγράφει την πτώση ως ιδιαίτερα έντονη. Υπάρχουν χαρακτηριστικά σχόλια από τους συμμετέχοντες που λένε πως ακόμα και με το μισθό μου νιώθω ότι απέχω μόλις 6 μήνες από την απόλυτη φτώχεια.

και αν χάσω τη δουλειά μου. Είμαι δυσαρεστημένος γιατί πρέπει να κάνω και δεύτερη δουλειά για να καλύψω τα οικογενειακά έξοδα. Με δύο παιδιά να σπουδάζουν εκτός Αθήνας, για τους κατοίκους που ζουν μόνιμα στην Αθήνα. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το επίπεδο οικονομικής επισφάλειας, ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών με πλήρη απασχόληση, είναι ιδιαίτερα έντονο στα ελληνικά δεδομένα και συνάδει με την υψηλή συγκέντρωση του δείγματος στην εισοδηματική κλίμακα των 1.000 έως 1.500 ευρώ. Επίσης, η Ελλάδα έχει το πιο υψηλό ποσοστό εργαζομένων που κάνουν ή αναζητούν δεύτερη δουλειά. Τώρα, η χώρα μας καταγράφει το χαμηλότερο αίσθημα απειλής από την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ των 5 χωρών. Μόλις το 11% των εργαζομένων εκφράζει φόβο ότι η AI θα καταστήσει την θέση του πιο ευάλωτη. Το έβριμα, ωστόσο, δεν αντανακλά τεχνολογική εμπιστοσύνη. Όταν η οικονομική πίεση είναι άμεση και συνεχής, ζητήματα όπως ο αυτοματισμός και η αναδιάταξη ρόλων λόγω AI αποθούνται στο περιθώριο. Το 28,6% βλέπει την AI ως εργαλείο παραγωγικότητας. Το 27,6% αναμένει ότι θα αλλάξει ή θα μειώσει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, ενώ το 21,6% δεν αναμένει καμία απολύτως επίδραση. Το 26,5% αναζητά ήδη ενεργά νέα εργασία, ενώ το 37,9% θα εξέταζε μία πρόταση αν παρουσιαζόταν. Συνολικά το 64,3% είναι ανοιχτό σε αλλαγή εντός εξαμήνου. Αντίθετα, μόνο το 16,4% δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του, το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Βασικός λόγος για ενδεχόμενη μετακίνηση παραμένουν οι υψηλότερες αποδοχές, 58,1%, με τις καλύτερες προοπτικές ανέλυξης να ακολουθούν με 11%. Ο φόβος απόλυσης κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με το 17,2% να εκφράζει έντονη ανησυχία, ωστόσο το 30,1% αισθάνεται ανασφαλές για την θέση του τους επόμενους 12 μήνες.

να σας πω πως ξεκινούν βεβαίως σιγά σιγά και οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026, έτσι. Με την έναρξη λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων να πλησιάζει, υποψήφοι των ΑΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισέρχονται ουσιαστικά στην τελική φάση της διαδικασίας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Λίγο έμεινε, παιδάκια μου, λίγο απέμεινε. Και γονείς βεβαίως, έτσι, γιατί και εμείς οι γονείς τραβάμε τα δικά μας τα ζόρια, έχουμε τα δικά μας τα άγχη. Οι υποψήφοι λοιπόν των ΑΓΕΛ θα εξεταστούν την Παρασκευή, έτσι, την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 Μαΐου, στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με έναρξη το Σάββατο, όπως είπαμε, 30 Μαΐου, θα γίνει με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη συνέχεια η εξέτασή τους θα γίνει στα μαθηματικά στις 2 του Ιούνιου στην άλγεβρα και θα ακολουθήσουν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας. Είναι σημαντικό οι υποψήφοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλοι να κυλήσουν ομαλά. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους τώρα θα πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Να σημειώσουμε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι, όχι δηλαδή smartwatch. Επιπλέον απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια και σημειώσεις, διορθωτικό, μπλάνκο δηλαδή, οποιασδήποτε μορφής, είτε σε υγρή μορφή είτε σε ταινία, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και υπολογιστικές μηχανές, κομπιουτεράκια δηλαδή. Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου, οι εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2025. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα ακουστεί αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Στο σχολείο της κόρης μου, πάντως, εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου, σήμερα έκαναν τελευταία μέρα μάθημα. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων είναι προγραμματισμένη από το Υπουργείο Παιδείας από την 3η 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν τον αγώνα τους, θα δώσουν την μάχη τους, έτσι, κάντε την προσπάθειά σας όσο είναι εφικτό, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, έτσι, και όλα θα πάνε καλά. Ακόμη όμως και αν όλα δεν πάνε καλά, δεν χάλασε ο κόσμος. Είπαμε και ξανά πάμε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή πως οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος. Έτσι, μην το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τόσα μα τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε και να είσαστε ευτυχισμένοι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να είσαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, να κάνετε κάτι το οποίο θα σας ευχαριστεί και στο οποίο θα είσαστε παραγωγικοί.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811 81 4515. 2811 81 4515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή. Τι έχω πάθει με τα σαρδάμ, νεράκι θέλω που δεν έχω εδώ δίπλα μου τώρα. Λοιπόν, περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παρέα θα έχουμε και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη για να σχολιάσουμε κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή του.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πρόσθεσε πως τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη με 4,5 εκατομμύρια ευρώ παράνομο κέρδος και 17 συλλήψεις. Σε καταγγελία για βιασμό προχώρησε μια Γαλλίδα η οποία υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα 39χρονου Αλβανού σε κοινωνική εκδήλωση περιοχής του Δήμου Καντάνου Σελήνου. Διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με πρώτο σταθμό τα εγγένεια της έκθεσης «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη». Αποκαλυπτήρια σήμερα για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο. Την ίδια ώρα κατατέθηκαν το πρωί στον Αριοπάγο οι υπογραφές για την ίδρυση του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καριστιανού. Τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα φιλοξενήσει στις αρχές Ιουνίου στο Ηράκλειο το Νόημα Κρήτη στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου εκδηλώσεων. Χειροπέδεσε 60χρονο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Στο σπίτι του κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα και μπαλτάς. Μόλις ένα στους δύο σχεδιάζει να κάνει διακοπές φέτος το καλοκαίρι, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Στο διεθνή χώρο πένθος στο Βέλγιο για τα θύματα μετά από σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Στην Εθνική Ελλάδα, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο αρχηγός του ΟΦΗ, κλήθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα φιλικά της Ελλάδας με Σουηδία και Ιταλία. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός σήμερα στο Ηράκλειο, ενώ ίδιο το σκηνικό του καιρού και αύριο με τη θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
5: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
3: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: Τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μαζί μας, όπως σας είπα, θα είναι σε αυτό εδώ το μέρος για τα επόμενα λεπτά για να μας παρουσιάσει δύο από τα θέματα της σημερινής του εκπομπής ο Νίκος Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Λοιπόν, δύο τα θέματα τα οποία μας φέρνει. Το ένα αφορά στην επίσκεψη της Υπουργού της κυρίας Αλίνας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού στο νησί μας. Mm-hmm. Και το άλλο θέμα αφορά στην πολύπαθη, θα πω, Αγία Τριάδα, στην πολύπαθη περιοχή της Αγίας Τριάδας, μιας που είχες καλεσμένο σου τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, και μιλήσατε ουσιαστικά για τις πρωτοβουλίες που από ό,τι φαίνεται παίρνει ο Σύλλογος προκειμένου να διευκολύνει την ανάπλαση στην ασυνοικία. Όλοι περιμένουμε πώς και πώς να δούμε κάποια στιγμή αυτή την περιοχή να ανθίζει, γιατί νομίζω πως το αξίζει. Είναι και τέτοιο το σημείο της. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι, όπως είπα, μια πολύπαθη περιοχή που γιατί όχι να μην της δοθεί αυτή η ευκαιρία κάποια στιγμή και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να μπορούν να την ζήσουν έχοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Ακριβώς. Αγάπη, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, mm-hmm. της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία απόψε στις 7 θα εγγενιάσει την έκθεση φωτογραφίας.
0: Mm-hmm. Είναι περιοδική έκθεση, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι από σήμερα, θα λειτουργεί μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Mm-hmm. Είναι φωτογραφίες από τη συλλογή του κυρίου Μιχάλη Κρασάκη, ναι, του γνωστού δημοσιογράφου και συλλέκτη. Είναι πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στην Κολονία. Εκεί στην Κολονία είναι και η έδρα της συλλογής του. Έχει μια τεράστια συλλογή από εικαστικά έργα, δηλαδή έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, χαρακτικής, ό,τι χαρακτηρίζει όποια τέχνη υπάρχει στις εικαστικές τέχνες. Κάποιες φωτογραφίες λοιπόν από τη συλλογή του θα εκτεθούν από σήμερα μέχρι και τις 20 Αυγούστου, όπως είπαμε, στην αίθουσα εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Είναι από τη μεριά της Γεωργίου Χατζηδάκη, είσοδος να πούμε. Mm-hmm. Είναι στα βόρεια του Αρχαιολογικού Μουσείου αυτή η έκθεση. Για όσους θα ήθελαν να είναι στα εγγένεια ή να την επισκεφτούν τις επόμενες ημέρες. Και αυτές οι φωτογραφίες είναι φωτογράφων των τελών του 19ου 20ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, που έχουν φωτογραφίσει αρχαιολογικούς χώρους και τους έχουν φωτογραφίσει μια ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε, και είναι μέσα σε αυτά η Ακρόπολη, Κνωσός και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας. Αυτή λοιπόν την έκθεση θα γενιάσει απόψε η κυρία Μενδώνη, και επίσης θα πάει αύριο στα Μάλια, στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, να επισκεφθεί εκεί ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έγινε για να προστατευτούν οι αρχαιότητες των Μαλίων. Θα έλεγα ότι μετά τη Φεστό, εάν μπορώ να κάνω, δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά εάν μπορώ να κάνω μια κατάταξη, μετά τη Φεστό είναι το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, αρχαιολογικό σημείο, να το πούμε έτσι, της
0: Κνωσό, Φεστό και τα ανάκτορα
1: των Μαλίων. Ναι, ακριβώς. Είναι εκεί που βρέθηκαν και οι περίφημες μέλισσες, από ό,τι γνωρίζεις, ένα κόσμο το οποίο έχει γίνει και βάση και έμπνευση για πολλούς
0: καλλιτέχνες στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Που ασχολούνται με το κόσμο.
1: Με το κόσμο, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάει λοιπόν και θα έχει, φαντάζομαι, και επαφές εδώ με τους εκπροσώπους των αρχών και των υπηρεσιών.
0: Και άλλες επισκέψεις, ναι, και άλλες συναντήσεις.
1: Αλλά στο επίσημο πρόγραμμα σίγουρα περιλαμβάνονται αυτά τα δύο, τα γένεια της αποψινής έκθεσης φωτογραφίας και η επίσκεψη θα κάνει αύριο στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων.
0: Πολύ ωραία. Καλώς να ορίσει λοιπόν.
1: Καλώς να ορίσει λοιπόν, κύριε Μενδώνη.
0: Και πάμε τώρα, να μιλήσουμε για την Αγία Τριάδα.
1: Αγία Τριάδα. Μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, ο οποίος πολιτιστικός σύλλογος είναι ολοκένουργιος και φαίνεται ότι έχουν σηκώσει.
0: Νεοσύστατος δηλαδή.
1: Νεοσύστατος. Ναι. Δεν είναι νεοσύστατος σαν σύλλογος. Mm-hmm. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι.
0: Οπότε
1: νέο
0: νέα,
1: αίμα.
0: Τα πρόσωπα.
1: Ναι, νέα τα πρόσωπα.
0: Οπότε φαντάζομαι θα έχουν διάθεση.
1: Βέβαια.
0: Να προσφέρουν. Έτσι.
1: Φαίνεται εξάλλου και από αυτά που μας είπε σήμερα ο κύριος Γρηγοράκης, ότι δηλαδή έχουν καταγράψει όλα τα ετοιμόρροπα της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα, μεταξύ αυτών είναι αρκετά τα οποία θέτουν και με το να είναι εκεί θέτουν και θέμα δημόσιας υγείας. Δηλαδή είναι εστίες μόλυνσης, δυστυχώς. Και είπε ο κύριος
0: Χωματερές δηλαδή. Ο καθένας προφανώς εκεί πετάει ό,τι βρει και έχουν μαζευτεί τα απίστευτα.
1: Ακριβώς. Θα κάνουν σχετικό διάβημα και στην υπηρεσία δημόσιας υγείας, ούτως ώστε να βρεθεί μία λύση. Επίσης έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ έτσι αξιέπαινο. Εθελοντές της περιοχής της Αγίας Τριάδας, εθελοντικά δηλαδή γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέρουμε τώρα. Επίσης λοιπόν στην Αγία Τριάδα έχουν κάνει μία μελέτη για το πράσινο στην Αγία Τριάδα, που υπάρχει το παραμικρό παρτέρι, μια μελέτη την οποία θα παραδώσουν, όπως είπαν, στην υπηρεσία πρασίνου, για να μπορέσει ο γεωπόνος που θα κάνει εκεί την ανάπλαση του πρασίνου να ξέρει πού θα πάει να φυτέψει, να φροντίσει κτλ. Είναι, επαναλαμβάνω, μια αξιέπαινη προσπάθεια. Και επίσης θα κάνουν και ένα βήμα, ή αν θέλεις ένα διάβημα, διαμαρτυρίας προς την τεχνική υπηρεσία, διότι το έργο στην οδό Δελιμάρκου, η πεζοδρόμηση δηλαδή της οδού Δελιμάρκου, πάει πάρα πολύ αργά. Κανονικά πρέπει να παραδοθεί 30 Ιουνίου, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη
0: δεν.
1: Λοιπόν, δημιουργεί πρόβλημα λοιπόν αυτή η μακροημέρευση του έργου, να το πούμε έτσι, που θα κάνουν ό,τι μπορεί, είναι δυνατόν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γρηγοράκης, και μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου να επισπευστούν οι διαδικασίες. Μια ιδέα που συμμεριστήκαμε με τον κύριο Γρηγοράκη είναι ότι αν γίνουν όλα αυτά στην Αγία Τριάδα, βέβαια περιμένουν και την χρηματοδότηση της μελέτης της γνωστής για την ανάπλαση της Τριάδας από την περιφέρεια, να αρχίσουν να γίνονται διαδικασίες δηλαδή, ούτως ώστε να εφαρμόζεται. Αλλά όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Γρηγοράκης είναι επικουρικά στο θέμα της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας. Και συμμεριστήκαμε την άποψη ότι θα μπορούσε κάλλιστα η Αγία Τριάδα να αποκτήσει την παλιά της έγκλη και να αποτελέσει και ένα τουριστικό προορισμό για αυτούς που επισκέπτονται το Ηράκλειο. Σε στυλ πλάκας, ας πούμε, Τραστέβερε στη Ρώμη.
0: Ναι.
1: Ένα τέτοιο παραδοσιακό, γιατί είναι πάρα πολύ γραφικό και είναι ενδεικτικό και πώς ήταν το Ηράκλειο εντός των τυχών.
0: Και είναι και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, Νίκο. Οπότε περπατιέται εύκολα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να φύγει από τα Λιοντάρια να πάει η Αγία Τριάδα, μπορεί να περπατήσει εκεί το παραλιακό μέτωπο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Είναι
1: εύκολη πρόσβαση. Οπότε, όλοι περιμένουμε την ανάπλαση, αλλά επαναλαμβάνω, αυτές οι ενέργειες από τον κύριο Πριγουράκη, όπως μας περιέγραψε, νομίζω ότι είναι βοηθητικές σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε πως σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την περιοχή να αλλάζει πρόσωπο προς το καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, επίσης.

Λοιπόν, έρχεται και το νέο ανακαινίζω, ελάτε να δούμε τις λεπτομέρειες για να τις γνωρίζετε και εσείς, να δούμε τις δύο φάσεις του νέου προγράμματος που δίνει επιδότηση έως 95%. Το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε αναμένεται να ανακοινωθεί το πολύ αναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενίκια. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στην αδραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ενεργοποιώντας ένα μέρος από τα περίπου 400.000 ακίνητα που εμφανίζονται σήμερα κλειστά σε όλη τη χώρα. Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία των προηγούμενων δράσεων τύπου «εξοικονομώ». Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλαιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά τον έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων και το δεύτερο την τελική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης. Θα αφορά ιδιωτικές κατοικίες που είτε παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 2 χρόνια και θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση, είτε ιδιοκατοικούμενα ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, δηλαδή κυρίως παλιά διαμερίσματα που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς επειδή απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Το νέο Ανακαινίζω θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη χρηματοδότηση ανακαίνησης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ενοικίασης αλλά και κατοικιών που ιδιοκατοικούνται. Η βασική διαφορά από τα προηγούμενα προγράμματα είναι ότι η έμφαση μεταφέρεται από τις βαριές ενεργειακές παρεμβάσεις στις βασικές εργασίες ανακαίνησης που χρειάζεται ένα σπίτι για να ξαναγίνει λειτουργικό. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η συνολική ενίσχυση ανακατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90% του επιλέξιμου κόστους, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες προσαυξήσεις κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά αμαία, αλλά και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στο μοντέλο του «Σπίτι μου 2». Αυτό σημαίνει εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την τελική αίτηση να προχωρήσουν και στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το καλοκαίρι την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων, ώστε να είναι έτοιμοι όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων. Το βάρος του προγράμματος πέφτει κυρίως στις γενικές εργασίες ανακαίνησης, καθώς το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Έτσι, θα επιδοτούνται κυρίως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, πλήρης ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση πλακιδίων, βαψίματα, αποκατάσταση φθορών και γενικές επισκευές που απαιτούνται ώστε ένα ακίνητο να μπορεί ξανά να κατοικηθεί. Παράλληλα, παραμένουν επιλέξιμες και ενεργειακές παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, χωρίς όμως να απαιτείται εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο, οι σχετικές παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν περίπου το 20 με 30% της συνολικής δαπάνης, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης να κατευθύνεται στις βασικές ανάγκες ανακαίνησης.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας δώσαμε και αυτή την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτο ο Θεός, όπου θα συναντηθούμε και πάλι, θέλω να πιστεύω, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στη δική μας τη ραδιοφωνική παρέα, στη δική μας τη ραδιοφωνική συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Όχι κάτι άλλο από εμάς, να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαστε εδώ με την επεξήντα που ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 1 στη ζωντανή μετάδοση, στην πρώτη μετάδοση. 7 με 8 το πρωί της επόμενης και εμβόλυμα 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Τώρα τα είπα λίγο ανάκατα, αλλά η ουσία αυτή είναι 12 με 1, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας μέρας και 7 με 8 την επόμενη. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, διότι λαμβάνω αρκετά μηνύματα, δεν σας κρύβω, και κατά την μετάδοση των επαναλήψεων, πράγμα που σημαίνει ότι αρκετός κόσμος είναι με βάση το πρόγραμμά του ακροατής, άλλοτε το πρωί, νωρίς, στο αυτοκίνητο, πηγαίνει τα παιδιά στο σχολείο, ξεκινάει για τη δουλειά, άλλοτε το βράδυ σχολώντας ή βγαίνοντας για κοινωνικές και όχι μόνο υποχρεώσεις, και βεβαίως στην ώρα μας, όπως ακριβώς του έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Σε λίγο θα έχω έναν εξαιρετικό καλεσμένο, τον πατριάρχη του αστυνομικού ρεπορτάζ στην Ελλάδα, τον Πάνο Σόμπολο, να μιλήσουμε λίγο για αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας τις τελευταίες ημέρες, όπου το ρεπορτάζ το αστυνομικό έχει πραγματικά την τιμητική του. Κυρίες και κύριοι, πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι κάθε Δευτέρα συμπληρώνεται ένα κομμάτι στο παζλ της μεγάλης απάτης. Και τώρα όλοι ξέρουμε. Ο Γιούνκερ και οι συνεργάτες του αποκάλυψαν στο χθεσινό χιλιοστό, που κατά την προσωπική μου άποψη θα πρέπει να προβάλλεται στα λύκεια, για να μαθαίνουν τα παιδιά και να καταλαβαίνουν τα παιδιά, ότι ο Γιούνκερ και οι συνεργάτες του λοιπόν αποκάλυψαν ότι αντί της περικοπής των συντάξεων των Ελλήνων, του πατέρα μου, του πατέρα σου, της γιαγιάς, της θείας, που τους κόπηκαν οι συντάξεις από τον Τσίπρα, πρότειναν τη φορολογία των εφοπλιστών.

Όμως ο Τσίπρας το αρνήθηκε. Είπε χαρακτηριστικά: ο Γιούνκερ του λέει είσαι αριστερός, εγώ είμαι δεξιός. Σου προτείνω να φορολογήσεις τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας όμως το αρνήθηκε. Βέβαια το αρνήθηκε. Πώς θα έκανε διακοπές σε κότερα εφοπλιστών λίγες μέρες μόνο μετά την τραγωδία στο Μάτι? Έκαψε τους ανθρώπους, λαιλάτισε τις οικογένειες και έφυγε για διακοπές. Μετά από εκείνο το απαράμιλης έκτασης, σόου μπροστά στις κάμερες, με το ερώτημα τι ώρα θα πετάξουν αύριο τα εναέρια μέσα, αποκρύπτοντας από τον ελληνικό λαό, όπως συνήθιζε να κάνει αυτός ο πολιτικός απατεώνας, ότι ήδη υπήρχαν νεκροί. Μικρές ιστορίες της γνήσιας αριστερής παπάντζας, που φάγατε αμάσιτη και είστε έτοιμοι να καταπιείτε ξανά. 26 Πέμπτου, σήμερα, έρχεται ο μετανιωμένος για τη δεύτερη ευκαιρία που σας ζητά. Μην ξεχάσετε να του τη δώσετε. Τώρα, ο Τσίπρας έκανε τη δουλειά του, την κάνει μια χαρά για πάρτι του, για τον εαυτό του. Εσείς που τον ακολουθείτε, με γεια σας, με χαρά σας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Όλοι εσείς του όχι, της περήφανης διαπραγμάτευσης που μας ζαλίσατε τον εγκέφαλο εκείνη την περίοδο, που μας βρίζατε ακατάσχετα ποταμός από κατάρες και βρισχές εκείνη την εποχή, γιατί μεταξύ άλλων ο Τσίπρας κατάφερε να διχάσει την κοινωνία. Γονείς από παιδιά, οικογένειες, αδέρφια, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Και μας αποκαλούσατε με διάφορα επίθετα. Να μην ξεχνάμε να σας κατατάσσουμε στους επικίνδυνα ηλίθιους της ιστορίας, τους εθνοπροδότες και τα κοινωνικά απόβλητα. Πολύ βαριές λέξεις χρησιμοποιώ και λέω, αλλά έτσι είναι. Θέλατε να σβήσουν τα φώτα στην Ελλάδα, αυτό θέλατε. Θέλατε να πεινάσουμε. Το λένε ξεκάθαρα. Οι Ευρωπαίοι είχαν φάκελο για νέα δραχμή που θα υποτιμά το έως και 80% μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό θέλατε. Θέλατε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να κερδίσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ελληνικά δάνεια, για να μας το παίζετε μάγκες, τσίφτιδες και καραμπουζουκλίδες, ακούγοντας τον Πολάκη να βγάζει μαντινάδες. Πώς το έλεγε η μαντινάδα του Πολάκη? Το όχι θέλει άντελα, το ναι θέλει προδότες. Καιρός να ξεχωρίσουν οι άντρες από τις κότες. Ε, Πολάκη! Έτσι μας έλεγες, εθνοπροδότη Πολάκη, έτσι? Διότι αυτό είστε, εθνοπροδότες. Διότι αυτά μαθαίνουμε, προσέξτε, όχι από καμιά γιάφκα και από ανυπόστατα πληκτρολόγια υπογείων που ο Τσίπρας χρηματοδοτούσε όλα αυτά τα χρόνια. Τα μαθαίνουμε από τα πλέον επίσημα χείλη των πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου, οι οποίοι λένε ότι το 65% των Ελλήνων, αυτό μας λένε ρε παιδιά, είναι ηλίθιοι. Ζούμε σε μια κοινωνία όπου επίσημα έχει καταγραφεί στην κάλπη. 65% είναι ηλίθιοι. Τι θα κάνουμε τώρα? Όταν σου λένε ότι θα σου σβήσω τα φώτα, ο Στουρνάρας το είπε ξεκάθαρα, δεν θα είχαμε λεφτά να αγοράσουμε πετρέλαιο για να ανάψει λάμπα. Δεν θα είχαμε λεφτά να αγοράσουμε ζυμάρι, πώς το λένε, αλεύρι, για να κάνουμε ζυμάρι. Δεν θα είχαμε λεφτά ούτε για ασπιρίνη. Θα πήγαινε στα νοσοκομεία μετά από μια εβδομάδα και θα ήταν κλειστά. Αυτό θέλατε. Να κλείσετε τη χώρα και να δώσετε την ευκαιρία στο ισχυρό κεφάλαιο που δεν θα πάθαινε και τόσο μεγάλη ζημιά να έρθει να αγοράσει μπιρ παρά, όχι το σπίτι σας, για το οποίο διαμαρτύρεστε τώρα ότι σας το παίρνει το φαντ, τη χώρα ολόκληρη, την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, το Αγαθονήσι, τους Λειψούς, την Ψέρυμο, όλα. Αυτό θέλατε. Ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και έσωσαν, μας έσωσαν στην κυριολεξία από αυτό που μας δρομολογούσατε. Διότι δρομολογούσατε τα χειρότερα.

μου πει ο Δημήτρης, καλά ρε φίλε, δεν το ξέρει ο κόσμος. Οφείλεις να ξέρεις. Και αν δεν ξέρεις, οφείλεις να κάτσεις στην τρύπα σου μέσα και να μην μιλάς. Αν δεν ξέρεις. Ο Πλάτων έλεγε, δικαιούται να έχει γνώμη μόνο όποιος έχει γνώση. Άρα αν δεν ξέρεις, να μην μιλάς. Διότι κυρίες και κύριοι, σαφώς Παπανδρέου και Καραμαλής χρεοκόπωσαν τη χώρα, αλλά αυτοί που θα τις έβαζαν την ταφόπλακα καταδικάζοντας ολόκληρες γενιές για μια εκατονταετία τη χώρα, ήταν οι αριστεροί του Τσίπρα και της παρέας του. Γιατί κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, όλοι εσείς όπως αποδεικνύεται ξεκάθαρα, θέλατε την εκποίηση της πατρίδας και την πείνα των ανθρώπων ψηφίζοντας το όχι του Τσίπρα και του Πολάκη. Ας μας επιτρέπετε να σας αντιμετωπίζουμε στο Διηνεκές απλά ως παράσιτα, έχοντας και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ακόμα σε ένα υποθετικό περιβάλλον τη στέρηση των πολιτικών σας δικαιωμάτων ως επικίνδυνα καταστρεπτικούς για τη χώρα και βλαπτικούς για την κοινωνία και τον άνθρωπο. Διότι εμείς που πήγαμε στο ναι, σκεφτήκαμε τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Το συνταξιούχο. Τον άρρωστο που έπρεπε να πάει να κάνει χημειοθεραπεία την επόμενη μέρα. Τον άνθρωπο που χωρίς τα φάρμακά του θα πέθαινε την επόμενη μέρα. Αυτά θέλατε να του στερήσετε για να κάνετε μάγκα τον Πολάκη και τον Τσίπρα. Εμείς που πήγαμε στο ναι και δεχτήκαμε τη μήνη της κοινωνίας τότε, διότι το 65% μας έβριζε. 7 στους 10 Έλληνες βρίζανε εμάς τους 3 στους 10 που λέγαμε ποια είναι η λογική. Αυτό λέγαμε. Και μας βρίζατε και μας λέγατε γερμανοτσολιάδες και βάστα γερούν Ντάιζεμπλουμ κλπ. Λοιπόν όχι, δεν ήμασταν ούτε με τον Ντάιζεμπλουμ ούτε εθνοπροδότες. Εθνοπροδότες ήταν αυτοί που ψήφισαν το όχι του Τσίπρα για την περήφανη αριστερή διαπραγμάτευση. Και ξαναλέω, κάθε Δευτέρα βράδυ θα πρέπει όλοι να μαθαίνετε την ιστορία σας. Αυτή είναι η ιστορία σας. Θα σας κυνηγά μέχρι να φύγετε από αυτόν τον κόσμο. Διότι κοντέψατε να μας τελειώσετε. Κοντέψατε να μας τελειώσετε. Ξέρεις, μια σφαίρα σε σκοτώνει μια στιγμή και τελειώνει. Αυτές οι σφαίρες των 65% του 65% θα σε σκότωναν και εσένα και τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, Δημήτρη. Πόσο χρόνο είσαι? 25. Πριν από 10 χρόνια λοιπόν ήσουν 15 χρονών. Μέχρι να πεθάνεις στα βαθιά σου γεράματα που σου εύχομαι στα 100, αυτοί οι τύποι θα σε είχαν καταδικάσει να ζεις ως ηκέτης, επέτης. Θα έφευγες να πας στην Αλβανία να κάνεις τον επέτη. Αυτό θέλανε. Αυτό θέλανε οι τύποι αυτοί. Και φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, το ξαναλέω. Νιώθω πάρα πολύ θυμωμένος. Παρότι θα έπρεπε να νιώθω δικαιωμένος, και νιώθω δικαιωμένος γιατί εγώ τα έλεγα τότε, αυτά ήταν ξεκάθαρο, σήμερα νιώθω πολύ θυμωμένος που τους ανεχόμαστε ακόμα και σήμερα να μιλάνε. Και να ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος που τότε έκρινε κατά αυτόν τον τρόπο θα πάει σε λίγο καιρό να ψηφίσει ξανά. Με τι κριτήρια, με τι αντίληψη. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πραγματικά λυπάμαι για το πολιτικό προσωπικό, λυπάμαι για το ότι γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, αποφασίζουν με αυτόν τον τρόπο και βεβαίως στρέφουν τις σφαίρες τους ενάντια στον άνθρωπο, στο κοινωνικό καλό, στο κοινωνικό σύνολο και τη χώρα.

0: Βάζω τελεία σε αυτά και καλωσορίζω τον άνθρωπο που δίδαξε γενιές και γενιές δημοσιογράφων με το ήθος του, την πένα του, την ευστροφία του, τον τρόπο αντίληψης της δημοσιογραφικής πραγματικότητας και ειδικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα έλεγα ότι όλοι εμείς οι νεότεροι δικαιούμαστε να τον χαρακτηρίζουμε ως τον πατριάρχη της οικογένειας της δημοσιογραφικής. Αγαπημένε Πάνο Σόμπολε, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω, χαίρομαι που σε έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ σε μια για την Κρήτη δύσκολη στροφή, μια ακόμα δύσκολη στροφή όπου η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα βρίσκονται στο κόκκινο.
1: Καλημέρα αγαπητέ συνάδελφε Κώστα, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν είμαι μωρέ Κώστα ούτε πατριάρχης ούτε πρίτανης, ούτε ήμουνα ένας απλός δημοσιογράφος που προσπαθούσα να ενημερώνω σωστά και αντικειμενικά τον κόσμο στα 45 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας που υπηρέτησα τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεόραση, όλα τα μέσα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Νομίζω ότι το δικαιούσε αυτό που λέω.
1: Την καλημέρα μου στους συναδέλφους εκεί του σταθμού, αλλά και στους ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Πάνο. Θέλω να πω ότι προκάλεσα τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και επικοινωνία, διότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το κομμάτι που κατέχεις πάρα πολύ καλά, που ξέρεις πάρα πολύ καλά, το αστυνομικό ρεπορτάζ, μας δίνει δυστυχώς συνέχεια κακές ειδήσεις από εδώ από την Κρήτη. Σε βαθμό που θα σου πω ότι κοιμόμαστε το βράδυ και λέμε τι θα γίνει μέσα στη νύχτα και πώς θα ξυπνήσουμε πάλι αύριο. Διότι το αστυνομικό ρεπορτάζ δυστυχώς σου δίνει κακή είδηση, δηλαδή το φόνο, τη βεντέτα, την ληστεία.
1: Ναι.
0: Σου δείχνει δηλαδή τα κακό κείμενα, την κακή πλευρά μιας κοινωνίας.
1: Σωστό Κώστα μου, αλλά εγώ το αποδίδω σε σύμπτωση. Δεν είναι η Κρήτη, η κριτική, οι Κρήτες δολοφόνοι για όνομα του Θεού. Δεν είναι παραματική όλη
0: σαφώς.
1: Η κριτική.
0: Είναι μια συντριπτική μειοψηφία, δεν το ισοπεδώνουμε, είναι μια συντριπτική
1: ψηφία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι Κρήτες έχουν δείξει και στο παρελθόν και δείχνουν και σήμερα ότι είναι ένας λαός που λέμε από την Κρήτη ο οποίος αγωνίζεται για τα ιδανικά, τα υψηλά ιδανικά και πετυχαίνει πάρα πολύ, και η Κρήτη μην ξεχνάμε ότι έχει βγάλει τα ισχυρότερα ονόματα και στα γράμματα και στις τέχνες και πολιτικούς, πρωθυπουργός, κριτικός, αξιωματική αντιπολίτευση, κριτικός, ο άνθρωποι των γραμμάτων, ο πρώτος πρόεδρος των δημοσιογράφων, ο Ιωάννης Κονδυλάκης.
0: Έτσι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Έτσι.
1: Μην ισοπεδώνουμε, επειδή βλέπουμε τώρα έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά. Είναι σύμπτωση αυτή. Δεν είναι η Κρήτη έτσι. Περνάνε. Θα περάσουν αυτά.
0: Έχουμε άλλη περιοχή στα χρονικά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα πλην του λεκανοπεδίου της Αττικής, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια τεράστια...
1: Αυτό ήθελα να σου πω, στην Αττική που κάθε πολύ και λίγο, πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε στη μια περιοχή, πότε στην άλλη, δεν σταματάνε καθόλου. Έχουμε πολλές περιοχές και στη Θεσσαλονίκη κάθε πολύ και λίγο και στην Πελοπόννησο τόσα κρούσματα. Μην τα ρίχνουμε στην Κρήτη όλα. Ειλικρινά, Δεν θέλω εγώ, δεν υπερασπίζομαι κάτι, υπερασπίζομαι το δίκαιο. Παντού συμβαίνουν αυτά, αλλά έτυχε τώρα να είναι το ένα μετά το άλλο τα κρούσματα παραβατικότητας, οι εγκληματικές πράξεις που λέμε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, συνάδελφε Κώστα.
2: Πάνω η πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης γνωρίζουμε ότι καταβάλει πάντα, διαχρονικά θα έλεγα εγώ, υπό όλες τις κυβερνήσεις και υπό όλους τους υπουργούς, μια προσπάθεια για την εξάλληψη της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας. Θεωρείς με την έτσι ματιά τη δική σου την έμπειρη ότι οι μέθοδοι που διαχρονικά εφαρμόζονται στην Ελλάδα μέχρι και σήμερα, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια από μεταπολίτευση, είναι οι σωστοί? Θεωρείς ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί σωστά ώστε και να σοφρονίζει και ενδεχομένως να λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στους επίδοξους παραβατικούς και εγκληματικούς τύπους?
1: Κάποια πράγματα χρειάζονται διόρθωση, πρέπει να διορθωθούν. Όπως παραδείγματος χάρη διορθώθηκε η νομοθεσία, αυτό που ίσχυε για τα τροχαία δυστυχήματα, για τις τροχαίες παραβάσεις, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Άλλαξε ο κώδικας προς το αυστηρότερο τους τελευταίους μήνες. Εγώ είμαι υπέρ της αυστηρότητας. Εδώ πολλοί λένε όχι, η αυστηρότητα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ είμαι το αντίθετο. Θα δείτε τώρα που αυστηροποιήθηκε, Κώστα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, πώς θα μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα και πόσο θα μειωθούν οι θάνατοι και οι τραυματισμοί των συνανθρώπων μας. Αυτό γιατί σας το λέω. Πήγαινα, ας πούμε, στις περιοχές τις δικές μου, στην Αιτωλοακαρνανία, δεν έβλεπες μοτοσυκλετιστή, δικυκλιστή να φοράει ποτέ κράνον. Δεν έβλεπες αυτοκίνητο, είτε αγροτικό είτε άλλο, να έχει ζώνη ασφαλείας. Αυτές ήταν λέξεις άγνωστες. Το ίδιο βέβαια δεν είναι μόνο για την πατρίδα μου την Αιτωλοακαρνανία, το ίδιο είναι και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο και σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τώρα που αυστηροποιήθηκε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, θα δείτε πόσοι άνθρωποι θα γλιτώσουν, που αν δεν έκαναν αυτή την αυστηροποίηση του νόμου, θα ήταν στο χώμα, στον άλλο κόσμο που λέμε. Λοιπόν, θα δείτε, να το θυμάστε αυτό που σου λέω, συνάδελφε Κώστα και αγαπητές ακροάτριες και ακροατές μου, πόσο κάτω θα είναι τα τροχαία δυστυχήματα στο τέλος του χρόνου που θα γίνει ο απολογισμός, σε σύγκριση,
2: πολύ σημαντικό αυτό,
1: με το 2025, το 2020 και λοιπά. Θα το δείτε πόσος κόσμος θα γλιτώσει και τραυματισμούς και θανάτους και πόσο καλύτερα θα πάμε. Είμαι λοιπόν υπέρ της αυστηροποίησης, όπως επίσης πάρε την περίπτωση του Γιωτόπουλου τώρα που γίνεται τεράστιο θέμα.
2: Και εκεί θα κατέληγα.
1: Δεν είμαι υπέρ του, όταν λέμε ισόβια, να εννοούμε ισόβια, δηλαδή να είναι όλα τα χρόνια όσο ζει να είναι μέσα στη φυλακή. Όχι, αλλά ούτε όμως και όταν λέμε ισόβια να εννοούμε 16-18 χρόνια, εκ των οποίων να εκτείει τα 8-10-12 και μετά έξω. Και επίσης αυτό που είναι το τραγικό, είτε σκοτώσεις 2-3 ανθρώπους είτε 103, στα 25 χρόνια θα βγεις έξω. Όχι, δεν πρέπει να βγαίνει έξω. Να μείνει 40 χρόνια μέσα στη φυλακή, όχι στα 25 έξω. Δεν λέω να μείνεις όλη του τη ζωή, αλλά όχι στα 25 έξω. Η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη που έστειλε στον άλλο κόσμο 23 άτομα και τραυμάτισε πάνω από 15, δεν θυμάμαι πόσους, με τις βόμβες, με τα μπαμπούμ το 45 πιστόλι και με τα υπόλοιπα αυτά που έκανε, που δρούσε για 27 χρόνια στην Ελλάδα και είχε ζαλίσει τον κόσμο. Λοιπόν, δεν μπορεί στα 25 χρόνια να βγαίνουν, είτε σκότωσες 3 είτε 103, να μένει 40-45 χρόνια μέσα στη φυλακή, για να καταλαβαίνει και να ικανοποιείται και το κοινό αίσθημα του κόσμου, αλλά και ο ίδιος να σοφρονίζονται και οι υπόλοιποι. Πώς να το κάνουμε, να αποφεύγουν τις δολοφονίες, τους τραυματισμούς. Αυτή είναι η δική μου άποψη, Κώστα μου.
2: Και αυτή θα κρατήσουμε ως απόσταγμα μιας 40χρονης και πλέον διαδρομής και εμπειρίας.
1: Διότι 45.
2: 45 ακριβώς.
1: 42, 42 γράφει το χαρτί της σύνταξης.
2: Αλλά 45
1: και
2: στην ουσία.
1: Βάλε και 2-3 χρόνια που δεν μας κολλάγανε ένσημα.
2: Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι, έτσι. Έτσι. Αυτά που έχουμε ζήσει όλοι.
1: Μας δίνανε πάρε μια επιταγή να πας να πάρεις ένα πουκάμισο στο τάδε μαγαζί,
2: έτσι.
1: Να πάρεις ένα παντελόνι. Δυστυχώς, περάσαμε πολύ δύσκολα στην
2: έτσι
1: αρχή.
2: Είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
2: χαίρομαι που τα λες. Πάνω έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας. Αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Έχουμε ένα βιβλίο μπροστά μας που θα έρθει στην Κρήτη σύντομα. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, είναι το τελευταίο μου βιβλίο, το 8ο κατά σειράν, που είναι οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, που κυκλοφορεί σε όλα τα από την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία της Ελλάδας από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το βιβλίο που περιλαμβάνει 42 δολοφονίες γυναικών που διαπράχθηκαν σε όλες τις περιοχές της χώρας, σε διάφορες περιοχές της χώρας, στην Αθήνα, σε διάφορους νομούς της Πελοποννήσου, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, Θράκης κλπ. Πολλές από τις υποθέσεις τις έζησα κάνοντας ρεπορτάζ. Μεταξύ, στο βιβλίο αρχίζω με την υπόθεση του πιλότου που σκότωσε την γυναίκα του, την Καρολάιν. Είναι από τα των τελευταίων ετών.
2: Έτσι, από τα πιο πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, η φοιτήτρια η Τοπαλούδη στη Ρόδο, η Κυριακή η Γρίβα που τη σκότωσε έξω από το αστυνομικό τμήμα και πάω πίσω μετά. Δεκαετίες 80-70 και φτάνω στη δεκαετία του 1950, Κώστα μου. Εκεί βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και της αστυνομίας πόλεων, βρήκα υποθέσεις που πραγματικά είχαν συγκλονίσει το Πανελλήνιο και μάλιστα σήμερα μας κάνουν εντύπωση. Γιατί μας κάνουν εντύπωση? Διότι να σου αναφέρω κανένα δυο, τρία. Σκότωσε τη σύζυγό του επειδή γεννούσε όλο κορίτσια. Δηλαδή μας φαίνεται περίεργο σήμερα. Έκανε το πρώτο κορίτσι, έκανε το δεύτερο, τρίτο και στο πέμπτο κορίτσι τη σκότωσε. Αυτό είχε γίνει στη δεκαετία του 60. Άλλος που μας κάνει επίσης εντύπωση, στραγγάλισε τη γυναίκα του επειδή δεν είχε φτιάξει το φαγητό. Όταν γύρισε από το χωράφι, ένας αγρότης ήταν, γύρισε από το χωράφι και δεν είχε έτοιμο το φαγητό η γυναίκα του, πήρε ένα σχοινί, το πέρασε το λαιμό της και τη στραγγάλισε, την έπνιξε. Και στη συνέχεια την κρέμασε και φώναζε και χτυπιόταν ότι αυτοκτόνησε η γυναίκα του και ομολόγησε φυσικά μετά. Δηλαδή υποθέσεις, ο άλλος τη σκότωσε γιατί δεν σιδέρωνε το πουκάμισό του. Τέτοια υπάρχουν και τέτοιες υποθέσεις μέσα θα βρει ο αναγνώστης, όπως επίσης θα βρει και υποθέσεις δολοφονίες που έγιναν τραγούδια, όπως ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς. Και τα νέα της Αλεξάνδρας που έλεγε «Δεν ξέρει τι θα πει άντρας», που το τραγουδούσε ο Μακαρίτης ο Περπινιάδης. Υπάρχουν πολλές υποθέσεις, Κώστα μου. Α, να σου αναφέρω και μια που κάνει εντύπωση και μένα με εντυπωσίασε όταν τη βρήκα στα αρχεία της χωροφυλακής και έχει σχέση με την Ρούλα της Πάτρας που σκότωσε τα τρία παιδιά της. Ο παππούς της Ρούλας, της Πισπυρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί για τα τρία παιδιά, γι' αυτό λέμε το όνομα, ο παππούς της λοιπόν, ο πατέρας του πατέρα της, είχε στραγγαλίσει την γυναίκα του σε περιοχή έξω από την Πάτρα, προς την περιοχή του Ρίου, Ρίο Αντίριο που λέμε εκεί, στο Ρίο. Και όταν το είδα στα αρχεία εκεί της χωροφυλακής, παραξενεύτηκα. Και λέω τι σχέση μπορεί να έχει η Ρούλα η τωρινή. Ήταν γιαγιά της η γυναίκα που στραγγάλισε ο παππούς της. Και τη λέγανε και αυτή η Ρούλα, Σωτηρία Σωτηρούλα. Και το όνομα η Ρούλα το πήρε από αυτή, από τη γιαγιά. Έχει πάρα πολλές υποθέσεις και πολλά ενδιαφέροντα μέσα και προσπαθώ να περνάω μηνύματα, Κώστα μου, στον κόσμο που το διαβάζει αυτό το βιβλίο, παρά τις τραγικές υποθέσεις, να περνάω θετικά μηνύματα.
0: Πάνω μου, αναμένουμε με το καλό να μας έρθεις. Πότε περίπου το προγραμματίζεις για την παρουσίαση του βιβλίου εδώ?
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω, Κώστα μου, ημερομηνίες, μήνα κλπ. Γιατί αυτά δεν τα κανονίζω εγώ, τα κανονίζει ο εκδοτικός οίκος Πατάκη. Εγώ κανονίζω μόνο το πάνελ. Ποιες μάλλον, γιατί γυναίκες θα έχουμε στο πάνελ, λόγω του ότι το βιβλίο είναι γυναικοκτονίες, όπως έβαλα και εδώ γυναίκες, ήταν όλες οι συναδέλφισες που λένε τα δελτία ειδήσεων στα κανάλια στην Αθήνα. Το ίδιο θα κάνουμε και στην Κρήτη. Γυναίκες θα βάλουμε πάλι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν, θα αναμένω τα νέα σου και αναμένω να σου σφίξω το χέρι.
1: Ευχαριστώ,
2: και από κοντά.
1: Ευχαριστώ, θα ενημερωθείτε Κώστα μου. Έτσι. Θα σας ενημερώσω βεβαίως.
2: Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να σε καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Κυρίες και κύριοι, πολύ μικρή ανάπαυλα, επιστρέφουμε αμέσως.
3: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες φίλοι, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Θα μπορούσα να αφιερώσω σήμερα όλη τη μέρα στο χιλιοστό. Δεν θα πω άλλα. Οφείλω να σας πω ότι πρέπει να ενημερωθείτε και πρέπει να ενημερωθείτε γιατί πραγματικά συμβαίνουν πράγματα που σήμερα θα πρέπει να μας κάνουν να αναρωτηθούμε πού, πώς και γιατί κάποιοι έχουν το απίθμενο θράσος να επιθυμούν την συνέχιση μιας εξαπάτησης του κόσμου. Αυτό και δεσμεύομαι να επιστρέψω σύντομα.

θέλω να πάω σε ένα θέμα, διότι φαίνεται πως κάτω από τη μύτη κάποιων εξελίσσονται περίεργα πράγματα. Και το λέω διότι είχαμε λάβει μια πρόσκληση εχθές από την Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου για μια εκδήλωση σε συνεργασία με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Οικονομίας, που έλαβε χώρα χθες στο Ηράκλειο. Όταν κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία το 2024 έγινε δημόσια συζήτηση για την ίδρυση και ενίσχυση Ελληνοϊνδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και γενικότερα για την στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, έκτοτε δεν υπήρξε καμία πρόοδος στην υπόθεση αυτή. Είναι απορίας άξιων ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονταν πίσω από ένα φορέα με τον οποίο χθες η Ένωση Ξενοδόχων στο Ηράκλειο έκανε αυτή την εκδήλωση. Όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ινδία επίσης, φαίνεται να μην μετήγε κανένας από τον φερόμενο ως φορέα για τον οποίο ο λόγος σήμερα. Περίεργο ομολογουμένος και ίσως υποπτό αυτό που αποκαλύπτουμε σήμερα από το site του politica.gr και βεβαίως φιλοξενούμε στη ραδιοφωνική μας πηξίδα. Συνήθως τέτοιες αποστολές, το μαξί μου καλεί σε πρώτη θέση αυτούς τους φορείς. Γιατί στην αγορά ακούγονται τα τελευταία χρόνια διάφορα πράγματα. Δεν αμφισβητεί η στήλη την υπόσταση του φορέα. Αναρωτιέται όμως και θέτει δημόσια ερωτήματα, καλοπροαίρετα, για την αποφυγή παρεξηγήσεων, γράφεται στο δημοσίευμα του Πολίτικα σήμερα. Αποφυγή παρεξηγήσεων στο μέλλον και εν ώψη της νέας συνθήκης που θα διέπει τη σχέση των δύο περιοχών με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Γιατί οι καιροί είναι πονηροί και καλό είναι όπου υπάρχουν και αν υπάρχουν θολά σημεία να ξεκαθαρίζονται στην αρχή. Από τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία το Φεβρουάριο του 2024, δύο χρόνια πριν δηλαδή, δεν προκύπτει ξεκάθαρα ότι το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο συμμετείχε επίσημα στην κυβερνητική ή επιχειρηματική αποστολή. Οι επίσημες ανακοινώσεις αναφέρουν συμμετοχή μεγάλης ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής, συνεργασία με το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και Ινδικά Επιμελητήρια, συναντήσεις με την Συνομοσπονδία Ινδικής Βιομηχανίας και Επιχειρηματικό Φόρουμ στη Βομβάη. Άρα με βάση όσα είναι δημόσια, δεν υπάρχει σαφής επίσημη καταγραφή ότι το ίδιο υπάρχον Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο του Άγγελου Τσαβδάρη ήταν μέλος της αποστολής, ούτε ότι εκπροσώπησε θεσμικά την ελληνική πλευρά στο ταξίδι, ενώ οι επίσημες αναφορές εστιάζουν κυρίως σε κρατικούς φορείς. Μάλιστα, από ακόμα μια πηγή, η υπόθεση θολώνει ακόμα περισσότερο όταν γνωστός ξενοδόχος είχε και προσωπική εμπειρία για γέλια και για κλάματα, εξ όσων γνωρίζουμε, στο πρόσφατο παρελθόν, με πρόσωπα που φαίνεται να σχετίζονται με το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο και αποκαλύπτει η στήλη. Αλήθεια, οι δικοί μας εδώ ξενοδόχοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έψαξαν αν υπάρχει επίσημη κρατική υπαγωγή, ειδική δημόσια στήριξη από το Μαξίμου, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, συμμετοχή σε κρατικό επιμελητηριακό σύστημα. Λέγεται ότι το Ελληνοϊνδικό Επιμελητήριο είναι ιδιωτικός, ανεξάρτητος φορέας, διμερού συνεργασίας και όχι κρατικό επιμελητήριο όπως είναι το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο των Αθηνών, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Ηρακλείου, χωρίς να αποτελούν επίσημο κυβερνητικό όργανο. Λέτε να την πάτησαν τόσο οι ξενοδόχοι μας και να πήγαν αδιάβαστοι στα γκουριά. Το άλλο περίεργο της ιστορίας είναι ο πρόεδρος του, για τον οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει εκτενές ή επίσημα δημοσιευμένο πλήρες βιογραφικό του κυρίου Άγγελου Τσαβδάρη, διαθέσιμο δημόσια. Από τις δημόσιες εμφανίσεις, συνεντεύξεις και ανακοινώσεις προκύπτουν κυρίως τα εξής. Είναι πρόεδρος του Ελληνοϊνδικού Επιμελητηρίου Εμπορίου και Οικονομίας. Ωστόσο, δεν βρίσκουμε διαθέσιμα δημόσια και επαληθευμένα στοιχεία για σπουδές, προηγούμενες επαγγελματικές θέσεις, εταιρική δραστηριότητα ή αναλυτική επαγγελματική πορεία, ως ήθιστε να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν, για παράδειγμα, όλοι οι πρόεδροι των επιμελητηρίων έχουν φόρα παρτίδα όλα τους τα στοιχεία. Η στήλη είναι πρόθυμη, συμπληρώνει ο συντάκτης του παραπολιτικού,
και διαθέσιμη εκ των προτέρων να δημοσιεύσει σε περίπτωση που το επιθυμεί ο συγκεκριμένος κύριος κάθε θέση και συμπληρωματική πληροφορία που εμείς δεν εντοπίσαμε παρά τις αναζητήσεις μας, ακόμα και μέσα από ισχυρά εργαλεία αναζήτησης στο διαδίκτυο. Προς το παρόν πάντως, το δημόσιο προφίλ του είναι περισσότερο συνδεδεμένο με το ρόλο του στο ελληνοενδικό επιμελητήριο παρά με ένα πλήρως δημοσιευμένο προσωπικό βιογραφικό. Στην αγορά ακούγεται ότι κατά το παρελθόν και σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχε σχέση και με ηρακλειώτη γιατρό που κατοικεί στην Αθήνα, καθώς είναι γνωστή μια συνάντηση στα βόρεια προάστια των Αθηνών σε γραφεία μεγάλης ξενοδοχειακής εταιρείας που κατέληξε σε Βατερλό για κτηματομεσητικές υποθέσεις, ενώ φαίνεται να υπάρχουν και κάποιες περίεργες εκκρεμότητες με δημοσιογράφο της Βόρειας Ελλάδας προς Καβάλα μεριά. Πραγματικά περίεργα πράγματα, όπου εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε τώρα από τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη να μας δώσει τις εξηγήσεις για το πώς η Ένωση Ξενοδόχων, που εκπροσωπεί ένα μεγάλο αριθμό πετυχημένων επιχειρηματιών, πήγε σε μια τέτοια συνάντηση, τι κρύβει αυτή η συνάντηση, τι θα πετύχει μέσα από αυτή την συνάντηση η Ένωση και τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν πήγα, αλλά θα κοιτάξω σε λίγο να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε δημοσιογραφική έρευνα και να μάθουμε τι έγινε χθες. Χθες συνέβησαν και άλλα πράγματα βέβαια εκεί, από ό,τι μαθαίνω, οπότε αύριο θα επιστρέψουμε με πολύ πλούσιο ρεπορτάζ.

Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σε λιγότερο από 60 δεύτερα, οι δείκτες του ορολογίου μας θα δείξουν μία ακριβώς. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος σώθηκε και μιας και σήμερα δεν το συνηθίζω να το κάνω συχνά, αλλά δεν ανέφερα στην αρχή ποιοι είναι οι βασικοί συντελεστές της Πηξίδας. Σας κλείσω με αυτό να πω λοιπόν ότι και σήμερα συνεργάστηκα μαζί μας η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία Σαριδάκη και ο Μανώλης Σουζαρής στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο Δημήτρης Ζωσιφάκης ήταν στον ήχο. Η Ζέτα Οικολόγου στην παραγωγή. Ο Κώστας Λιγάρδος στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί με εμάς. Και ραντεβού και πάλι αύριο. Να προσέξετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 26 Μαΐου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνή του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Πρεμιέρα σήμερα για την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, η Μπάρτσα, ρε παιδί μου, έχει 11 στο χορτάρι. Ο Αλέξης θα βγάλει 50. Είναι πιο κυμπάρης. Ναι, και μας έχει τάξει ότι θα δούμε πράγματα και θάματα. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν τα θαύματα του 14 προς 15, τότε που διεκδικούσε την εξουσία για την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση στη χώρα, με εκείνο το μαγικό ραβδί του σκισίματος του μνημονίου, με ένα νόμο και ένα άρθρο κτλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ρε παιδί, μας έχει υποσχεθεί μεγάλα πράγματα. Μας έχει προειδεάσει για ένα ιδιότυπο, άντε το είπα, Big Bang στην πολιτική ζωή. Τώρα θα είναι Bank, προσέξτε, θα είναι Bank με G στο τέλος ή Bank με K, να θυμίσει δηλαδή κάτι από 15 κλείσιμο τραπεζών κτλ. Δεν σας τάζω.

Το σίγουρο είναι πάντως όμως ότι από τις δημοσκοπήσεις 5 δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ώρες, 5, φαίνεται ότι όπως και να το κάνουμε μπορεί η πρωτιά να μην αλλάζει, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να διατηρεί ξεκάθαρο προβάδισμα, αλλά η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με το νέο κόμμα προκαλεί ισχυρούς στριγμούς στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έτσι, από μια απόσταση από την ολίγων ωρών από την παρουσίαση του νέου κόμματος, τα δεδομένα των τελευταίων 5 δημοσκοπήσεων δίνουν μια δυναμική που φέρει το νέο κόμμα σε τροχιά αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αναδεικνύοντάς το σε φαβορί για τη δεύτερη θέση, ενώ παράλληλα καταγράφεται και ένας σκληρός ανταγωνισμός τόσο με το Πασόκ όσο και με την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ενδεικτική η δημοσκόπηση της Ίντερβιου, όπου το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού συμπεριλήφθηκε κανονικά αυτή τη φορά στην πρόθεση ψήφου, όπως και αυτό της Μαρίας Καριστιανού, με τον Τσίπρα να καταγράφει πλέον σαφές προβάδισμα έναντι του Πασόκ. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να συγκεντρώνει με το νέο κόμμα που ακόμη δεν ξέρουμε. Ξέρουμε τα χρώματά του, κόκκινο, μπλε, Μπαρσελόνα κτλ. Μπορεί να γίνει και Πανιόνιος, θα δείξει η πορεία. Ξέρουμε τα χρώματά του, δεν ξέρουμε το όνομα. Το κόμμα λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα, μέχρι και το απόγευμα θα το λέμε έτσι, από αύριο θα το λέμε με το όνομά του, τέλος πάντων, ναι, να συγκεντρώνει 12,8% στην πρόθεση ψήφου και να βρίσκεται το Πασόκ στο 12,3%. Για να ακολουθήσει στην τέταρτη θέση η Μαρία Καριστιανού με

Αντίστοιχες είναι και όλες οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις που έχουν προηγηθεί, περίπου δηλαδή, δείχνουν αυτό πάνω κάτω, έναν μεγάλο, εντάξει, γιατί το 0,6% που χωρίζει τα δύο κόμματα του Τσίπρα δηλαδή και του Πασόκ είναι στα όρια του στατιστικού λάθους, δείχνει όμως ότι υπάρχει μια σκληρή σύγκρουση για τη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας αυτό που είχε πει, ασχέτως αν διαφωνεί κάποιος ή συμφωνεί, που είχε πει ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι πρώτη φορά βλέπει ένα τόσο σκληρό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό έπαθλο. Τη δεύτερη θέση δηλαδή.

Θρησκεία λοιπόν της ανακοίνωσε σήμερα του Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα είχαμε και την επίσημη κατάθεση του αιτήματος στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, την ιδρυτική δηλαδή διακήρυξη, με νέα δήλωση από την επικεφαλής του κόμματος, η οποία υποστηρίζει την κοινωνία, απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, και με αυτή την προοπτική καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Συνεδρίασε λοιπόν σήμερα υπό αυτό το πρίσμα και σε αυτό το κλίμα το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τον Πρωθυπουργό να βρίσκει την αφορμή να εξαπολύσει ευθείες βολές τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα όσο και προς τη Μαρία Καριστιανού κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής του τοποθέτησης στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης.

0: Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, όπως σημείωσε νόημα, ενώ ήδη γνωστοί, είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, την καταγγελία της κυβέρνησης. Για πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε πώς σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης την είσοδο των δύο κομμάτων, του κ. Τσίπρα δηλαδή και της κ. Καριστιανού, καθώς στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου αναφέρθηκε στη στήριξη της κυβέρνησης προς τους ευάλωτους απέναντι στην κρίση την οικονομική. Ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο και τόνισε ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερα κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με το Μάρτιο. Και προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, το οποίο όμως δυστυχώς για ακόμα μια φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μια παραταμένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει, ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή και ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε

0: στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεώνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε. Βαδίζοντας όμως έναν δρόμο που θα επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να μπορεί να γίνεται όλο ένα και μεγαλύτερη. Και νομίζω ότι ένας δρόμος σταθερότητας και σιγουριάς, τη σημασία των οποίων είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες εν μέσω τόσης αβεβαιότητας γύρω μας. Και θα λέω ότι αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ξέρω ότι αρκετά από τα στελέχη μας βρέθηκαν στην Μεγαλόνησο για να στηρίξουν το αδερφό κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το Δημοκρατικό Συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας και στην πολύ πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Είναι μια αρχή που ναι μεν κατοχυρώνεται και συνταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισολογικό χάσμα το οποίο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, όπως είναι υπαρκτό και στην Ευρώπη, και είναι ένα κενό το οποίο πρέπει πια οριστικά να εξαλειφθεί. Στο εξής λοιπόν, θα μας τα πει πιο αναλυτικά η Νίκη, οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα γυναίκα ή άντρα υποψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται. Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις με πάνω από 100 απασχολούμενους, όπως και δημόσιοι φορείς, θα καταθέτουν τακτικά στοιχεία για τυχόν διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων και αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις θα πρέπει να αναπροσαρμόζουν τη μισθολογική τους δομή. Αλλά και κάτι ακόμα το οποίο δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εργασίας, αλλά αφορά και το Υπουργείο Υγείας. Στο ίδιο νομοσχέδιο η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών, των πληρωμάτων, των ασθενοφόρων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στην κατηγορία των βαραίων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει προφανώς προφανή ωφέλη ως προς την συνταξιοδότησή τους, είναι ένα νομίζω αίτημα πολλών ετών το οποίο θα υλοποιήσει, δεκαετιών το οποίο θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση, και νομίζω ακόμα μια δέσμευση που θα μπορούμε, αφού το έχουμε νομοθετήσει, να ισχυριστούμε ότι το είπαμε και το κάνουμε. Το επόμενο θέμα μας είναι η κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μας κάνει μια παρουσία, μεταφέροντάς μας και την ευρωπαϊκή του εμπειρία για το πώς προδιαγράφονται διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων σύνθετες. Για ένα πράγμα νομίζω ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι, και νομίζω ότι εδώ εκφράζω και τις απόψεις της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών, ότι δεν πρόκειται να δεθούμε περικοπή των πόρων ούτε όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, ούτε όσον αφορά τις πολιτικές συνοχής, και ούτε προφανώς κάποια ανακατανομή που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Θέλουμε απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, θέλουμε ευελιξία με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες, και νομίζω ότι και τα θέματα αυτά αναδεικνύουν από τώρα την τεράστια σημασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θυμίζω ότι ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, και κατά πάσα πιθανότητα κανονιστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλές από τις εκκρεμότητες οι οποίες θα αφορούν την οριστικοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μια ξεχωριστή αναφορά στο νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των άμεσων ξένων επενδύσεων, με ειδικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς, τη βιομηχανία, την έρευνα, την άμυνα, την υγεία. Θέλουμε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία, με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, έχουμε μειώσει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε, και γι' αυτό και η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και της αναπτυξιακής μας πολιτικής. Θα υπάρχει βέβαια και η τακτική παρουσίαση πια από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πρόοδο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπαίνουμε πια για τα καλά στην τελική ευθεία. Είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ο καθένας ξεχωριστά να προβάλλει το σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι πολλά τα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, τα οποία αξίζουν να προβληθούν. Και βέβαια έχω ζητήσει και από τα συναρμόδια Υπουργεία με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης να κάνουν μια συνολική αποτίμηση του ωφέλους για την ελληνική οικονομία, και νομίζω ότι θα είναι και ο καλύτερος τρόπος να αποδείξουμε ότι τελικά αυτή η πολύ σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση που έλαβε η ελληνική οικονομία επ' αφορμή της υγειονομικής κρίσης του COVID τελικά αξιοποιήθηκε προς όφελος της κοινωνίας και όλων των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε ακόμα μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ενσωματώνει και διευρύνει όλες τις δυνατότητες του εξωδικαστικού συμβασμού. Είναι προβλέψεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες, και έχουμε βέβαια και την υιοθέτηση του κανονισμού AI, του AI Act, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σύνθετο νομοθέτημα το οποίο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προφανή ωφέλη της τεχνητικής νοημοσύνης αλλά και στην προστασία και στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την χρήση τους, και θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μια εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να τονίσω ότι ήδη αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, και θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο είχα πει και σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, το θεωρώ απαραίτητο ο καθένας και καθεμία από εσάς να έχετε έναν τουλάχιστον σύμβουλο ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το βασικό περίγραμμα της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού. κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου και επειδή ο Πρωθυπουργός αναφέρει και στην τεχνητή νοημοσύνη, μας είπε ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και επιμένει στη στήριξη των πολιτών. Και είπε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθεί αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Και αναρωτιέσαι, η επιδότηση του ντίζελ που επεκτείνεται για τον Ιούνιο με 15 λεπτά ή το εφάπαξ για την ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί είναι αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας? Διότι έτσι το συνέδεσε ο Πρωθυπουργός. Στηρίζουμε, λέει, το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας. Δηλαδή, αν το έκτακτο επίδομα για τις οικογένειες των 150 ευρώ ή η επιδότηση του ντίζελ που επεκτείνεται μέχρι τον Ιούνιο είναι αλλαγή πρόοδου, τότε μάλλον κάτι καταλαβαίνουμε καλά εμείς. Εκτός και αν εννοεί ο Πρωθυπουργός, παιδί μου, ότι αφού σας έχω υπερφορολογήσει, αφού σας έχω πιει μαζί με όλους τους υπόλοιπους, δεν είναι μόνος ο σημερινός Πρωθυπουργός, και οι υπόλοιποι σας το έχουμε ρουφήξει με το καλαμάκι το ΦΠΑ στο 24%, είναι πρόοδος να σας δώσουμε ένα εφάπαξ των 150 ευρώ, ρε παιδί μου, ετήσιο, ανά παιδί. Θα μπορούσε, παιδί μου, κάποιος να μας παρομοιάσει με μια χώρα της Αφρικής. Ξυπόλυτα και πεινασμένα παιδιά που με ένα 150, ρε παιδί μου, κάνει η πολιτεία, το κράτος, το αφρικανικό, κάνει το καθήκον του. Αν αυτό είναι πρόοδος, τότε να περιμένουμε πολύ σύντομα τον Ερυθρό Σταυρό με διανομή τροφίμων για μεγαλύτερη πρόοδο και ανάπτυξη. Διακοπή μουσική, Ανάστα, και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διάφημιση και διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και σε συνέχεια τη χθεσινή συζήτηση που είχαμε χθες με τον πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ, ο οποίος βρέθηκε και στο Ηράκλειο, ουσιαστικά περιγράφοντας το επόμενο χρονικό διάστημα ως εξαιρετικά κρίσιμο για την τύχη των κοινοτικών επιδοτήσεων, και μετά την επιστολή που απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας εναντίον της χώρας μας, δηλαδή, να το πούμε με απλά ελληνικά, να ανασταλεί η ροή των κοινοτικών επιδοτήσεων προς τη χώρα μας, επειδή η χώρα, σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, η κυβέρνηση, σύμφωνα με την κυρία Κοβέση, μπλοκάρει το έργο της έρευνας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στη χώρα μας για τη διαλεύκαση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων. Έχει ανοίξει μια πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρακτικά, αν η κυρία Κοβέση παρεμβαίνει στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, διότι αφορμή για την επιστολή της κυρίας Κοβέση στάθηκε η τροπολογία που έφερε η κυβέρνηση για να θεσπιστεί η επιτάχυνση της εξέτασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα για τρεις μήνες, εντός τριών μηνών για υποθέσεις σε βαθμό πλημελήματος, έως πέντε μήνες και υποθέσεις σε βαθμό κακουργήματος, ή αν πράγματι έχει βάση αυτό που η κυρία Κοβέση ισχυρίζεται, ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά αποκλείονται από την έρευνα ή επιχειρείται να αποκλειστούν από την έρευνα οι εντεταλμένοι εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το θέμα είναι και νομικό, αλλά και πολιτικό. Και για τις δύο διαστάσεις του θέματος θα συζητήσουμε με τον γνωστό νομικό, τον κύριο Αργυριάδη. Αργύρι Αργυριάδη, καλησπέρα σας, κύριε Αργυριάδη, από την Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο όμορφο Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης, να είστε καλά. Να ξεκινήσω με τη νομική διάσταση. Αν θεωρείτε ότι έχει δίκιο ή άδικο η κυρία Κοβέση, γιατί υπάρχει ένας αντίλογος εδώ, ότι εδώ η κυρία Κοβέση επιχειρεί με την παρέμβασή της να επηρεάσει το εθνικό δίκαιο, που είναι. Έχει την ευκαιρία κάθε κράτος να θεσπίζει, να διαμορφώνει το δικό του εθνικό δίκαιο.
1: Εθνικό δίκαιο είναι και ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Mm-hmm. Και μάλιστα αυξημένης τυπικής ισχύως από τη στιγμή που μιλάμε για διεθνή σύμβαση, ευρωπαϊκή ισχύως, ευρωπαϊκή σύμβαση, όπου κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δημιουργήσουν το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι λέει αυτός ο θεσμός? Ότι για κοινοτικούς πόρους, δηλαδή για κρίματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτιάχνεται ένας ειδικός μηχανισμός, αποτελούμενο από τους εισαγγελείς από τα κράτη-μέλη, ο οποίος θα ελέγχει τη διάθεση αυτών των κλιμάτων και θα έχει ποινικό δικαιοδοτικό έργο. Όταν έγινε αυτός ο κανονισμός, επειδή έχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο λειτουργίας, τα ανακριτικά καθήκοντα ανατίθεται στους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο στο πλαίσιο του κακουργήματος, ξαναλέω, και όχι σε κάθε άλλη περίπτωση. Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με το ελληνικό δίκαιο? Ότι στο ελληνικό δίκαιο την ανάκριση την κάνει τακτικός δικαστής στην περίπτωση των κακουργημάτων, ενώ ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δίνει τη δυνατότητα στους ίδιους εισαγγελείς να την κάνουν. Η πρώτη διαφοροποίηση υπήρξε στην Ελλάδα και ορθώσω σε έναν βαθμό, ότι στο δικό μας νομικό πολιτισμό έπρεπε να εμπλακεί και ένας τακτικός δικαστής. Πού είναι πλάκι μέχρι τώρα στα λεγόμενα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού? Δηλαδή, γνωμοδοτεί ο ανακριτής, αντίστροφα από ό,τι γίνεται στο ελληνικό δίκαιο, γνωμοδοτεί άμα θα υπάρξει προφυλάκηση ή άμα θα υπάρξει εγγύηση ή εμφάνιση αστυνομικού τμήμα κτλ. Στο ελληνικό δίκαιο συμφωνούν μαζί για τα μέτρα δικονομικού ανταγωνιστικού καταναγκασμού, ανακριτής και εισαγγελέας. Τώρα, ποια είναι η διαφορά και πού δημιουργήθηκε το πρόβλημα, αφού ξεκαθαρίσαμε λίγο ποιος κάνει τι? Η τροπολογία της κυβέρνησης ότι στα κακουργήματα βάζει δικό εφέτη ανακριτή, στην ουσία καπέλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και καπέλο στον εφιστάμενο ανακριτή που είναι συνήθως πρωτοδίκης, σημαίνει τι? Ποιος θα κάνει την ανάκριση? Το ερώτημα είναι ποιος καλείται να κάνει την ανάκριση. Προφανώς ο ανώτερος δικαστής θα κάνει την ανάκριση, που είναι ο δικός εφέτης ανακριτής, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. Εκεί έρχεται όμως σε σύγκρουση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Δηλαδή, νοσφίζεται η ελληνική κυβέρνηση αρμοδιότητες τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ όταν το είδα από την πρώτη στιγμή θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε αντίδραση. Mm-hmm. Και όπως πριν περάσουν 48 ώρες, δηλαδή αυτό το είχα πει και δημόσια την περασμένη Τετάρτη στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής εκπομπής, ότι αν όντως σπίστηκε αυτή η διάταξη, μου είχε ψηφιστεί εκείνη την ημέρα, θεωρώ ότι θα είχαμε αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και πριν περάσουν 48 ώρες είχαμε αντίδραση και μάλιστα ισχυρότατη. η αντίδραση δεν ήταν στο πλαίσιο να ζητώ συζήτηση με το Φλωρίδη ή στέλνω μια επιστολή διαμαρτυρία στην Ελλάδα. Η επιστολή που εστάλει στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, να ενεργοποιήσει το μηχανισμό ερασιμότητας. Δηλαδή τι, σου λέει, επειδή αυτό το κράτος δεν συμμορφώνεται με τα συμφωνητέντα, κόψτε τα λεφτά. Δεν σέβεται τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προϋπολογισμού, του Ευρωπαίου Φορολογούμενου, κόψτε τους τις επιδοτήσεις. Εάν αυτό γίνει, θα είναι μεγάλη ζημιά για την χώρα, αν γίνει αποδεκτό το αίτημα και...
0: Δεν το συζητάτε, 2,5 δισεκατομμύρια απώλεια κοινοτικών πόρων για τον πρωτογενή τομέα. Νομίζω ότι από μόνο του το νούμερο είναι... ετησίως. Από μόνο του το νούμερο είναι ενδεικτικό της καταστροφής που θα υποστεί ο πρωτογενής τομέας.
1: Αν συμβεί αυτό, είναι πολύ μεγάλη ζημιά για τη χώρα γενικά. Σύντομα, γεγονός ότι ξέρετε, στην πρώτη φάση περνάει λάθος μήνυμα. Λάθος μήνυμα ότι μια χώρα πάει σε μια λογική σύγκρουσης με έναν ευρωπαϊκό θεσμό και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κακώς τόσο στην Ελλάδα το περνάμε, βλέπω και κάποιους πολιτικούς, λένε οι Κοβέση, η Ρουμάνα και έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάμε έτσι υποτιμητικά. Δηλαδή, μπορεί όντως να κάνει λάθος, μπορεί να είναι υπερβολική στις διαπιστώσεις της. Το ίδιο συμβαίνει και με έναν Έλληνα εισαγγελέα. Αλλά αυτό το οποίο κάνει, τη δουλειά της καλύτερα να κάνει, να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά χρήματα. Οι προσωπικές επιθέσεις δεν βοηθούν. Αυτό το οποίο θα έπρεπε σε πρώτη φάση να γίνει είναι να διαψευστεί η όποια υπόνοια ότι η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Γιατί όλη αυτή η ιστορία ξεκινάει.
0: Πώς θα μπορούσε, νομικά, με... κύριε Αργυριάδη, πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Δηλαδή, και να προχωρήσει η κυβέρνηση όπως ακριβώς το σχεδίαζε, και νομίζω ότι δεν διαφωνεί και κανείς, γρήγορα, άμεσα, και να μην είναι σε 10 τέρμινα η εξέταση της υπόθεσης ενός πολιτικού προσώπου να εκκρεμεί, και αυτό να έχει πολλαπλές ερμηνείες. Δηλαδή, εκκρεμεί προκειμένου, ξέρω εγώ, να ξανακατεύει υποψήφιος, άρα να μην έχει προβλήματα με τη δικαιοσύνη, και αφού εκλεγεί να αποκτήσει και την ασυλία. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε κάποιος να δει. Άλλος να θεωρήσει ότι η δικαιοσύνη κολλησιεργεί την υπόθεση, γιατί θέλει να, στο τέλος να την βάλει και στο σιρτάρι, να παραγραφεί το αδίκημα. Άρα θα πει κάποιος ότι γίνεται προς την απολύτως σωστή κατεύθυνση η επιλογή της κυβέρνησης να μικρύνει το χρονικό διάστημα ως περιθώριο για την εξέταση μιας υπόθεσης που απασχολεί τη δικαιοσύνη και αφορά πολιτικό πρόσωπο. Πώς θα μπορούσε λοιπόν να συνδυαστεί αυτό, αλλά ταυτόχρονα να κλείσουν και οι όποιες τρύπες θεωρεί ότι η κυρία Κοβέση ανοίγουν και μπλοκάρουν τη δική της έρευνα?
1: Δεν χρειαζόταν ο ειδικός υπεύθυνος να ανακριθεί, λέω άμεσα και απερίφραστα. Εγώ συμφωνώ με το σκεπτικό σας και ως προς το ζήτημα της επιτάκυνσης. Νομίζω ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα, στο βαθμό που δεν θα υπήρχε ένας τρίτος που φαίνεται ξαφνικά να παρισφρεί στο δικαιοδοτικό έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και στο βαθμό που υπήρχαν ζητήματα ότι οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, λόγω ξαφνικά του μεγάλου έμπρους και του μεγάλου όγκου υποθέσεων που κλείθηκαν να διαχειριστούν, ζητούσαν να μπουν κάποιοι επικούροι εισαγγελείς. Όλα αυτά μπορούσαν να λυθούν. Δηλαδή, το να πας γρήγορα, ορθώς νομοθετεί ταχύτερη εκπεραίωση των υποθέσεων, στον ίδιο βαθμό μπορούσε να βάλει επικούρους περισσότερους εισαγγελείς, ώστε πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο. Και τρίτον, να μην βάζει κάποιον άλλον, ο οποίος δεν είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να υποπτεύει και να αποφασίζει εν τέλει στο πλαίσιο των ακριτικού έργου, γιατί εκεί είναι η διαφορά. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή θα βρουν δύο και θα βοηθήσουν τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Είναι ότι ξαφνικά μπαίνει ένας τρίτος, ο οποίος ο ίδιος καλείται να κάνει την ανάκριση, δηλαδή δουλειά που κάνουν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς. Για τους πολιτικούς, το να πάει πιο γρήγορα, η προσωπική μου άποψη είναι θετική, και το έχω πει από την πρώτη στιγμή, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για τα δημόσια πρόσωπα το τεκμήριο αυτοότητας υποχωρεί και σύμφωνα με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, περνούν τα δημόσια πρόσωπα, δεν χρήζουν προστασίας στον ίδιο βαθμό για το τεκμήριο αυτοότητας. Συνεπώς, ορθώς γίνεται μεγαλύτερη κριτική για αυτά. Την ίδια ώρα όμως, η ΗΠΑ πρέπει να τα προστατεύει. Δεν μπορεί να τους αφήνει να γίνονται σάκους στην box όταν δεν υπάρχουν σοβαρά αδικήματα ή δεν υπάρχει καν αδίκημα. Θα πρέπει να λέγονται όλα στην πραγματική τους διάσταση. Και αν πραγματικά έχουν τελέσει κάποιο αδίκημα, να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν γι' αυτό. Εάν δεν έχουν τελέσει, θα πρέπει προφανώς, όσο δυνατόν πιο γρήγορα, να μπορούν να είναι λεκτοί στην κοινωνία. Για ποιο λόγο? Γιατί έτσι λειτουργεί ευρύτερα ένα πολίτευμα. Φανταστείτε να αρχίσει να εργαλειοποιεί κάποιος κάποια στιγμή την οικονομική αστυνομία, σας πω ένα παράδειγμα, και να αρχίζει το κόμμα Α κατά το κόμμα Β και να στέλνει διαρκώς καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσέξτε. Ένα κυβερνητικό κόμμα σε μια κατάσταση απολιτικής ανομαλίας, γιατί ό,τι συζητάμε σε θεσμικό επίπεδο, κράτος σκεφτόμαστε και στην άσχημη πλευρά του, όχι μόνο όταν όλα είναι ομαλά. Εγώ σας λέω, κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρχει ένα κόμμα που θέλει να λειτουργήσει με καταστατικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιεί τα δικά του όργανα, την οικονομική αστυνομία για παράδειγμα, και στέλνει αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά πολιτικών προσώπων. Αποκλειστικά γιατί θέλει την εξόδωσή τους. Η κυβέρνηση κατά της αντιπολίτευσης. Εάν αυτή η υπόθεση δεν είναι καθαριστεί γρήγορα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απλά ελέγχει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της την καταγγελία, αντιλαμβάνεστε ότι έχεις ουδετεροποιήσει και έχεις εξοφελήσει την όποια αντιπολίτευση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το θέλουμε αυτό? Είναι καλό για μια δημοκρατία αυτό να συμβεί? Προφανώς όχι. Άρα το να πάμε γρήγορα και θεσμικά να συζητάμε, γιατί τις παρεμβάσεις ανεξαρτήτως του χρονικού πλαισίου που γίνονται. Τώρα τα βλέπουμε μόμο σήμερα. Να τα δούμε και πώς μπορούν οι νόμοι να εφαρμοστούν σε καλύτερη, σε χειρότερη μορφή 10 χρόνια μετά. Άρα το να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία εκαθάρισης αυτών των σχέσεων είναι προς σωστή κατεύθυνση. Γρήγορη εκαθάριση όμως σημαίνει με το αντίστοιχο υποστηρικτικό υλικό, υποδομή, πρόσωπα, μηχανισμοί, ούτως ώστε να κάνει γρήγορα τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και χωρίς να τους βάζεις καπέλο. Γενικά η δικαιοσύνη, το μότο της πρέπει να είναι γρήγορα ναι, πρόχειρα όχι. Για να πω και το γνωστό σλόγγαν αλυσίδας ταχύτητας εστιατορίων παντικότος.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η επιλογή της κυρίας Κοβές ερμηνεία ζητά από εσάς. Προφανώς δεν φαντάζομαι ότι έχετε κάποια πληροφόρηση, αλλά έχει ως στόχο περισσότερο να πιέσει τα πράγματα ή πραγματικά το εννοεί αυτό που περιγράφει. Είναι περισσότερο ως μοχλός πίεσης είναι αυτή η επιστολή? Ή πραγματικά θεωρείτε ότι...
1: Δεν θα αποφασίσει η ίδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει. Στα πλαίσια των καθηκόντων της έπρεπε να κάνει την αναφορά. Αυτή έκανε την αναφορά. Τα αρμόδια όργανα θα αποφασίσουν άμα την προκειμένη αναφορά θα τη θεωρήσουν υπερβολική, θα την αξιοποιήσουν ή θα προχωρήσουν στην ενεργοποίηση του οργανισμού ερεσιμότητας. Αυτή όφελε να το κάνει, γιατί ξέρετε, ήταν αρκετά πράγματα ταυτόχρονα. Και το κερασάκι στην τούρτα, εκεί έχω μια σχετική πληροφόρηση, μπορώ να σας πω, από άλλες πηγές, είναι η ιστορία του Λιτουανικού Αρχιτέκτονα Κριτή. Γιατί στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει γενικά το ζήτημα της ταχύτητας. Στην βασική επιστολή, η οποία έχει σταλεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι το ζήτημα ότι μπαίνει ξαφνικά καπέλο στις δικές μας αρμοδιότητες ένας τρίτος, και επίσης ξαφνικά μας μειώνουν τον χρόνο απόσπασης των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στο δικό μας θεσμό, γιατί όπως γνωρίζετε εκεί υπήρχε παρέμβαση της Ελλάδας. Ενώ είναι, η διοικητεία τους είναι 5 χρόνια, ενώ θεωρητικά σύμφωνα με τον κανονισμό το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελίων αποφασίζει από αυτούς που προτείνουν τα κράτη-μέλη ποιοι έχουν τις δυνατότητες και ποιοι όχι να είναι μέλος του κολεγίου αυτού. Η Ελλάδα ήρθε και είπε μειώνω το χρόνο της απόσπασης από τα 5 έτη στα 3. Αυτό αντιλαμβάνεστε και αυτό ήταν μια εχθρική πράξη εντός εισαγωγικών. Σαν να λέει δεν με νοιάζει εσείς τι λέτε και τι αποφασίσατε. Εγώ λέω ότι μόνο 3 χρόνια θα έρθουν αυτοί. Αυτό εδώ δεν είναι κάτι το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί να λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυριάδη, ένα τελευταίο ζήτημα είχε ανοίξει από πέρυσι, οφείλω να πω, και είχε περιγραφεί από μερίδα συναδέλφων σας, νομικών, ως ένα πιθανό ενδεχόμενο, όταν ξέσπασε ουσιαστικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι αυτό? Και μας έφεραν και ένα ευρωπαϊκό προηγούμενο στη χώρα των Βάσκων, όπου η υπόθεση που απασχόλησε τις ευρωπαϊκές αρχές για την άντληση απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπου αποδείχθηκε ότι υπήρξε απάτη. Στη συνέχεια οι ευρωπαϊκές αρχές διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχουν λόγοι διασφάλισης, ικανοί λόγοι διασφάλισης μιας δίκαιης δίκης στη χώρα των Βάσκων, και ζήτησαν και πέτυχαν και πήραν την εκδίκαση της υπόθεσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συγκεκριμένα στη Γερμανία, για να εκδικαστούν τα αδικήματα όσων διώκονταν για τη συγκεκριμένη απάτη. Με αυτό το μοντέλο, περιέγραφαν αρκετοί συνάδελφοί σας ότι υπάρχει ορατό το ενδεχόμενο, εάν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δει ότι στη χώρα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, κατά την άποψή της και την κρίση της, μιας δίκαιης δίκης, να δούμε να φεύγει η υπόθεση για να εκδικαστεί σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Το θεωρείτε νομικά εφικτό κάτι τέτοιο?
1: Σε πρώτη φάση όχι. Αλλά αν φτάσουμε εκεί, τότε θα μιλάμε πραγματικά για το ύψιστο στάδιο πολιτικού ευτελεσμού για τη χώρα γενικά. Δεν σας μιλάω κατά της κυβέρνησης ή κατά του κόμματος Χ. Αντιλαμβάνεστε το να έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να σου πει ότι δεν έχει δίκαια δίκη στη χώρα σου και θα κάνω τη χώρα κάπου αλλού. Μιλάμε για το ύψιστο στάδιο πολιτικού ευτελεσμού. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση και εμένα με είναι μια προσπάθεια, εγώ το λέω νομικό Brexit. Ή αποδεχόμαστε τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο το πλαίσιο ή δεν το αποδεχόμαστε. δεν μπορείς να λες ότι είμαι à la carte. Δεν είσαι μοναδική χώρα. Γι' αυτό όπως έχεις συγκεκριμένους κανόνες στο ευρώ, στο πλαίσιο της Νομισματικής Ένωσης, έχεις συγκεκριμένους κανόνες όταν παίρνεις επιδοτήσεις και σου αρέσει. Το ίδιο πλαίσιο έχεις όταν λειτουργείς με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στο ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Και προσέξτε, δεν σας λέω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι κάτι ονειρικά και θεϊκά πλασμένο. Και λάθη θα κάνουν και άνθρωποι μπορεί να λειτουργούν και με άλλα κριτήρια και με άλλα κίνητρα. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Αλλά από πριν να προσπαθείς να τις αποψηλώσεις από αρμοδιότητες, να προσπαθείς να επέμβεις στο έργο της, απλά επειδή άγγιξε πολιτικά πρόσωπα, γιατί για από εκεί ξεκίνησαν όλα. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησαν γιατί ξαφνικά κάποια μέρα είπανε από τους που κίνησε διώξεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι ισχυρές, δεν θα έπρεπε να ασκηθούν διώξεις γενικά. Εδώ ξύπνησε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα όταν ακούμπησε το ίδιο. Αυτό είναι το χειρότερο μήνυμα που μπορεί να περάσει. Και ξαναλέω, ο κίνδυνος είναι ορατός για ένα νομικό Brexit, το οποίο θα έπρεπε να το αποφύγουμε. Και μάλιστα αυτό το οποίο αναφέρατε μάλιστα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι η χειρότερη εκδοχή του νομικού Brexit. Και μιλάμε τώρα για μια ετεροδικία, ακόμα χειρότερη, να πρέπει να πάνε να θετικάσουν δικά σου πρόσωπα σε άλλο κάτω μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποία κατάδεια.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεργιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομίζω ενδιαφέρουσα συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα του Ηράκλειο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στους στρατές σας.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, γνωστός νομικός. Νομίζω είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η διάσταση που είχε ανοίξει από πέρυσι, μέσα στο καλοκαίρι και μετά από τις πρώτες εβδομάδες που ερχόντουσαν στο φως οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το αν υπάρχει ενδεχόμενο κάποια στιγμή στη χώρα να αντιμετωπίσουμε αυτή την εξέλιξη. Να αναγκάζονται οι ευρωπαϊκές αρχές να παίρνουν την υπόθεση και να καλούνται οι κατηγορούμενοι να εκδικαστεί η υπόθεσή τους και τα δικήματα εις βάρος τους σε ένα άλλο δικαστήριο κάποιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Έχει ξαναγίνει αυτό με την Ισπανία, με τη χώρα των Βάσκων και έγινε στην Γερμανία. Μεταφέρθηκε η δίκη στη Γερμανία και πάλι για απάτη εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατέληξε το συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις μιας δίκαιης δίκης στην Ισπανία. Η επιλογή της κυρίας Κοβέση να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο τη συζήτηση σε επίπεδο πλέον Βρυξελών, τη συζήτηση για την ποιότητα της δικαιοσύνης στη χώρα και κυρίως για το πώς η πολιτική εξουσία καθορίζει την έρευνα από πλευράς της δικαιοσύνης, οδηγεί σπρώχνει τα πράγματα σε αυτή την εξέλιξη ενός νομικού δικαστικού Brexit για τη χώρα. Μουσική, διακοπή και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Επίσης παραμένει στο μικρόφωνο για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόμιστας. Και χθες ακούσαμε και σήμερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο και την εξαγγελία για το επίδομα, φάπαξ επίδομα των 150 ευρώ στις οικογένειες. Χθες ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ίδιο αποτελεσματικό, για ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, εθνικό σε κάθε περίπτωση, που αφορά φυσικά το δημογραφικό. Χθες λοιπόν, συμμετέχοντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, απαρίθμησε κυβερνητικές παρεμβάσεις που μέχρι σήμερα εκ του αποτελέσματος έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς, επανέλαβε εξαγγελίες για επιδόματα όπως αυτό που στο οποίο και σήμερα αναφέρθηκε και παρουσίασε τις βασικές πτυχές του σχεδίου της κυβέρνησης για την υπογεννητικότητα και τη γύρανση του πληθυσμού, τη στιγμή βέβαια που και ο ίδιος αναγνώρισε ότι το δημογραφικό ισοζύγιο της χώρας επιδεινώνεται και ότι οι νέες οικογένειες ασφιχτιούν από την ακρίβεια και το κόστος στέγασης. Ένας από τους ανθρώπους που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα μάλλον με το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του, ιδιαίτερα στο χώρο του ασφαλιστικού, καθώς είναι απολύτως συνδεδεμένο, είναι ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο οποίος και στο παρελθόν έχει παρουσιάσει τις δικές του θέσεις για το πώς η χώρα μπορεί να απαντήσει σε αυτόν τον εφιάλτη που, όπως όλα δείχνουν, θα εντείνεται τα επόμενα χρόνια του δημογραφικού, όπως αποτυπώνουν όλες οι έρευνες, τουλάχιστον μέχρι το 2050. Κύριε Νεκτάριε, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν είχατε την τύχη χθες, την ευκαιρία, τη δυνατότητα, τον χρόνο να παρακολουθήσετε τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού συμμετέχοντας στο συνέδριο του δημογραφικού. Αλλά από τη μέχρι σήμερα πορεία της κυβέρνησης στο πώς διαχειρίζεται το ζήτημα του δημογραφικού, θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε εισαγωγικά την άποψή σας.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι θετικό ότι η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα έχουν αρχίσει και ασχολούνται με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και όπως προαναφέρατε, εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς το έχουμε αντιμετωπίσει αυτό τώρα και πολλά χρόνια. Έχουμε δημοσιεύσει και την σχετική μελέτη από το 2023. Έχουμε κάνει και ένα συνέδριο σχετικά με αυτή την πρωτοφανή εξέλιξη, γιατί πράγματι πρέπει να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνισμού εμφανίζεται το δημογραφικό πρόβλημα παράλληλα με την κλιματική κρίση και αποτελούν και αυτά τα δύο κέρια προβλήματα που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας. Mm-hmm. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να ανατραπεί η πορεία του δημογραφικού ούτε στην Ελλάδα ούτε στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Επομένως, θα πρέπει να δούμε περισσότερο, και πολύ σωστά το επισημάνατε, τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να πούμε όμως μερικά πράγματα, γιατί δεν μπορεί να βελτιωθεί η δημογραφική εικόνα της χώρας. Καταρχήν υπάρχει υπάγεια υπόθεση εργασίας ότι οι καινούργιες γενιές έχουν άλλου είδους πρότυπα και άλλου είδους ανάγκες όσον αφορά την τεκνοποίηση, διότι τους ενδιαφέρει η καριέρα τους και όλα τα συμπαρομαρτούντα.
0: Κάτι το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, να το πούμε,
1: δεν είναι μόνο
0: απασχολεί πολλές χώρες. Έτσι.
1: Αφορά όλο τον δυτικό κόσμο, όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Επιπλέον όλων των άλλων προβλημάτων υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι σε εμάς. Για παράδειγμα, ο πιο ουσιαστικός λόγος που δεν μπορεί να βελτιωθεί για την Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα είναι ότι έχει μειωθεί κατά μισό εκατομμύριο ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας από το 2000 μέχρι σήμερα. Επομένως, αυτός είναι ένας ουσιαστικός λόγος που δεν επιτρέπει την αισιοδοξία σχετικά με την αύξηση των γεννήσεων. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν οι νέες γενιές και τους παράγοντες που θα τους οθούσαν να γεννήσουν περισσότερα παιδιά. Ο πρώτος παράγοντας είναι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Mm-hmm. Δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας και αυτές οι θέσεις εργασίας που έχουμε δεν πληρώνουν καλούς μισθούς. Γιατί δεν έχουμε καλές θέσεις εργασίας? Διότι παρά τα παχιά λόγια που λέει το πολιτικό σύστημα, δεν καταφέραμε στα χρόνια της μεταπολίτευσης, ούτε καν στα χρόνια μετά τα μνημόνια, και παρόλο ότι είχαμε τα 40 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, να φτιάξουμε ένα καινούριο οικονομικό μοντέλο. Βλέπετε ότι όλα τα κόμματα και η κυβέρνηση μιλάνε συνέχεια για το καινούριο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Δεν αλλάζει ποτέ. Ναι.
1: Ναι, έτσι είναι. Εμείς τι λέγαμε σε αυτή τη μελέτη που κάναμε, εκτιμώντας τις συνέπειες του δημογραφικού προβλήματος? Ότι πρέπει επιτέλους να πάμε συστηματικά στην αντιμετώπιση αυτής της αδύρυτης ανάγκης για το μέλλον της χώρας. Δηλαδή, να συγκεντρώσουμε τους πόρους και τις προσπάθειες σε 8 συγκεκριμένους τομείς, που είναι βιομηχανικοί τομείς και που θα δημιουργήσουν αυτές τις καλές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση και έχει αναγνωριστεί από όλους τους ερευνητές ότι πρέπει να συγκεντρωθούν οι πόροι σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς.
0: Άρα, συγγνώμη, συνδέεται το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με το δημογραφικό. Λέτε ότι αν αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, τότε θα αλλάξουν και τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας. Προφανώς αυτό δεν θα γίνει, δεν είναι ζήτημα 2-3 ετών, αλλά θα μπουν τα θεμέλια ώστε σε μια δεκαετία, 15 ετία από εδώ και πέρα, από το σημείο αυτό, να αρχίσουμε να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα.
1: Δηλαδή οι νέες γενιές θα δουλεύουν πλέον εδώ σε καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας, που θα είναι βιώσιμες και θα έχουν μέλλον, και επομένως δεν θα χρειάζεται είτε να φεύγουν είτε να κάθονται στο περιθώριο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαιότητας όσον αφορά το μέλλον, θα μπορούν να τεκνοποιούν και σε με μεγαλύτερους ρυθμούς. Τώρα, για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρήσουμε στην ικανή, όπως είπαμε, προϋπόθεση για το νέο αυτό μοντέλο, που είναι η μεγάλης κλίμακας συγχώνευση επιχειρήσεων. Δεν μπορεί να έχουμε 700.000 επιχειρήσεις, εκ των οποίων το 99% να είναι πολύ μικρές. Πρέπει να δοθούν κίνητρα, να φτιαχτούν έτοιμα μοντέλα συγχωνεύσεων, και οι πρώτοι ωφελημένοι θα είναι αυτοί οι επιχειρηματίες που θα συγχωνευτούν. Αλλά αυτό πρέπει να αποδειχθεί για να πιστούν αυτοί οι επιχειρηματίες. Να φτιάξουμε ισχυρές, εξωστρεφείς επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις καινούργιες ανάγκες της χώρας.
0: Πώς το εννοείται αυτό, κύριε Νεκτάρη? Δηλαδή, παράδειγμα, ξέρω, είναι, τι να πω τώρα, πιάσω το εμπόριο, είναι, ξέρω...
1: Ας πάρουμε τον αγροδιατροφικό τομέα, που είναι από τις πιο δύσκολες.
0: Για πάρτε αυτό το τομέα, για το καταλάβουν οι ακροατές
1: βασικά. Εδώ τι λέμε λοιπόν? Πρέπει να συγκεντρώσουμε την καλλιεργούμενη γη σε δημοτικές αναδήμο, mm-hmm. σε τοπικές αγροτικές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και όχι των συνεταιρισμών που έχει απαξιωθεί στη χώρα. Επομένως, θα έχουμε για κάθε δήμο μία ανώνυμη αγροτική εταιρεία που θα καλλιεργεί την γη με βάση τις επιστημονικές μεθόδους και με βάση τις νέες τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε και εργατικό δυναμικό πλέον για τις αγροτικές καλλιέργειες. Πρέπει να χρησιμοποιούμε μηχανολογικό εξοπλισμό. Για να γίνουν αυτά όμως, για να γίνουν οι επενδύσεις, θα πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη κλίμακα παραγωγής. Από τη στιγμή που αρχίσει να παράγεται προϊόν εκεί, θα πρέπει να βρεθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Για παράδειγμα, το λάδι, το μπαμπάκι, τα φρούτα και ό,τι άλλο είναι διαθέσιμο στην παγκόσμια αγορά. Εδώ χρειάζεται λοιπόν όχι να έχουμε 50, 100, 200 επιχειρήσεις εξαγών, αλλά όλες αυτές να συγχωνευτούν σε μία. Διότι όλος ο όγκος της ελληνικής παραγωγής είναι μηδαμινός στο διεθνές εμπόριο της αγροτοδιατροφής. Πρέπει λοιπόν μία εταιρεία να κάνει διαφήμιση, να φτιάξει το brand το ελληνικό και τα ελληνικά προϊόντα και να τα πουλάει σε πολύ ακριβές τιμές στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κίνα, στην Ινδία, που είναι οι μεγάλες αγορές, και να επιστρέφει αυτά τα χρήματα τις αυξημένες τιμές.
0: Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Ωραίο είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Αλλά τώρα που σας ακούω έτσι μπαίνουν διάφοροι προβληματισμοί. Δημιουργώντας, ας πούμε, ένα τεράστιο κλάστερ, εθνικό κλάστερ, να το πω έτσι. Του πρωτογενού τομέα. Εγώ που είμαι μικροκαλλιεργητής, αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το περιγράφετε. Προφανώς δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω και τον παραγωγό και τον καλλιεργητή και τον να κάνω marketing και να κάνω πρόθεση διαφήμιση και να κάνω εμπορική πολιτική και να πάρω το ιβαλίτσα μου και να βγω στο εξωτερικό να χτυπάω πόρτες για να πουλήσω το προϊόν μου. Προφανώς και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, αλλά μοιραία όλο αυτό, αν είναι ένα, δύο, τρία έστω, δεν δημιουργούν συνθήκες μονοπωλίου με αποτέλεσμα το κάθε κλάστερ να έρχεται να απαιτεί από μένα με τα δικά του μέτρα και σταθμά

0: από το αγροτικό προϊόν και θα κρατήσει αυτή τη διαφορά της τιμής και θα τη δώσει στους αγρότες, οι οποίοι αγρότες θα είναι μέτοχοι σε αυτές τις τοπικές αγροτικές εταιρείες και θα μπορούν, είτε εάν μπορούν να δουλεύουν βέβαια, να έχουν και μηνιάτικο μισθό, ή αν δεν μπορούν θα, απλώς θα περιμένουν το μέρισμα κάθε χρόνο από αυτές τις ανώνυμες εταιρείες. Θέλω να πω ότι μόνο με τέτοιου είδους καινούργιες και δοκιμασμένες αλλού πρακτικές μπορούμε να αναβιώσουμε τον πρωτογενή τομέα στη χώρα και να ξαναγυρίσει ο κόσμος και ειδικά οι νέες γενιές στην Ήπεθρο, η οποία ερημώνει και με πολύ μεγάλη ταχύτητα και τα μηνύματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Το ίδιο μπορεί να εφαρμοστεί και σε μια σειρά από άλλους τομείς με την συγκέντρωση των οικονομικών δυνάμεων, οι οποίες δεν είναι πολλές πλέον στη χώρα. Εμείς θα πρέπει να εξειδικευτούμε σε αυτούς τους 7-8 τομείς και εκεί να επικεντρωθεί η ευγενική προσπάθεια για να έχουμε έναν ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και στη νέα ανασύνθεση της παγκοσμιοποίησης. Διαφορετικά θα είμαστε απλώς οι παρείες όλου αυτού του παγκόσμιου συστήματος και οι νέοι μας δεν θα έχουν θέση πουθενά στο εργατικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα.
1: Μάλιστα. Με ποιες άλλες πρωτοβουλίες, με ποιο άλλο πλέγμα μέτρων θα μπορούσε να υποστηριχθεί το δημογραφικό? Ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η στεγαστική κρίση που επηρεάζει άμεσα.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω τώρα, γιατί είχαμε και ένα συνέδριο την περασμένη εβδομάδα στον κύκλο ιδεών σχετικά με το θέμα αυτό. Στη χώρα όπου έχουμε τα περισσότερα σπίτια πρώτης και δεύτερης ιδιοκατοίκησης σε όλη την Ευρώπη, καταφέραμε και έχουμε και στεγαστικό πρόβλημα. Γιατί? Διότι από τα 7,5 εκατομμύρια σπίτια, τα 2,5 εκατομμύρια είναι κλειστά. Για πάσης φύσεως λόγους. Εάν αφαιρέσεις τα εξοχικά και τέτοιου είδους καταστάσεις, 700.000 είναι τα σπίτια τα οποία θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την πλευρά της προσφοράς της στέγασης. Εδώ τι έχει γίνει τώρα? Μισό εκατομμύριο σπίτια είναι μπλοκαρισμένα από τις τράπεζες και τους servicers, επειδή χρωστάνε οι οφειλέτες στεγαστικά δάνεια ή επιχειρηματικά δάνεια ή δάνεια από κάρτες κλπ. Αυτοί είναι σε ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες για να γίνουν πληστηριασμοί και όλα τα υπόλοιπα που έχουν τραβήξει πάνω από 15 χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Εν τω μεταξύ είναι κλειδωμένα τα σπίτια. Αυτό πρέπει να το δει ξεχωριστά η πολιτεία, να βρει έναν τρόπο να ξεμπλοκάρουν όλα αυτά τα σπίτια και να δοθούν στην αγορά πάλι για να ενισχυθεί η πλευρά της προσφοράς και σε αυτά να προσθεθούν βέβαια και καινούργιες κατασκευές. Δεν έχουμε κατασκευές μικρών σπιτιών. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για μικρής επιφάνειας σπίτια. Και δυστυχώς
1: λογικό, έχουν μικρή οικογένειες, έχουν περιοριστεί δηλαδή αριθμητικά οικογένειες. Λογικό λοιπόν να, εκεί που ήθελαν πριν 120 τετραγωνικά, τώρα να βολεύονται με τα 80.
0: Και αναφέρθηκε από έναν μεγάλο επιχειρηματία σε αυτό το συνέδριο που σας είπα προηγουμένως, ότι ξεκινάνε ένα μεγάλο project σε μια περιοχή της Αττικής για να κατασκευάσουν μερικές εκατοντάδες σπίτια μικρής επιφάνειας για να αρχίσουν να καλύπτουν αυτή την έκταση, αυτή την ανάγκη. Mm-hmm. Και επιπλέον θα πρέπει το κράτος να ξανασυστήσει έναν οργανισμό που έχει σχέση με την κοινωνική στέγαση, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης. Είναι κάτι σαν τον παλιό οργανισμό εργατικής κατοικίας, αλλά με πιο μοντέρνες υποδομές και λειτουργίες. Και να παραχθούν μερικές χιλιάδες σπίτια και στην Ελλάδα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, για να μπορέσουν οι νέοι να αποκτήσουν πρόσβαση, είτε να αγοράσουν, είτε να ενοικιάσουν ένα σπίτι σε λογική τιμή. Διότι όταν δίνεις το 80 ή το 90% του μισθού σου σε ενίκια, τα οποία έχουν απογειωθεί λόγω του Airbnb και της Golden Visa. Αυτά απορρόφησαν, αυτές οι δύο διαδικασίες απορρόφησαν οτιδήποτε διαθέσιμο ακίνητο υπήρχε στη χώρα και τώρα όταν κάποιος θέλει να αποκτήσει ένα ακίνητο ή να νοικιάσει κάτι, πρέπει να πληρώσει εξωφρενικές τιμές και στην τιμή του ακινήτου και στο ενίκιο. Επομένως δεν βγαίνουμε πουθενά με αυτές τις λύσεις. πρέπει να ενεργοποιήσουμε

0: αφήσουμε λοιπόν το αργούν δυναμικό, το οποίο είναι μπλοκαρισμένο δεξιά και αριστερά, και πρέπει να γίνουν καινούργιες κατασκευές, και τρίτον να ενεργοποιηθεί ένας καινούργιος φορέας για στεγαστική, για κοινωνική στέγαση.
1: Μάλιστα. Η επιδοματική πολιτική στην οποία περιορίζεται η κυβέρνηση, θεωρείτε ότι είναι καθαρά ένα πολιτικό εργαλείο απλά κατανάλωσης που αφορά το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης ή έχει και μια πρακτική αποτελεσματική εφαρμογή?
0: Η επιδοματική πολιτική πρέπει να είναι γενναία και το ερώτημα είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Εδώ χρειάζονται γενναίες παρεμβάσεις. Αν με ρωτούσαν εμένα θα έλεγα ότι πρέπει να δούμε το θέμα με τις πρόωρες συντάξεις, όπου δίνουμε γύρω στα 4 με 5 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο σε 55άριδες, οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη και τους πληρώνουμε με τις εισφορές παιδιών που παίρνουν από 800 μέχρι 1200 ευρώ και δεν δίνουμε αρκετά χρήματα σε μια οικογένεια η οποία έχει γεννήσει 1-2 παιδιά και χρειάζεται μια υποστήριξη οικονομική μέχρι να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά και να πάνε και στο δημοτικό και να ολοκληρώσουν και την υποχρεωτική εκπαίδευση. Όμως αυτός πρέπει να είναι ο στόχος, να βρεθούν πόροι μέχρι που να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση, να στηριχθεί η οικογένεια.
1: Άρα δεν είστε κατά των επιδομάτων από την πλευρά
0: της κυβέρνησης? Όχι βέβαια, είναι αναγκαία τα επιδόματα, αλλά πρέπει να οργανωθούν σε μια άλλη βάση και όχι αυτά τα δίνουμε τώρα 2.000 όταν γεννηθεί το παιδί και το οποίο είναι εντελώς ατελέσφορο. Γιατί η οικογένεια με αυτούς τους χαμηλούς μισθούς που όπως προανέφερα έχουμε στη χώρα δεν μπορεί να συντηρήσει η οικογένεια, να συντηρήσει 1-2 παιδιά. Και επομένως χρειάζεται συνεχή υποστήριξη για να τολμήσει να γεννήσει τα παιδιά και να τα αναθρέψει. Επομένως πρέπει να κάνουμε ανακατάταξη και ανακατανομή των πόρων και να δούμε ποιους τελικά θέλουμε να στηρίξουμε. Θέλουμε να στηρίξουμε 55άριδες που είναι στην ακμή της επαγγελματικής τους καριέρας και εμείς εδώ κατ' εξαίρεση σε όλη την Ευρώπη τους βγάζουμε στη σύνταξη και τους πληρώνουμε με 5 δισεκατομμύρια το χρόνο, ή να δώσουμε μερικά ψίχουλα στις οικογένειες που θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά. Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει τα κόμματα να αποφασίσουν τι θα κάνουν επιτέλους και να μην κάνουν αυτά τα πασαλήματα με κάποια επιδόματα που δεν έχουν κανένα ισχυρό αντίκρισμα και δεν πρόκειται να αλλάξουν και την συμπεριφορά των νέων γενεών.
1: Δύο τελευταία ερωτήματα. Το ένα ειδικό, το άλλο γενικό, αλλά έχουν και τα δύο την ίδια αφετηρία. Πρώτο ερώτημα που είναι το ειδικό. Πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα για να αντιμετωπίσει την διάσταση επί του ασφαλιστικού από το πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό και το γενικό, να τα θέσω και τα δύο ερωτήματα που συνδέονται, πόσο χρόνο έχει ακόμη η χώρα να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πριν οι συνέπειες γίνουν μη αναστρέψιμες?
0: Αντί όσον αφορά το ασφαλιστικό, η τελευταία ευκαιρία που είχε η χώρα ήταν στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου και στην έναρξη της νέας κυβέρνησης το 2019, όπου είχαμε παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη μελέτη τότε για το τι έπρεπε να γίνει και τι λέγαμε. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 30% και ταυτόχρονα περιορισμό του διανεμητικού συστήματος από το 100% στο μισό και την δημιουργία, τη θέσπιση δηλαδή, ενός κεφαλοποιητικού συστήματος με την παραμονή των συντάξεων στα επίπεδα που έχουμε τώρα. Απλώς θα κάναμε μια εσωτερική αλλαγή στο σύστημα η οποία θα οδηγούσε σε αποθεματικά 50 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2030 και 400 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2050, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις στις επόμενες δεκαετίες, ειδικά τώρα που τελειώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μας είπε λοιπόν τότε και η μία και η άλλη κυβέρνηση ότι αν το κάνουμε αυτό θα ξεμείνει το ΟΕΦΚΑ από έσοδα. Και ενώ τους επισημάναμε ότι υπάρχει ελαστικότητα στην εισρωή των εσόδων, διότι η οικονομία μετά από την καταστροφή του 1919 θα εξελίσσονται με μεγάλους και με μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι στο παρελθόν. Και πράγματι αυτό έγινε. η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας άρχισε να κόβει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις έχει μειώσει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, τόσο ακριβώς που λέγανε εμείς, και συνέβη ακριβώς αυτό που είχαμε προβλέψει, ότι επειδή η οικονομία έτρεχε αυτά τα χρόνια με 2,5%, όχι μόνο δεν μειώθηκαν τα έσοδα του ΕΜΦΙΑ από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά αυξήθηκαν και έχει μεγάλα πλεονάσματα ο ΕΦΚΑ. Επομένως, χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, διότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ποιο θα ήταν? Να μηδενιστεί η κρατική χρηματοδότηση που ετησίως ανέρχεται σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ, να μηδενιστεί αυτό το ποσό το 2045. Και γιατί το επιδιώκουμε αυτό? Διότι το 2033 αρχίζει πλέον η κανονική εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, διότι τελειώνει η περίοδος χάριτος που πληρώνουμε μέχρι σήμερα τα 3 δισεκατομμύρια, και μετά θα έρθουν πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις.
1: Αλλάζουν οι απαιτήσεις. Αλλάζει ο ρυθμός αποπληρωμής, να το πούμε πιο απλά.
0: Μιλάμε τώρα για περίπου 10 δισεκατομμύρια επιπλέον επιβάρυνση.
1: Ακριβώς.
0: Και επομένως χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τη χώρα. Οπότε θα δούμε τώρα τι θα γίνει την 1η-1η του 33, που θα ξεκινήσει η κανονική αποπληρωμή του χρέους. Και
1: γιατί λέτε ότι χάθηκε? Επειδή θα μπορούσε το τρίτο μνημόνιο να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης και περιμένουμε τον επόμενο μοχλό πίεσης που θα είναι το 33? Ρωτάω εγώ, μέσα σε αυτό το μεσοδιάστημα, προφανώς έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, από το 19 βρισκόμαστε στο 26. Ωστόσο, από το 26 μέχρι το 33 απομένουν άλλα 7 χρόνια. Το ερώτημα είναι λοιπόν, δεν μπορούμε εμείς να αναλάβουμε πρωτοβουλίες μεταξύ του 26 και του 33 για να μην φτάσουμε στο 33 να ψαχνόμαστε? Ή περιμένουμε να λειτουργήσει ως πίεση το 33 πάλι με το μαχαίρι στο λαιμό?
0: Ο χρόνος τρέχει αντίστροφα τώρα. Αν το είχαμε ξεκινήσει το 18,
1: ναι,
0: ή το 19 τουλάχιστον, που ήρθε η καινούργια κυβέρνηση, θα είχαμε περισσότερο χρόνο. Ακόμα και τώρα μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, αλλά το πρόβλημά μας είναι ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αλλαγές σε κανένα τομέα, ούτε καν στο ασφαλιστικό. Και επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά θα
1: από αυτή την αλλαγή, συγγνώμη κύριε Νεκτάρη, από αυτή την αλλαγή προτείνετε εσείς και δεν εφαρμόστηκε το 18-19. Ποιοι θίγονται?
0: Θίγονται οι μελλοντικές γενιές των συνταξιούχων, διότι θα αντιμετωπίσουν την εξής αδύρυτη ανάγκη. Τι θα κάνει το κράτος μετά τον 33? Πού θα βρίσκει 15 δισεκατομμύρια να δίνει στο σύστημα συντάξεων και να βρίσκει επιπλέον άλλα 5, 10, 10 ή 12 δισεκατομμύρια για να δίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους? Είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα.
1: Άρα το 33 θα είναι η χρέωση συντάξεις. Εκτός και αν με ένα μαγικό ραβδί τα επόμενα 7 χρόνια βρίσκουμε...
0: Βρούμε πετρέλαια.
1: Βρούμε πετρέλαια, ξέρω εγώ, ναι.
0: Ξέρετε, αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Είναι υπερβολή αυτό που θέτω ως δίλημα, ότι θα αντιμετωπίσουν το 33 ή χρέωση συντάξεις?
0: Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Μα στη βάση αυτού του προβλήματος κάναμε όλη αυτή τη μελέτη, για να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα τότε και σε αυτό το μεγάλο δίλημα. Αλλά δυστυχώς δεν χάσαμε μία ακόμα ευκαιρία, όπως χάσαμε και όλες τις άλλες προηγούμενες. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, εμείς και η Γαλλία, που δεν έχουμε κάνει κεφαλοποιητικό σύστημα παράλληλα με το διανεμητικό. Είδατε τι έγινε με τον πρόεδρο Μακρόν. Κόντεψε να πέσει στα μέσα της θητείας του, επειδή προσπάθησε να βελτιώσει το ασφαλιστικό σύστημα, έσπασε τα μούτρα του και τώρα περιμένει να φύγει. Και εν τω μεταξύ το πρόβλημα παραμένει άλυτο και εκεί. Κάποιες χώρες θα τα βρούνε μπροστά τους όλα αυτά, δηλαδή ποιες χώρες? Οι μόνες που έχουν μείνει στην Ευρώπη είναι η Γαλλία και η Ελλάδα, οι οποίες δεν κάνανε αυτήν τις μεταρρυθμίσεις έγκαιρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για να πάμε και στο γενικότερο.
1: Στο δημογραφικό, ναι.
0: Το μεγάλο μήνυμα για το πολιτικό σύστημα της χώρας είναι ότι πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων το εκπαιδευτικό σύστημα για να βελτιωθεί η μόνη παράμετρος που έχει μείνει πλέον στη χώρα για οικονομική ανάπτυξη, και που είναι η παραγωγικότητα της εργασίας και η παραγωγικότητα της οικονομίας συνολικά. Εάν δεν φτιάξουμε μια καινούργια εκπαίδευση, ένα καινούργιο εκπαιδευτικό σύστημα, αρχίζοντας από δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμια, τότε θα περιοριστούμε στον πάτο της κλίμακας. Σε όλες τις διεθνείς συγκριτικές μελέτες που γίνονται, οι Έλληνες πατώνουν, οι Έλληνες μαθητές πατώνουν σε μαθηματικά, φυσική και αντίληψη κειμένου τώρα και πολλά χρόνια. Δυστυχώς τα πολιτικά κόμματα, αντί να το έχουν αυτό σαν πρώτη προτεραιότητα στις πολιτικές συζητήσεις, συζητάνε ένα σωρό άλλα πρόσκαιρα θέματα βραχυπρόθεσμης σημασίας και δεν έχουν βάλει το χέρι σε αυτό το κολοσσία σημασίας πρόβλημα. Διότι η γύρανση του πληθυσμού τι σημαίνει? Ότι ο ένας από τους δύο παράγοντες αύξησης του ΑΕΠ της χώρας εξαφανίζεται, που είναι η αύξηση του εργατικού δυναμικού, η οποία είναι αρνητική από το 2000 και μετά, από το 2010 και μετά. Επομένως, τι μας μένει σαν κοινωνία πλέον? Μας μένει μόνο η παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα λοιπόν έχει σχέση με το πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο πνευματικό κεφάλαιο πηγάζει από το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Εμείς στην περίοδο της μεταπολίτευσης, σε αντίθεση με το πολύ σκληρό εκπαιδευτικό σύστημα που είχαμε πριν από την μεταπολίτευση, τα διαλύσαμε όλα εδώ, θέλαμε να τα κάνουμε όλα εύκολα για να πάρει όλος ο κόσμος από ένα χαρτί, το οποίο αποδεικνύεται τώρα ότι δεν έχει καμία αξία. Καταστρέψαμε την επαγγελματική εκπαίδευση και ούτω καθεξής. Επομένως, αυτό είναι το τελευταίο χαρτί της χώρας και αυτό πρέπει να επισημαίνετε κι εσείς από το χώρο της δημοσιογραφίας, ότι η χώρα μπορεί να χρειάζεται και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι ένα καινούριο εκπαιδευτικό σύστημα. Και έχουμε τις δυνάμεις και σε συνεργασία με την ελληνική διασπορά, τους Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, μπορούμε να φτιάξουμε σε σύντομο χρόνο ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο. Αλλά πρέπει να τελειώσει αυτό το κακό με την δυσπραγία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, από τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, όπου κανένας δεν λαμβάνει υπόψη την δομή και τη λειτουργία των συστημάτων και όλοι απλώς επιδιώκουν ένα χαρτί χωρίς κόπο και χωρίς κάποια προοπτική. Αυτή είναι εθνική προτεραιότητα υπαρμών ένα και πρέπει αυτό να γίνει συνείδηση και στους πολίτες και να το επιδιώκουν με πιέζοντας το πολιτικό σύστημα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Κύριε Χταρή, σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Καλώς το πολύ.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και πρώην διοικητής του ΙΚΑ, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος. Έχει έτσι πολυετή εμπειρία στο κομμάτι της μελέτης και της έρευνας γύρω από το ασφαλιστικό, αλλά φυσικά που έχει ως γενεσιουργό αιτία πλέον στη χώρα μας το δημογραφικό. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, η επιστροφή μετά την διακοπή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Επιτέλους και εκτός από την Κρήτη και ένα ακόμη κύκλωμα εκτός του νησιού για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Λέμε επιτέλους, παιδί μου, γιατί είναι μονότερμα η υπόθεση με την Κρήτη. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Τρία εκατομμύρια ευρώ λένε οι αστυνομικοί ότι ήταν ο κύκλος των παράνομων εργασιών από το τελευταίο κύκλωμα που είδε το φως δημοσιότητας στην Κρήτη. 4,5 εκατομμύρια ο κύκλος των παράνομων εργασιών από το κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη. Είναι η τέταρτη αστυνομική επιχείρηση, 3 στην Κρήτη, η τέταρτη στην Θεσσαλονίκη. Σε αυτή την επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ενώ τα χρήματα που εισπράχθησαν παρανόμως, όπως είπαμε, ανέρχονται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά στο αδίκημα της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δε Κρήτη, στην τελευταία δηλαδή υπόθεση, είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που έχουν σχέσεις ή έχουν αναπτυξεί δραστηριότητα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και εμπλέκονται σε αυτή τη δραστηριότητα, πάντα σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και τη δικογραφία. Μετά τον αντιδήμαρχο στα ορεινά εκεί του Ρεθύμνου, έχουμε και άλλον παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης από το Λασίδι αυτή τη φορά.

Το πόσο σχετίζεται και σε τι επίπεδο η δράση τους, η συμμετοχή τους στο κύκλωμα με την αυτοδιοικητική τους δραστηριότητα μέχρι να αποδειχθεί από την έρευνα και κυρίως βέβαια να αποδειχθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης όταν και εφόσον αυτή φτάσει στο ακροατήριο.

Από σήμερα και μάλιστα για τρεις ημέρες στην Κρήτη θα βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, η οποία θα εγκαινιάσει απόψε την περιοδική έκθεση «Γραμμή στο φως» της συλλογής Κρασάκη. Αύριο η συλλογή είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αύριο θα μεταβεί στα Μάλια, όπου θα παραβρεθεί σε τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού εκεί Ανακτορικού Κέντρου. Ενώ είναι βέβαιο ότι θα επισκεφθεί και τα ενεντικά τείχη, αλλά και τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Θα βρεθεί στις Αρχάνες στο συγκρότημα Δίας, ενώ την Παρασκευή πρόκειται να συμμετάσχει στην εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο της Ζωμίνθου για να ακολουθήσει στη συνέχεια σειρά επαφών με τους τοπικούς φορείς. Αυτά με την κυρία Μενδώνη και την τριήμερη παρουσία της στο Ηράκλειο και λίγο από Ρέθινο.

Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στο Ηράκλειο θα βρίσκεται εκτός απρόπτου ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος θα μιλήσει στον νέο κύκλο εκδηλώσεων και δημόσιων συζητήσεων με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα το αύριο, που διοργανώνεται από το Νόημα Κρήτη. Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, και ενώ όλοι αναμένουν τις προθέσεις, να δουν να εκδηλώνονται οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά, η επίσκεψή του στο Ηράκλειο αποκτά ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον.

Απόψε, όπως είπαμε στο Θησίο, η επίσημη πρώτη για το κόμμα Τσίπρα, την Μπαρσελόνα. Δεν θα λέγεται Μπαρσελόνα, δεν ξέρουμε πώς θα λέγεται, θα το μάθουμε απόψε, αλλά χρώματα Μπαρσελόνα, όπως μας έχει ήδη ενημερώσει ο κύριος Τσίπρας, θα έχει το νέο κόμμα. Ένας καλός φίλος εκπομπής μου υπενθύμισε ότι χτες, λέει, από τον Πανιόνιο, κόκκινο μπλε έχει και η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα είναι ακόμη μεγαλύτερο αντιπαράδειγμα, διότι εμείς λέγαμε, τι λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε κόκκινο μπλε και μας ενημέρωσε το Σαββατοκύριακο με ένα βίντεο στα social media ότι έρχεται η ομάδα που χτίζει και θα θυμίζει Μπαρτσελόνα. Εμείς υπενθύμισαμε στον κύριο Τσίπρα ότι κόκκινο και μπλε έχει ο Πανιόνιος και ακόμη βουλοπλέει στη Β' Εθνική. Προσπαθεί να επανέλθει το ιστορικό, η ιστορική αυτή ομάδα που έχει γράψει ιστορία στη χώρα, στο ποδόσφαιρο, να επανέλθει στην πρώτη κατηγορία και δεν τα έχει καταφέρει. Βουλοπλέει στη Β' Εθνική. Μου υπενθύμισε λοιπόν ένας καλός φίλος εκπομπής ότι υπάρχει άλλο αντιπαράδειγμα και είναι η Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα έχει κόκκινο και μπλε. Έπεσε στη Β' Εθνική και στο τοπικό. Ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Επομένως, το παιδί μπορεί να ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις, να ξεκινάς με την καλύτερη ομάδα, αλλά όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα, βλέπεις πώς πάνε τα πράγματα.

Το τελευταίο, και ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή, το τελευταίο, και το αφήσαμε στο τέλος, όχι τυχαία, που έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον, πολιτικά, επιχειρηματικά, οικονομικά, αν θέλετε και κοινωνικά, γιατί ασκείται μεγάλη επιρροή σε μια μεγάλη μάζα ανθρώπων που σχετίζονται άμεσα με το χώρο του αθλητισμού και δει το ποδόσφαιρο. Είναι η υπόθεση που ξέσπασε από το βράδυ της Κυριακής στο ΆΚΑ της συμπλοκής μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη, και όσο και αν προσπαθεί το Μαξίμου να κρατήσει χαμηλά το άγριο επεισόδιο αυτό, οι συνέπειες του επεισοδίου δεν ξέρω αν τρομάζουν, σίγουρα όμως προκαλούν μία έτσι νευρικότητα στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρώτον, διότι δεν υπήρξε καμία άμεση παρέμβαση στο σημείο, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση ότι δεν υπάρχει κράτος. Πλακώθηκαν σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Τα λέγαμε και χθες. Αν είχε υπάρξει οποιαδήποτε συμπλοκή δύο οπαδών, δύο φιλάθλων, σε οποιαδήποτε κερκίδα, θα είχαν επέμβει αμέσως οι αστυνομικοί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πέρα από τους πρώην αστυνομικούς που έχουν πλέον ρόλο σωματοφύλακα και για τον Δημητριάδη και για τον Μαρινάκη, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή. Επίσης, το περιστατικό αυτό ξαναξύπνησε μνήμες γύρω από το θέμα των υπογλωπών που ο Πρωθυπουργός προσπαθούσε και από το Μέγαρο Μαξίμου συνολικά να το αφήσουν πίσω τους. Αλλά η εμπλοκή του κυρίου Δημητριάδη δεν τους αφήνει. Το κυριότερο όμως, και αυτό είναι quiz talk of the town στην Αθήνα από προχθές, είναι ποιος μπορεί να εκτιμήσει με μια σχετική βεβαιότητα ποια θα είναι η επόμενη αντίδραση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Μηντιάρχη, εφοπλιστή, επιχειρηματία, του κ. Μαρινάκη. Διότι η εξέλιξη αυτής της συμπλοκής, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Το αποτύπωμα αυτής της συμπλοκής δεν είναι μία συμπλοκή δύο παραγόντων που ξέφυγαν τα πράγματα. Είναι πολύ βαθύτερο και μένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι προεκτάσεις του. Και εκτιμούμε ότι αυτές οι προεκτάσεις θα φανούν πολύ σύντομα. Πολύ συντομότερα από ό,τι αναμένουν κάποιοι. Η επιλογή Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης σήμερα, να βγει δημόσια, να αναφερθεί στο περιστατικό και να υπενθυμίσει ότι βάσει του αθλητικού νόμου οι δράστες που βιοπραγούν εντός αθλητικών χώρων πάνε φυλακή, δεν ήταν ούτε τυχαία επιλογή, ούτε προέκυψε απλά στη συζήτηση. Είναι συνειδητή επιλογή από την κυβέρνηση να στείλει σαφές μήνυμα και περιμένουμε γι' αυτό το λόγο την αντίδραση. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Το μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά 89,8. Κάθαρα πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα 89,8, ο Νίκος Λιμπουνιδέκης, όλα μαζί και σήμερα πάμε να ανοίξουμε τα θέματα που έχουν σκάσει και που θα σκάσουν. Προς το παρόν σκάμε από τη ζέστη. Τι βαθμού, πόσο βαθμούς έχει τώρα, 30. Είχα έναν καυγά τώρα τηλεφωνικό, γι' αυτό και είμαι, μ' ακούτε έτσι, αλλά δεν πειράζει. Όλα στρώνουν. Πρώτο θέμα σήμερα και με αυτό θα ασχοληθώ περισσότερο σήμερα, γιατί είναι πραγματικά τραγικό αυτό που σημαίνει. Τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας εκεί στα Χανιά βρέθηκαν κακοποιημένα.

Πολύ παράξενα πράγματα συμβαίνουν και ευτυχώς που υπάρχει αστυνομία και λύνει κάποια προβλήματα. Θα τα πούμε όλα ένα-ένα. Λοιπόν, τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της 25χρονης βρέθηκαν κακοποιημένα σύμφωνα με τα ευρήματα των γιατρών εκεί στα Χανιά, τα οποία εξέτασαν τα παιδιά. Θα υπάρχουν και ιατροδικαστικές εξετάσεις, θα υπάρχουν τα πάντα. Σήμερα λοιπόν βγήκε το ένταλμα σύλληψης για τους δύο γονείς όσον αφορά την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Ένα ωραίο τρίκ της αστυνομίας που τους κάθισε μέσα τόσες μέρες προκειμένου να βρούνε και άλλα στοιχεία ώστε να πάνε καλά δεμένα και τα δύο αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα, γιατί το λέμε από την αρχή, από την πρώτη μέρα είχαμε την υποψία, είχαμε τις πληροφορίες, το είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί με αυτό το παιδάκι και τελικά όντως έτσι ήταν. Ποτέ δεν πήγε σε παιδική χαρά η μαμά του, σε καμία παιδική χαρά δεν υπάρχει αυτό, και αν ακούτε έναν πανηλήθιο να βγαίνει στα κανάλια και να το λέει αυτό, φέρετε τον μπροστά στους αστυνομικούς να τους το πει. Ναι, γιατί τα fake news πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή. Είναι οι ατάκες προς εντυπωσιασμό του κοινού. Και καλά, εγώ ξέρω καλύτερα από όλους. Εγώ είμαι η αστυνομία, δώσ' μου το βίντεο, δώσ' μου τη φωτογραφία με τα παιδάκια. Γιατί πλέον έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι κάποιοι. Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό. Στο ρεπορτάζ πάντα λέγαμε για το ρεπεράζ. Πριν πάμε να κάνουμε ένα θέμα, κάναμε το ρεπεράζ. Που σημαίνει τι, πήγαμε πριν να ψάξουμε να δούμε πώς θα γίνει το θέμα και το κάναμε το θέμα. Τώρα υπάρχει το προ-ρεπορτάζ από πρώην αστυνομικούς. Οι οποίοι το παίζουν δημοσιογράφοι, το παίζουν ρεπόρτερ, το παίζουν σχολιαστές, το παίζουν οτιδήποτε άλλο. Και το μόνο που κάνουν είναι προ-ρεπορτάζ. Δηλαδή πάνε, βρίσκουν τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τα δίνουν με όποιον συνεργάζονται. Δεν το λέω από κακή επειδή συνεργάζεται με εμάς. Δεν με νοιάζει. Εμείς τα δικά μας τα θέματα τα βγάζουμε. Το θέμα είναι ότι όταν βγάζεις ένα θέμα, να το βγάζεις και όπως είναι. Έτσι. Και ναι, μιλώ για τον κύριο Καλιακμάνη, ο οποίος πάλι ήρθε στην Κρήτη, πάλι ήρθε σε θέμα που άπτεται έτσι της αστυνομίας. Μπήκε μπροστά εκεί, βρήκε το βίντεο και τη φωτογραφία με τα παιδάκια να περπατάνε μαζί με τη υποτιθέμενη μαμά τους. Και έκανε και συνειρμούς ότι υπάρχει και πέμπτο παιδί, ότι έχουν πεθάνει και δύο παιδιά. Δεν υπάρχουν παιδιά που έχουν πεθάνει. Αυτό ήταν ένα ψέμα που έλεγε από την αρχή. 25χρονοι, προκειμένου να συγκινήσει τους αστυνομικούς όταν την είχαν κρατούμενη στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, για να το παίξει ιστορία και να φύγει. Το μόνο που την ένοιαζε ήταν να φύγει από το αστυνομικό Μέγαρο. Μετά δεν την έβρισκαν ποτέ. Το ίδιο πίστευε και ο σύντροφός της, ο Πακιστανός, ο οποίος τελικά συνελήφθη. Γιατί οι αστυνομικοί των Χανίων τι κάνανε, αφήσανε να διαρρεύσει πολύ εύκολα ότι μας ξέφυγε, έφυγε στην Αθήνα. Πάμε να το βρούμε τώρα, να το βρούμε. Και αυτός καθησυχάστηκε, γιατί έτσι είναι οι Πακιστανοί. Έτσι είναι αυτό το μενταλιτέ αυτό έχουν. Ότι αφού τους ξεγέλασα, τελείωσε. Οι αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκα και καρτέρι σε όλα τα μέρη που συχνάζουν οι Πακιστανοί στα Χανιά. Και όταν εμφανίστηκε σε ένα από αυτά τα στέκια, τσουπ, τον τζιμπήσανε και την πατήσανε. Αν με ρωτάτε εμένα, να μην ξαναδούν το φως της μέρας. Ποτέ, ξανά. Να μην ξέρουν τι σημαίνει ήλιος. Να μην ξέρουν τι σημαίνει φως. Αλλά αυτοί θα πάνε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα κρίνει την ποινική τους μεταχείριση. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι εκδόθηκαν τα εντάλματα για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς εχθές πέρασαν ένα αυτόφορο για το αδίκημα της ψευδής κατάθεσης η μητέρα και για το νόμο περί αλλοδαπών ο Πακιστανός. Οι αστυνομικοί των Χανίων λοιπόν, επειδή κάναν την έρευνα την πρώτη στιγμή, από την ώρα που πήγαν στο νοσοκομείο και τη συλλάβανε την τύπισσα, και ενώ υπήρχε και μια σκέψη από τις αρχές να την αφήσουν ελεύθερη, από τις αγγελικές αρχές, με περιοριστικούς όρους, οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που βγήκαν μπροστά και είπαν: όχι, εδώ πέρα η υπόθεση είναι σοβαρή, κρατήστε τους μέσα. Και έτσι και έγινε. Τους κρατήσανε μέσα. Πάμε τώρα στο θέμα. Βγήκαν τα ευρήματα λοιπόν από την εξέταση των παιδιών. Τα δύο παιδιά ηλικίας 6 και 8 ετών φέρουν σημάδια συστηματικής και επαναλαμβανόμενης κακοποίησης. Το ένα από τα παιδάκια αυτά έχει ένα καταγματάκι πολύ παλιό. Το οποίο ξέρεις, δεν έχει φτιάξει. Το είπαμε και χθες, θα το πούμε και σήμερα. Τα τραύματα αυτά, σύμφωνα με τους γιατρούς, προέρχονται από συνεχή χτυπήματα με τα χέρια. Χτυπάγανε τα παιδάκια. Τα χτυπάγανε. Το ξαναλέω. Τα χτυπάγανε. Το τυχερό παιδάκι της οικογένειας είναι το 10μηνο βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε σε αυτό το χώρο που έμεναν όλα τα παιδάκια μαζί με αυτούς. Δεν έφερε ίχνη κακοποίησης, βέβαια θα γίνουν κάποιες εξετάσεις, αλλά διαπιστώθηκε πως είναι καλά στην υγεία του. Πάλι καλά. Όταν άρχισε 25χρονη λοιπόν να μιλάει, άρχισε να λέει ότι υπέθεσε για την κακοποίηση των παιδιών ο σύντροφός της. Τα κλασικά, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Το θυμάστε με την υπόθεση του Άγγελου. Το ίδιο είχε γίνει.
Εκείνος βέβαια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε όλα αυτά που κατηγορεί η άλλη και λέει ότι δεν ήξερα καν τι έγινε, δεν ήξερα καν ότι με ψάχνατε. Λοιπόν, τα ψέματα που έχουν υποθεί και οι βλακίες που έχουν υποθεί στον αέρα από κάποιους άσχετους, εμένα με τσαντίζουν. Και ξέρετε γιατί με τσαντίζουν? Γιατί προσπαθώντας να γράψουν κάτι διαφορετικό από αυτό που έχεις γράψει, γράφουν ότι. Να μην το πω, τους κατέβει στο κεφάλι. Λοιπόν, η ουσία είναι μία. Δεν υπήρχε παιδική χαρά. Οι αστυνομικοί ήταν οι πρώτοι που κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει και την κρατήσανε μέσα. Οι αστυνομικοί είναι που κάνουν την έρευνα να βρουν πού είναι ο πατέρας, πού είναι ο ένας, πού είναι ο άλλος. Οι αστυνομικοί έκαναν το αίτημα στην εισαγγελία για εξέταση DNA. Οι αστυνομικοί είναι αυτοί που θα λύσουν την υπόθεση. Οι αστυνομικοί είναι που τους σκοτάνε τώρα. Να το λέμε για να το καταλάβουμε. Γιατί από όταν φύγει το θέμα από την αστυνομία και πάει στις εισαγγελικές αρχές, εκεί υπάρχει ένα άλλο μάτι, ένα άλλο σκεπτικό. Για φαντάσου τώρα αυτή η μάνα που αποδεδειγμένα από τους αστυνομικούς καταλάβαμε ότι κακοποιούσε μαζί με τον άλλον τα παιδιά, να έχει αφαιθεί ελεύθερη την πρώτη μέρα επειδή κάποιοι βαριούνται να κάνουν κάποια χαρτιά. Λοιπόν, είχε δώσει ψεύτικο άμκα, είχε δώσει ψευδή στοιχεία, είχε δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Έλεγε ότι τη λένε Ειρήνη, ξέρω εγώ, ότι τη λέγανε Ελένη, λέω ένα παράδειγμα, έτσι για να καταλάβετε. Το άμκα που έχει δώσει αντιστοιχούσε σε άλλα στοιχεία και εμφάνιζε καταγεγραμμένες γεννήσεις που δεν σχετίζονται με την ίδια. Δηλαδή, υπάρχει μια άλλη γυναίκα στο χώρο, εμείς λέγαμε στην αρχή ότι είναι αδελφή της. Γιατί και αδελφή της και κάποια παιδιά εκεί πέρα μένα και ήταν και αυτή παντρεμένη ή ζευγάρι με ένα Πακιστανό. Δηλαδή και οι δύο αδελφές ήταν με ένα Πακιστανό. Αυτή ήταν λοιπόν την πληροφορία. Μάλλον όμως ο Πακιστανός είναι ο ίδιος και στις δύο. Ή δεν υπάρχει δεύτερη γυναίκα και υπήρχαν τα δύο αυτά διαφορετικά στοιχεία της ίδιας γυναίκας. Καταλαβαίνετε την παίρνια μέχρι να βγάλουν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, η αστυνομική την πρώτη στιγμή κατάλαβαν ότι αυτή η γυναίκα επιχείρησε να αποκρύψει την ύπαρξη και την κατάσταση των υπόλοιπων παιδιών. Φοβούμαι ότι θα μπει μέσα και θα κατηγορηθεί για κακοποίηση. Στους αστυνομικούς είχε πει από την πρώτη στιγμή ότι είχε χάσει δύο παιδιά την ώρα που τα θύλαζε. Δηλαδή πνίγηκαν. Δηλαδή υπόθεση, πώς το λένε, Πάτρας, Αμαλιάδας, το ίδιο, έτσι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, όλες αυτές οι αντιφάσεις που είχε στην αρχή, τα κλάματα, ιστορίες, έτσι, αλλιώς αλλιώτικα. Δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί οι αστυνομικοί, σας το έχω ξαναπεί, είναι μπαρδοκαμπλισμένοι, ξέρουν από αυτές τις καταστάσεις, ξέρουν να κρίνουν. Και έτσι η υποδιεύθυνση δύο ξυχνίες εγκλημάτων των Χανίων τους μπαγκλάρωσε και τους δύο και τους έχει τώρα μέσα. Και αύριο θα πάνε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και οι δύο. Είναι πολύ εκνευριστικό να μιλάς για αυτό το θέμα. Είναι, δηλαδή, φορτώνει.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολιτικά 89,8. Κακοποιημένα λοιπόν τα 3 από τα 4 παιδιά της 25χρονης και όπως σας έλεγα δύο μέρες τώρα, ήταν ιδιαίτερη η συμβολή εκτός από της αστυνομίας που έκανε τα πάντα για να τους πιάσει και να πιάσει και τον φερόμενος πατέρα, αλλά και από το νοσοκομείο. Σας είπα ότι ο κύριος Μπέας έχει δώσει εντολή όποτε σκάει περίπτωση η οποία μπορεί να θυμίζει κάτι, έστω και λίγο να έχει ένα ψήγμα, ρε παιδί μου, μια υποψία ότι μπορεί να έχει συμβεί κάτι, να ειδοποιούν αμέσως αστυνομία. Όπως και έγινε. Σας το έχουμε γράψει την πρώτη ημέρα ότι οι γιατροί στο νοσοκομείο των Χανίων έχουν αυτή την εντολή από τον διοικητή του, τον κύριο Μπέα. Ότι όταν βλέπετε κάτι, ειδοποιείτε. Η γυναίκα πήγε να φύγει. Αλλά οι γιατροί εκεί με κάπου έτσι κολπάκια τεχνάσματα την κρατήσαν εκεί μέχρι να έρθει η αστυνομία. Σήμερα λοιπόν τα παιδάκια δείχνουν λίγο χαρούμενα. Κι ας είναι κακοποιημένα από αυτούς τους δύο. Διέκοψα αυτή τη στιγμή, έκανε κάτι πολύ κακό. Διέκοψα το παιχνίδι των παιδιών. Καλησπέρα κύριε Μπέα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τσιμπουργέ. Και πραγματικά τώρα ήμουνα στο.
0: Σας διέκοψα, έτσι.
1: Μου ζήτησαν να τους πάω στην παιδική χαρά, αλλά τους επέστρεψα γιατί είναι μεσημεράκι, μην ενοχλήσουν τα άλλα παιδάκια που νοσηλεύονται.
0: Ναι.
1: Και έτσι τους άφησα λίγο στην παιδική χαρά και τους επέστρεψα στο δωμάτιο.
0: Είναι
1: μαζί με το άλλο μικρό.
0: Με το βρεφάκι.
1: Με το βρεφάκι.
0: Ναι, για πείτε μου λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση των παιδιών, γιατί μάθαμε εμείς ότι τα 3 από τα 4 παιδιά έχουν διαπιστωθεί ευρήματα κακοποίησης.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω αναφορά επ' αυτού.
0: Όχι, ναι, εντάξει, το ξέρουμε.
1: Θα σας πω, έχει γίνει η ιατροδικαστική εκτίμηση την Κυριακή το πρωί, έχουν ελεγχθεί τα παιδιά από ιατροδικαστή, έχουν εκτιμήσει και προφανώς η αναφορά του ιατροδικαστή είναι στα χέρια της ασφάλειας ανηλίκων, της Υπουργείας της Ασφάλειας Χανίων. Εδώ να σημειώσω την εξαιρετική συνεργασία του νοσοκομείου, των γιατρών μας και της διοικήσεως με την ασφάλεια Χανίων και το τμήμα ανηλίκων και με την εισαγγελία από την πρώτη στιγμή και σε αυτά τα περιστατικά αλλά και σε πολλά άλλα περιστατικά που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε είτε αφορά ανήλικα είτε αφορά ενήλικες. Πράγματι όταν οι γιατροί μας διαπίστωσαν την Πέμπτο απόγευμα, βασικά βράδυ μετά κατόπιν των απεικονιστικών ελέγχων των εξετάσεων που έγιναν ότι το παιδί φαινόταν η τρίχρονη, η άτυπη τρίχρονη φαινόταν κακοποιημένη. Ειδοποιήθηκε το τμήμα ανηλίκων της ασφάλειας Χανίων, που πραγματικά ο αξιωματικός της ασφάλειας σε χρόνο μηδέν που λένε έφτασε στο νοσοκομείο.
0: Ναι, το έχουμε γράψει αυτό ακριβώς, έτσι.
1: Ναι, το παιδί είχε μεταφερθεί στο χώρο του χειρουργείου πλέον στην ανάνεξη, όπου γινόταν εκτίμηση από τον ευρωχειρουργό.
0: Σε τι κατάσταση ήρθε το παιδί στο νοσοκομείο, κύριε Μπέα?
1: Το παιδί το έφερε η μητέρα. Το παιδί είχε σπασμούς.
0: Ναι.
1: Η αυτή ανέφερε, λέει, ότι είχε ξανακάνει σπασμούς και ότι το είχε αντιμετωπίσει πετάγοντάς του, λέει, κρύο νερό και διάφορα τέτοια. Η γενική χειρουργός, διαπιστώνοντας ότι το παιδί δεν είναι σε καλή κατάσταση,

0: κάλεσε άμεσα τους παιδιάτρους του παιδιατρικού τεστ, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα, διαπίστωσαν την καλή κατάσταση, το πήραν στην κλινική κατευθείαν και του δώσαν την κατάλληλη αγωγή για τους σπασμούς. Δεν εμφάνιζε σημάδια βελτίωση και κρίθηκε απαραίτητο να γίνει απεικονιστικός έλεγχος. Δηλαδή έγινε αξονική τομογραφία όπου διαπιστώθηκε ότι πέρα από τους μόλοπες και τις εκχυμώσεις που είχε το παιδί, είχε και υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Βάσει των οδηγιών, των ασθενών οδηγιών και του πρωτοκόλλου, οι γιατροί μας τότε κάλεσαν την ασφάλεια ανηλίκων να θέσει στο νοσοκομείο, όπως και έγινε. Και σε συνεχή επικοινωνία που υπήρχε με την εισαγγελία, δόθηκε προφορική εντολή εκείνη τη στιγμή να κρατηθεί η μητέρα. Διακριτικά παρόν ήταν και η ασφάλεια του νοσοκομείου, που με ενημέρωνε, ο οποίος συνέχεια. Και έτσι το παιδί ασωληνώθηκε και μετεφέρθηκε στην ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Την επόμενη μέρα, το απόγευμα, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την εφημερεύουσα επιμελήτρια παιδίατρο, το παιδιατρικό τεστ. Ένα αγωνιώδες τηλεφώνημα που μου λέει: η ασφάλεια ανηλίκων, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο του Χαμόγελου του Περιού, μας μετέφεραν τρία αγοράκια, τρία παιδάκια από το περιβάλλον της μικρής. Και όταν λέω από το περιβάλλον, επιμένω σε αυτή την έκφραση, εγώ δεν θα τα χαρακτηρίσω ακόμη τα φάκια.
1: Ναι.
0: Από το περιβάλλον.
1: Γι' αυτό έχει γίνει η λήψη του DNA, για να δουν τι παίζεται με αυτά τα παιδιά.
0: Ναι, θα γίνει λήψη.
1: Έγινε λήψη, δεν έγινε, έγινε.
0: Για να. Δεν έχω ακόμα την ενημέρωση.
1: Ναι, έχει γίνει.
0: Τώρα ανέβηκα στην κλινική, ώστε να λυθούν πάρα πολλές απορίες και νομίζω θα ρίξει πάρα πολύ φως η λήψη γενετικού υλικού και το τεστ DNA.
1: Να δούμε τι έχει γίνει, που τα παιδιά αυτά πώς βρέθηκαν εκεί, γιατί πολλά γίνονται. Πείτε μου κάτι, κύριε Μπέα, υπάρχει κάποιο θέμα, ψάχνουν κάτι οι αστυνομικοί παραπάνω τώρα όσον αφορά τους φερόμενους ως γονείς, όσον αφορά τα παιδιά, αν είναι κακοποιημένα...
0: Από το ένστικτο το δικό μου, πόσο μάλλον δε από τον επαγγελματισμό και το υψηλό επίπεδο της ασφάλειας στα Χανιά, θεωρώ ότι διεξάγονται πολλαπλού επίπεδου έρευνες, αλλά εγώ δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτό.
1: Καλά, ναι, σίγουρα.
0: Καταλαβαίνετε, αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα τις αρχές, τόσο την ασφάλεια, τις αστυνομικές αρχές, όσο και την εισαγγελία και την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε, και νομίζω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έδωσε ψευδές όνομα όταν ήρθε.
1: Ναι, ναι. Το είπα πριν από λίγο αυτό, ναι, ότι είχε δώσει ψευτικό όνομα, ψευτικά στοιχεία. Αυτές οι γένες που εμφανίστηκαν είναι σε άλλο άμκα από αυτό που έχει κανονικά αυτή. Οι γένες που εμφανίστηκαν στο όνομα, το πρώτο παραδείγματος χάρη, μην πούμε το όνομα, είναι άλλο όνομα από αυτό που έχει η συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, εντάξει, έχω κάνει την έρευνά μου, πόσο μάλλον όταν ακούστηκε ότι είπε αυτή, όπως υπόθηκε και στην δικαστήριο.
1: Ότι πλήγηκαν στο θυλασμό τα παιδιά.
0: Ότι είχε χάσει δύο παιδιά. Εγώ όφυλα και μόνο στην είδηση, ανεξαρτήτως της αληθότητάς της, όφυλα να κάνω εσωτερική έρευνα στα αρχεία μας.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ούτε το όνομα που εμφανίζεται τώρα ως πραγματικό της όνομα, ούτε το άλλο το όνομα με το οποίο προσήλθε με το παιδί στα επίγοντα, δεν έχουν απασχολήσει καθόλου την τελευταία δεκαετία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, παρά μόνο το άλλο όνομα, το πλασματικό, το θεωρητικά της αδελφής της, εμφανίστηκε πριν δύο χρόνια στο ΤΕΠ, αλλά για διάφορο λόγο και τίποτα άλλο.
1: Δεν αντιστοιχεί σε γένες, δηλαδή σε κάτι άλλο που αφορά παιδιά.
0: Άρα όλα έχουν γίνει σε άλλες περιοχές.
1: Δεν μπορώ να εστιάσω, αν έχουν γίνει, λέμε, οι γένες, έτσι, αν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που λέει, όταν έχει γεννήσει δύο παιδιά τα οποία χάθηκαν. Αν έχει γίνει αυτό. Δεν το ξέρουμε αν έχει γίνει.
0: Ναι, και να διαπιστωθούν και οι γένες των παιδιών αυτών που έγιναν, αυτά που είναι εδώ, και αν είναι παιδιά της, αν είναι παιδιά κάποιου άλλου.
1: Ναι. Μιλάμε τα τελευταία 10 χρόνια για οποιαδήποτε περίπτωση, έτσι, όχι μόνο γένες.
0: Για οποιαδήποτε περίπτωση. Εμείς εξετάζουμε τα πάντα. Βάζουμε από επίσκεψη στο ΤΕΠ μέχρι εξωτερικά ιατρία, μέχρι νοσηλεία.
1: Ναι, για όλα στις...
0: Στο νοσοκομείο Χανίων, επαναλαμβάνω, δεν μας έχει απασχολήσει ούτε με το όνομα στο οποίο προσήλθε, ούτε το όνομα το οποίο φέρεται να έχει, παρά μόνο το όνομα το οποίο προσήλθε πριν δύο χρόνια μια επίσκεψη στο σημείο πηγόντων.
1: Τι ήρθε να κάνει τότε, πριν από δύο χρόνια?
0: Τίποτα, δεν ήταν κάτι.
1: Επειδή είπατε πήγονται, γι' αυτό.
0: Εντάξει, τα επίγοντα, ξέρετε, το 70-80% των προσερχομένων στα επίγοντα δεν είναι.
1: Είχε πάει στα τέπο, ωραία. Τώρα πείτε μου κάτι για τα παιδάκια, να σας κλείσω κυρίως για να μην διακόψω το παιχνίδι. Τα παιδάκια τώρα...
0: Παιδιά, να σας πω ότι είναι, τα παιδιά ειλικρινά και δυστυχώς δεν επιτρέπει ο νόμος να υπάρχει προσωπική και άμεση επαφή των μέσων.
1: Ναι, αλλά τι να κάνετε κι εσείς. Δεν μπορούσα να καταφέρω.
0: Λοιπόν, τα παιδιά τα αγκαλιάσαμε και πραγματικά είναι και συγκινητικό και περήφανος για το προσωπικό του νοσοκομείου και για τους εθελοντές του Χαμόγελου και για την κοινωνική μας υπηρεσία και την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χανίων, η οποία σήμερα τα αποκρίθηκε και έστειλε πολλά καλούδια και υποστηρικτικό υλικό για τα παιδιά. Τα παιδιά είναι χαρούμενα. Δεν θα πω τη λέξη ευτυχισμένα γιατί είναι βαριά λέξη και δεν μπορώ να την πω εγώ. Αλλά τουλάχιστον είναι τρεις χαρούμενα τα παιδιά.
1: Τρεις χαρούμενα,
0: Μόλις μπαίνω στο δωμάτιο με τραβάνω το παντελόν να μου δείξουν το ένα, να μου δείξουν το άλλο, και εδώ μου ανοίγουν το ψυγείο. Πρέπει να μου δείξουν τα ωραία πράγματα που έχουμε. Θέλουν συνέχεια να πηγαίνουν στην παιδική χαρά. Και το σημαντικό, Νίκο, επιτρέψέ μου, γιατί έχουμε και τώρα το κύριο Τσεφοντέκη, Νίκο, είναι το εξής που με έχει συγκλονίσει σαν άνθρωπο και το έχω πει δημόσια, ότι τόσες μέρες δεν έχω ακούσει τη λέξη μαμά ή μπαμπά από τα χυλάκια τους. Και ρωτάω και τα στελέχη μας, μου λένε όχι, δεν αναζήτησαν, δεν ψάχτηκαν ούτε ένα δάκρυ, ούτε μια έκφραση αγωνίας, ούτε το μωρό.
1: Ούτε το μωρό,
0: Το μωρό κρυνιάζει μόνο για να φάει.
1: Εσείς πήγατε στις κουνίες τώρα με το 6χρονο και το 8χρονο, έτσι.
0: Ναι. Στην παιδική χαρά που είναι τόσο παιδιατρική.
1: Ναι. Εκεί έχει παιδική χαρά τουλάχιστον. Εντάξει, όχι,
0: είναι δραστήρια όμως, είναι ζωντανά παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι δραστήρια, είναι ζωντανά παιδιά. Είναι ζωντανοί χαρακτήρες εννοώ.
1: Εγώ θα σταθώ μόνο στη μία λέξη που είπατε. Είναι ζωντανά τα παιδιά.
0: Α, Okay.
1: Ξέρετε τώρα ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Το κοριτσάκι το άλλο είναι διασωληνωμένο. Κάνουν τα πάντα στο παγνί από ό,τι έμαθα. Είναι από πάνω, προσπαθούν να κάνουν δοκιμές τώρα ανάληψης.
0: Ναι, σήμερα θα ήταν μέρα προσπάθεια αφύπνισης.
1: Ναι, είναι δύσκολη η κατάσταση, παιδί, όπως και να το κάνουμε. Είναι σταθερή αλλά κρίσιμη. Αλλά χαίρομαι απ' την άλλη γιατί βλέπω ότι αυτά τα παιδάκια βρήκανε απάγγιο σε εσάς, βρήκανε φροντίδα και τουλάχιστον θα έχουμε να λέμε ότι γλίτωσαν. Έτσι.
0: Η αλήθεια είναι όμως να πούμε ότι πιέζεται το προσωπικό μας, δηλαδή όσον αφορά τις βάρδιες, γιατί είναι έξτρα βάρδιες και είμαστε οριακά.
1: Ναι.
0: Θα ακολουθηθεί σύντομα η διαδικασία, δηλαδή θα διαταχθεί η κοινωνική έρευνα του άμεσου και έμεσου περιβάλλοντος και θα ακολουθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο.
1: Όση ώρα μιλάμε, έχω τουλάχιστον 10 μηνύματα από γονείς που θέλουν να πάρουν τα παιδιά αυτά στο σπίτι τους. Μου στέλνουν εδώ τα μηνύματα.
0: Αν βλέπατε τη φατσούλα μόνο του μπόγκου του, ένα ζουζούνι καταπληκτικό ναζιάρης, τι να πω κι εγώ, λέω.
1: Το αγοράκι λέτε, έτσι το 6χρονο.
0: Όχι, το μικρό, το 8 μηνών.
1: Α, τι.
0: Το 8 μηνών. Αυτό είναι για εξώφυλλο σε κρέμα.
1: Ναι.
0: Είναι τρομερός. Είναι ένα διάρρης,
1: είναι... Τι να πεις, είπατε τώρα μαγικία τα κατάξει. Το έχετε αυτό εσείς κύριε Μπέγε, αυτό και σας συμπαθώ εγώ, γιατί το έχετε εκεί με τα παιδιά, το έχετε πολύ. Έχουμε μιλήσει για παιδιά γενικά εμείς οι δύο και το ξέρετε ποια είναι και η άποψή μου. Καλύτερα να μην την πω στον αέρα τώρα, την είπα πριν γιατί ήμουν ανεβριασμένος.
0: Απλά εγώ αυτό που λέω ότι έχοντας και την εμπειρία πριν 3 χρόνια διαχείρισης μιας κρίσιμης κατάστασης του μεγάλου σκανδάλου με τις παρένθετες μητέρες, τότε διαπιστώσαμε ότι η ταχύτητα στις λήψεις γενετικού υλικού και
1: δημιουργίας... θέλει ένα μήνα αυτή η εξέταση, όπως θα το κάνουμε, θέλει ένα μήνα.
0: Βγαίνει σε λιγότερο.
1: Μακάρι.
0: Βγαίνει σε λιγότερο και αυτό πραγματικά λύνει πολλά ζητήματα. Και δίνει απαντήσεις.
1: Το DNA θα βγει γρήγορα, λέτε, έτσι. Μακάρι. Τι να πω, χρειάζεται να στείλουμε κάτι για αυτά τα παιδάκια.
0: Τώρα είδα μέσα ότι συνέχεια έρχονται πράγματα.
1: Να στείλουμε κάτι, παιχνίδια, ρούχα, κάτι, τι θέλετε.
0: Ανωνύμως και η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και η δική μας κοινωνική υπηρεσία και το Χαμόγελο.
1: Ναι.
0: Όλοι και το προσωπικό αλλά και άλλοι μιλάνε, έρχονται αγωνίες και αφήνουν τι πράγματα. Πραγματικά δηλαδή. Είναι απίστευτο.
1: Λοιπόν, για...
0: και συγκινητικό.
1: Ναι, κύριε διοικητά μου, ελπίζω τα παιδιά να είναι καλά, να μάθουμε καλά νέα και για το 3χρονο κοριτσάκι. Ονόματα έχουν τα παιδιά, έχουν, έτσι.
0: Ναι, έχουν.
1: Ναι, δεν τα λέμε, εντάξει, έχουν ονόματα όμως.
0: Δεν τα λέμε, όχι, δεν τα λέμε. Εγώ πίνομαι στα ονόματά τους μας
1: απαντάνε σε αυτά τα ονόματα κανονικά.
0: Πώς?
1: Απαντάνε σε αυτά τα ονόματα.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Γιατί με τόσα ψέματα που είπε στην αστυνομία οι 25χρονοι, ίσως ήταν ψέμα και το όνομα των παιδιών, αυτό λέω.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ονόματα έχει δώσει. Τα παιδιά αυτά που επειδή επικοινωνούν, μας είπαν αυτά τα ονόματα και ανταποκρίνονται σε αυτά τα ονόματα.
1: Υπάρχει μια ιδιαίτερη στιγμή που έχετε να μας περιγράψετε με τα παιδιά, εκτός από τις κούνιες, κάτι? Να το κλείσουμε έτσι όμορφα.
0: Όχι, είναι... Όταν ειδοποιήθηκα και ήρθα στο παιδιατρικό το απόγευμα, ήταν συγκλονιστικό. Το μόλις έφτασα, ήδη ήταν εκεί η ελίτ της εφημερίας της ημέρας. Η διευθυντής χειρουργικής κλινικής, επιμελητής, ορθοπαιδική, διεύθυνος συλλεκτικής, διευθύντρια κοινωνικής υπηρεσίας. Και έτσι εδώ τα παιδιά θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι σε ένα σοκ σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Εν τούτης ήταν πολύ συνεργάσιμα.
1: Ένιωσαν ασφάλεια.
0: Ένιωσαν ασφάλεια, τόση φροντίδα και ζεστασιά από το προσωπικό. Που πραγματικά δεν ήταν. Τι να πω, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ένιωσαν ασφάλεια. Ένιωσαν ασφάλεια. Αυτό είναι, σας το λέω καθαρά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ψυχολόγους, πέντε ψυχολόγους.
0: Έτσι, για να πω κάτι ανθρώπινο,
1: ναι.
0: Προσωπικό δικό μου,
1: ναι.
0: Γιατί καταγόμουν από μια φτωχή οικογένεια και πολυτεκνή, μου θύμισε λίγο το δωμάτιό τους με τα πολλά παιχνίδια που έχει διαμορφωθεί τώρα. Μου θύμισε λίγο τα παιδικά μου χρόνια που πάντα μας έλεγε μια ιστορία συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Με το μαγικό κουτί που όταν το ανοίγεις έχει μέσα παιχνίδια, θησαυρούς κτλ. Και λέω προφανώς τα μάτια τους φαντάζει έτσι όλο αυτό με τόσα πρωτότυπα παιχνίδια. Με τραβάει, έλα να σου δείξω τη χειριζόμενο μου, κάθε κάτω να μου δείχνει πάλι όπιστα, στρίψω δεξιά. Δεν απίστευτο. Φαντάζομαι ότι στον κόσμο τους τα ματάκια τους φαντάζει αυτό το μαγικό κουτί που άνοιξε μπροστά του.
1: Θα σας πω που συγκλονίστηκα εγώ για να το κλείσουμε εκεί πέρα. Όταν μου είπατε ότι ερχόντουσαν τα παιδάκια και άνοιγαν το ψυγείο και σας έδειχναν τα τρόφιμα. Δηλαδή, συγκλονίστηκα. Εκεί σε αυτή τη φράση συγκλονίστηκα. Σας το λέω τώρα που κλείνουμε. Είναι απίστευτο, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι,
1: κύριε Μπέα, συνεχίζετε την καλή δουλειά. Μπράβο σας και εσείς και η αστυνομία κάνατε αυτό που έπρεπε. Στη δικαιοσύνη, να μην ξαναδούν το φως της μέρας, λέω εγώ. Είμαι λίγο κακούλης, τι να κάνουμε. Τα παιδιά και τα μάτια μας.
0: Εγώ θέλω να είμαι πιο θεσμικός.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Εννοείται, εγώ δεν θα απολυθώ με το πω αυτό, οπότε εντάξει. Να είστε καλά κύριε Μπέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα με υγεία σε όλους.
1: Να είναι καλά τα παιδάκια, να είναι καλά τα παιδάκια. Γεια σας κύριε Μπέα. Συγκλονιστικός. Δεν τον έχω ξανακούσει ποτέ έτσι. Έχουμε μιλήσει για πολλά θέματα με τον κύριο Μπέα. Δεν τον έχω ξανακούσει έτσι. Παιδιά, ακούστε τη φράση που είπε. Δηλαδή το λέω και μου σηκώνει την τρίχα κάγκελο. Δεν υπάρχει αυτό. Άνοιγαν το ψυγείο και του έδειχναν τα τρόφιμα. Είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό. Δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά. Να σου πω εσένα, Βαγγέλη, βάλε ένα τραγούδι για να συνέλθω. Γιατί δεν. Να κάνουμε ένα μάζεμα πρώτα. Ωραία. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα. Είμαστε γονείς, δεν το διαχειριζόμαστε καλά. Δηλαδή, έχω τώρα πάνω από 100 μηνύματα που λένε να πάμε στα παιδάκια πράγματα. Θα γεμίσει το νοσοκομείο πράγματα, θα δεις. Από μόνοι σας. Πηγαίνετε από μόνοι σας. Ζητήστε τον κύριο Μπέα, άμα θέλετε, σας δίνω και το τηλέφωνο του ελεύθερα, να πάτε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτά τα παιδάκια, αλήθεια. Είναι χαρούμενα, λέει. Είναι τρεις χαρούμενα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε πολίτικα 89,8-6932-908-898. Βαγγέλη, το έγραψε, το είπα γρήγορα. Δεν πειράζει, γιατί έχω να πω κι άλλα. Και έχω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο, λοιπόν, βγήκε η απόφαση για την 25χρονη μητέρα όσον αφορά το πρώτο δικαστήριο που είχε, που είναι για την ψευδή κατάθεση. Πόσα παιδιά έχει, πώς έχουν πεφάνει, πώς έχει πνίξει το θυλασμό, τέλος πάντων όλα αυτά που έλεγε. Λοιπόν, το δικαστήριο των Χανίων την έκρινε ένοχη με 3 χρόνια φυλάκιση, χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ, διατάσσει την έκτηση της ποινής και να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ή δικαίωμα έφεσης. Η καλή είδηση για τη μητέρα είναι ότι της αφαιρούν τις 4 μέρες κράτησης από το χρόνο, δηλαδή τα 3 χρόνια. Όπως είπαμε και πριν, διατάσσει την έκτηση της ποινής στο δικαστήριο και να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα ή δικαίωμα για έφεση. 3 χρόνια λοιπόν φυλάκιση για την ψευδή κατάθεση. Και έρχεται ανθρωποκτονία από πρόθεση και τα λοιπά που έχουμε μετά. Ήταν μια είδηση που τη βγάλαμε τώρα και παραμένω συγκλονισμένος με όλα όσα μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο κ. Μπέας. Λοιπόν, τρομερό, συγκλονιστικό όλα όσα είπε. Τι να πεις τώρα. Το βλέπω και μ' αρέσει. 3 χρόνια, χρηματικό πρόστιμο 600 ευρώ. Διατάσσει το δικαστήριο την έκτηση της ποινής, να μην έχει ανασταλτικό χαρακτήρα δικαίωμα η έφεση και αφαιρεί χρόνο κράτησης 4 ημερών. Α, πληρώνει και τα έξοδα. 200 ευρώ. Λοιπόν, δεν θα σας πω ότι δεν χάρηκα, αλλά εντάξει. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση. Λοιπόν, μόλις μου στείλανε. Θα δείτε σε λίγο. Θα δείτε σε λίγο. Στο πολιτικά.gr. Μπείτε να τα δείτε όλα.

Λοιπόν, έχουμε και ο Πεκεπέ να πούμε σήμερα, αλλά δεν ξέρω αν θα απολαμβάνω να τα πούμε όλα. Μέχρι να ετοιμάσω κάτι εγώ εδώ πέρα για το πολιτικά.gr που έσκασε τώρα. Ακούστε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. 3 χρόνια φυλάξη λοιπόν στη μητέρα για την ψευδή κατάθεση. Έτσι. Η ψευδής κατάθεση τι περιλάμβανε? Ότι έχει 2 παιδιά που έχουν πεθάνει από θυλασμό, ότι δεν έχει κάνει, ότι είχε δώσει λάθος στοιχεία ΆΜΚΑ, λάθος στοιχεία ταυτότητας, λάθος. Τα είχε πει όλα αλλιώς. Έτσι. Δεν ξέρω που είναι ο σύντροφός μου, αυτός τα έχει κάνει και όλα αυτά που λένε μεταξύ του. Λοιπόν, αηδία. Νιώθω αηδία. Λοιπόν, να πιω μια τζούρα νερό. Βάλε τραγούδι και επιστρέφουμε μετά με όλα τα υπόλοιπα.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Λοιπόν, δεκάδες μηνύματα. Παιδιά, ακούστε. Υπάρχει μια διαδικασία πλέον από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χανίων, οι οποίες έχουν αναλάβει εκεί για τα παιδάκια. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί όσον αφορά την αναδοχή τους και όλα τα υπόλοιπα. Όλοι θέλουμε να τα πάρουμε σπίτι μας αυτά τα παιδάκια, αλλά δεν γίνεται έτσι. Να πούμε και ότι δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα για τον διοικητή του νοσοκομείου, τον κύριο Μπέα. Ήταν συγκλονιστικός. Δηλαδή, εντάξει, όταν είπε αυτή τη φράση για το ψυγείο, μου σηκώθηκε τη χακάγγελο. Δεν ξέρω, δηλαδή,

Λοιπόν, σας είπαμε και την είδηση ότι έφαγε 3 χρόνια στο κεφάλι 25χρονη για την ψευδή κατάθεση και αύριο έχει συνέχεια η ιστορία, γιατί μαζί με τον σύντροφό της, τον Πακιστανό, θα περάσουν πάλι την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Χανίων. Εκεί αύριο θα δικαστούν ή θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά της 3χρονης και για τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες που προκάλεσαν στο κοριτσάκι. Το λέμε σαν έχει γίνει 100%. 100% έχει γίνει. Τέλος. Δηλαδή, τι να καθόμαστε τώρα και βγάζουμε πίσω από το δάχτυλό μας, να λέμε αυτά τα νομικήστικα, οι φερόμενοι και ο φερόμενος. Αυτοί τα κάνανε. Αυτοί τα με τα παιδιά. Δεν τους αναζητούν. Το συγκλονιστικό στην όλη ιστορία είναι ότι τα παιδάκια δεν τους αναζητούν. Είναι 3 χαρούμενα, όπως είπε ο κύριος Μπέας, και αυτό τα λέει όλα. Μακριά τους είναι καλύτερα. Οπουδήποτε. Ας είναι και νοσοκομείο. Μόνα τους ζητήσανε να πάνε στην παιδική χαρά. Τους πήγε ο διοικητής, γιατί δεν μπορούσε να πει όχι σε αυτά τα μουτράκια που τώρα είναι πλημμένα, καθαρά, έχουν φάει, έχουν πιει, έχουν... Τι να πεις. Απίστευτο. Δεν το χωράει ο νους μου. Δηλαδή, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Θυμάμαι παλιά τότε εκεί με την υπόθεση Πισπυρίγκου στην Αθήνα. Ήμασταν όλοι και βλέπαμε τώρα τον σύζυγό της να μιλάει σε μια συνέντευξη και να λέει: αφήστε με λέει 40 λεπτά μαζί της μέσα στο κελί. 40 λεπτά. 5 θέλω εγώ. Να τους εξηγήσω τι σημαίνει δημοσιογραφικά όλο αυτό που κάνανε. Αυτό. Όχι τίποτα άλλο. Μην φαντάζεστε τίποτα άλλο. Λοιπόν, πρέπει να πούμε, να αποδώσουμε τα εύσημα τόσο στους αστυνομικούς των Χανίων, γιατί υπάρχουν πράγματα που ξέρουμε και δεν λέγονται και υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται, αλλά είναι για καλό. Αυτοί οι αστυνομικοί είναι παρουτοκαμνισμένοι στα Χανιά, ξέρουν τι κάνουν, ξέρανε πως να φτιάξουν ένα κλειό γύρω από τον Πακιστανό να τον συλλάβουν, ενώ αυτός υποτίθεται ότι είχε εξαφανιστεί, είχε φύγει από την Αθήνα, είχε φύγει από την Αθήνα. Οι αστυνομικοί ενήλικησαν αμέσως με το που τους πήραν λοιπόν από το νοσοκομείο ότι παιδιά κάτι τρέχει εδώ με ένα παιδάκι. Φύγανε σφαίρα, όπως το πήγε ο διοικητής του νοσοκομείου. Αυτό είναι η άμεση ανταπόκριση. Έχουν σκάσει πολλά θέματα τελευταία, τα περισσότερα αστυνομικά, τα πιο σημαντικά. Αλλά όταν ξέρεις ότι εκεί υπάρχει μια ιστορία, αυτή η ιστορία του παιδιού του τρίχρονου και τώρα έγινε τα κακοποιημένα παιδιά. Δεν είναι ένα, είναι τα κακοποιημένα και ένα παιδάκι που δίνει μάχη τη ζωή του. Και βλέπεις τους αστυνομικούς αυτούς, τον ταξίαρχο και τον υποδιευθυντή, να παίρνουν τηλέφωνο στον συνέχεια στο νοσοκομείο για να μάθουν πώς είναι το κοριτσάκι. Αυτό είναι πέρα από τα καθήκοντά τους. Είναι το ανθρώπινο κομμάτι. Έτσι. Λοιπόν, θα πω μόνο κάτι. Και το κλείνω εδώ το θέμα. Αυτή είναι η αστυνομία μας. Ό,τι και να λένε γύρω-γύρω διάφοροι, αυτή είναι η αστυνομία μας. Τους πιάσανε, δικάστηκαν. Βγήκαν τα ένταλματα σύλληψης για την ανθρωποκτονία καθυστερημένα. Υπάρχει λόγος γι' αυτό και καλά κάνανε και το κάνανε. Και αύριο θα δικαστούν για την ανθρωποκτονία από πρόθεση και τις επικίνδυνες σωματικές βλάβες για το κοριτσάκι. Αυτή είναι η αστυνομία μας. Και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο. Αλλά αυτό που έχει γίνει στα Χανιά έχει πράγματα από πίσω που δεν λέγονται, αλλά έγιναν. Και έγιναν για το καλό των παιδιών. Μακάρι να τα καταφέρει και το κοριτσάκι το τρίχνο, που πιστεύω εγώ θα τα καταφέρει και να είναι κοντά στα άλλα παιδάκια, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι αδερφάκια μεταξύ τους. Υπάρχει αυτό το θέμα. Λοιπόν, μπράβο στην αστυνομία, μπράβο και στον κύριο διοικητή για αυτό που κάνει για τα παιδάκια εκεί. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα, 89,8, 26,6 όλα μαζί και έχουμε τα πάντα στο κεφάλι μου. Έτσι, δηλαδή, σκάσαν όλα μαζί. Λοιπόν, σήμερα έγινε και η κηδεία του Παρασκευά Άντζα. Συγκίνησε την κηδεία του από συγγενείς, φίλους και πρώην συμπαίκτες. Έφυγε από τη ζωή μετά από μια μεγάλη μάχη που έδωσε με τη σπάνια ασθένεια ALS. Είναι η πλάγια αμυοτροφική σκλήρυνση ή όπως τη λέμε εδώ στην Ελλάδα, η νόσος του κινητικού νεύρωνα. Αυτό που είχε ο Στίβεν Χόκινγκ, για να καταλάβεις.

Έχουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτά τα παιδάκια εκεί πέρα, το ΠΚΠ, που κάνανε παιχνίδια με τις επιδοτήσεις, πατάγανε κουμπάκια και παίρνανε εκατομμύρια. Τι ωραία φάση. Ε? 38 άτομα μέχρι στιγμής σε δύο επιχειρήσεις, τρεις που έχουν πιαστεί. Έτσι. Και 120-130 μέσα στη δικογραφία. Χάμος θα γίνει. Θα έχει πολλή δουλειά οι εισαγγελικές αρχές, θα έχουν πολλή δουλειά όσον αφορά την όλη διαδικασία. Η αστυνομία τους έπιασε. Έχει. Πώς το λένε, έχει. Φτιάξει έτσι τη φάση όπου κάθε εβδομάδα θα έχουμε συλλήψεις πλέον. Τι είπα τώρα, ε. Κι όμως, παιδιά, ετοιμαστείτε, έρχονται και άλλες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, γιατί πρέπει γρήγορα να αρχίσουν να κινούνται αυτές οι υποθέσεις και δικαστικά, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος παραγραφής. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Πάντως, να ξέρετε ότι η διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος τους μαγκώνει. Τι θα γίνει από εκεί πέρα, θα το δούμε. Μαγκώνει, ωραία λέξη. Μαγκωμένοι όμως είναι δικηγόροι εδώ στην Κρήτη. Γιατί λένε και διάφορα τώρα για τις επιχειρήσεις αστυνομίας, ότι είναι λίγο επικοινωνιακού χαρακτήρα, ότι είναι λίγο κάπως. Εντάξει, ο καθένας τη δουλειά του κάνει, έτσι. Αποδείξτε, δικηγόροι, ότι δεν έχουν κάνει λαμογές αυτοί, να μην τους πιάνει η αστυνομία. Εντάξει, απλά. Είναι, τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Η δικαιοσύνη θα τα κρίνει όλα.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να γράψω εγώ το κειμενάκι τώρα που έρχεται στο politica.gr και επιστρέφουμε για να σας πούμε και άλλες ειδήσεις. Σήμερα έχουμε και τέτοιο, έτσι, έχουμε Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Εντάξει, η κυρία Καριστιανού, η οποία, ξέρεις, δεν πήγε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, δεν γουστάρει τη δικαιοσύνη έτσι όπως είναι, δομημένη στην Ελλάδα, της μυρίζει κάπως, είναι λίγο περίεργη. Κινητοποίησε τόσο κόσμο με κάτι ξυλόλια, κάτι βεντζόλια και αυτά. Τώρα πήγε όμως στον Αριοπάγο για να καταθέσει τα διαπιστευτήριά της ως κομματάρχησα πλέον, γιατί έχει κόμμα. Έχει κόμμα. Ναι, ηγείται ενός κόμματος. Η ελπίδα της Δημοκρατίας, πώς το λέει. Ναι, ενώ έλεγε ότι δεν θα πολιτευτεί, το έχει πει στην κυρία Ράνια Τζίμα, έτσι, τη συνάδελφό μας, στο Μέγκα, ότι αυτά είναι σκόπιμα, τα λέω ότι θα πολιτευτώ. Εγώ δεν απολιτευτώ. Παιδιά, δεν πολιτεύεται. Είναι οφθαλμοπάτη αυτό που βλέπετε στην τηλεόραση. Δεν είναι η κυρία Καριστιανού αυτή, είναι μια άλλη που της μοιάζει. Ναι, μοιάζει με μια γυναίκα, δεν θα το πω με ποια γυναίκα μοιάζει, αλλά μοιάζει με μια γυναίκα. Άλλη. Δεν είναι αυτή. Αυτή που θα πολιτευτεί είναι άλλη.

0: are you?
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Πολιτικά 89,8 και αναγκαζόμαστε τώρα να απαντάμε στο τηλέφωνο και να λέμε: α, κοίτα εδώ, αυτό δείχνει αυτό, αυτό παίζει αυτό. Λοιπόν, να καταλάβετε ένα πράγμα για αυτά τα παιδάκια. Ακόμα δεν είναι σίγουρο ότι είναι αδερφάκια. Έτσι, να το πούμε αυτό. Περιμένουμε την εξέταση DNA που ζητήσαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, προκειμένου να δούμε όλο το σκηνικό. Υπάρχει ένα οπτικό υλικό το οποίο δείχνει τον φερόμενο πατέρα, τον Πακιστανό, αυτό το τύπο. Να κάνει ζωάρα, να αγοράζει ρούχα, να παίζει έτσι με διάφορα πράγματα στα χέρια του. Να έχει κάμποσα λεφτά στα χέρια του. Βρήκανε πολλά λεφτά πάνω του οι αρχές. Ψάχνουν να βρουν αν έχει και άλλες δραστηριότητες στα Χανιά, εκτός από το ότι δεν έκανε τίποτα. Πολύ ωραιοπαθής τύπος, πολύ έτσι εγωιστής, πολύ προκλητικός, έτσι περιγράφεται. Και αυτό που μου απομένει τώρα να δούμε είναι τι θα βγάλει η εξέταση DNA για τα παιδάκια, αν είναι αυτοί οι γονείς, αν δεν είναι, και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ενώ κάποιοι θέλουν να παίζουν την ιστορία ότι υπήρχαν δύο παιδιά τα οποία πέθαναν την ώρα του θυλασμού, όπως είπε η μητέρα, κάτι που οι αστυνομικές αρχές το έχουν βγάλει από το κάδρο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένη πουθενά καμία γέννηση. Μας το είπε προηγουμένως και ο κύριος Μπέας. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν το ήταν ένα απλά παραμύθι που έλεγε αυτή, προκειμένου να αντιληπηθούν και να φύγει. Ξέρεις, το τσιγκάνικο παραμύθι που λέμε. Οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά έχουν κινηθεί έτσι όπως πρέπει, προκειμένου να φτάσει η υπόθεση εκεί που πρέπει να φτάσει. Δηλαδή, τώρα έχουμε το διευρυμένο κατηγορητήριο για αυτούς τους δύο, που είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας του παιδιού, του Τρίχωνου, και οι επικίνδυνες σωματικές βλάβες. Να ξέρετε ότι αυτό το κατηγορητήριο θα διευρυνθεί τώρα με την ιατροδοξική εξέταση των άλλων παιδιών. Αυτό είναι κάτι που θα το περιμένετε από εδώ και πέρα, γιατί θα υπάρχει κι άλλη διεύρυνση κατηγορητηρίου. Ελπίζουμε μόνο να μην υπάρχει διεύρυνση κατηγορητηρίου για το άλλο παιδί. Να γίνει καλά το κοριτσάκι και να είναι γρήγορα πίσω στα άλλα παιδάκια, άμα είναι αδερφάκια του ή μαζί, εφόσον μεγαλώνουν μαζί, να είναι μαζί. Λοιπόν, αυτό για αυτό το θέμα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Τα τέσσερα παιδιά φαίνεται ότι έχουν γεννηθεί στο νοσοκομείο. Αυτή λέει ότι είχε γεννήσει άλλα δύο, αλλά δεν φαίνεται πουθενά η γέννα τους. Αυτή είχε δώσει ψεύτικα ψευτιά, όπως μας είπε ο κύριος Μπέας. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μια υπόθεση η οποία θα μας απασχολήσει για λίγο καιρό ακόμα. Αρκεί να μην βγαίνουν κάποιοι και να λένε ψέματα. Μόνο και μόνο για να προκαλέσω εντυπώσεις. Να ακούμε τις αρχές, να ακούμε το νοσοκομείο, να ακούμε τους γιατρούς και αυτό. That's it. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Έρχεται που λέτε και έρχεται που λέτε, κυρίες και κύριοι, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα σε λίγες ώρες θα κάνει την παρουσίαση του κόμματός του. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, θα παίξει ένα εκπληκτικό, λέει, βίντεο. Και στο βίντεο αυτό θα αποκαλυφθεί και το όνομα του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα.
1: Με κλαμμένα τα μάτια.
0: Με κλαμμένα τα μάτια, όπως λέει και ο Λευτέρης Πανταζής, στο έρχεται, είναι και η σύντροφή του στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα τους πάρει μαζί. Θα ρίξουμε πολύ γέλιο αύριο. Δηλαδή, έχω μάθει για ανθρώπους που πάνε στην παρουσίαση εκεί πέρα μόνο και μόνο για να δουν τι θα παιχτεί. Όχι ότι θα είναι με το μέρος του Τσίπρα, απλά θα πάνε γιατί θέλουν να γελάσουν. Λένε έτσι. Θα δούμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που θα είναι μαζί του στο νέο του εγχείρημα, στο rebranding. Θα δούμε τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας εκεί πέρα. Και τελικά. Φτιάχνει κόμμα. Την πατήσανε όλοι τους από το Μητσοτάκι. Πολύ άσχημα. Γιατί άρχισε να παίζει γενικά το θέμα ότι ίσως πάμε σε πρώτες εκλογές, ίσως πάμε σε πρώτες εκλογές. Τσιμπήσανε όλοι λοιπόν και τι κάνανε, βγάλανε τα κόμματά τους μπροστά. Και η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Έτσι λοιπόν την πατήσανε και βγήκανε μπροστά και οι δύο με τα κόμματά τους για να προετοιμαστούν κατάλληλα, ώστε αν γίνουν πρόωρες εκλογές να προλάβουν να έχουν κάνει δράση. Τελικά οι εκλογές θα γίνουν όταν να γίνουν κανονικά στο τέλος και απλά μέχρι τότε η Νέα Δημοκρατία ελπίζει ότι αυτά τα δύο κόμματα θα εκτεθούν, θα απλωθούν στη δημόσια σφαίρα, θα δηλώσουν τις θέσεις που έχουν και εκεί θα γίνει όποια αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και θα είναι ο λόγος του ενός ενάντια στο λόγο του άλλου. Αυτό βέβαια που εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη αγωνία είναι ποιοι θα βγαίνουν στα πάνελ από την Καριστιανού. Θα ρίξουμε το γέλιο της αρκούδας. Γεια σας.

τους, καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Δημήτρης Σιφάκης στην ρύθμιση του ήχου για τις επόμενες 2 ώρες. Και σήμερα πολλά θα πούμε, πολλά θα μοιραστούμε, πολλά θα σχολιάσουμε, πολλά θα σας παρουσιάσουμε. Οπότε μείνετε εδώ μαζί μας, συντονισμένοι στην ραδιοφωνική μας παρέα. Καθημερινά λοιπόν μαζί σας από Δευτέρα και Παρασκευή για 2 ολόκληρες ώρες με επικαιρότητα, με νέα, με ειδήσεις, με πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη.

Τρίτη λοιπόν, έτσι, Τρίτη 26 του Μάη του 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 5 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 8 και 38 λεπτά. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, πολύ ιδιαίτερα ονόματα, παρόλα αυτά εγώ θα στείλω ευχές σε εσάς που ενδεχομένως σήμερα να έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Θα στείλω βεβαίως ευχές και σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλια σας. Στην Αυστραλία σήμερα τιμούν, λέει, την Εθνική ημέρα συγγνώμης, National Sorry Day, προς τους αβορυγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους λευκούς απίκους. Στην Απολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μητέρας. Στη Γεωργία και τη Γουιάννα γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας από την Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Εθνική μέρα Σαΐτας για τις Ηνωμένες Πολιτείες και η μέρα επιχειρηματικότητας η σημερινή για την Ρωσία. Σαν σήμερα το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν την συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 και σαν σήμερα ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. Το 1969 και σαν σήμερα ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν την δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975 και σαν σήμερα τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Σαν σήμερα το 1926 είχε γεννηθεί ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 1978 έφυγε από την ζωή η Κυβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θειασάρχης.

Και αφού είδαμε την στήλη του Σαν σήμερα, είδαμε δηλαδή μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Άνοδο, λέει, της θερμοκρασίας θα έχουμε. Θα υπάρξουν όμως και κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Θα σημειώσει λοιπόν μικρή άνοδο σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΗ. Συγκεκριμένα θα φτάσει, όπως είπαμε, τους 27 με 29 και κάπου πιο βόρεια τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά θα έχουμε λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Για τη Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις οι οποίες στα ηπειρωτικά θα είναι παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειο με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και το απόγευμα στις Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 25 και στην Νότια Κρήτη έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη τέλος λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Και κάπου εδώ περνάμε στο politica.gr. Μπαίνουμε λοιπόν στο politica.gr να δούμε αρχικά έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του, κάποια από τα άρθρα του σε τίτλους και στην συνέχεια λίγο πιο αναλυτικά. Politica.gr, το site μας, το οποίο πολύ καλά κάνετε και επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για να έχετε έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση και να μας ακούτε και ζωντανά. Να ακούτε Πολίτικα 89,8, Σπορ FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Ντέρτη 107,7.

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας την Τετάρτη, το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στην Κρήτη, ανάμεσα στους συλληφθέντες αντιδήμαρχος. Δήμερη επίσκεψη στην Κρήτη για την Αλίνα Μενδώνη. Απόψε τα εγγένεια περιοδικής έκθεσης. Χανιά, δικάζεται η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Νωρίς χάθηκε η μπάλα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι ευθύνες της Ελλάς, του Υπουργείου και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. Νέα καραβιά με 36 μετανάστες, νότια της Κρήτης. Χειροπέδες σε δύο μετά από έντονο επεισόδιο στο Δήμο Κισάμου. Ανοιξιάτικος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας στην Κρήτη. ΑΔΕ, ποιοι αγρότες θα πληρωθούν μέχρι τέλος Μαΐου, ποιοι ακολουθούν.

0: Ενώπιον λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα οδηγηθούν την Τετάρτη οι συλληφθέντες για την μεγάλη υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΠΚΠΕ στην Κρήτη, μετά την ασυντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που αποκάλυψε σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οργανωμένο κύκλωμα με πολυεπίπεδη δράση και παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται ακόμη οι επιχορηγήσεις του 2025. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαΐου σε περιοχές της Κρήτης και της Αττικής από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, με την συνδρομή ειδικών μονάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και των κατατόπους αστυνομικών διευθύνσεων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ανάμεσά τους και τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά στελέχη της οργάνωσης, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 116 πρόσωπα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου μέσω επιχορηγήσεων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα των αρχών, η εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2019 και να συνεχίστηκε έως και το 2024 με οργανωμένη δομή, συγκεκριμένους ρόλους και μεθοδολογία που βασιζόταν στην υποβολή ψευδών δηλώσεων για την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΠΚΠΕ. Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να είχαν δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι σύμφωνα με την αδικογραφία αξιοποιούσαν τη γνώση τους γύρω από το σύστημα υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, εντόπιζαν τα κενά της διαδικασίας και φέρονται να στρατολογούσαν πρόσωπα και συνεργάτες για την υλοποίηση του σχεδίου. Καθοριστική σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ήταν η εμπλοκή 6 κέντρων υποδοχής δηλώσεων, μέσω των οποίων υπήρχε πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι εντοπίζονταν ελεύθερα και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους και εμφανίζονταν ψευδώς σε άλλα πρόσωπα ως εκμισθωτές ή μισθωτές, χωρίς να υπάρχει πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης. Η μεθοδολογία περιλάμβανε την ασύνταξη εικονικών μισθωτηρίων, την καταχώρηση ψευδών στοιχείων και την υποβολή ανακριβών δηλώσεων, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κοινοτικά και εθνικά κονδύλια. Μέρος των χρημάτων, σύμφωνα με την αδικογραφία, επέστρεφε στα μέλη της οργάνωσης και χρησιμοποιούνταν για την συνέχιση της δράσης της. Οι αρχές περιγράφουν σαφή κατανομή ρόλων μέσα στο κύκλωμα. Οι δύο λογιστές είχαν τον ηγετικό και συντονιστικό ρόλο. 6 άτομα λειτουργούσαν ως υπεύθυνοι ή εκπρόσωποι ΚΙΔ, παρέχοντας τεχνική υποστήριξη και πρόσβαση στα στοιχεία των εκτάσεων. 17 άτομα εμφανίζονταν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης, ενώ 71 άτομα φέρονται να είχαν τον ρόλο των μισθωτών λειπτών επιχορηγήσεων, λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται και αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπεύθυνου ΚΙΔ και να συγκαταλέγεται στους βασικούς κατηγορούμενους της υπόθεσης. Η έρευνα στηρίχθηκε σε στοιχεία που αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία, ενώ ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΙΔ και άλλους χώρους, με την συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης. Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σημαντικές κατασχέσεις, εντοπίζοντας 5 γεωταχή αυτοκίνητα, τα οποία εξετάζονται ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 110 ενότια εγωπροβάτων και βοηδών, περίστροφο με 50 φυσίγγια, 10 χρυσές λίρες, καθώς και το ποσό των 12.870 ευρώ. Παράλληλα κατασχέθηκαν τραπεζικά στοιχεία, ψηφιακά αρχεία, τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια ΚΙΔ και λογιστικών γραφείων, αποδείξεις καταθέσεων και χειρόγραφες σημειώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους εντοπίστηκαν ποσά που ξεπερνούν συνολικά τις 355.000 ευρώ. Η υπόθεση βεβαίως έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες έρευνες των τελευταίων ετών γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις στην Κρήτη. Την ίδια ώρα, από την πλευρά συνηγόρων υπεράσπισης, διατυπώνονται ήδη ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε δημόσια η αστυνομική επίθεση, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση πριν ακόμα ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Έχουμε περισσότερα να πούμε στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα ακολουθήσει. Έτσι, περνάμε σε μια πρώτη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για την συνέχεια.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Και συνεχίζουμε με πολιτικα.gr. Συνεχίζουμε και σας παρουσιάζουμε και άλλες ειδήσεις και άλλα νέα, έτσι, τα οποία ακούσατε λίγο πριν σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Αναφερθήκαμε λίγο πριν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, είπαμε, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αύριο Τετάρτη το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και αντιδήμαρχος. Το αφήνουμε τώρα στην άκρη αυτό το θεματάκι. Περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μιλάμε για την διήμερη επίσκεψη στην Ακρίτη για την υπουργό, την κυρία Λίνα Μενδώνη. Απόψε τα εγγένεια περιοδικής έκθεσης. Διήμερη λοιπόν επίσκεψη στην Ακρίτη θα πραγματοποιήσει υπουργός πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 26 Μαΐου στις 7, θα πραγματοποιηθούν με την παρουσία της Υπουργού τα εγγένεια της νέας περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή Κρασάκη», από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Αύριο τώρα, Τετάρτη 27 Μαΐου, η Υπουργός θα βρεθεί στο Μινωικό Ανάκτορικό Κέντρο Ομαλίων για την ατελετή απόδοση της αντιπλημμυρικής θωράκισης. Δεν αποκλείεται η Υπουργός στο πλαίσιο παραμονής της στην Κρήτη να επιδιώξει και άλλες συναντήσεις. Είχαμε όμως και νέα καραβιά με 36 μετανάστες νότια της Κρήτης. Τώρα θα μου πείτε, για καινούριο μας το λες αυτό? Όχι, η αλήθεια είναι πως σχεδόν καθημερινά τώρα πια έχουμε καραβιές. Συνηθίσαμε. Νέα επιχείρηση λοιπόν εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε με επιτυχία νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex 35 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex με την συνδρομή παραπλέοντος, ενώ την επιχείρηση συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

αλλάξουμε θέμα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκαν στην μητέρα και το φερόμενο πατέρα της τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο Παγνί. Στην 25χρονη απαγγέλθηκε και η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, καθώς έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Σήμερα αναμένεται να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων. Όπως έγραψε χθες το politica.gr, οι αρχές αρχικά εξετάζουν το ενδεχόμενο η 25χρονη να είχε προχωρήσει σε 6 γεννήσεις από το 2017 έως το 2024. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές καταλήγουν ότι τα παιδιά της είναι συνολικά 4. Πρόκειται για το τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ηράκλειο, τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια ηλικίας 8 και 6 ετών που εντοπίστηκαν στον χώρο όπου διέμενε η οικογένεια, καθώς και το βρέφος περίπου 10 μηνών, η παρουσία του οποίου συνεχίζει να προκαλεί ερωτήματα στις αρχές. Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στις ακριβείς συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, αλλά και στο εάν υπήρξαν αδήλωτες μετακινήσεις ή ψευδή στοιχεία που δυσχέραναν την καταγραφή της οικογενειακής κατάστασης.

Μία όμως ξεχωριστή πραγματικά πρωτοβουλία έχει υπαρθεί από ό,τι φαίνεται. Μία πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς ζωής διοργανώνεται στο Ηράκλειο, στη μνήμη του 29χρονου Νικήτα Γεμιστού που έχασε την ζωή του στις αρχές Μαΐου στην περιοχή της Σαμουδάρας. Με κεντρικό μήνυμα «Το τελευταίο αίμα που χάθηκε ας είναι του Νικήτα», διοργανώνεται λοιπόν εθελοντική αιμοδοσία την 3η 9 Ιουνίου στην πλατεία Δασκαλογιάννη. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και στόχο έχει να ενισχύσει τις ανάγκες για αίμα, στέλνοντας παράλληλα ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπιάς. Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, προσφέροντας λίγα λεπτά από το χρόνο τους και χαρίζοντας ελπίδα και ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Επεισόδιο όμως σημειώθηκε την Δευτέρα στο Καστέλι Κισάμου ανάμεσα σε δύο άνδρες. Οι δύο άνδρες λογομάχησαν και η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στην σύλληψη 60χρονου. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του 60χρονου Έλληνα εντοπίστηκαν πιστόλι με γεμιστήρα, 182 φυσίγκια, ένα πιστόλι φωτοβολίδων, ένα κυνηγετικό όπλο, μπαλτάς και μαχαίρι. Η προανάκριση ενεργείται από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου.

Οι τράπεζες, λέει, ανοίγουν την στρόφιγγα με πάνω από 14 δις νέα δάνεια το 2026. Με ρυθμούς που θυμίζουν τις καλές εποχές πριν από την κρίση, κινούνται φέτος οι ελληνικές τράπεζες, βάζοντας στόχο να διοχετεύσουν στην οικονομία περισσότερα από 14 δις ευρώ σε νέα δάνεια μέσα στο 2026. Τραπεζικά στελέχη εξηγούν ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η πίεση να προλάβουν επιχειρήσεις και επενδυτές προγράμματα χρηματοδότησης που έλεγαν νωρίτερα, αλλά και η έντονη κινητικότητα γύρω από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφεται ξανά στα στεγαστικά δάνεια, κυρίως λόγω του προγράμματος Σπίτι μου 2, που έφερε πίσω στην αγορά χιλιάδες νέους δανειολήπτες. Οι τράπεζες βλέπουν ότι η ζήτηση για αγορά κατοικίας αναζωπυρώνεται, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες που αναζητούν χαμηλότερες δόσεις μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινούνται και τα καταναλωτικά δάνεια, τα οποία αυξάνονται με ετήσιο ρυθμό περίπου 7%. Εξέλιξη που αποτυπώνει την ασταδιακή επιστροφή της κατανάλωσης, αλλά και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος για αρκετά νοικοκυριά. Ωστόσο, η πραγματική μάχη δίνεται στα επιχειρηματικά δάνεια. Εκεί κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των νέων χρηματοδοτήσεων, με τις τράπεζες να επιλέγουν κλάδους που εμφανίζουν ισχυρή επενδυτική δυναμική και εξαγωγικό προσανατολισμό.

τρένος περικοπές έως 350 ευρώ σε σχέση με τις συντάξεις χείριας, για να περάσουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ανάσα λοιπόν για περισσότερους από 100.000 συνταξιούχους φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης να μπλοκάρει στην πράξη νέες περικοπές στις συντάξεις χειρίας και στις λεγόμενες διπλές εθνικές συντάξεις, παρά την απρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που επανέφερε στο προσκήνιο τον κανόνα της μίας εθνικής σύνταξης. Το Υπουργείο Εργασίας εμφανίζεται αποφασισμένο να αποτρέψει μειώσεις που σε αρκετές περιπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 350 ευρώ το μήνα. Το θέμα αφορά κυρίως χιλιάδες χείρες και χείρους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου συζύγου και ταυτόχρονα δική του σύνταξη γύρατος ή αναπηρίας. Για πολλούς από αυτούς οι δύο συντάξεις αποτελούν την μοναδική πηγή εισοδήματος, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μείωση να δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Στο κυβερνητικό επιτελείο επικρατεί έντονος προβληματισμός, καθώς η απόφαση του ΣΤΕ άνοιξε έναν νέο κύκλο βεβαιότητας για το μέλλον των συντάξεων χειρίας. Παρότι το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος προβλέπει μία μόνο εθνική σύνταξη αναδικαιούχο, η κυβέρνηση δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων από συνταξιούχους που ήδη δοκιμάζονται από την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, έχει ήδη προαναγγείλει νομοθετική παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εφαρμοστούν περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις χειρίας. Στόχος είναι να υπάρξει συνολική λύση που θα προστατεύει τους συνταξιούχους τόσο από μειώσεις στις αποδοχές τους, όσο και από τον κίνδυνο αναδρομικών απαιτήσεων.

Η Εθνική Σύνταξη ανέρχεται σήμερα στα 446,8 ευρώ και αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού εισοδήματος πολλών συνταξιούχων. Αν εφαρμοζόταν αυστηρά η διάταξη του νόμου, τότε ο δικαιούχος θα κρατούσε μόνο μια εθνική σύνταξη, ενώ από την δεύτερη θα λάμβανε αποκλειστικά το ανταποδοτικό κομμάτι. Στην πράξη αυτό θα οδηγούσε σε απώλειες από 50 έως και 350 ευρώ κάθε μήνα, ανάλογα με το ύψος των συντάξεων. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα αφορούσαν χαμηλοσυνταξιούχους και δικαιούχους συντάξεων χειρίας που στηρίζουν το εισόδημά τους στις δύο παροχές. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο αναδρομικό. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι εφόσον η διάταξη θεωρείται πως ισχύει από το 2016, θεωρητικά θα μπορούσε να ζητηθεί επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν ως δεύτερη εθνική σύνταξη. Ένα τέτοιο σενάριο θα σήμαινε ότι χιλιάδες συνταξιούχοι θα καλούνταν να επιστρέψουν ποσά πολλών χιλιάδων ευρώ. Σήμερα η σύνταξη χειρίας αντιστοιχεί στο 70% της σύνταξης που λάμβανε ή θα ελάμβανε ο θανόν ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό ισχύει για τα πρώτα 3 χρόνια, ανεξάρτητα από το αν ο επιζών σύζυγος εργάζεται ή λαμβάνει άλλη σύνταξη. Μετά την τριετία, εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη, το ποσοστό μπορεί να περιοριστεί στο 35%. Για παράδειγμα, μια χείρα που δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει δεύτερη σύνταξη, συνεχίζει να εισπράττει το 70% της σύνταξης του θανόντος σύζυγου της, χωρίς καμία αλλαγή ακόμη και μετά την τριετία. Εάν η αρχική σύνταξη ήταν 1.000 ευρώ, τότε η σύνταξη χειρίας παραμένει στα 700 ευρώ. Αντίθετα, στην περίπτωση εργαζόμενης χείρας με σύνταξη θανόντος 1.200 ευρώ, η σύνταξη χειρίας πέφτει μετά την τριετία από τα 840 ευρώ στα 420, δηλαδή προκύπτει απώλεια 420 ευρώ το μήνα. Ανάλογες είναι και οι απώλειες για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Συνταξιούχος με δική του σύνταξη 900 ευρώ και σύνταξη χειρίας από σύνταξη θανόντος 1.100 ευρώ λαμβάνει κατά την πρώτη τριετία 770 ευρώ σύνταξη χειρίας. Μετά την τριετία το ποσό πέφτει στα 385 ευρώ, μειώνοντας έτσι σημαντικά το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Και θα κλείσουμε με την είδηση που αφορά στα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Να σας πω πως απόψε στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας φιλοδοξεί να γράψει ιστορία, ή καλύτερα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αριστεράς και του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Απόψε λοιπόν στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησείου ολοκληρώνεται η αντιστροφή μέτρηση για την δημοσιοποίηση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, με τους διοργανωτές να υπόσχονται ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη και να προαναγγέλουν σκληρή επίθεση στη Νέα Δημοκρατία για το ήθος και το ύφος της εξουσίας της. Το όνομα του νέου πολιτικού φορέα έχει κρατηθεί μέχρι στιγμής μυστικό, παρά τις σχετικές χιουμοριστικές αναρτήσεις του πρώην Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως δεν ισχύει το ίδιο τόσο για τα χρώματα του κόμματος που θα είναι και ανέρυθρα, όσο και για τη μουσική υπόκριση που θα ακουστεί στην απόψινή υπαίθρια εκδήλωση σε σύνθεση Σταμάτη Κραουνάκη. Όσο για την ιδρυτική διακήρυξη, ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα προς τους πάντες να την υπογράψουν, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο συμμετοχή σε αυτό το νέο ταξίδι. Συγκεκριμένα θα τονίσει ότι ο στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη, και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υποδιωγμό και η δημοκρατία υποπεριορισμό, θα συμπληρώσει. Αυτά λοιπόν και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Φτάνουμε στο τέλος και αυτού εδώ του ημιώρου, του δεύτερου κατά σειρά για τη σημερινή μας εκπομπή. Οπότε τι κάνουμε, περνάμε σε μια ακόμη σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και πολύ καλά κάνετε γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε και άλλες ειδήσεις, έχουμε και άλλη επικαιρότητα. Πριν να πούμε όμως οτιδήποτε άλλο, να σας πω πως στην παρέα μας είναι οι Winmasters, για εσάς που ασχολείστε έτσι με το αθλητικό στοίχημα. Εάν λοιπόν δεν έχετε γραφτεί ακόμα στην Winmasters, έχετε χίλιους λόγους να το κάνετε. Μιας που μπαίνετε τώρα, κάνετε την εγγραφή σας και με τον κωδικό Win1000 παίρνετε 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Έτσι, τα δώρα που θα λάβετε θα είναι προκειμένου να παίξετε αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Winmasters λοιπόν, έτσι, για εσάς που αγαπάτε το αθλητικό στοίχημα αλλά και το καζίνο. Τώρα να δούμε πώς θα αποκτήσετε δωρεάν προσωπικό παιδίατρο για το παιδί σας. 165.000 παιδιά ήδη έχουν το προσωπικό τους παιδίατρο. Αυξάνεται λοιπόν σταδιακά και σταθερά ο παιδιατρικός πληθυσμός που διαθέτει προσωπικό παιδίατρο, δηλαδή δωρεάν παιδιατρική φροντίδα σε ιδιώτες παιδιάτρους. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Σκέρτσος, πριν από λίγα 24 ώρα, στο πλαίσιο απολογισμού του κυβερνητικού έργου, 165.000 παιδιά είναι ήδη εγγεγραμμένα σε προσωπικό παιδίατρο. Τους τελευταίους δύο μήνες και με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να αυξήσει τον δικαιούχο πληθυσμό, υπενθυμίζοντας μέσω SMS τους γονείς τη δυνατότητα που έχουν, έχουν προσθεθεί περίπου 5.000 παιδιά στην δεξαμενή των εγγεγραμμένων σε προσωπικό παιδίατρο. Σύμφωνα με στοιχεία που διέθετε το υγεία μου.gr στα τέλη Μαρτίου, ήταν εγγεγραμμένα λίγο περισσότερα από 160.000 παιδιά. Οι προσωπικοί παιδίατροι που αποτελούν μέρος του θεσμού του προσωπικού γιατρού μπορούν να καλύψουν 882.000 παιδιά κάτω των 16 ετών σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, συνολικά οι προσωπικοί παιδίατροι σήμερα ανέρχονται σε 588 και συγκεκριμένα 462 στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και 126 που είναι συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με τον ΕΟΠΗ δηλαδή. Με σκοπό την ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού παιδιάτρου, το Υπουργείο Υγείας έστειλε ήδη μια φορά δεκάδες χιλιάδες SMS σε μοναδικούς κηδεμόνες που διαθέτουν άειλη συνταγογράφηση και δηλωμένα προστατευόμενα μέλη για 875.000 πλάς παιδιά. Από την αποστολή των μηνυμάτων και έκτοτε και με δεδομένο ότι κάποιοι γονείς έμαθαν για την παροχή του προσωπικού παιδιάτρου ενώ μέχρι πρότινος δεν την γνώριζαν, καταγράφεται αύξηση στις εγγραφές. Η υπενθύμηση προς τους γονείς πρόκειται να επαναληφθεί.

Όπως γίνεται τώρα η εγγραφή. Η εγγραφή στον προσωπικό παιδίατρο γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας προσωπικός.gov.gr είτε με την βοήθεια του παιδιάτρου. Η πολιτική του Υπουργείου Υγείας σε ό,τι αφορά στον προσωπικό παιδίατρο εστιάζει στη μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην υγεία και μάλιστα για έναν πληθυσμό ευάλωτο όπως είναι τα παιδιά. Είναι γνωστό άλλωστε ότι το κόστος για την επίσκεψη σε παιδίατρο είναι σημαντικό για τα ελληνικά νοικοκυριά. Σημειώνεται ότι τα ανασφάλιστα παιδιά μπορούν επίσης να εγγραφούν σε προσωπικό παιδίατρο. Οι επισκέψεις και η εξέταση στον γιατρό είναι εντελώς δωρεάν, ενώ η συχνότητα καθορίζεται από τον ίδιο το γιατρό και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει και εμβολιασμό και ενημέρωση, ό,τι δηλαδή παρέχει κάθε ιδιώτης παιδίατρος που έχουν οι γονείς για τα παιδιά τους.

Επιστρέφουμε τώρα σε μια αποκαλυπτική νέα έρευνα. Δυσαρεστημένοι, λέει, οι μισοί Έλληνες από το μισθό τους. Ιδίως τους τρεις θέλουν να αλλάξουν δουλειά. Δυσαρεστημένοι λοιπόν από το μισθό τους είναι σχεδόν οι μισοί Έλληνες εργαζόμενοι, όπως αποδεικνύει η νέα έρευνα γνώμης της πλατφόρμας wherewework.gr.

Μιας που η Βουλγαρία ανήκει πλέον και στην Ευρωζώνη, κινούμαστε σε παρόμοιες ταχύτητες όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat. Η βαλκανοποίηση των μισθών, της αγοραστικής δύναμης και του επίπεδου ζωής, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, είναι ένα φαινόμενο που έχουν θίξει επανειλημμένα ερευνητές. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στο ελληνικό κομμάτι της έρευνας είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για το πώς οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα αξιολογούν την αμισθολογική τους κατάσταση, την επαγγελματική τους ασφάλεια και τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης. Το δείγμα της Ελλάδας είναι το πιο ευρύ από όλες τις χώρες. Κανένας επαγγελματικός κλάδος δεν ξεπερνάει το 10%. Η κλάδη με την υψηλότερη αντιπροσώπευση είναι εργαζόμενη στην τεχνολογία πληροφοριών με 8,2%, στις πωλήσεις με 6,2% και στη βιομηχανία με 6,4%. Επίσης το 9,2% επιλέγει άλλο επάγγελμα. Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, το 50,3% ανήκουν στο ανώτερο επίπεδο, senior level, δηλαδή έχουν περισσότερα από 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία. Οι ηλικιακές ομάδες που κυριαρχούν είναι οι 35 έως 44 και 45 έως 54 με 35,4% και 28,6% του δείγματος αντίστοιχα. Ωστόσο, τα χρόνια προϋπηρεσίας δεν μεταφράζονται σε μισθολογική εξέλιξη. Σχεδόν οι 7 στους 10 κερδίζουν λιγότερα από 1.500 ευρώ το μήνα. Περίπου 4 στους 10 κερδίζουν από 1.000-1.500 ευρώ καθαρά. Πρόκειται για την υψηλότερη συγκέντρωση σε ένα μόνο μισθολογικό κλιμάκιο από όλες τις χώρες της περιοχής. Συγγνώμη. Οι 3 στους 10 κερδίζουν από 500 έως 1.000 ευρώ καθαρά. Η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να φέρει τα διαρθρωτικά σημάδια της κρίσης που ξέσπασε μετά το 2010. Πολλά από τα φαινόμενα που περιγράφουν οι συμμετέχοντες, όπως η στασιμότητα των μισθών και το φαινόμενο της δεύτερης εργασίας, αποτελούν επακόλουθα αυτής της τραυματικής εμπειρίας, σημειώνουν οι ερευνητές. Το 46,7% των Ελλήνων ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από το μισθό του, το χαμηλότερο ποσοστό των 5 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. Ωστόσο, μόνο το 14,3% δηλώνει ικανοποιημένο, επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Το 39,1% κατατάσσεται στη λεγόμενη ουδέτερη ζώνη, το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό σε ολόκληρη την μελέτη. Η εικόνα αυτή υποδηλώνει εργαζόμενους που δεν αντιδρούν ενεργά, αλλά δεν είναι ικανοποιημένοι. Παράλληλα, το 53,9% αισθάνεται ότι δεν αμείβεται δίκαια, ενώ το 45,7% εκτιμά ότι ο μισθός του βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα της αγοράς. Μόνο το 11,4% θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια σε σημαντικό βαθμό. Το 60,3% των ερωτηθέντων αναφέρει μειωμένη αγοραστική δύναμη σε σχέση με έναν χρόνο πριν, με το 30,6% να περιγράφει την πτώση ως ιδιαίτερα έντονη. Υπάρχουν χαρακτηριστικά σχόλια από τους συμμετέχοντες που λένε πως ακόμα και με το μισθό μου νιώθω ότι απέχω μόλις 6 μήνες από την απόλυτη φτώχεια αν χάσω τη δουλειά μου. Είμαι δυσαρεστημένος γιατί πρέπει να κάνω και δεύτερη δουλειά για να καλύψω τα οικογενειακά έξοδα, με 2 παιδιά να σπουδάζουν εκτός Αθήνας, για τους κατοίκους που ζουν μόνιμα στην Αθήνα. Οι ερευνητές τονίζουν ότι το επίπεδο οικονομικής επισφάλειας ακόμη και μεταξύ των επαγγελματιών με πλήρη απασχόληση είναι ιδιαίτερα έντονο στα ελληνικά δεδομένα και συνάδει με την υψηλή συγκέντρωση του δείγματος στην εισοδηματική κλίμακα των 1.000 έως 1.500 ευρώ. Επίσης, η Ελλάδα έχει το πιο υψηλό ποσοστό εργαζομένων που κάνουν ή αναζητούν δεύτερη δουλειά. Τώρα, η χώρα μας καταγράφει το χαμηλότερο αίσθημα απειλής από την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ των 5 χωρών. Μόλις το 11% των εργαζομένων εκφράζει φόβο ότι η AI θα καταστήσει την θέση του πιο ευάλωτη. Το έβριμα, ωστόσο, δεν αντανακλά τεχνολογική εμπιστοσύνη. Όταν η οικονομική πίεση είναι άμεση και συνεχής, ζητήματα όπως ο αυτοματισμός και η αναδιάταξη ρόλων λόγω AI αποθούνται στο περιθώριο. Το 28,6% βλέπει την AI ως εργαλείο παραγωγικότητας, το 27,6% αναμένει ότι θα αλλάξει ή θα μειώσει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, ενώ το 21,6% δεν αναμένει καμία απολύτως επίδραση.
Το 26,5% αναζητά ήδη ενεργά νέα εργασία, ενώ το 37,9% θα εξέταζε μία πρόταση αν παρουσιαζόταν. Συνολικά το 64,9%

13% είναι ανοιχτό σε αλλαγή εντός εξαμήνου. Αντίθετα, μόνο το 16,4% δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει στη θέση του, το χαμηλότερο ποσοστό στην έρευνα. Βασικός λόγος για ενδεχόμενη μετακίνηση παραμένουν οι υψηλότερες αποδοχές, 58,1%, με τις καλύτερες προοπτικές ανέλυξης να ακολουθούν με 11%. Ο φόβος απόλυσης κινείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με το 17,2% να εκφράζει έντονη ανησυχία, ωστόσο το 30,1% αισθάνεται ανασφαλές για την θέση του τους επόμενους 12 μήνες.

Αχ, να σας πω πως ξεκινούν βεβαίως σιγά σιγά και οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026, έτσι. Με την έναρξη λοιπόν των πανελλαδικών εξετάσεων να πλησιάζει, υποψήφοι των ΑΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισέρχονται ουσιαστικά στην τελική φάση της διαδικασίας για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Λίγο έμεινε, παιδάκια μου, λίγο απέμεινε. Και γονείς βεβαίως, έτσι, γιατί και εμείς οι γονείς τραβάμε τα δικά μας τα ζόρια, έχουμε τα δικά μας τα άγχη. Οι υποψήφοι λοιπόν των ΑΓΕΛ θα εξεταστούν την Παρασκευή, έτσι, την Παρασκευή που μας έρχεται, 29 Μαΐου, στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, ενώ οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη συνέχεια, όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και την βιολογία. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορία, φυσική και οικονομία. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με έναρξη το Σάββατο, όπως είπαμε, 30 Μαΐου, θα γίνει με το μάθημα των νέων ελληνικών. Στη συνέχεια η εξέτασή τους θα γίνει στα μαθηματικά στις 2 του Ιούνιου στην άλγεβρα και θα ακολουθήσουν από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας. Είναι σημαντικό οι υποψήφοι να γνωρίζουν βασικά σημεία της διαδικασίας, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στις 8:30, ωστόσο οι υποψήφοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης το αργότερο μέχρι τις 8. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 ώρες. Μαζί τους τώρα θα πρέπει να έχουν δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, δελτίο εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Να σημειώσουμε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνο εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα, γεωμετρικά όργανα για τα μαθήματα που χρειάζονται, ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό, ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι, όχι δηλαδή smartwatch. Επιπλέον, απαγορεύεται να έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια και σημειώσεις, διορθωτικό, μπλάνκο δηλαδή, οποιασδήποτε μορφής, είτε σε υγρή μορφή είτε σε ταινία, κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, καθώς και υπολογιστικές μηχανές, κομπιουτεράκια δηλαδή. Όσον αφορά στις προαγωγικές εξετάσεις του Λυκείου, οι εξετάσεις για την Α και Β Λυκείου θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 12 Ιουνίου 2025. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς θα ακουστεί αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου 2026. Στο σχολείο της κόρης μου, πάντως, εδώ στο δεύτερο γυμνάσιο Ηρακλείου, σήμερα έκαναν τελευταία μέρα μάθημα. Η διεξαγωγή των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων είναι προγραμματισμένη από το Υπουργείο Παιδείας από την 3η 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που θα δώσουν τον αγώνα τους, θα δώσουν την μάχη τους, έτσι, κάντε την προσπάθειά σας όσο είναι εφικτό, χωρίς άγχος, χωρίς στρες, έτσι, και όλα θα πάνε καλά. Ακόμη όμως και αν όλα δεν πάνε καλά, δεν χάλασε ο κόσμος. Είπαμε και ξανά πάμε και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή πως οι πανελλαδικές δεν είναι μονόδρομος. Έτσι, μην το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τόσα μα τόσα πολλά πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε και να είσαστε ευτυχισμένοι. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να είσαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι, να κάνετε κάτι το οποίο θα σας ευχαριστεί και στο οποίο θα είσαστε παραγωγικοί.

0: Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store, ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα. Και επειδή ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα αλλά και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε στο 2811-814515. 2811-814515.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
0: Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μία ακόμη διακοπή. Τι έχω πάθει με τα Σαρδάμ, νεράκι θέλω που δεν έχω εδώ δίπλα μου τώρα. Λοιπόν, περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Παρέα θα έχουμε και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη για να σχολιάσουμε κάποια από τα θέματα που σήμερα φιλοξένησε στην εκπομπή του.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Μαζί μας, όπως σας είπα, θα είναι σε αυτό εδώ το μέρος για τα επόμενα λεπτά για να μας παρουσιάσει δύο από τα θέματα της σημερινής του εκπομπής ο Νίκος Αγγελάκης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, Αγάπη.
0: Λοιπόν, δύο τα θέματα τα οποία μας φέρνει. Το ένα αφορά στην επίσκεψη της Υπουργού της κυρίας Αλίνας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού στο νησί μας. Mm-hmm. Και το άλλο θέμα αφορά στην πολύπαθη, θα πω, Αγία Τριάδα, στην πολύπαθη περιοχή της Αγίας Τριάδας, μιας που είχες καλεσμένο σου τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, και μιλήσατε ουσιαστικά για τις πρωτοβουλίες που από ό,τι φαίνεται παίρνει ο Σύλλογος προκειμένου να διευκολύνει την ανάπλαση στην ασυνοικία. Όλοι περιμένουμε πώς και πώς να δούμε κάποια στιγμή αυτή την περιοχή να ανθίζει, γιατί νομίζω πως το αξίζει. Είναι και τέτοιο το σημείο της. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι, όπως είπα, μια πολύπαθη περιοχή που γιατί όχι να μην της δοθεί αυτή η ευκαιρία κάποια στιγμή και οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να μπορούν να την ζήσουν έχοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
1: Ακριβώς. Αγάπη, να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη, mm-hmm. της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία απόψε στις 7 θα εγγενιάσει την έκθεση φωτογραφίας.
0: Mm-hmm. Είναι περιοδική έκθεση, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι, ναι, από σήμερα, θα λειτουργεί μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Mm-hmm. Είναι φωτογραφίες από τη συλλογή του κυρίου Μιχάλη Κρασάκη, ναι, του γνωστού δημοσιογράφου και συλλέκτη. Είναι πρώην διευθυντής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle στην Κολονία. Εκεί στην Κολονία είναι και η έδρα της συλλογής του. Έχει μια τεράστια συλλογή από εικαστικά έργα, δηλαδή έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, χαρακτικής, ό,τι χαρακτηρίζει όποια τέχνη υπάρχει στις εικαστικές τέχνες. Κάποιες φωτογραφίες λοιπόν από τη συλλογή του θα εκτεθούν από σήμερα μέχρι τις 20 Αυγούστου, όπως είπαμε, στην αίθουσα εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου. Είναι από τη μεριά της Γεωργίου Χατζηδάκη, είσοδος να πούμε. Mm-hmm. Είναι στα βόρεια του Αρχαιολογικού Μουσείου αυτή η έκθεση. Για όσους θα ήθελαν να είναι στα εγγένεια ή να την επισκεφτούν τις επόμενες ημέρες. Και αυτές οι φωτογραφίες είναι φωτογράφων των τελών του 19ου 20ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα, που έχουν φωτογραφίσει αρχαιολογικούς χώρους και τους έχουν φωτογραφίσει μια ιδιαιτερότητα, θα λέγαμε, και είναι μέσα σε αυτά η Ακρόπολη, Κνωσός και άλλοι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας. Αυτή λοιπόν την έκθεση θα γενιάσει απόψε η κυρία Μενδώνη, και επίσης θα πάει αύριο στα Μάλια, στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων, να επισκεφθεί εκεί ένα αντιπλημμυρικό έργο το οποίο έγινε για να προστατευτούν οι αρχαιότητες των Μαλίων. Θα έλεγα ότι μετά τη Φεστό, εάν μπορώ να κάνω, δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά εάν μπορώ να κάνω μια κατάταξη, μετά τη Φεστό είναι το τρίτο, κατά τη γνώμη μου, αρχαιολογικό σημείο, να το πούμε έτσι, της
0: Ιράκλειο. Οπότε πας Κνωσό, Φεστό και, ναι, τα ανάκτορα των Μαλίων.
1: Τα ανάκτορα των Μαλίων, ναι, ακριβώς. Είναι εκεί που βρέθηκαν και οι περίφημες μέλισσες, από ό,τι γνωρίζεις, ένα κόσμο το οποίο έχει γίνει και βάση και έμπνευση για πολλούς,
0: για πολλούς καλλιτέχνες στη συνέχεια.
1: Ακριβώς.
0: Που ασχολούνται με το κόσμο.
1: Με το κόσμο, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάει λοιπόν και θα έχει, φαντάζομαι, και επαφές εδώ με τους εκπροσώπους των αρχών και των υπηρεσιών.
0: Και άλλες επισκέψεις, ναι, και άλλες συναντήσεις.
1: Αλλά στο επίσημο πρόγραμμα σίγουρα περιλαμβάνονται αυτά τα δύο, τα γένεια της απόψινής έκθεσης φωτογραφίας και η επίσκεψη θα κάνει αύριο στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων.
0: Πολύ ωραία. Καλώς να ορίσει λοιπόν.
1: Καλώς να ορίσει λοιπόν, κύριε Μενδώνη.
0: Και πάμε τώρα, να μιλήσουμε για την Αγία Τριάδα.
1: Την Αγία Τριάδα. Μιλήσαμε σήμερα με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Βαγγέλη Γρηγοράκη, ο οποίος πολιτιστικός σύλλογος είναι ολοκένουργιος και φαίνεται ότι έχουν
0: σηκωθεί. Νεοσύστατος δηλαδή.
1: Νεοσύστατος. Ναι. Δεν είναι νεοσύστατος σαν σύλλογος. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι.
0: Οπότε
1: είναι νέο
0: αίμα. Νέα τα πρόσωπα.
1: Ναι, νέα τα
0: οπότε
1: πρόσωπα.
0: Φαντάζομαι θα έχουν διάθεση.
1: Βέβαια.
0: Να προσφέρουν. Έτσι.
1: Φαίνεται εξάλλου και από αυτά που μας είπε σήμερα ο κύριος Γρηγοράκης, ότι δηλαδή έχουν καταγράψει όλα τα ετοιμόρροπα της Αγίας Τριάδας. Μάλιστα, μεταξύ αυτών είναι αρκετά τα οποία θέτουν και με το να είναι εκεί θέτουν και θέμα δημόσιας υγείας. Δηλαδή είναι εστίες μόλυνσης δυστυχώς. Και είπε ο κύριος
0: Χωματερές δηλαδή. Γρηγοράκης, ο καθένας προφανώς εκεί πετάει ό,τι βρει και έχουν μαζευτεί τα απίστευτα.
1: Ακριβώς. Θα κάνουν οπότε σχετικό διάβημα και στην υπηρεσία δημόσιας υγείας, ούτως ώστε να βρεθεί μία λύση. Επίσης έχουν κάνει κάτι πάρα πολύ έτσι αξιέπαινο. Εθελοντές της περιοχής Αγίας Τριάδας, εθελοντικά δηλαδή γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέρουμε τώρα. Επίσης λοιπόν στην Αγία Τριάδα έχουν κάνει μία μελέτη για το πράσινο στην Αγία Τριάδα, που υπάρχει το παραμικρό παρτέρι, μια μελέτη την οποία θα παραδώσουν, όπως είπαν, στην υπηρεσία πρασίνου, για να μπορέσει ο γεωπόνος που θα κάνει εκεί την ανάπλαση του πρασίνου να ξέρει πού θα πάει να φυτεύσει, να φροντίσει κτλ. Είναι, επαναλαμβάνω, μια αξιέπαινη προσπάθεια. Και επίσης θα κάνουν και ένα βήμα, ή αν θέλεις ένα διάβημα, διαμαρτυρίας προς την τεχνική υπηρεσία, διότι το έργο στην Οδό Δελημάρκου, η πεζοδρόμηση δηλαδή της Οδού Δελημάρκου, πάει πάρα πολύ αργά. Κανονικά πρέπει να παραδοθεί 30 Ιουνίου, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Γρηγοράκη
0: δεν
1: ναι, ναι. Λοιπόν, δημιουργεί πρόβλημα λοιπόν αυτή η μακροημέρευση του έργου, να το πούμε έτσι, που θα κάνουν ό,τι μπορεί, είναι δυνατόν, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γρηγοράκης, και μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου να επισπευστούν οι διαδικασίες. Μια ιδέα που συμμεριστήκαμε με τον κύριο Γρηγοράκη είναι ότι αν γίνουν όλα αυτά στην Αγία Τριάδα, βέβαια περιμένουν και την χρηματοδότηση της μελέτης της γνωστής για την ανάπλαση της Τριάδας από την περιφέρεια, να αρχίσουν να γίνονται διαδικασίες δηλαδή, ούτως ώστε να εφαρμόζεται. Αλλά όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Γρηγοράκης είναι επικουρικά στο θέμα της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας. Και συμμεριστήκαμε την άποψη ότι θα μπορούσε κάλλιστα η Αγία Τριάδα να αποκτήσει την παλιά της έγκλη και να αποτελέσει και ένα τουριστικό προορισμό για αυτούς που επισκέπτονται το Ηράκλειο. Σε στυλ πλάκα, ας πούμε, Τραστέβερε στη Ρώμη.
0: Ναι,
1: τέτοιο. Σωστά. Παραδοσιακό, γιατί είναι πάρα πολύ γραφικό και είναι ενδεικτικό και πώς ήταν το Ηράκλειο εντός των τυχών.
0: Και είναι και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, Νίκο. Οπότε περπατιέται εύκολα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να φύγει από τα λιοντάρια να πάει η Αγία Τριάδα, μπορεί να περπατήσει εκεί το παραλιακό μέτωπο, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ναι. Είναι
1: οπότε, όχι, περιμένουμε την ανάπλαση, αλλά επαναλαμβάνω, αυτές οι ενέργειες από τον κύριο Πριγουράκη, όπως μας περιέγραψε, νομίζω ότι είναι βοηθητικές σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε πως σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε την περιοχή να αλλάζει πρόσωπο προς το καλύτερο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω
1: και
0: πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, αγάπη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, επίσης.

Λοιπόν, έρχεται και το νέο ανακαινίζω, Ελάτε να δούμε τις λεπτομέρειες για να τις γνωρίζετε και εσείς. Να δούμε τις δύο φάσεις του νέου προγράμματος που δίνει επιδότηση έως 95%. Το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που διανύουμε αναμένεται να ανακοινωθεί το πολύ αναμενόμενο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυδιοκτησίας, υψηλού κόστους ανακαίνησης ή φόβου για απλήρωτα ενίκεια. Με προϋπολογισμό 500 εκατομμυρίων ευρώ, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην εκτόξευση των ενοικίων και στην αδραματική έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών, ενεργοποιώντας ένα μέρος από τα περίπου 400.000 ακίνητα που εμφανίζονται σήμερα κλειστά σε όλη τη χώρα. Το νέο πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών ακινήτων, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φιλοσοφία των προηγούμενων δράσεων τύπου «εξοικονομώ». Στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν κυρίως εργασίες που χρειάζεται ένα παλαιό σπίτι για να μπορέσει να κατοικηθεί ξανά ή να βγει στην αγορά προς ενοικίαση, χωρίς να απαιτούνται ακριβές και εκτεταμένες ενεργειακές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέχρι το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας, ενώ από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα θα τρέξει ουσιαστικά σε δύο στάδια, με το πρώτο να αφορά τον έλεγχο των βασικών προϋποθέσεων και το δεύτερο την τελική ένταξη και ενεργοποίηση της επιδότησης. Θα αφορά ιδιωτικές κατοικίες που είτε παραμένουν κλειστές για τουλάχιστον 2 χρόνια και θα διατεθούν προς μακροχρόνια μίσθωση, είτε ιδιοκατοικούμενα ακίνητα που θα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Θα καλύπτει κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, δηλαδή κυρίως παλιά διαμέρισματα που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς επειδή απαιτούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης. Το νέο Ανακαινίζω θεωρείται το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε τόσο μεγάλη κλίμακα τη χρηματοδότηση ανακαίνησης ιδιωτικών κατοικιών που παραμένουν κλειστές, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά ενοικίασης αλλά και κατοικιών που ιδιοκατοικούνται. Η βασική διαφορά από τα προηγούμενα προγράμματα είναι ότι η έμφαση μεταφέρεται από τις βαριές ενεργειακές παρεμβάσεις στις βασικές εργασίες ανακαίνησης που χρειάζεται ένα σπίτι για να ξαναγίνει λειτουργικό. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο με πλαφόν τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ η συνολική ενίσχυση ανακατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τα 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται μεταξύ 80 και 90% του επιλέξιμου κόστους, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες προσαυξήσεις κατά 5% για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά αμαία, αλλά και για ακίνητα που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Τα εισοδηματικά κριτήρια θα βασιστούν στο μοντέλο του «Σπίτι μου 2». Αυτό σημαίνει εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους, έως 35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με επιπλέον προσάυξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν από την τελική αίτηση να προχωρήσουν και στην έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, το οποίο θα αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί ιδιοκτήτες αναμένεται να ξεκινήσουν ήδη από το καλοκαίρι την διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και τεχνικών στοιχείων, ώστε να είναι έτοιμοι όταν ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων. Το βάρος του προγράμματος πέφτει κυρίως στις γενικές εργασίες ανακαίνησης, καθώς το οικονομικό επιτελείο θεωρεί ότι εκεί βρίσκεται το πραγματικό πρόβλημα χιλιάδων παλαιών κατοικιών. Έτσι, θα επιδοτούνται κυρίως ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, πλήρης ανακαίνιση μπάνιου, αντικατάσταση πλακιδίων, βαψίματα, αποκατάσταση φθορών και γενικές επισκευές που απαιτούνται ώστε ένα ακίνητο να μπορεί ξανά να κατοικηθεί. Παράλληλα, παραμένουν επιλέξιμες και ενεργειακές παρεμβάσεις όπως αντικατάσταση κουφωμάτων και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, χωρίς όμως να απαιτείται εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση. Ωστόσο, οι σχετικές παρεμβάσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν περίπου το 20 με 30% της συνολικής δαπάνης, ώστε το μεγαλύτερο μέρος της επιδότησης να κατευθύνεται στις βασικές ανάγκες ανακαίνησης.

Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Σας δώσαμε και αυτή την πληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη. Περισσότερα από εμάς αύριο πρώτο ο Θεός, όπου θα συναντηθούμε και πάλι, θέλω να πιστεύω, εδώ στον Πολίτικα 89,8. Στη δική μας τη ραδιοφωνική παρέα, στη δική μας τη ραδιοφωνική συντροφιά. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Όχι κάτι άλλο από εμάς, να είσαστε όλοι καλά, για χαρά.